0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 41. Κι ύστερα από παρέλευση 2 χρόνων, ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Και να, στεκόταν κοντά στον ποταμό. Και να, 7 δαμάλια όμορφα και παχύσαρκα ανέβαιναν από τον ποταμό και έβοσκαν στο λιβάδι. Και να, άλλα 7 δαμάλια ανέβαιναν, ύστερα από εκείνα, από τον ποταμό, άσχημα και λεπτόσαρκα, και στέκονταν κοντά στα άλλα δαμάλια, στην άκρη του ποταμού. Και τα δαμάλια τα άσχημα και λεπτόσαρκα κατέφαγαν τα 7 δαμάλια τα όμορφα και παχύσαρκα. Τότε ο Φαραώ ξύπνησε. Και καθώς αποκοιμήθηκε, ονειρεύτηκε μια δεύτερη φορά. Και να, 7 στάχια παχιά και καλά ανέβαιναν από τον ίδιο κορμό. Και να, άλλα 7 στάχια λεπτά και καμένα από τον ανατολικό άνεμο αναφύονταν ύστερα από εκείνα. Και τα στάχια τα λεπτά κατάπιαν τα 7 στάχια τα παχιά και μεστά. Και ο Φαραώ ξύπνησε και να, ήταν όνειρο. Και το πρωί το πνεύμα του ήταν ταραγμένο και στέλνοντας κάλεσε όλους τους μάγους της Αιγύπτου και όλους τους σοφούς της. Και ο Φαραώ διηγήθηκε σε αυτούς τα όνειρά του, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να τα εξηγήσει στον Φαραώ. Τότε ο αρχιεινοχώος μίλησε στον Φαραώ λέγοντας «Σήμερα θυμάμαι την αμαρτία μου. Ο Φαραώ είχε οργιστεί εναντίον των δούλων του και με έβαλε σε φυλακή, στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων, εμένα και τον αρχισιτοποιό. Και είδαμε ένα όνειρο την ίδια νύχτα, εγώ και εκείνος. Ονειρευτήκαμε ο κάθε ένας σύμφωνα με την εξήγηση του ονείρου του. Και ήταν εκεί μαζί μας ένας νέος, Εβραίος, δούλος του άρχοντα των σωματοφυλάκων. Και του διηγηθήκαμε και μας εξήγησε τα όνειρά μας. Στον καθένα σύμφωνα με το όνειρό του έκανε την εξήγηση. Και καθώς μας τα εξήγησε, έτσι και συνέβηκε. Εμένα μεν αποκατέστησε στο υπούργημά μου και εκείνο τον κρέμασε». Τότε, στέλνοντας ο Φαραώ, κάλεσε τον Ιωσήφ και τον έβγαλαν γρήγορα από τη φυλακή. Και εξηρίστηκε και άλλαξε τη στολή του και ήρθε στον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Είδα ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανένας που να του εξηγήσει. Και εγώ άκουσα για σένα να λένε ότι καταλαβαίνεις τα όνειρα ώστε να τα εξηγείς». Και αποκρίθηκε ο Ιωσήφ στον Φαραώ λέγοντας «Όχι εγώ, ο Θεός θα δώσει στον Φαραώ σωτήρη απόκριση». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Στο όνειρό μου, να, στεκόμουν στην άκρη του ποταμού. Και να, 7 δαμάλια παχύσαρκα και όμορφα ανέβαιναν από τον ποταμό και έβοσκαν στο λιβάδι. Και να, άλλα 7 δαμάλια ανέβαιναν ύστερα από αυτά, αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, τέτοια που ασχημότερα δεν είχα δει ποτέ σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγαν τα 7 πρώτα δαμάλια τα παχιά. Και αφού μπήκαν στις κοιλιές τους, δεν διακρινόταν ότι μπήκαν στις κοιλιές τους, αλλά η εμφάνισή τους ήταν άσχημη, καθώς και προηγουμένως. Τότε ξύπνησα. Έπειτα είδα στο όνειρό μου και να, 7 στάχια ανέβαιναν από τον ίδιο κορμό, μεστά και καλά. Και να, άλλα 7 στάχια ξερά, λεπτά, καμένα από τον ανατολικό άνεμο, αναφύονταν ύστερα από αυτά. Και τα λεπτά στάχια κατάπιαν τα 7 στάχια τα καλά. Και τα είπα αυτά στους μάγους, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να μου τα εξηγήσει. Και ο Ιωσήφ είπε στον Φαραώ, «Το όνειρο του Φαραώ είναι ένα. Ο Θεός φανέρωσε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Τα 7 δαμάλια τα καλά είναι 7 χρόνια. Και τα 7 στάχια τα καλά είναι 7 χρόνια. Το όνειρο είναι ένα. Και τα 7 δαμάλια τα λεπτά και άσχημα, που ανέβαιναν έπειτα από αυτά, είναι 7 χρόνια. Και τα 7 στάχια τα άμεστα, τα καμένα από τον ανατολικό άνεμο, θα είναι 7 χρόνια πείνας. Τούτο είναι το πράγμα που είπα στον Φαραώ. Ο Θεός φανέρωσε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Να, έρχονται 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και ύστερα από αυτά θα επέλθουν 7 χρόνια πείνας και ολόκληρη η αυθονία θα λησμονηθεί στη γη της Αιγύπτου και η πείνα θα καταφθείρει τη γη και δεν θα γνωριστεί η αυθονία επάνω στη γη εξαιτίας εκείνης της πείνας που πρόκειται να ακολουθήσει επειδή θα είναι βαριά σε υπερβολικό βαθμό». Και το ότι το όνειρο επαναλήφθηκε στο Φαραώ 2 φορές δείχνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από το Θεό και ότι ο Θεός θα επιταχύνει να το εκτελέσει. Τώρα λοιπόν, ας προβλέψει ο Φαραώ ένα άνθρωπο συνετό και με φρόνηση και ας τον καταστήσει επάνω στη γη της Αιγύπτου. Ας κάνει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτες στη γη και ας παίρνει το 1/5 από τη γη της Αιγύπτου στα 7 χρόνια της αυθονίας. Και ας μαζέψουν όλες τις τροφές αυτών των ερχόμενων καλών χρόνων και ας αποταμιεύσουν σιτάρι κάτω από το χέρι του Φαραώ για τροφές στις πόλεις και ας το φυλάτουν. Και οι τροφές θα μένουν φυλαγμένες για τη γη στα 7 χρόνια της πείνας που θα ακολουθήσουν στη γη της Αιγύπτου, για να μην χαθεί ο τόπος από την πείνα. Και ο λόγος άρεσε στο Φαραώ και σε όλους τους δούλους του. Και ο Φαραώ είπε στους δούλους του: «Μπορούμε να βρούμε άνθρωπο όπως τούτον, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα του Θεού?» Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Επειδή ο Θεός έδειξε σε εσένα όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας τόσο συνετός και φρόνιμος όσο εσύ. Εσύ θα είσαι πάνω στο παλάτι μου και στον λόγο του στόματός σου θα υπακούει ολόκληρος ο λαός μου. Μόνον στο θρόνο θα είμαι ανώτερός σου». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Να, σε κατέστησα επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και βγάζοντας ο Φαραώ το δαχτυλίδι από το χέρι του, το έβαλε στο χέρι του Ιωσήφ και τον έντισε με ενδύματα από πολυτελές λινό και του περιέθεσε ένα χρυσό περιδέρεο γύρω στο λαιμό του. Και τον ανέβασε πάνω στην δεύτερη άμαξά του και διακήρυταν μπροστά του: «Γονατίστε!» και τον κατέστησε επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς εσένα κανένας δεν θα σηκώσει το χέρι του ή το πόδι του σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και ο Φαραώ ονόμασε τον Ιωσήφ Ζαβνάθ Πανεάχ και του έδωσε για γυναίκα την Ασενέθ, τη θυγατέρα του Ποτιφερά, ιερέα της Ον. Και ο Ιωσήφ βγήκε στη γη της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ ήταν 30 χρόνων όταν παραστάθηκε μπροστά στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ βγήκε από μπροστά από το Φαραώ και διαπέρασε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και η γη καρποφόρησε πλουσιοπάροχα στα 7 χρόνια της αυθονίας και μάζεψε όλες τις τροφές των 7 χρόνων που έγιναν στην γη της Αιγύπτου. Και εναπόθεσε τις τροφές στις πόλεις, τις τροφές των χωραφιών που ήσαν γύρω από κάθε πόλη, τις έβαλε σε αυτή. Και ο Ιωσήφ μάζεψε σιτάρι σαν την άμμο της θάλασσας, πολύ σε υπερβολικό βαθμό, ώστε έπαυσε να το μετράει, επειδή ήταν αμέτρητο. Και στον Ιωσήφ γεννήθηκαν 2 γη πριν έρθουν τα χρόνια της πείνας, τους οποίους η Ασενέθ, η θυγατέρα του Ποτιφερά, του ιερέα της Ον, γέννησε σε αυτόν. Και ο Ιωσήφ αποκάλυψε το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, επειδή είπε: «Ο Θεός με έκανε να λησμονήσω όλους τους πόνους μου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου». Και το όνομα του δεύτερου αποκάλεσε Εφραήμ, επειδή είπε: «Ο Θεός με αύξησε στη γη της θλίψης μου». Και πέρασαν τα 7 χρόνια της αυθονίας που έγινε στη γη της Αιγύπτου και άρχισαν να έρχονται τα 7 χρόνια της πείνας, καθώς είχε πει ο Ιωσήφ, και η πείνα έγινε σε όλους τους τόπους. Σε ολόκληρη όμως τη γη της Αιγύπτου υπήρχε ψωμί. Και όταν πείνασε ολόκληρη η γη της Αιγύπτου, ο λαός κράβγασε στο Φαραώ για ψωμί. Και ο Φαραώ είπε σε όλους τους Αιγυπτίους: «Πηγαίνετε στον Ιωσήφ, ό,τι σας πει να κάνετε». Και η πείνα ήταν πάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ο Ιωσήφ άνοιξε όλες τις αποθήκες και πουλούσε σιτάρι στους Αιγυπτίους. Και η πείνα βάραινε επάνω στη γη της Αιγύπτου. Και όλοι οι τόποι έρχονταν στην Αίγυπτο στον Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι, επειδή η πείνα βάραινε επάνω σε ολόκληρη τη γη. Γένεση, κεφάλαιο 42. Και ο Ιακώβ είδε ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο. Και ο Ιακώβ είπε στους γιους του: «Τι βλέπετε ο ένας τον άλλο?» Και είπε: «Να, άκουσα ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτο. Κατεβείτε εκεί και αγοράστε για μας από εκεί για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε». Και κατέβηκαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι από την Αίγυπτο. Τον Βενιαμίν όμως, τον αδελφό του Ιωσήφ, ο Ιακώβ δεν τον έστειλε μαζί με τους αδελφούς του, επειδή είπε: «Μήπως συμβεί και σε αυτόν συμφορά». Και οι γη του Ισραήλ ήρθαν για να αγοράσουν σιτάρι ανάμεσα σε εκείνους που έρχονταν εκεί, επειδή η πείνα ήταν στη γη Χανάν. Και ο Ιωσήφ ήταν ο διοικητής του τόπου, αυτός πουλούσε σε ολόκληρο το λαό του τόπου. Ήρθαν λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και τον προσκύνησαν κατά πρόσωπο μέχρι σε δάφους. Και καθώς ο Ιωσήφ είδε τους αδελφούς του, τους γνώρισε. Προσποιήθηκε όμως σε αυτούς τον ξένο και τους μιλούσε σκληρά και τους είπε «Από πού έρχεστε?» Και εκείνοι είπαν «Από τη γη Χανάν για να αγοράσουμε τροφές». Και ο μεν Ιωσήφ γνώρισε τους αδελφούς του, εκείνοι όμως δεν τον γνώρισαν. Και ο Ιωσήφ θυμήθηκε τα όνειρα που ονειρεύτηκε για αυτούς και τους είπε «Είστε κατάσκοποι, ήρθατε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Και εκείνοι του είπαν «Όχι κύριέ μου, αλλά οι δούλοι σου ήρθαμε για να αγοράσουμε τροφές. Εμείς όλοι είμαστε γη ενός ανθρώπου, καλοί άνθρωποι είμαστε. Οι δούλοι σου δεν είναι κατάσκοποι». Και είπε σε αυτούς «Όχι, αλλά ήρθατε για να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Και εκείνοι είπαν «Οι δούλοι σου είμαστε 12 αδελφοί, γη ενός ανθρώπου, στη γη Χανάν. Και να, ο νεότερος βρίσκεται σήμερα μαζί με τον πατέρα μας, και ο άλλος δεν υπάρχει». Και ο Ιωσήφ τους είπε «Αυτό είναι που σας είπα, λέγοντας είστε κατάσκοποι. Με τούτο θα δοκιμαστείτε, μα τη ζωή του Φαραώ δεν θα βγείτε από εδώ, εάν δεν έρθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Στείλτε ένα από εσάς και ας φέρει τον αδελφό σας. Εσείς όμως θα μένετε δέσμοι μέχρι ότου αποδειχθούν τα λόγια σας, αν λέτε την αλήθεια. Διαφορετικά, μα τη ζωή του Φαραώ σίγουρα είστε κατάσκοποι». Και τους έβαλε σε φύλαξη 3 ημέρες. Και την 3η ημέρα ο Ιωσήφ τους είπε «Αυτό θα κάνετε και θα ζήσετε, επειδή εγώ φοβάμαι το Θεό. Αν είστε καλοί, ένας από τους αδελφούς σας ας μείνει δέσμιος στη φυλακή όπου είστε. Εσείς πηγαίνετε, πάρτε σιτάρι για την πείνα το σπιτιό σας. Φέρτε όμως σε μένα τον αδελφό σας τον νεότερο. Έτσι θα επαληθευθούν τα λόγια σας και δεν θα πεθάνετε». Και έκαναν έτσι. Και ο ένας είπε στον άλλον «Αληθινά είμαστε ένοχοι για τον αδελφό μας, επειδή είδαμε τη θλίψη της ψυχής του όταν μας παρακαλούσε και δεν τον εισακούσαμε. Γι' αυτό ήρθε επάνω μας αυτή η θλίψη». Και ο Ρουβίν αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας «Δεν σας είπα, λέγοντας, μην αμαρτήσετε ενάντια στο παιδί, και δεν ακούσατε. Γι' αυτό να και το αίμα του εξητείτε». Και αυτοί δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ καταλάβαινε, επειδή συνομιλούσαν μέσω διερμηνέα. Και αφού αποσύρθηκε από κοντά τους, έκλαψε και επέστρεψε ξανά σε αυτούς και τους μιλούσε. Και πήρε από αυτούς τον Σιμεών και τον έδεσε μπροστά τους. Τότε ο Ιωσήφ πρόσταξε να γεμίσουν τα σκεύη τους με σιτάρι και να επιστρέψουν το ασήμι του καθενός μέσα στο σακί του και να τους δώσουν ζωοτροφία για το δρόμο. Και έγινε σε αυτούς έτσι. Και όταν φόρτωσαν το σιτάρι τους στα γαϊδούρια τους, αναχώρησαν απ' εκεί. Και όταν ένας από αυτούς έλυσε το σακί του για να δώσει στο γαϊδούρι του τροφή στο κατάλημα, είδε το ασήμι του και να, ήταν στο στόμιο του σακιού του. Και είπε στους αδελφούς του «Το ασήμι μου δόθηκε πίσω και μάλιστα να, είναι στο σακί μου». Και εκπλάγηκε η καρδιά τους και συνταράχθηκαν λέγοντας μεταξύ τους «Τι είναι τούτο που μας έκανε ο Θεός?». Και ήρθαν στον Ιακώβ τον πατέρα τους στη γη Χαναάν και ανήκειλαν σε αυτόν όλα όσα συνέβησαν σε αυτούς, λέγοντας «Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, μας μίλησε σκληρά και μας πήρε σαν κατάσκοπους του τόπου. Και του είπαμε «Είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν είμαστε κατάσκοποι. Είμαστε 12 αδελφοί, γη του πατέρα μας. Ο ένας δεν υπάρχει και ο νεότερος είναι σήμερα με τον πατέρα μας, στη γη Χαναάν». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου μας είπε «Με τούτο θα γνωρίσω ότι είστε καλοί άνθρωποι. Έναν από τους αδελφούς σας αφήστε μαζί μου και παίρνοντας σιτάρι για την πείνα των σπιτιών σας, φύγετε. Και φέρτε σε μένα τον αδελφό σας τον νεότερο. Τότε θα γνωρίσω ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί. Και θα σας αποδώσω τον αδελφό σας και θα εμπορεύεστε στον τόπο». Και όταν άδειασαν τα σακιά τους, να, του καθενός το κομπόδεμα με το ασήμι ήταν μέσα στο σακί του. Και όταν αυτοί και ο πατέρας τους είδαν τα κομποδέματα με το ασήμι τους, φοβήθηκαν. Και ο Ιακώβ, ο πατέρας τους, τους είπε «Εσείς με ατεκνώσατε. Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει και τον Βενιαμίν θα πάρετε. Επάνω μου ήρθαν όλα αυτά». Και ο Ρουβίν είπε στον πατέρα του λέγοντας «Θανάτωσε τους 2 γιους μου, εάν δεν τον φέρω πίσω σε σένα. Δώσ' τον στο χέρι μου και εγώ θα τον επαναφέρω σε σένα». Και εκείνος είπε «Δεν θα κατέβει ο γιος μου μαζί σας, επειδή ο αδελφός του πέθανε και έμεινε αυτός μόνος. Και αν συμβεί σε αυτόν συμφορά στο δρόμο όπου πηγαίνετε, τότε θα κατεβάσετε την πολιά μου στον τάφο με λύπη». Ψαλμός 42. Στον αρχιμουσικό Μασχίλ για τους γιους του Κορέ. Όπως το ελάφι επιποθεί τα ριάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου το Θεό, το Θεό τον ζωντανό. Πότε θα έρθω και πότε θα φανώ μπροστά στο Θεό? Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέρα και νύχτα, όταν καθημερινά μου λένε «Πού είναι ο Θεός σου?». Αυτά θυμήθηκα και εξέχισα μέσα μου τη ψυχή μου, καθώς διάβαινα μαζί με το πλήθος και περπατούσα μαζί του μέχρι τον οίκο του Θεού, με φωνή χαράς και ένεσης, με πλήθος που γιόρταζε. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη. Γι' αυτό θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνη και του Ερμονίμ, από το βουνό Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσο στον ήχο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν επάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου, η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό, την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες, γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου, λέγοντάς μου καθημερινά, «Πού είναι ο Θεός σου?». Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 43. Θεέ, κρίνε με και δίκασε τη δίκη μου ενάντια σε ανώσιο έθνος. Ελευθέρωσέ με από άνθρωπο απάτης και ανομίας, επειδή εσύ είσαι ο Θεός της δύναμής μου. Γιατί με απέβαλες? Γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Στείλε το φως σου και την αλήθεια σου. Αυτά ας με οδηγούν. Ας με φέρουν στο βουνό της αγιότητάς σου και στα σκηνώματά σου. Τότε θα μπω μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού, στο Θεό, την εφροσύνη της αγαλίασής μου και θα σε δοξολογώ με κιθάρα, ο Θεέ, ο Θεός μου. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Διδάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών απέναντι από το ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών?». Και ο Ιησούς άρχισε να τους λέει, «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και θα παραπλανήσουν πολλούς. Όταν ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και ένα βασίλειο εναντίον άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορους τόπους. Θα πέσει πείνα. Αυτά όμως είναι σαν την αρχή των πόνων της γέννας. Εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δίρουν σε συναγωγές. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρας το παιδί. Και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. θα δείτε και το βδέλυγμα της ερημόσεως να στέκεται εκεί που δεν πρέπει. Ο αναγνώστης ας καταλάβει. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Και όποιος βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Αλίμονος εκείνες τις γυναίκες που θα είναι εκείνες τις μέρες έγκυες ή θα θυλάζουν. Προσεύχεστε να μην συμβούν αυτά το χειμώνα. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξαναγίναν ως τώρα, από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν. Και αν ο Κύριος δεν λιγόστευε τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Για χάρη όμως των εκλεκτών που διάλεξε, λιγόστεψε τις μέρες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας», «Να, εκεί είναι», να μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, ακόμη και όσους διάλεξε ο Θεός. Εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Εκείνες όμως τις μέρες, ύστερα από τα δεινά εκείνα, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από όλα τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όσο για τη μέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα μοιάζει σαν την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ένας άνθρωπος που ταξίδεψε σε άλλη χώρα άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μένει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε επιστρέφει ο Κύριος του σπιτιού. Ή το βράδυ, ή τα μεσάνυχτα, ή κατά το λάλημα του πετινού, ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που σας λέω το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ύστερα από δύο μέρες ήταν η γιορτή του Πάσχα και των Αζήμων. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν τρόπο να συλλάβουν τον Ιησού με πονηριά και να τον θανατώσουν. Όχι όμως κατά τη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στην Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, την ώρα που έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα έχοντας ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάχτησαν και έλεγαν «Προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου? Θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και να δοθεί το αντίτιμο στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν την γυναίκα αυστηρά. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε την ησυχή, γιατί της δημιουργείτε προβλήματα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Έκανε αυτό που μπορούσε. Άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή. Και σας διαβεβαιώνω πως σε όλο τον κόσμο, όπου κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος για την πράξη της. Και έτσι θα την μνημονεύουν. Τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Και εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του: «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Στέλνει τότε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που κουβαλάει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει, πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος ρωτάει: Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου? Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι, έτοιμο, στρωμένο. Εκεί κάντε τις ετοιμασίες για μας». Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12. Και ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω πως κάποιος από σας που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλο: «Μήπως είμαι εγώ?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Ένας από τους 12. Αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπως το λένε οι γραφές γι' αυτόν. Αλίμον όμως στον άνθρωπο εκείνο που προδίνει τον γιο του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Και ενώ τρώγανε, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού έως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούριο στην Βασιλεία του Θεού». Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως το λέει και η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος τότε του είπε: «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Τότε του λέει ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις». Ο Πέτρος όμως ακόμη πιο έντονα βεβαίωνε: «Δεν θα σε απαρνηθώ και αν ακόμη χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι. Έρχονται σε ένα τόπο που το όνομά του είναι Γεθσημανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Θανατερή λύπη μου πλακώνει την ψυχή. Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύθηκε λίγο, έπεσε στη γη και προσευχόταν αν είναι δυνατόν να γλιτώσει από αυτή την ώρα του πόνου και έλεγε: «Αβά Πατέρα, όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο: «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες να μείνεις άγρυπνος ούτε μια ώρα. Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Και πάλι απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε πάλι και τους βρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμη και ξεκουράζεστε? Φτάνει, ήρθε η ώρα. Να, ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αμέσως, ενώ ακόμη μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας, ένας από τους 12, και μαζί του ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει το εξής συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλείας». Πλησίασε τότε αμέσως ο Ιούδας λέγοντας: «Δάσκαλε», και τον φίλησε. Αυτοί τότε συλλάβανε τον Ιησού και τον δέσανε. Κάποιος όμως από τους παρόντες έσυρε το ξύφος του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τα αυτή. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Ληστής είμαι και βγήκατε με ξύφη και ρόπαλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε. Αλλά έγινε έτσι για να επαληθευτούν οι γραφές». Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Τον ακολουθούσε και ένας νεαρός περιτυλιγμένος κατάσαρκα με ένα σεντόνι και τον έπιασαν. Αλλά αυτός άφησε το σεντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. Έσυραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συνάχτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά ως μέσα στην αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί καθόταν με τους υπηρέτες και ζεσθενόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού, ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί τον κατηγορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες, μα οι μαρτυρίες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν: «Εμείς τον ακούσαμε να λέει: Θα γκρεμίσω το ναό αυτό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον, χωρίς να το φτιάξουν ανθρώπινα χέρια». Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας στη μέση και ρώτησε τον Ιησού: «Δεν έχεις να πεις τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμιά απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού?» Τότε ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερέας τότε ξέσκισε τα ρούχα του από αγανάκτηση και είπε: «Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μαρτυρίες? Ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και όλοι έκριναν πως είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί. Και άρχισαν μερικοί να τον φτύνουν, του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν: «Αφού είσαι προφήτης, βρες ποιος ήταν». Και οι υπηρέτες τον παρέλαβαν και τον χτυπούσαν. Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μια από τις δούλες του αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: «Και εσύ ήσουν με τον Ιησού τον Ναζαρινό?» Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγήκε έξω στο προάβλιο και τότε λάλησε ο πετεινός. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: «Και αυτός είναι από εκείνους». Αυτός όμως πάλι αρνιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι, οι παρευρισκόμενοι έλεγαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί είσαι και Γαλιλαίος». Ο Πέτρος όμως άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν ξέρω τον άνθρωπο αυτό για τον οποίο μιλάτε». Και αμέσως, για δεύτερη φορά, λάλησε ο πετεινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Και άρχισε να κλαίει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε μας. Τα λόγια που θα ακούσουμε. Εσύ κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Κύριε μας, στη ψυχή μας, στο σώμα μας. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε μας, και αντλούμε δύναμη καθημερινά, Ιησού μας. Για να ζήσουμε, Κύριε μας, κάθε μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, μέχρι να σε δούμε, Κύριε μας, πρόσωπο προς πρόσωπο, και εκεί θα είναι μία μέρα πια, Κύριε, για πάντα. Αμήν, Ιησού μου. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσα πολλά χρήματα ξοδεύονται για να χτίζονται γυμναστήρια και διάφορα τέτοια ινστιτούτα, ούτως ώστε το σώμα μας να γυμνάζεται, είτε είσαι νεαρός είτε σε μεγάλη ηλικία, και όχι μόνο για να χάσουμε κιλά, αλλά για να γυμναζόμαστε. Από την άλλη έχουμε τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, για να γυμνάσουμε το νου μας, να έχουμε πολλή πληροφόρηση, να ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Αλλά πολλά λίγα ξέρουμε για την άσκηση του πνεύματός μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν συνειδητοποίησε ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι η πηγή της πίστης και ότι η πίστη είναι ένα προϊόν που έρχεται από πάνω, δεν είναι δηλαδή από τα συναισθήματα. Καμιά φορά συγχυζόμαστε. Όλη η γνώση που έχουμε έρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας. Αλλά μέσα από τις αισθήσεις να βλέπουμε, να ακούμε, να γευόμαστε, δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό. Οι αισθήσεις τι κάνουν, λαμβάνουν απλώς φυσικά γεγονότα και τα μεταδίδουν σε νοητικά σημάδια. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει, καμιά σχολή σκέψης δεν είπε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Ναι, είναι ένα σώμα με ψυχή, αλλά όλη η ουσία είναι το πνεύμα, το αναγεννημένο, και είναι η πηγή εκεί που μας δίνει ο Κύριος να έχουμε ικανότητες δημιουργικές μέσα από το πνεύμα Του και το πνεύμα μας. Γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε να καλλιεργούμε αυτόν το αναγεννημένο ανθρώπινο πνεύμα. Από την άλλη ξέρουμε υπάρχουν οι πνευματιστές και τα medium που έχουν καλλιεργήσει το μη αναγεννημένο πνεύμα τους, το νεκρό πνεύμα, και το παρέδωσαν στο διάβολο για να μορφωθεί και να κάνουν διάφορα υπερφυσικά πράγματα. Και άλλοι λένε, πώς μπορείς να κάνεις αυτό ή το ένα ή το άλλο. Ακόμα και κάποιες συναυλίες συγκροτημάτων που ομολογούν πίστη στο διάβολο, ίσως είναι πνευματικές, αλλά δεν είναι προϊόν του αναγεννημένου πνεύματος. Είναι προϊόν ενός δαιμονισμένου και ελεγχόμενου ανθρώπινου πνεύματος. Το αναγεννημένο πνεύμα έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή με την ικανότητα που μας δίνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο η πηγή της δημιουργικής ενέργειας και ικανότητας, αλλά είναι η πηγή της πίστης. Γιατί πολλές φορές λέμε πιστεύω Κύριε, πιστεύω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, προσπαθώ με πίστη να προσευχηθώ, να λάβω, και απογοητευόμαστε γιατί συχνά δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε και το ζητήσαμε με πίστη. Αλλά πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το γεγονός ότι η πίστη που άσκησε ο Κύριος Ιησούς και η Εκκλησία που έχει δείξει στο πέρασμα των αιώνων είναι προϊόν του αναδημιουργημένου πνεύματος που ο Θεός ξύπνησε μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός πίστης και μεταδίδει την πίστη Του στον αναγεννημένο άνθρωπο. Όμως το νέο ανθρώπινο αυτό πνεύμα που έχουμε όχι μόνο παράγει ξεχωριστή ικανότητα και πίστη, αλλά όπως λέει στους Ρωμαίους 5:5, είναι και η πηγή της αγάπης. Λέει, η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Σκεφτείτε ένα συντριβάνι που αναβλύζει συνέχεια αυτό το νέο είδος αγάπης. Ο φυσικός ο άνθρωπος στον ειδωλολατρικό κόσμο, όπου δεν έχει έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, δεν έχει σωστή αγάπη. Μπορεί να υπάρχει σεξουαλική έλξη, τα ενστικτά, να έχει φροντίδα για τα παιδιά του, όπως έχουν και τα ζώα. Δηλαδή, μια αρκούδα, αν της πάρεις τα αρκουδάκια της, άλλη μόνος σου. Όμως αυτό είναι μόνο για έστικτο, για ένα διάστημα. Όταν μεγαλώσουν και δεν έχουν ανάγκη και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, δεν υπάρχει, θέλω να πω, αληθινή αγάπη στον σαρκικό άνθρωπο. Η αιώνια ζωή έχει δοθεί στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μαζί του έρχεται ένα νέο είδος αγάπης. Και αυτό το νέο είδος αγάπης έχει επηρεάσει τα παιδιά του. Γιατί η πίστη και η αγάπη είναι που τους έλκυσαν στον Κύριο Ιησού. Δηλαδή δεν υπάρχει οικογένεια αναγεννημένων που να μην έχουν σωσμένα μέλη, έστω από την καταγωγή τους, από τη συγγένειά τους, γιατί βλέπουν την πραγματική αγάπη και ελκύονται. Μπορεί να μην σώζονται όλοι, αλλά σχεδόν κάθε οικογένεια έχει άτομα που έχουν λάβει την αιώνια ζωή γύρω τους. Από την άλλη, τι βλέπουμε, αδερφοί, δυστυχώς. Τα σύγχρονα δικαστήρια με τα διαζύγια τι αποκαλύπτουν? Αποκαλύπτουν τον εγωισμό των ανθρώπων. Ότι ενώ όλοι αρχίζουν καλά, όλοι είναι αγαπημένοι, που λέμε για αγάπη ανθρώπινη, ερωτευμένοι, και θα σε τιμώ και θα σε φροντίζω και θα είμαι μαζί σου κλπ. Στο τέλος βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός καταλήγει σε διαζύγιο, γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούν. Περιμένουν περισσότερα και περισσότερα και δεν έχει να δώσει το ένα μέλος στο άλλο μέλος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το αναγεννημένο πνεύμα γεννά πίστη και αγάπη. Είναι δηλαδή η πηγή μέσα από την οποία βγαίνει η σοφία. Όλοι θέλουμε να έχουμε σοφία. Αλλά η σοφία από τον Κύριο δεν είναι προϊόν των αισθήσεων, όπως είπα πριν. Γιατί με τις εμπειρίες μας μπορεί να αποκτήσουμε σοφία. Από τις ικανότητες, δηλαδή με τα χρόνια, βλέποντας, κρίνοντας, παθαίνοντας κακά κλπ. Λες, α, δεν θα την ξαναπάθω, και έχεις ένα βαθμό σοφίας. Αλλά αυτή η σοφία που μας λέει ο Λόγος του Θεού, που κατεβαίνει από ψηλά, που ο Θεός έκανε τον Ιησού σοφία για μας, είναι το νέο είδος σοφίας. Και εμείς οι πιστοί, άμα το σκεφτούμε ότι έχουμε ουράνια σοφία, όσον έχουμε, γιατί είναι και πόσον ανοίγεσαι για να λάβεις αυτήν τη σοφία, αν ένας πιστός δηλαδή καλλιεργούσε τη δημιουργική ικανότητα που μας δίνει ο Κύριος και τη σοφία, την ουράνια, θα ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα στον κύκλο του, στην κοινότητά του. Δηλαδή, σωστοί αναγεννημένοι άνθρωποι, όριμοι πιστοί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ γύρω τους. Και με τις ικανότητές τους και με τη σοφία τους. Δηλαδή, για σκεφτείτε έναν πρόεδρο να έχει σύμβουλους πιστούς χριστιανούς που να του δίνουν

αγάπης. Να χτίσουμε τη σοφία μας, δηλαδή αυτήν τη δημιουργική ενέργεια μέσα μας. Και το ερώτημα είναι πώς. Τρεφόμενοι από το Λόγο του Θεού. Προσεύχεσαι, διαβάζεις και ο Κύριος σου ανοίγει και αντλείς μέσα από το Λόγο. Ο Λόγος είναι η σοφία του Θεού. Είναι η ικανότητα του ουράνιου μας Πατέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αόρατος, είναι πνεύμα. Δεν μπορούμε να τον δούμε, να τον πιάσουμε. Αλλά μπορούμε να δούμε το θέλημα του, το χαρακτήρα του μέσα από το Λόγο του. Και καθώς τρεφόμαστε με Αυτόν, το πνεύμα μας καλλιεργείται, δυναμώνει, οικοδομείται. Και αυτό είναι που χτίζεται μέσα μας και δεν γίνεται σε μια στιγμή σύντομα. Ναι, αναγεννηθήκαμε και αλλάξαμε, αλλά από εκεί και πέρα πια είναι η μαθητεία, να μάθεις. Να χτιστεί πίστη μέσα σου, να χτιστεί η ικανότητα του Θεού μέσα σου. Δηλαδή, εσωματώνει σε μένα και σε σένα κάθε ελκυστικό πράγμα που βλέπουμε στη ζωή του Ιησού. Και λέμε, Κύριε, αφού το κάνεις εσύ και λες ότι μπορούμε κι εμείς, μπορώ κι εγώ. Αλλά είναι να πάρεις την πίστη και με ταπεινό χαρακτήρα να το λάβεις. Γιατί η δέσμευση του λόγου στη μνήμη δεν το κάνει. Όπως είπα και την άλλη φορά, το να μαθαίνεις βιβλία της Αγίας Γραφής απ' έξω δεν είναι αρκετό. Το να μάθεις και ακόμα και εβραϊκά και αρχαία ελληνικά δεν το κάνει. Δεν είναι εκεί που θα πάρεις τη σοφία. Μόνο ένα πράγμα θα το κάνει. Να πράττεις το λόγο, να ασκείς το λόγο, να τον ζεις το λόγο στην καθημερινή σου ζωή, να εμπιστεύεσαι το λόγο του Θεού, γιατί είναι εκεί τώρα που λέμε, μα θα γίνει, δεν θα γίνει. Να ενεργούμε σύμφωνα με το λόγο. 1 Τιμοθέου 4:6. Ένα μυστικό. Υποδεικνύοντας, λέει ο Παύλος, αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος Χριστού Ιησού. Γιατί θα ανατρέφεσαι με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας που έχεις παρακολουθήσει. Με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας. Αλλά παράτα τους βέβυλους μύθους και όσους ταιριάζουν σε γριές και γύμναζε τον εαυτό σου σε τι, στην ευσέβεια. Γιατί ενώ η σωματική γυμναστική είναι ωφέλιμη για λίγο, ωφέλιμη αλλά για λίγο. Ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή έχει υπόσχεση για ζωή, την τωρινή και την μελλοντική. Τι μας λέει εδώ στην αρχή πάνω, παρατηρήστε ότι χρειάζεται να τραφείς με το λόγο, λέει, για την καλή διδασκαλία. Αυτή είναι η τροφή που μπαίνει μέσα στο πνεύμα. Να θρέψουμε δηλαδή τον εαυτό μας, να τον καλλιεργήσουμε. Και χρειάζεται να πίνουμε από το ειλικρινές γάλα του λόγου. Ως ότου το πνεύμα μας κυβερνήσει τις ικανότητες της σκέψης μας. Γιατί το μυαλό μας σκέφτεται και μπαίνουν μέσα παρισφρίου πολλά άλλα, να μην πω σκουπίδια, άχρηστα πράγματα ή που δεν τα θέλει ο Κύριος. Εάν σκεφτείτε ότι μπορεί να κυβερνήσει ο λόγος την διάνοια μας μέσα μας, γεμίζοντας το πνεύμα μας, εκεί τώρα κυριαρχήσει από τον Κύριο. 1 Πέτρου 2:2. Και όπως τα νεογέννητα βρέφη, ποθήστε με μεγάλη επιθυμία το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθείτε με αυτό στη σωτηρία, αν γευτήκατε ότι καλός ο Κύριος. Επίσης, Εβραίους 4:12 είναι μια άσκηση στο λόγο ούτως ώστε να δοθούμε σε Αυτόν. Λέει ότι ο λόγος του Θεού, αυτόν τον γνωστό εδάφιο, ζωντανός και ενεργητικός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και διεισδύει μέχρι χωρισμό ψυχής πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει σκέψεις και προθέσεις καρδιάς. Δηλαδή μπαίνει μέσα βαθιά ο λόγος και μπορεί να διαχωρίσει ακόμα και τα πιο λεπτά πράγματα που θα θέλαμε ίσως να κρύψουμε γιατί δεν τα αντιλαμβανόμαστε και μας ξεγελούν και μας ξεφεύγουν. Αυτός ο ζωντανός λόγος είναι γρήγορος, λέει, να διακρίνει τις προθέσεις και τις σκέψεις της καρδιάς. Όχι του νου, όχι έκανα μια πονηρή σκέψη να τη βγάλω. Είναι προθέσεις που δεν τις ξέρεις. Δεν λέει ότι η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Λες πώς φέρθηκα έτσι. Τι ήταν αυτό που με έκαμε να αντιδράσω έτσι. Γιατί δεν έλεξες την καρδιά σου από πριν. Δεν άφησες το λόγο να κόψει και να σου πει γιατί έχεις αυτήν την τάση. Σε αυτόν τον τομέα γιατί θέλεις να ενεργήσεις έτσι. Γιατί έχεις αρνητικότητα σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει να μπεις μέσα να δεις, αλλά πρέπει να αφήσεις το λόγο να ενεργήσει.
διαλόγου.

0: λογίζεσαι σε αυτό. Βλέπετε πως αποκαλύπτεται ο λόγος στα πνεύματά μας, στις ικανότητες της σκέψης μας και στο σώμα μας, δείχνοντας τη σχέση του ενός με του άλλου. Αυτός ο ζωντανός λόγος, αδερφοί, είναι το πράγμα που χρειάζεται να κατευθύνει τη σκέψη μας και τους διαλογισμούς μας. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσουμε να δράσει. Ψαλμός 19:14. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Ιαχβέ, φρουριό μου και λύτρωτή μου. Κύριο, λέει το Βάμπας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σου. Μελέτη της καρδιάς. Δηλαδή ο άνθρωπος που ελέγχει το διαλογισμό του θα ελέγχει τη συμπεριφορά του, θα ελέγχει την ομιλία του. Βλέπετε, χτίζεις και αυτό που έχεις από μέσα θα βγει έξω. Ψαλμός 104:34. Όταν μαθαίνουμε το μυστικό του διαλογισμού στο λόγο, δηλαδή παραδίδοντας το μυαλό μας στο λόγο, τότε γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει εδώ, η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Δηλαδή ο διαλογισμός μας θα είναι γλυκός για αυτόν και θα χαιρόμαστε με τον Θεό. Δεν θα είναι κούραση ή κόπος. Τα πνεύματα μας, αδερφοί, μπορούν να αναπτυχθούν σε σημείο που να αποκτήσουμε, και μέσα σας φανεί εγωιστικό, να αποκτήσουμε θεϊκή ευφυΐα. Μα θα γίνουμε θεοί, ο Κύριος μας έσωσε και θέλει να μας δώσει τα πάντα. Όσο μένουμε ταπεινοί και δεχόμαστε, ο Κύριος μας δίνει. Για κοιτάξτε τους τρεις παιδες, για παράδειγμα, ή ακόμα τον ίδιο τον Δανιήλ, πόση σοφία ο Θεός του έδινε. Δεν ήταν απλά να εξηγεί όνειρα ή μυστήρια. Ήξερε πώς να ενεργήσει, χωρίς να φωνάξει, χωρίς να απειλήσει, χωρίς να κάνει τίποτα. Εμπιστευόταν τον Κύριο τέλεια και ο Κύριος τον έβγαζε από κάθε περίπτωση. Είχε μπροστά του μεγιστάνες, βασιλιάδες, κοσμοκράτορες, ο ένας μετά τον άλλον έφευγαν, πέθαιναν και αυτός έμεινε εκεί μέχρι να γεράσει και να πεθάνει από γυρατιά. Δέστε την εικόνα, ανθρωπάκια απλά που δεν τα υπολογίζει κανείς δούλοι και υπάρχουν και συνεχίζουν και οι βασιλιάδες πέφτουν ένας μετά τον άλλο. Το μυαλό μας ασυναίσθητα πηγαίνει σε αυτόν για καθοδήγηση και σοφία για την κάθε ημέρα, εφόσον αγαπούμε τον Κύριο. Κύριε, πώς θέλεις να ζήσω σήμερα, τι να κάνω. Δείξε μου τι θέλεις. Αυτό του αρέσει του Κυρίου. Και όσο μπορεί, όσο το επιτρέπουμε, θα μας αποκαλύψει. Εβραίους 5:12. Έχουμε να ασκηθεί στο λόγο, μέχρι ότου όλο μας το είναι να είναι γεμάτο με αυτόν. Αλλά τι συμβαίνει δυστυχώς συνήθως. Λέει ο Παύλος, ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, δηλαδή με τα πολλά χρόνια που είσαι πιστός, πιστή, έπρεπε να είστε δάσκαλος. Πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού. Και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Το γάλα το παίρνει το βρέφος. Στερεή τροφή το τρώει ο μεγάλος που έχει δόντια. Γιατί καθένας που τρέφεται με γάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιο. Και κανείς από εμάς δεν το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι πιστοί ζητούν πίστη και δεν εμπιστεύονται τη δική τους πίστη και λένε «Έλα σε παρακαλώ, βοήθησέ με, προσευχή σου για μένα, κάνε αυτό για μένα. Εσείς, έλα επιμένα, έλα αδέρφια, βοηθήστε με». Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τι δείχνει? Το να αναζητείς πάντα κάποιον άλλο να προσευχηθεί για σένα με προσευχή πίστης. Μοιάζουν με αυτά τα άτομα, Δευτέρα Τιμοθέου 3:7, που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δεν δύναται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Δηλαδή, δεν έχουν φτάσει ποτέ σε ένα μέρος που τα πνεύματα τους να ξεκουραστούν, να είναι ήσυχα. Θέλουν και ζητούν από τους άλλους. Εντάξει, μέσα στην κοινωνία των πιστών το έχουμε και αυτό. Όπως λέει, για παράδειγμα, ο Ιάκωβος, είναι κάποιος ασθενής μεταξύ σας, να έρθουν οι πρεσβύτεροι να τον αλείψουν με λάδι και η προσευχή που θα γίνει με πίστη θα το θεραπεύσει. Αμήν. Αυτό όμως δείχνει πάλι ένα επίπεδο πιο χαμηλό, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε από αυτόν. Το να έχεις μια συνεχή μάχη με τον αντίπαλο, δεν είναι υγιές. Δεν μπορείς να λες έχω αυτή τη μάχη 30 χρόνια. Κάτι συμβαίνει. Δεν έχεις οριμάσει, δεν έχεις μεγαλώσει. Λες το Κολοσσαίς 2:15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια αφού θριάμβευσε εναντίον τους με τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Είναι για μας όπως η μάχη του Ιησού με τον αντίδικο πριν αναστηθεί από τους νεκρούς, όταν ο Κύριος τον νίκησε. Ήταν ο αντικαταστάτης μας και η μάχη του με τον αντίπαλο ήταν η δική μας μάχη. Νίκησε τον Σατανά και το αφαίρεσε την εξουσία. Εμείς τώρα ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτή η νίκη γίνεται δική μας. Όταν θυμόμαστε ότι ο αντίδικός μας που μας πολεμά έχει ήδη κατακτηθεί και είναι υποκείμενός μας, αντί να ήταν αφέντης μας. Δηλαδή, εφόσον ο Κύριος τον πάτησε κάτω, μας έχει δώσει την εξουσία να τον πατήσουμε κι εμείς και να κυριαρχούμε πάνω του. Αυτό δεν είναι για να νιώθουμε ότι είμαστε εμείς θεοί ή είμαστε εγωιστές, αλλά πρέπει να πούμε στο όνομα του Ιησού, δαίμονα άφησέ με και πρέπει να φύγει. Γιατί ο Κύριος μας τα έδωσε αυτά. Εβραίους 2:14. Επειδή τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Μέσω του θανάτου του ο Κύριος κατήργησε αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου. Ο Σατανάς νικήθηκε, κατακτήθηκε, αφαιρέθηκε η εξουσία του και εσύ και εγώ με την ένωση μας με τον Κύριο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει κύριοι του διαβόλου από πάνω, γιατί έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο, γιατί λέμε τώρα, μα είναι δυνατόν, μπορώ εγώ, ο διάβολος είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο έως ότου αυτό το γεγονός γίνει πραγματικότητα για μας. 1 Κορινθίους 2:6 λέει, σοφία όμως μιλούμε μεταξύ των τελείων, σοφία όμως όχι του αιώνα τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνα τούτου που καταργούνται. Τι είναι οι άρχοντες του αιώνα τούτου που καταργούνται? Είναι οι δαίμονες και οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι που τους ακολουθούν. Κατά αιώνα 14-13. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε, αδερφοί, ένα νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Λέει, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Είναι η υπόσχεσή του. Και μάλιστα ο λόγος που λέει ό,τι ζητήσετε, φανερώνει και σαν απέτηση. Κύριε, θέλω αυτό. Γιατί λέει, ό,τι ζητήσετε, αυτό θα κάνω. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι στο θέλημά του, αλλά απευθύνεται εδώ στους μαθητές του, σε παιδιά δηλαδή δικά του, που το θέλημά τους είναι το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή είναι υπόσχεση σε εμάς για τη χρήση του ονόματός του στην αντιμετώπιση των δαιμόνων ή των ασθενειών, όπως Πράξεις 3:6, η γνωστή περίπτωση με τον Πέτρο που είπε στον άντρα στην ωραία μπύλη, ασήμι και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και τον τράβηξε πάνω και ο άνθρωπος στάθηκε. Ο Παύλος επίσης, Πράξεις 16-18, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ήταν εκείνη η περίπτωση με τη δούλη που είχε πνεύμα μαντίας και τους ενοχλούσε μέρες. Καταπονήθηκε τότε ο Παύλος και έστρεψε πίσω προς το πνεύμα, όχι στην κοπέλα, μίλησε απευθείας στο πνεύμα και είπε, «Σου παραγγέλω στο όνομα Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και εξήλθε αυτή την ώρα. Βλέπετε, όταν κάποιος ασκείται στο πνεύμα, γίνεται κύριος των δαιμόνων. Τους διατάζει και τους διώχνει. Θυμάστε ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ότι ο Ιησούς μας έδωσε το πληρεξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά του. Στο τέλος του κατά Μάρκο 16-17, λέει μάλιστα για αυτούς που θα πιστέψουν, όχι τους μαθητές του, τους Αποστόλους, αυτοί που θα άκουγαν το λόγο και θα πιστέψουν, ποια σημεία θα συνοδεύουν. 5 πράγματα. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, στο όνομα του Κυρίου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει και θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Εάν μπορέσεις να θεραπεύσεις μια ασθένεια στο όνομα του Ιησού, μπορεί να θεραπεύσεις οποιαδήποτε ασθένεια, γιατί λέει θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά, γενικά. Θα θεραπευτούν. Δηλαδή γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Δεν μένει τόπος για κάτι άλλο, γιατί το λέει ο λόγος. Αλλά από το λέει ο λόγος μέχρι να μπει βαθιά μέσα σου, να ριζώσει, να γίνει ένα μαζί σου, είναι αυτή η διαφορά που παλεύουμε. Μπαίνει η αφιβολία, μπαίνει η απιστία, μπαίνει ο εχθρός, ο ψιθυριστής και σε ανακατεύει. Θυμάστε όταν ο Παύλος τέλειωσε εκείνο το ναυάγιο στη Μάλτα και βγήκαν έξω και πήρε να πάρει λίγα ξυλαράκια να βάλει να ψου φωτιά να ζεσταθούν. Βγήκε, λέει, το φίδι και κρεμάστηκε από το χέρι, το δάγκωσε. Και ήταν δηλητηριώδες, σαν αντιφόρο. Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι του τόπου εκεί, σου λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και κοιτάξτε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι με τη λογική. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τα φωνιάς. Για να μπορείς να γλιτώσει τόσο ναυάγιο να μην πνιγεί, να μην πεθάνει. Και να πεθάνει τώρα από το φίδι, γιατί οπωσδήποτε θα πεθάνει, ξέραν το δηλητήριο του φίδιου αυτού, η θεία δίκη, δεν είπα Θεός, αλλά είναι το ίδιο, δεν τον άφησε να ζήσει. Δηλαδή, όταν είσαι κακός άνθρωπος φωνιάς, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα πεθάνεις. Δεν πεθάνεις από το ναυάγιο, θα πεθάνεις από το φίδι. Και όμως ο Παύλος λέει, τον τίναξε στη φωτιά, και ενώ περίμενα να πριστεί να πέσει κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Γιατί ο λόγος ήταν ριζωμένος μέσα του. Δεν άρχισε ούτε να φωνάζονται, Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε με, κάντε κάτι, ρουφήξτε το δηλητήριο, ελάτε να μου προσευχηθείτε. Εντάξει, δεν έχει και πιστούς. Αλλά θέλω να πω ότι ήσυχα, με τέλεια εμπιστοσύνη, δούλεψε ο λόγος μέσα του. Λέει, θα σηκώνουν φίδια. Όταν λέει θα σηκώνει φίδια, εννοεί ότι το δηλητήριο του. Λέει, και αν πιούν κάτι θανάσιμο, δεν θα του βλάψει. Πάλι, και εκεί να το δει, πάρε σαν δηλητήριο. Προσέξτε. Δεν θα παίρνουμε δηλητήρια να πίνουμε για να δούμε αν δουλεύει ο λόγος. Εννοείται ότι αν δηλητηριάσει κάποιος ή από ατύχημα έγινε, ο Κύριος θα φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: κράτους, συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πίστη δεν είναι προϊόν αισθητηριακών αποδείξεων. Να δω για να πιστέψω, όπως το Θωμά. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Η πίστη είναι κάτι που αναδύεται μέσα από το πνεύμα σου. Που περπάτησε το λόγο, έζησε το λόγο και στο οποίο ο λόγος κυριάρχησε μέχρι να γίνει εντελώς ένα με το λόγο. Δηλαδή προσεύχεσαι για θεραπεία, δεν προσεύχεσαι και ανοίγει το να μάτι να δεις γίνεται, δεν γίνεται, θα ρεζιλευτώ τώρα, τι θα πούν, αν δεν γίνει. Το κάνεις με τέλεια εμπιστοσύνη στο λόγο. Δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν σε ενδιαφέρει να δεις το φυσικό. Εσύ ενεργείς όπως ο Κύριος έδωσε και διέταξε. Ιωάννης 15:7. Ο λόγος μένει μέσα σου και αυτό δεν είναι διανοητική σκέψη, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Αν μείνετε με μένα, εννοεί ενωμένοι, και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Βλέπετε, είναι το ίδιο, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει, αλλά βάζει ένα αν μεγάλο μπροστά. Με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον, να το σταματήσεις στον δρόμο και να του πεις ζήτησε ό,τι θέλεις στο όνομα του Ιησού και θα σου γίνει. Γιατί είπες το όνομα? Όχι. Είσαι ενωμένος με αυτόν. Τα λόγια του μένουν μέσα σου, μέσα σου, να ζουν μέσα σου. Αν είσαι παιδί του Θεού, μένεις σε αυτόν. Αν αυτός ο λόγος έχει βρει τη θέση του στη ζωή μου και στη ζωή σου, κυβερνώντας, διδάσκοντας, νουθετώντας σε κάθε φάση της πορείας μας, τότε μένει μέσα μας και ζούμε στο λόγο. Ακριβώς όπως περπατούμε στην αγάπη, ζούμε στην αγάπη, αναπνέουμε αγάπη, τώρα περπατούμε στη συνειδητή εξουσία και την ικανότητα αυτού του λόγου στη ζωή μας. Είναι απλά, αδερφοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολα με την έννοια της αφιέρωσης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη από γάλα. Γιατί είναι φορές που πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά και μπορεί να μην είναι όλα τόσο κατανοητά, αλλά ο λόγος είναι εκεί. Είναι ο ζωντανός λόγος στα χείλη μας, που θεραπεύει άρρωστους ανθρώπους, σώζει χαμένους ανθρώπους, δίνει θάρρος και δύναμη στους λιποψύχους. Δηλαδή η συνείδησή μας μας δίνει μέσα αυτήν την εξουσία του λόγου και βγαίνει στα χείλη μας. Δηλαδή πρέπει να λέω και να λες στον εαυτό μου, ο λόγος του Θεού στα χείλη μου είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ήταν στα χείλη και του Πέτρου και του Ιωάννη και του Παύλου, γιατί και αυτοί χρησιμοποιούσαν το λόγο του Θεού. Τον ίδιο λόγο έχουμε. Δεν έχουμε παραπάνω λόγο ή λιγότερο. Και το ότι οι μαθητές έζησαν με τον Κύριο και τον είδαν και τον άγγιξαν, δεν έχει τόση σημασία, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Γι' αυτόν είπε στο Θωμά, επειδή με είδες επίστεψες, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Εμείς έχουμε παραπάνω ευλογία και μακαριότητα, γιατί δεν τον έχουμε δει, αλλά αν τον πιστεύουμε το ίδιο όπως εκείνοι, ο Κύριος θα ενεργήσει το ίδιο. Ας δούμε ξανά το Εβραίους 5:12. Ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Γιατί πολλοί πιστοί, να μην πω οι περισσότεροι, λένε σώθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο, αγιάστηκα, έκανα το ένα το άλλο, καλά είμαι. Τώρα απλά μένει να διατηρηθώ στην πίστη μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αλλά μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει καθόλου. Γιατί αυτά τα βήματα μπορεί να τα πάρεις στους 1-2 μήνες. Έχει άνθρωπους που σώζονται, βαφτίζονται και πολύ γρήγορα βαφτίζονται και με πνεύμα Άγιο. Και λέει μια χαρά είμαι, τα έκανα όλα. Τι άλλο να κάνω? Τώρα πια θα συνεχίσω την πορεία μου με τον Κύριο. Ναι, αλλά θα χτίσεις σχέση? Το να λες, όπως ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει αυτά που άκουσε, τις λέξεις που άκουσε, δεν είναι αρκετό. Ο ενήλικας πιστός, δηλαδή όριμος με τον Κύριο, όχι μόνο έχει λάβει την αιώνια ζωή, αυτό το παίρνεις όπως το ληστήμα στο Σταυρό. Κύριε, δέξουμε, σε δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ζούσε αυτός ο ληστής, αν εκατέβαινε από το Σταυρό κάτω, πώς θα ζούσε? Πρέπει να προχωρήσεις στην πράξη του λόγου, στη μελέτη του λόγου, να γεμίσεις με τον λόγο. Ο πιστός πρέπει να έχει εμπειρία στο λόγο που διδάσκει για τη δικαιοσύνη του. ξέρει ότι είναι η ικανότητα να στέκεται μπροστά στον Πατέρα χωρίς την αίσθηση της ενοχής ή της κατωτερότητας. Κάνω μια σκέψη, αμάρτησα, δεν θα με θέλει, δεν με αγαπά ο Κύριος. Δηλαδή μορουδίστηκα πράγματα, ενώ ο λόγος μας λέει πώς πρέπει να είμαστε, δεν λέω να αμαρτάνουμε, αλλά πολύ πιστή είναι συνέχεια μέσα στην κατάκριση και μέσα στο τι έκανα και δεν έπρεπε και δεν θα προχωρήσω. Τώρα να δεις ο διάβολος τι θα μου κάνει, ο Θεός θα με αφήσει, θα μου γυρίσει την πλάτη για να με τιμωρήσει, για να με βασανίσει και θα έρθει ο εχθρός και το ένα και το άλλο και ζουν έτσι. Ενώ έχουν το λόγο μπροστά δεν μπαίνουν μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάται την ασθένεια, να φοβάται τον ίδιο τον διάβολο, γιατί πρέπει να ξέρει ότι εφόσον ο Κύριος είναι μέσα μου και κρατιέμαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Ο σωστός πιστός είναι άφοβος, γιατί έχει βιώσει την πραγματικότητα του ζωντανού λόγου στη δική του καρδιά. Συνεχίζουμε εδώ στους Εβραίους, στο επόμενο εδάφιο, το 13. Γιατί καθένας που τρέφεται μεγάλα, δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Αλλά των όριμων, των τελείων λέει το κείμενο, είναι η στερεή τροφή. Εκείνων που εξαιτίας της συνήθειας έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα για διάκριση καλού και κακού. Θα δούμε στο αρχαίο. «Πας γάρ ο μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ έστιν. Τελείων δε έστιν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκριση καλούτε και κακού». Βλέπετε αδερφοί, τον τελείων είναι η στερεά τροφή, εννοεί τον στηριγμένο. Έχουν ασκήσει τον εαυτόν τους στο λόγο και όχι στις αισθήσεις, έως ότου γίνουν ισχυροί στην πνευματική τους πορεία. Είναι πολύ άσχημο ο πνευματικός άνθρωπος να περιμένει με σαρκικόν τρόπο να δει τον Κύριο να εργάζεται. Δευτέρα Κορυθίους 9:10. Εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή, έτσι, αυτός, θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας και θα αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας, δηλαδή του δίκαιου κόπου σας. Προσέξτε, η αίσθηση, όπως είπα πριν, της ενοχής και της κατωτερότητας μας στερεί την καρποφορία. Γινόμαστε καρποφόροι πότε? Όταν αναγνωρίσουμε την ακεραιότητα του λόγου και εισερχόμαστε στην κληρονομιά της δικαιοσύνης μας. Εάν ο εχθρός καταφέρει να σου ψιθυρίσει, να σου περάσει μέσα χωρίς να φανεί ότι υπάρχει αυτός, την αίσθηση της ενοχής και της κατωτερότητας, σου στερεί την καρποφορία. Εάν καταφέρει να σου περάσει μέσα ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι τέλεια για σένα, σου στερεί την καρποφορία. Τι είπε στην Εύα? Αλήθεια είπε ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να σας τα δώσει όλα. Σας κρύβει πράγματα. Εάν καταφέρει να σου περάσει αυτό μέσα, ότι δεν σου τα δίνει όλα, σου στερεί πράγματα, δεν σε εμπιστεύεται το ένα το άλλο, εκεί κατεβαίνεις κάτω από την τελειότητα που μας θέλει, που λέει ότι των τελείων είναι η στερεά τροφή. Φιλιππησίους 1:20, ένα όμορφο παράδειγμα. Σύμφωνα με τη μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιαστώ, αλλά με παρησία, όπως πάντοτε και τώρα, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή μου, είτε με το θάνατό μου. Βλέπετε πώς ενεργούσε και σκεφτόταν ο Παύλος. Δεν τον ένοιαζε η ζωή εδώ, τι θα γίνει και αν πάθω το ένα ή το άλλο. Δεν εξαρτιόταν από αυτό. Λέει, σύμφωνα με μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, με παρησία θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή είτε με το θάνατο. Γιατί μπορεί και ο θάνατος σου να είναι δόξα για τον Ιησού, αν πεθάνεις με ένδοξον τρόπο, δηλαδή να τον διακηρύξεις με το θάνατό σου. Ο Παύλος με όσα έκανε και είπε, ήθελε να μεγαλυνθεί ο Κύριος Ιησούς στο σώμα του. Στο σώμα του γιατί? Γιατί το πνεύμα του ήταν γεμάτο με τον Κύριο, με τον Λόγο. Ήλθεν ο Κύριος να μεγαλοποιηθεί, να γίνει ελκυστικός ώστε να τον θέλουν οι άνθρωποι αδερφοί. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ασκούμαστε στο Λόγο. Ο Λόγος. Δεν είναι απλά γράμματα, δεν είναι απλά εντολές, δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο Θεός ο ίδιος μέσα μας. Και θέλει αυτός ο Λόγος να μπει μέσα βαθιά στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας. Και μέσα από αυτό θα γίνουμε όπως τον Ιησού που είναι το παράδειγμα μας και το λέμε τόσες και τόσες φορές. Να σκεφτόμαστε όπως τον Ιησού, να βλέπουμε όπως τον Ιησού, ενώ και ο Κύριος πόσους πειρασμούς είχε και ηρωνίες είχε και επιθέσεις είχε που μπορούσε να λυγίσει λίγο. Αλήθεια, είσαι ο Υιός του Θεού, για κάνε αυτό, για κάνε εκείνο. Και γιατί είσαι εσύ, και ποιος είσαι εσύ, και γιατί το ένα και το άλλο και συνέχεια προσπαθούσαν να το ξεγελάσουν, να τον κάνουν να πέσει, να χάσει. Αλλά ο Κύριος δεν τους άφηνε καθόλου γιατί είχε το λόγο μέσα του. Και αυτό είναι το παράδειγμα και για μας. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μας υποσχέθηκε ένα βίο ανθόσπαρτο όσον είμαστε πιστοί. Ναι, μεν έγραψαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και μας λέει ότι μας κάθισε μέσα στο θρόνο. Αλλά είμαστε απλά ανθρωπάκια, αν το δούμε από την άλλη σκοπιά. Άνθρωποι απλοί μέσα στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να ξεχωρίζουμε. Μπορεί πνευματικά ο Κύριος να μας βλέπει όπως τα φώτα μέσα στον κόσμο, μέσα στο σκοτάδι, αλλά οι άλλοι και εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Θέλει ο Κύριος όμως να μας το περάσει αυτό, να το καταλάβουμε. Βλέπεις τον εαυτό σου να λάμπει μέσα στον κόσμο, επειδή έχεις το Λόγο του Θεού μέσα σου. Βλέπεις ότι έχεις επιρροή στους γύρω σου, ότι αλλάζεις μόνο με την παρουσία σου, με την άβραν αυτή που φέρνεις μαζί σου, την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Γιατί το αναγεννημένο σου πνεύμα, το ανακαινισμένο σου πνεύμα είναι που αλλάζει καταστάσεις. Προσεύχεσαι, ζητάς πράγματα, δοκιμάζεις το λόγο. Δεν είσαι τέλειος από την αρχή, είσαι νήπιο και κτίζεις. Προσευχήθηκα και δεν έγινε. Ξανά, ο λόγος είναι εκεί, δεν αλλούται. Ξανά, ξανά, ξανά μέχρι να οριμάσεις και να τελειοποιηθείς. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνω όλα από την αρχή, αλλά είναι το ένα τεστ μετά το άλλο. Και βάσει αυτού χτίζεις και δεν θα απογοητεύεσαι, αλλά θα πεισμώνεις με την καλή έννοια ξανά και ξανά μέχρι να καταφέρεις για να δουλέψεις ο Κύριος από μέσα σου, γιατί θέλει να σε εμπιστευτεί. Το αν προσευχηθείς 2, 3, 5, 10 φορές και δεν γίνει κάτι και απογοητευτείς, δεν έκανες χαρούμενο τον πατέρα σου τον ουράνιο. Αφού το λέω και δεν γίνεται. Είναι σαν να κάνεις διαγώνισμα στο σχολείο και επειδή δεν παίρνεις κάποια διαγωνίσματα, λες θα κάτσω σπίτι μου. Ο Κύριος σου λέει όχι. Συνέχισε να μελετάς και θα τα καταφέρεις. Είναι σαν να τρέχεις στο στάδιο και δεν φέρνεις καλούς χρόνους στο τρέξιμο σου. Κάνε και άλλες προπονήσεις, όχι να κάτσεις εντελώς. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Το να είσαι ώριμος πιστός δεν είναι θέμα χρόνου, γιατί λέει και ο Παύλος, περνάει ο χρόνος, αλλά είσαι ακόμα σαν να είσαστε από την αρχή. Άρα μπορεί να είσαι 50 χρόνια πιστός και να μην έχεις προχωρήσει και ο άλλος στα 2 χρόνια να σε έχει ξεπεράσει. Γιατί δοκιμάζει και δουλεύει και δέχεται μέσα του με πραγματική αγάπη και εμπιστοσύνη το Λόγο του Κυρίου. Ήθε αδερφοί ο Κύριος μας να μας δυναμώνει και να το ανοίξει αυτό μέσα μας ούτως ώστε να πάρουμε το Λόγο όπως πραγματικά είναι, Λόγο Θεού μέσα στα πνεύματά μας. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για αυτά τα λίγα λόγια Κύριε. Εδραίωσε τα μέσα μας Κύριε μας. Ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε, όλα τα ρήματα που είναι εκεί, όλο το θέλημα Σου Κύριε. Την δύναμη του ονόματός Σου Κύριε μας που ρίχνει κάτω κάθε εμπόδιο του εχθρού Χριστέ μας και σπάει Κύριε μας κάθε οχυρό Κύριε που στέκεται μπροστά μας. Ευχαριστούμε Κύριε για την δύναμη που μας έδωσες. Βοήθησε μας να στεκόμαστε όπως μας θέλεις, ταπεινοί και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, Κύριε, γιατί εσύ μας τα έδωσες και θέλεις να τα κρατήσουμε και να τα διεκδικήσουμε, Χριστέ μας. Μέχρι τέλους, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 43. Η δε πείνα επεβάρινεν επί την γην, και αφού ετελείωσαν τρώγοντες των σύτων των οποίων έφεραν εξ Αιγύπτου, είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτών: «Υπάγεται πάλιν, αγοράσετε εις ημάς ο λίγας τροφάς». Και είπε προς αυτόν ο Ιούδας λέγον: «Εντόνως διεμαρτυρήθη προς ημάς ο άνθρωπος λέγον: δεν θέλετε ειδή το πρόσωπόν μου, εάν δεν είναι με θυμών ο αδελφός ημών. Εάν λοιπόν αποστείλεις τον αδελφόν ημών με θυμών, θέλομεν καταβεί και θέλομεν σι αγοράσει τροφάς. Αλλά εάν δεν αποστείλεις αυτόν, δεν θέλομεν καταβεί, διότι ο άνθρωπος είπε προς ημάς: δεν θέλετε ειδή το πρόσωπόν μου, εάν ο αδελφός ημών δεν είναι με θυμών». Είπε δε ο Ισραήλ: «Γιατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντες προς τον άνθρωπον ότι έχετε άλλον αδελφόν?» Ιδέ είπον: «Ο άνθρωπος ηρώτησεν ημάς ακριβώς περί ημών και περί της συγγενείας ημών, λέγον: ο πατήρ σας έτι ζει, έχετε άλλον αδελφόν?» Και απεκρίθημεν προς αυτόν κατά την ερώτησην ταύτην. Ή δυνάμεθα να εξεύρωμεν ότι ήθελεν υπή: «Φέρετε τον αδελφόν σας?» Και είπεν ο Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού: «Απόστειλον το παιδάριον με τεμού, και σηκωθέντες ας υπάγομεν, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν, και ημείς και εσύ και οικογένεια ημών. Εγώ εγγυώμαι περί αυτού, εκ της χειρός μου ζήτησον αυτόν. Εάν δεν φέρω αυτόν προσέ και στήσω αυτόν έμπροσθεν σου, τότε ας είμαι διαπαντός υπεύθυνος προσέ. Επειδή, εάν δεν ευραδύνομεν, βέβαια έως τώρα δευτέραν ταύτην φοράν, ή θέλομεν επιστρέψει». Και είπε προς αυτούς Ισραήλ ο πατήρ αυτών: «Εάν ούτω πρέπει να γίνει, κάμετε λοιπόν τούτο. Λάβετε εις τα αγγεία σας εκ των καλυτέρων καρπών της γης και φέρετε δώρα προς τον άνθρωπον, ο λίγον βάλσαμον και ο λίγον μέλι, αρώματα και μύρον, πιστάκια και αμύγδαλα. Και λάβετε διπλάσιον αργύριον εις τα σχήρα σας. Και το αργύριον το επιστρεφθέν εν το στόματι των σακίων σας, φέρετε πάλιν εις τα σχήρα σας. Ίσως έγινε κατά λάθος, και τον αδελφόν σας λάβετε και σηκωθέντες επιστρέψατε προς τον άνθρωπον. Και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σας δώσει χάριν έμπροσθεν του ανθρώπου, δια να αποστείλει με σας τον άλλον σας αδελφόν και τον Βενιαμίν. Και εγώ, αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Λαβώντες δε οι άνθρωποι τα δώρα ταύτα, έλαβον και αργύριον διπλάσιον εις τα σχήρες αυτών και τον Βενιαμίν. Και σηκωθέντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και παρεστάθησαν έμπροσθεν του Ιωσήφ. Και ότε είδεν ο Ιωσήφ τον Βενιαμίν με ταυτόν, είπε προς τον επιστάτην της οικίας αυτού: «Φέρε τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφάξον σφακτών και ετοίμασον, διότι με τεμού θέλουσι φάγει οι άνθρωποι το μεσημέριον». Και έπραξεν ο άνθρωπος καθώς ελάλησεν ο Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι, διότι εισήχθησαν εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και είπον: «Δια το αργύριον το επιστρεφθένει στα σακία ημών την πρώτην φοράν, ημείς εισαγόμεθα, δια να έβρει αφορμήν εναντίον ημών και να επιπέσει εφ' ημάς, και να λάβει ημάς δούλους και τους όνους ημών». Και προσελθώντας προς τον άνθρωπον τον επιστάτην της οικίας του Ιωσήφ, ελάλησαν προς αυτόν εν τη πύλη της οικίας. Και είπον: «Δεόμεθα, κύριε, κατέβημεν την πρώτην φοράν για να αγοράσομεν τροφάς. Και ότε ήλθομεν εις το κατάλημα, ινήξαμεν τα σακία ημών, και ειδού εκάστου το αργύριον ήτο εν το στόματι του σακίου αυτού, το αργύριον ημών σωστόν. Όθεν εφέραμεν αυτό ο πίσω εις τα σχήρα ημών, εφέραμεν και άλλο αργύριον εις τα σχήρα ημών, για να αγοράσομεν τροφάς. Δεν εξεύρωμεν τις έβαλε το αργύριον ημών εις τα σακία ημών. Ο δε είπεν: ειρήνη εις εσάς, μη φοβήστε. Ο Θεός σας και ο Θεός του πατρός σας έδωκεν εις εσάς θησαυρών εις τα σακία σας. Το αργύριον σας ήλθεν εις εμέ». Και εξήγαγε προς αυτούς τον Σιμεών. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και έδωκεν είδωρ και ένυψαν τους πόδας αυτών και έδωκε τροφήν εις τους όνους αυτών. Ιδέ ετοίμασαν τα δώρα έωσού έλθει ο Ιωσήφ το μεσημέριον, διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλουσι να φάγω συνάρτων. Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα τα εις τα σχήρας αυτών εν τη οικία. Και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. και ρώτησεν αυτούς περί της υγείας αυτών. Και είπεν, «Υγιένει ο πατήρ σας, ο γέρον περί του οποίου μη είπετε, έτι ζει». Ιδέ είπον, «Υγιένει ο δούλος σου ο πατήρ ημών, έτι ζει». Και κύψαντες προσεκίνησαν. Υψώσας δε τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον Βενιαμίν των αδελφών αυτού, τον Ομομήτριον, και είπεν, «Ούτως είναι ο αδελφός σας ο νεότερος, περί του οποίου μη είπετε». Και είπεν, «Ο Θεός να σε ελεήσει τέκνον μου». Και έσπευσε να συρθεί ο Ιωσήφ, διότι συνεταράτοντο τα σπλάχνα αυτού δια των αδελφών αυτού, και ζήτη τόπον να κλάψει. Εισελθόν δε εις το ταμείον, έκλαυσεν εκεί. Επιτανύψα στο πρόσωπον αυτού, εξήλθε και κρατώνε αυτόν, είπε, «Βάλετε άρτον». Και έβαλαν χωριστά δι' αυτόν και χωριστά δι' εκείνους και δια τους Αιγυπτίους τους συντρώχοντας με ταυτού χωριστά. Διότι οι Αιγύπτιοι δεν ειδύναντο να συμφάγωσιν άρτον μετά των Εβραίων, επειδή τούτο είναι ευδέλιγμα εις τους Αιγυπτίους. Εκάθισαν λοιπόν έμπροσθεν αυτού, ο πρωτότοκος κατά την πρωτοτοκίαν αυτού και ο νεότερος κατά την νεότητα αυτού. Και θαύμαζον οι άνθρωποι προς αλλήλους. Λαβών δε απέμπροσθεν αυτού μερίδια, έστειλε προς αυτούς. Το μερίδιον όμως του Βενιαμίν, ή το πενταπλασίως μεγαλύτερον, παραεκάστο αυτόν. Και έπειον και εφράνθησαν με ταυτού.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 44. Προσέταξε δε τον επιστά την της οικίας αυτού, λέγον, «Γέμισον τα σακία των ανθρώπων τροφάς, όσας δίνανται να φέρωση, και βάλε το αργύριον εκάστου εν το στόματι του σακίου αυτού, και βάλε το ποτήριον μου, το ποτήριον το αργυρούν, εν το στόματι του σακίου του νεωτέρου, και το αργύριον του σίτου αυτού». Και έκαμε κατά των λόγων των οποίων είπεν ο Ιωσήφ. Το πρωί καθώς έφεγξεν, απεστάλησαν οι άνθρωποι, αυτοί και οι όνοι αυτών. Αφού δε εξήλθον εκ της πόλεως, πριν απομακρυνθώσει πολύ, είπεν ο Ιωσήφ προς τον επιστάτην της οικίας αυτού, «Σηκωθείς, δράμε κατόπιν των ανθρώπων». Και προφθάσας, είπε προς αυτούς, «Διατί ανταπεδώκατε κακόν αντί καλού? Δεν είναι τούτο το ποτήριον εις το οποίον πίνει ο Κύριος μου και δια του οποίου αληθώς μαντεύει? Κακώς εκάμεντε πράξαντες τούτο». Και καθώς επρόφθασεν αυτούς, είπε προς αυτούς τους λόγους τούτους. Ιδέ είπον προς αυτόν, «Διατί ο Κύριος ημών λαλεί κατά τους λόγους τούτους? Μη γέννητο η δούλη σου να πράξωσει τι ούτον πράγμα. Ιδού το αργύριον το οποίον ευρήκαμεν εν το στόματι των σακίων ημών, επεστρέψαμεν προς εκ της γης Χαναάν. Και πώς ήθελομεν κλέψει εκ της οικίας του Κυρίου σου αργύριον ή χρυσίον? Ισόντινε εκ των δούλων σου ευρεθεί, ας αποθάνει, και εμείς έτι θέλομεν γίνει δούλη του Κυρίου ημών». Ο δε είπε, «Και τώρα ας γίνει καθώς λέγεται. Ισόντινε ευρεθεί, θέλει γίνει δούλος μου, σεις δε θέλετε είστε αθώοι». Και σπεύσαντες, κατεβίβασαν έκαστος το σακίον αυτού εις την γην, και ίνιξεν έκαστος το σακίον αυτού. Και ηρεύνησεν, αρχίσας από του πρεσβυτέρου, και τελειώσας εις τον νεότερον. Και ευρέθη το ποτήριον εν το σακίο του Βενιαμίν. Τότε έσχισαν τα ημάτια αυτών, και φορτώσαντες έκαστος των όνων αυτού, επέστρεψαν εις την πόλην. Εισήλθε δε ο Ιούδας και οι αδελφοί αυτού εις την οικίαν του Ιωσήφ, έτι αυτού όντως εκεί, και έπεσαν έμπροσθεν αυτού επί την γην. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο επράξατε? Δεν εξεύρεται ότι άνθρωπος ο οποίος εγώ αληθώς μαντεύει?» Και είπεν ο Ιούδας, «Τι να είπομεν προς τον Κύριόν μου, τι να λαλήσομεν ή πώς να δικαιωθώμεν? Ο Θεός έβρικε την αδικίαν των δούλων σου. Ιδού είμεθα δούλη του Κυρίου μου και ημείς και εκείνος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον». Ο δε είπε, «Μη γέννητο εις εμένα πράξω τούτο. Ο άνθρωπος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον, ούτως θέλει είστε εις εμέ δούλος. Σεις δε ανάβητε εν ειρήνη προς τον πατέρα σας». Τότε επλησίασεν εις αυτόν ο Ιούδας και είπε, «Δέομαι, Κύριέ μου, ας λαλήσει παρακαλώ ο δούλος σου λόγον εις τα ότα του Κυρίου μου και ας μη εξαφθεί ο θυμός σου κατά του δούλου σου. Διότι εσύ είσαι ως Φαραώ. Ο Κύριος μου ηρώτησε τους δούλους αυτού, λέγον, «Έχετε πατέρα ή αδελφών?» Και είπομεν προς τον Κύριόν μου, «Έχομεν πατέρα γέροντα και παιδίον του γύρατος αυτού μικρόν. Ο δε αδελφός αυτού απέθανε. Και αυτός μόνος έμεινε εκ της μητρός αυτού
1: και ο πατήρ αυτού αγαπά αυτόν. Και είπας προς τους δούλους σου, φέρετε αυτόν προς εμέ, για να είδω αυτόν ιδίης οφθαλμής. Και είπομεν προς τον κύριόν μου, το παιδίον δεν δύναται να αφήσει τον πατέρα αυτού, διότι εάν αφήσει τον πατέρα αυτού, ούτως θέλει αποθάνει. Σύ δε είπας προς τους δούλους σου, εάν δεν καταβεί ο αδελφός ημών ο νεότερος με θυμών, δεν θέλετε ήδη πλέον το προσωπόν μου. Και ότι ανέβημεν προς τον δούλον σου τον πατέρα μου, απειγγείλαμεν προς αυτόν τους λόγους του Κυρίου μου. Ο δε πατήρ ημών είπεν, υπάγεται πάλιν, αγοράσετε εις ημάς ο λίγα στροφάς. Και είπομεν, δεν δυνάμεθα να καταβόμεν, εάν ο αδελφός ημών ο νεότερος είναι με θυμών, τότε θέλομεν καταβεί, διότι δεν δυνάμεθα να είδομεν το πρόσωπον του ανθρώπου, εάν ο αδελφός ημών ο νεότερος δεν είναι με θυμών. Και ο δούλος σου ο πατήρ μου είπε προς ημάς, σεις εξεύρετε ότι δύο ιούς εγέννησεν εις εμέ η γηνή μου. Και ο εις εξήλθεν από πλησίον μου και είπα, βεβαίως κατεσπαράχθη υποθυρίου, και δεν είδον αυτόν έως του νυν. Εάν δε λάβετε και τούτον απέμπροσθέν μου και συμβεί εις αυτόν συμφορά, θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου με τα λύπης εις τον τάφον. Τώρα λοιπόν όταν υπάγω προς τον δούλο σου τον πατέρα μου και το παιδίον δεν είναι με θυμών, επειδή η ψυχή αυτού κρέμαται εκ της ψυχής εκείνου, καθώς ήδη ότι το παιδίον δεν είναι, θέλει αποθάνει. Και η δούλη σου θέλουσι καταβιβάσει την πολιάν του δούλου σου του πατρός ημών με τα λύπης εις τον τάφον. Διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του παιδίου προς τον πατέρα μου, λέγον, εάν δεν φέρω αυτόν προς σε, τότε θέλω είστε υπεύθυνος προς τον πατέρα μου διαπαντός. Τώρα λοιπόν, δέω μέσου, ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδίου, δούλος εις τον κύριόν μου, το δε παιδίον ας αναβεί μετά των αδελφών αυτού. Διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου, εάν το παιδίον δεν είναι μετεμού, ουχή, δια να μην είδω το κακόν, το οποίον θέλει ευρύ τον πατέρα μου.
3: Ψαλμός μη δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια τους ιούς Κορέ, Μασχίλ. Θεέ, με τα ότα ημών οικούσαμεν, οι πατέρες ημών διηγήθησαν προς ημάς το έργον το οποίον έπραξας εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Σύ δια της χειρός σου εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτούς. Κατέθλιψας λαούς και απεδίωξας αυτούς. Διότι δεν εκληρονόμησαν την γην δια της ρομφαίας αυτών και ο βραχίων αυτών δεν έσωσεν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και το φως του προσώπου σου, διότι ευηρεστήθης εις αυτούς. Σύ είσαι ο βασιλεύς μου, Θεέ, ο διορίζων τα σωτηρίας του Ιακώβ. Δια σου θέλομεν καταβάλει τους εχθρούς ημών. Δια του ονόματός σου θέλομεν καταπατήσει τους επανισταμένους εφημάς. Διότι δεν θέλω ελπίσει επί το τόξον μου, ουδέ η ρομφαία μου θέλει με σώσει. Διότι σύ έσωσας ημάς εκ των εχθρών ημών και κατήσχυνας τους μισούντας ημάς. Εις τον Θεόν θέλομεν καυχάστε όλην την ημέραν και το όνομά σου εις τον αιώνα θέλομεν υμνή. Όμως απέβαλες και κατήσχυνας ημάς και δεν εξέρχεσαι πλέον μετά των στρατευμάτων ημών. Έκαμες ημάς να στρέψομεν εις τα οπίσω έμπροσθεν του εχθρού και οι μισούντες ημάς διαρπάζουσι τα ημέτερα εις εαυτούς. Παρέδοκας ημάς ως πρόβατα εις βρόσιν και εις τα έθνη διεσκόρπισας ημάς. Επόλυσας τον λαόν σου άνευ τιμής και δεν ύυξησας τον πλούτον σου εκ της πωλήσεως αυτών. Κατέστησας ημάς όνειδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελων και χλεβασμών εις τους πέριξ ημών. Κατέστησας ημάς παροιμίαν μεταξύ των εθνών, κίνησιν κεφαλής μεταξύ των λαών. Όλην την ημέραν η εντροπή μου είναι ενώπιόν μου και η εσχήνη του προσώπου μου με εκάλυψε. Δια την φωνήν του ονειδίζοντος και υβρίζοντος, δια των εχθρών και εκδικητήν. Πάντα ταύτα ήλθον εφ' ημάς, όμως δεν σε ελισμονήσαμεν και δεν υθετήσαμεν την διαθήκην σου. Ουδέ στράφει στα οπίσω η καρδία ημών, ουδέ εξέκλειναν τα βήματα ημών από τη σοδού σου. Αν και συνέτριψας ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου. Εάν ελισμονούμεν το όνομα του Θεού ημών και εξετείνομεν τα σχήρας ημών εις Θεών αλότριον, ο Θεός δεν ήθελε να εξετάσει τούτο, διότι αυτός εξεύρει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, διατί καθεύδεις, Κύριε? εξεγέρθητη, μη αποβάλεις ημάς διαπαντός. Δια τι κρύπτεις το πρόσωπόν σου, λησμονείς την ταλαιπωρία νημών και την καταδυνάστευση νημών, διότι εταπεινώθη έως χώματος η ψυχή ημών, εκολύθη εις την γήνη κοιλία ημών, ανάστηθη εις βοήθεια ημών και λύτρωσον ημάς ένεκεν του ελαίου σου. Ψαλμός μη έψιλον, εις των πρώτων μουσικών, επί Σωσανίμ δια τους Ιούς Κορέ, Μασχίλ, οδή υπέρ του αγαπητού. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών, εγώ λέγω τα έργα μου προς τον βασιλέα, η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου, δια τούτο σε ευλόγησον ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσον την ρομφέαν σου επί των μυρών σου, δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη, και η δεξιά σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτω σου θέλουν υπέσει, και αυτά θέλουν εμπηχθεί εις την καρδίαν των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και η μίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Όταν εξέρχισε εκ των ελφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου εστολισμένη με χρυσίον οφύρ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισον τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπόν σου θέλει συνοικετεύσει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντιτών. Παρθένη σύντροφη αυτής, κατόπιν αυτής, θέλου συφερθεί εισέ. Θέλου συφερθεί εν εφροσύνη και εγαλιάσει. Θέλου συνεισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου θέλου συνείστε ιή σου. Αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γην. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλους εις εϊμνή, εις αιώνα αιώνος.
4: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλων των συνέδριων και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησαν αυτόν ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησαν αυτόν, λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν? Ιδέ, πόσα σου καταμαρτυρούσιν». Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν, απέλυεν εις αυτούς ένα δέσμιον, όντι να εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση, έπραξαν φόνον. Και αναβοήσας ο όχλος, ήρχισε να ζητεί να κάμει, καθώς πάντοτε έκαμνεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσωσι να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάμω τούτον, τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερον έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν θέλων να κάμει εις τον όχλον το αρεστόν, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσεν αυτόν δια να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών.
5: και ενδύωσιν αυτών πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινων στέφανων, βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού και ήρχισαν να χαιρετώσουν αυτόν, λέγοντες «Χαίρε, βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι την ασίμωνα Κυριναίων, διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού, τον πατέρα του Αλέξανδρου και Ρούφου, για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρναν, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζοντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και με ταυτού σταυρώνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα «και με τα ανώμων ελογίσθη». Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού, δια να είδομεν και πιστεύσομεν». Και οι συνεσταυρωμένοι μετ' αυτού ονίδιζον αυτόν. Όταν δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώραν την ενάτην εβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Και την έστον παρεστώ των ακούσαντες έλεγον «Ιδού, τον Ηλίαν φωνάζει». «Δραμών δε εις και γεμίσας σπόγγον από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν, λέγον «Αφήσατε, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν «Αληθώς, ο άνθρωπος ούτος, ή το Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή και η Σαλόμη. Έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν, και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινε ήδη εσπέρα, διότι ήτο Παρασκευή, του τέστη προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλείαν του Θεού, και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν αν ήδη απέθανε, και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον, ηρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά του εκατοντάρχου, εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετήληξε με τη συνδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείο, το οποίο ήτο λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτυρ του Ιωσή έβλεπον που τίθεται. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 16. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον ότε ανέτειλεν ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς «Τι στέλει αποκυλήσει εις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου?» Και αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο αποκεκυλισμένος, διότι ήτο μέγας σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδων νεανίσκων καθήμενων εις τα δεξιά, ενδεδημένων στολήν λευκήν, και ετρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς «Μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε, των Αζαρινών των Εσταυρωμένων. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ειδή αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και δίνει πον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνει πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, εξής είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους, ήτινες είχον σταθεί μετ' αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Μετά δε ταύτε φανερώθη εν άλλη μορφή, εις δύο εξ αυτών, ενώ περιπάτουν και επορεύοντο εις τον αγρόν. Και εκείνοι πήγαν και απήγγειλαν προς τους λοιπούς, αλλού δε εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερον εφάνει στους 11, ενώ εκάθιντο εις την τράπεζαν, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Και είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εις όλων των κόσμων, και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτήσιν. Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου, θέλουσι εκβάλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. Όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσιμον τυπίωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσι ιατρεύεστε. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα για τον επακολουθούν των θαυμάτων. Αμήν.
6: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σωτήρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Λυτρωτή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε πνοή που μας χαρίζεις, Κύριε, για κάθε μέρα που ζούμε, Κύριε, και υπάρχουμε ενώπιόν Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας Άγιε, γιατί Εσύ, Αυτός που μας δίνεις δύναμη κάθε μέρα, μας στηρίζεις, μας ενισχύεις, μας καθοδηγείς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Έλα Εσύ, κάλυψέ μας με το αίμα Σου. Έλα Εσύ, χρήσε μας με το πνεύμα Σου, Κύριε. Να έρθει ο Λόγος Σου, Κύριε, και να μας υπηρετήσει, Ιησού μας Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Ζητώ διπλή μερίδα, Κύριε, χρήσματος επάνω μου, Κύριε. Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, να πάρεις το σκεύος μου εξ ολοκλήρου, Ιησού μου Χριστέ, και να λαλήσεις, Κύριε, προς όλους μας, Ιησού μας Άγιε, κατά το θέλημά Σου, Κύριε. Κατά πως Εσύ θέλεις, Κύριε, σήμερα να μιλήσεις στο λαό Σου και εμείς να καθίσουμε στα πόδια Σου, Κύριε, και να σε κοιτάμε στα μάτια, Κύριε, και να ακούμε τα λόγια Σου, Κύριε, και να τα πράξουμε στη ζωή μας, Ιησού μας, κάθε μέρα της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά. Το οποίο είναι ένα θέμα βέβαια που έχουμε ακούσει κηρύγματα πάνω σε αυτό. Αλλά ο Κύριος κάθε φορά που φέρνει ένα θέμα έχει κάτι διαφορετικό να πει. Έχει κάτι καινούριο. Ή θέλει απλά να μας το θυμίζει, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει, ξεχνάμε. Μπορεί να ακούσουμε κάτι που μας πει ο Κύριος και μετά από κάποιους μήνες να το έχουμε ξεχάσει τελείως. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι το να τα ξαναλέω, λέει, για μένα δεν είναι πρόβλημα, για εσάς όμως είναι ασφαλές. Λέει στην Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες στη σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα τας ημέρας». Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που μιλάει στη γραφή για την καρδιά. Και λέει «οι διαλογισμοί της καρδιάς». Η καρδιά έχει διαλογισμούς, δηλαδή έχει πράγματα τα οποία τα διαλογίζει, δεν τα σκέφτεται απλά. Τα διαλογίζεται και κατασταλάζει σε πράγματα. Αλλά εδώ για αυτό την περίπτωση που μιλάει, οι σκέψεις και η κατασταλαγμή της καρδιάς των ανθρώπων, ποιοι ήταν, τι ήταν, ήταν μόνο κακία. Λέει στη Γένεση στο 8:21, μετά που κατέστρεψε ο Κύριος τη γη με τον κατακλυσμό και θυσίασε ο Νόε, λέει «και ως φράνθη Κύριος ως μην ευωδίας και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, διότι γιατί λέει ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού». Λέει ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι κατασταλαγμοί της καρδιάς του ανθρώπου, από μικρό παιδί, μα από μικρό παιδί λέει, τι είναι, κακός. Και έτσι είμαστε μέχρι που έρχεται ο Κύριος και μας καλεί και μας λέει «έλα, έλα κοντά μου. Εγώ θυσιάστηκα για σένα. Εγώ σ' αγαπάω και θέλω να έρθω μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου, να την αλλάξω αυτή την καρδιά που έχει μάθει να είναι, να οι λογισμοί που λέει να είναι κακοί από νηπιότητα». Πόσοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά ή μεγαλώνουμε παιδιά. Αμήν. Ωραία. Το παιδί σου πώς το μαθαίνεις? Το μαθαίνεις να μιλάει άσχημα, να είναι απειθής, το μαθαίνεις να εκμεταλλεύεται τα άλλα παιδιά, αυτά το μαθαίνεις. Ε, το μαθαίνεις να μήπως να λέει ψέματα. Δεν το μαθαίνεις, ε. Τι του μαθαίνεις. Του μαθαίνεις να είναι σωστό, να μην λέει ψέματα, να λέει την αλήθεια, να είναι ευγενικό. Έλα όμως που τα βλέπεις αυτά που βγαίνουν από μέσα του, δεν του τα δίδαξες. Δεν κάθισες να του μιλήσεις και να του πεις έτσι και έτσι θα μιλάς. Αν κάποιο παιδί σε στριμώξει, θα του δώσεις μερικές και μετά θα πεις και ψέματα στη δασκάλα. Όμως το παιδί θα τα κάνει. Γιατί λέει ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός από όταν είναι νήπια ακόμη. Σκέφτεται το παιδί πράγματα πονηρά μέσα του. Και μάλιστα, καθώς μας λέει στην Έξοδο στο 9:34, και ότε είδε ο Φαραώ ότι έπαυσε η βροχή και η χάλαζα και οι βροντές, εξικολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδιάν αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού. Με την συμπεριφορά του, με τη στάση, με την αμαρτία του, σκλήρινε ακόμη η καρδιά του. Δηλαδή ξεκινάμε με μια καρδιά που είναι ήδη όχι στην καλύτερη θέση. Και η αμαρτία την κάνει να σκληραίνει και άλλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Την κάνει ακόμα χειρότερη. Πάμε από αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο. Και ο άνθρωπος που δεν γνωρίσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του θα συνεχίσει αυτή την πορεία μέσα στη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει μια άλλη δύναμη που να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου. Για να μπορεί να αλλάξει η καρδιά του

0: Γιατί το λέει ο Κύριος?
1: Ήταν ο λαός του Θεού, τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, τους έχει δώσει τις υποσχέσεις, υποτίθεται είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, αλλά λέει δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου μέσα στην καρδιά σου.
0: Η καρδιά του ανθρώπου
1: αυτή την τάση έχει. Ακόμα και τα αδέλφια μας θέλει να τα μισήσει. Αλλά ο λόγος του Θεού έρχεται και διατάσσει και λέει δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου. Και ο άνθρωπος που αγαπάει και θέλει τον Θεό τι θα κάνει? Καθώς βλέπει αυτούς τους διαλογισμούς μέσα στην καρδιά του, θα πει όπα, ο λόγος του Θεού μου λέει ότι δεν θα μισήσω τον αδελφό μου μέσα στην καρδιά μου. Μόνο στην καρδιά μου, ποιον πειράζω αν εγώ σκέφτομαι άσχημα για τον αδελφό μου ή για την αδελφή μου? Να διαβάσουμε στη Γέννηση 27:14. Και εμίσει ο Ισάφ τον Ιακώβ δια την ευλογία με την οποία ευλόγησε αυτόν ο πατήρ αυτού. Και είπε ο Ισάφ εν την καρδία αυτού. Στην καρδιά του το είπε. Μέσα του. Δεν βγήκε σε καμιά πλατεία να το διαλαλήσει. Μέσα του. Πλησιάζουν οι μέρες του πένθου του πατρός μου. Δηλαδή θα πεθάνει ο πατέρας μου. Τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ τον αδελφό μου. Μέσα στην καρδιά του μίσησε τον αδελφό του και είχε πάρει απόφαση κιόλας να το σκοτώσει. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο ένα περίεργο πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα. Λέει και ανηγγέλθησαν προς την Ρεβέκα οι λόγοι Ισάφ του Υιού αυτής του μεγαλύτερου. Και πήγε και ενημέρωσε τον Ιακώβ να προστατευτεί. Να φύγει. Καλά, η Ρεβέκα πώς το άκουσε, πώς το ήξερε? Λέει, οι λόγοι του Υιού αυτής, αυτά που ήταν μέσα στην καρδιά του, δεν έμειναν μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορούν να μείνουμε στην καρδιά του. Όπως λέει στο κατά Λουκάς το 6:45, ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Αυτό έγινε και με τον Ισάφ. Αυτό γίνεται και με όλους μας και με όλους τους ανθρώπους. Αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του, το μίσος και το φόνο που είχε για τον Ιακώβ τον αδερφό του, δεν έμεινε μέσα στην καρδιά του. Βγήκε. Το είπε. Κάποιος το άκουσε και πήγε το απήγγειλε στην Ρεβέκα και φύλαξε βέβαια και τα δυο της τα παιδιά. Γιατί ο ένας θα γινόταν φωνιάς και ο άλλος θα είχε πεθάνει. Και λέει στις παροιμίες το 4:23, μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδία σου. Και αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματος σήμερα. Μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου. Εμείς τι έχουμε μάθει να φυλάμε? Να φυλάμε τον εαυτούλη μας, να φυλάμε την οικογένειά μας, να φυλάμε τα υπάρχοντά μας. Αλλά δεν έχουμε μάθει να φυλάμε την καρδιά μας. Και είναι το πιο σημαντικό μέρος που πρέπει να φυλάξουμε. Γιατί? Συνεχίζει και το λέει. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Από αυτά τα πράγματα που αφήνω σήμερα την καρδιά μου να σκέφτεται, εξαρτάται το μέλλον μου. Και το μέλλον σου και το μέλλον των γύρω μου. Γιατί αν βάζω μέσα στην καρδιά μου τον Κύριο, την αγάπη του Κυρίου, το πνεύμα του Κυρίου, το λόγο του Κυρίου, τι αποτέλεσμα θα έχω στο μέλλον? Όχι αύριο μόνο, αλλά και σε 10 χρόνια και σε 20 μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά αν μέσα μου βάζω μίσος, έκτρα, έλυγα, φόνο, όπως έβαλε ο Ισάφ, στην καρδιά του το έβαλε. Τι βγαίνει? Τι θα βγει? Τι θα βγει μέσα από την καρδιά? Εάν ο Ισάφ φύλατε την καρδιά του, σήμερα πώς θα μιλούσαμε για τον Θεό? Πώς λέμε τώρα ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ? Τι θα λέγαμε τώρα? Ο Θεός του Αβραάμ.

0: Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισάφ. Έχασε μια τέτοια μεγάλη ευλογία ο Ισάφ. Τόσο μεγάλη ευλογία. Γιατί? Μόνο και μόνο επειδή δεν φρόντισε να φυλάξει την καρδιά του. Σκέψεις του. Αυτά που περνάνε μέσα του. Αυτά που έβαλε μέσα στην καρδιά του. Γιατί σκέψεις έρχονται σε όλους μας. Ο εχθρός έρχεται και φέρει σκέψεις. Μπορεί να σου φέρει σκέψεις ενάντια στα αδέρφια σου, ενάντια στον εαυτό σου, οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει. Και να μην τα βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να πεις, εντάξει, ο Κύριος να αναλάβει τον εαυτό μου, ο Κύριος να αναλάβει και αυτό και το άλλο. Αλλά αν τα αφήσουν και μπουν μέσα στην καρδιά μας, αυτά είναι που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή μας, είτε προς το καλό και το αγαθό, είτε προς το κακό. Στο Λεβιτικό, στο 19, 16 με 18. Δεν θέλεις περιφέρεστες οικοφαντών μεταξύ του λαού σου. Ουδέ θέλει σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφό σου εν την καρδία σου. Θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτία επ' αυτών. Δεν θέλεις εκδικήστε. Ουδέ θέλεις μνησικακή κατά των ιών του λαού σου. Αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ο Κύριος μας λέει ότι η συκοφαντία, το να σηκωθεί κάποιος ενάντια στον αδελφό του, τι είναι, λέει, μίσος. Το να εκδικηθείς. Α, αυτός μου κάνει αυτό. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει ο τροχός. Αμ' έχει ανάγκη και θα τον φτιάξω. Νησικακία. Θυμάσαι πριν από 17 χρόνια τι μου είχες κάνει. Τώρα είναι η ώρα να τα ξεχρεώσω. Νησικακία. Δεν θα υπάρχουν αυτά μέσα στην καρδιά σου, λέει. Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου. Πώς όμως μπορώ να φτιάξω αυτή την καρδιά, όπως λέει στον Ιερεμία ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα. Είναι πιο απατηλή από οτιδήποτε άλλο. Έχει συμβεί να μας εξαπατήσει κάποιος άνθρωπος μέσα στη ζωή μας. Πιθανότητα έχει συμβεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
0: Η καρδιά σου σε έχει απατήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Και είναι αλήθεια. Και το βλέπουμε. Αλήθεια είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Ότι βγαίνουν πράγματα από μέσα μας που νομίζαμε πως δεν είναι μέσα μας. Που τα νομίζαμε ότι τα είχαμε νικήσει. Η καρδιά μας μας εξαπάτησε. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 4:29, και εκείθεν, όταν πάτε στην γη Χαναάν, θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεόν σας και θέλετε ευρύ Αυτόν. Θα τον εξητήσετε και θα τον βρείτε όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Εμείς τι ακούμε όταν ακούμε αυτό το εδάφιο ή όταν το διαβάζουμε? Ότι θα βρείτε τον Κύριο όταν τον ζητήσετε. Όμως τι λέει εδώ? Λέει θα εξητήσετε τον Κύριο με όλη σου δύναμη, δηλαδή. Και λέει όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Μας έχει συμβεί, το έχουμε δει. Πού είσαι, Κύριε? Γιατί δεν απαντάς τις προσευχές μου? Εμένα δεν με ακούει ο Κύριος. Καλύτερα να βάλω κάποιον άλλο να προσευχθεί. Άραγε, δεν σε ακούει ο Κύριος ή έχεις ξεχάσει και έχουμε ξεχάσει το όταν. Γιατί δεν λέει ότι εγώ θα ευρεθώ σε σένα. Λέει θα ευρεθώ σε σένα όταν με εξητήσεις με όλη σου την καρδιά και με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή. Τότε βρίσκεται ο Κύριος. Πάμε να διαβάσουμε στην Α Σαμουήλ στο 1:13. Η Άννα ήταν σε θλίψη η μαμά του Σαμουήλ και ζητούσε από τον Κύριο να της δώσει παιδί. Και λέει, πλην η Άννα αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισαν ότι ήτο μεθυσμένη. Ο Κύριος να άκουσε την Άννα. Η Άννα λέει μιλούσα μέσα στην καρδιά της, δεν έβγαινε καν φωνή από τα χείλη της. Αλλά η καρδιά της εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο. Και η φωνή της ακουγόταν στον ουρανό περισσότερο από κάποιον που φωνάζει και να έχει και μεγάφωνα. Η φωνή της ακουγόταν μπροστά στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός και όταν λέει όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τι θα γίνει? Θέλετε βρει αυτόν. Η Άννα τον βρήκε και του μίλησε και του λέει Κύριε δώσ' μου τέκνο. Και ο Κύριος απάντησε. Άρα όταν ζητάμε και ζητάμε και ζητάμε θεραπεία, απαντήσεις, πράγματα να εργαστεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, καλά πράγματα, και δεν λαμβάνουμε, ποιος θέλει? Ο Κύριος επειδή μας έχει βάλει στην άκρη μας και δεν μας αγαπάει όσο αγαπάει τον άλλο αδελφό που προσεύχεται και αμέσως παίρνει απάντηση. Μα πια! Γιατί? Ο Κύριος τα λέει μέσα στο λόγο του, δεν σ' αφήνει να υποθέτεις πράγματα. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σου λέει τι περιμένει από σένα. Σου λέει τι θέλει. Θέλει την καρδιά σου. Θέλει να τον ζητήσεις με όλη σου την ψυχή. Και αυτός είναι πιστός, είναι εκεί έτοιμος να σε ακούσει, έτοιμος να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα που έχεις. Λέει στο Β' Χρονικών στο 15:1-4 θα διαβάσω. Τότε ήρθε το πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδίδ και εξήλθε η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ο Ασά ήταν από τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Ξεκίνησε καλά, μετά λίγο τα χάλασε. Ακούσατε μου Ασά και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας. Αλλά δεν έχει τελειά, έχει κόμμα. Όταν σεις είστε μετά αυτού και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί εσάς. Όταν είστε μαζί του, αυτός είναι μαζί σας. Και αν εξητείτε αυτόν, τότε θέλει ευρεθεί σε εσάς. Αδελφοί, δεν είναι λευκή επιταγή. Ο Κύριος έχει όρους. Το οποίο είναι καλό. Γιατί? Γιατί σε αναγκάζει να βάλεις προτεραιότητα στη ζωή σου και να βάλεις πρώτα τον Κύριο. Και επίσης σου δίνει, είναι μια πολύ όμορφη υπόσχεση. Εφόσον εσύ εξητήσεις τον Κύριο, εφόσον εσύ βάλεις τις σωστές προτεραιότητες μπροστά στον Κύριο και τακτοποιείς την καρδιά σου, ο Κύριος το δικό του μέρος θα το κάνει. Θα το κάνει ο Κύριος το δικό του μέρος. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι σε αυτό. Ότι ο Κύριος θα το κάνει το δικό του μέρος. Δεν σου λέει ότι εξήτησε με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή. και ίσως σου απαντήσω. Δεν βάζεις στην απάντησή του κάποιο αν. Βάζεις τη δική μας συμπεριφορά αν και όταν. Άρα εξαρτάται από εμάς αν θα πάρουμε απάντηση. Αν ζητάμε σωστά και αν ζητάμε όπως ο Κύριος θέλει. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει τελικά δεν είναι να έχεις όλα όσα του ζητάς και να πας στον ουρανό με ένα περπατώντας πάνω σε ένα κόκκινο χαλί με σπαρμένο ροδοπέταλο. Θα θέλει να σε φτιάξει έτσι ώστε όταν φύγουμε από αυτό το σώμα και μπούμε μέσα στην παρουσία, στην παρουσία του, όπως λέει ο Ιωάννης, να μοιάζουμε, να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και αυτό το έργο δεν γίνεται εύκολα μέσα σε αυτή την καρδιά η οποία έχει την τάση τι. Τι είπαμε, από νηπιότητος η καρδιά του ανθρώπου έχει την τάση προς το κακό. Λέει στο κατά Ματθαίου, στο 24 κεφάλαιο, 48 και 49 θα διαβάσουμε. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλους εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους να τρώγει και να πει με τον μεθειόν του. Πώς φερόμαστε, πώς ζούμε, σαν να το πω αλλιώς. Εάν ήξερες ότι σήμερα το πρωί, την ώρα που είναι αυτή η συνάθρηση, έρχεται ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Τι θα έκανες χθες, το Σάββατο μόνο να σου πω. Τι θα έκανες διαφορετικά. Ή θα ζούσες όπως ζούσες χθες. Όπως πέρασες τη μέρα σου χθες. Θα άλλαζες κάτι στη μέρα σου. Νομίζω θα άλλαζες πολλά. Εγώ τουλάχιστον θα άλλαζα πολλά. Αν ήξερα ότι σήμερα θα έρθει ο Κύριος και θα μας πάρει στον ουρανό, θα ήμουνα στο πάτωμα όλη μέρα και θα έλεγα: Κύριε, καλύψε με το αίμα σου, συγχώρεσέ με, Κύριε, ετοίμασέ με, θέλω να έρθω κοντά σου. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από αυτό. Αλλά όταν νομίζω ότι ο Κύριος βραδύνει να έρθει, θα έρθει. Ναι, θα έρθει, το πιστεύω ότι θα έρθει. Θα έρθει. Η λέξη κλειδί είναι το θα. Η λέξη παγίδα είναι το θα. Γιατί ναι, θα έρθει, αλλά τότε θα έρθει στο μέλλον, κάποια στιγμή. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Πρόσφατα είχα ακούσει κάποιον αδερφό που έλεγε, λέει, η μεγαλύτερη παγίδα είναι ότι νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Ενώ ο Κύριος συνέχεια μας λέει ότι πλησίασε ο καιρός, πλησίασε ο καιρός. Καλά, οι Απόστολοι και οι προφήτες του Κυρίου δεν ξέρουν αυτά που λένε ο Κύριος, που τους δίνει αυτά, γιατί είναι λόγος Θεού και τα γράψαν γράμμα προς γράμμα, σύμφωνα με το πώς ο Κύριος τους έδωσε να τα πούνε. Ο Κύριος δεν ξέρει που λέει ότι δεν έχουμε καιρό και εμείς ξέρουμε καλύτερα. Αλλά τι λέει ο δούλος αυτός, λέει, βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Και τι κάνει, αρχίζει να δέρει τους συνδούλους. Τους άλλους που είναι και αυτοί οι δούλοι, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα στην εκκλησία, με τη συμπεριφορά, με τα λόγια, με τις πράξεις του. Μπορούμε να δίνουμε τους ανθρώπους και να πονέσουν πολύ περισσότερο με ένα λόγο, παρά να πιάσουμε το μαστίγιο. Και λέει και να πίνει μετά των μεθυόντων. Να το κρατήσουμε αυτό, να το δούμε μετά. Και στο 50, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου. Προσέξτε, δούλος, μιλάμε για Κύριο και είναι δούλος του. Καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν στο 51 και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Πού είναι η θέση των υποκριτών? Εκεί θέλει είστε ο κλαφμός και ο τριγμός των οδών. Δούλος μεν, αλλά κακός δούλος δε. Και δεν πάει με τον Κύριο, πάει εκεί που είναι ο κλαφμός και ο τριγμός των οδών. Α Α Θεσσαλονικής 5, 1 και 2. Λέει, περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρεια να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Πώς έρχεται? Σαν κλέφτης. Μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρεις πότε είναι. Εσύ νομίζεις ότι δεν θα έρθει σήμερα, αλλά ο Κύριος θα έρθει, και δεν μιλάω για σήμερα, αλλά θα είναι αυτή μια μέρα που πάλι πολλοί άνθρωποι, για να το λέει, θα νομίζουν ότι ο Κύριος δεν θα έρθει. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Αλλά θα έρθει ο Κύριος σαν κλέφτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Στο 4. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο σκοτάδι ή είμαστε στο φως? Δεν είμαστε στο σκότη. Στο σκοτάδι. Ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαστε νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, αφού λοιπόν όπως ομολογήσαμε πιο πριν, δεν είμαστε τους σκότους, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Εδώ που λέει εγκρατευόμεθα, στο αρχαίο κείμενο λέει νύφομεν, δηλαδή να είμαστε νυφάλοι, με καθαρό μυαλό. Οι άνθρωποι έξω πώς είναι? Είναι νυφάλοι? Είναι με καθαρό μυαλό ή έχουν χάσει τα λογικά τους? Κάνουν και σκέφτονται πράγματα που είναι παράλογα. Εάν σκεφτείς λίγο, εάν το ψάξεις λίγο, πράγματα που πιστεύουν οι άνθρωποι είναι πραγματικά παράλογα. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού να είμαστε νυφάλοι. Νυφάλοι. Θυμάστε πιο πριν που διαβάσαμε, που είπαμε να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Εδώ μας λέει ο Παύλος να μην είμαστε έτσι εμείς. Εμείς πρέπει να είμαστε νυφάλοι στην καρδιά μας, στην διάνοιά μας. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας νύφομεν, λέει το αρχαίο κείμενο. Ας είμαστε δηλαδή νυφάλοι. Ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης. Πώς να είμαστε ντυμένοι? Ντυμένοι κάθε μέρα με πίστη και αγάπη. Αγάπη για τον Κύριο, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Λέει, θέλεις αγαπά τον Κύριο, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου. Και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, ότι έρχεται η μέρα, ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρω πότε, αλλά έρχεται, που ο Κύριος θα με σώσει. Ό,τι βλέπω εδώ γύρω είναι πρόσκαιρο, είναι μάταιο. Ό,τι φτιάχνεις, ό,τι κατασκευάζεις, ό,τι εργάζεσαι με τα χέρια σου εδώ σε αυτή τη γη είναι μάταιο. Μια μέρα δεν θα έχει την παραμικρή αξία για σένα. Αλλά αυτά που αφήνεις μέσα στην καρδιά σου είναι αυτά που έχουν όλη την αξία για σένα. Διότι ο Θεός δεν μας προσδιορίσε σε οργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστις απέθανε υπέρ ημών, ο οποίος πέθανε για μας. Πέθανε για μας. Ο Παύλος το είχε αυτό μέσα στην καρδιά, δεν το ξεχνούσε. Δεν ξεχνούσε ότι ο Κύριος πέθανε για αυτόν. Ότι ο Κύριος πέθανε για μας, για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σωτηρία, για να μπορεί ο Θεός να έρθει να κατοικήσει με το Πνεύμα Του μέσα μας και να εργαστεί μέσα μας, να αλλάξει την καρδιά μας, να τη φτιάξει, να τη μορφώσει κατά την εικόνα και την γνωμίωση τη δική Του. Ή να είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα ζήσουμε με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλωση. Και τι άλλο, οικοδομείται ο εις τον άλλον. Καθώς και κάμνεται. Να οικοδομείς, δηλαδή, όχι σαν τον άλλο το δούλο που έδερνε τους αδελφούς του, τον κακό το δούλο, αλλά σαν το προηγούμενο δούλο που διαβάσαμε, τον καλό δούλο, ο οποίος φροντίζει τους αδελφούς του. Εμείς ποιον θα ακολουθήσουμε? Σήμερα οι άνθρωποι, αυτοί που επηρεάζουν άλλους ανθρώπους, τι λένε, ακολούθησέ με εκεί, ακολούθησέ με εκεί. Υπάρχει όμως ένας άλλος άνθρωπος πριν από αυτούς που μας είπε να τον ακολουθήσουμε. Να πάρουμε μάλιστα το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Ποιον ακολουθήσουμε? Ποιον ακολουθείς? Όχι την Κυριακή το πρωί. Κυριακή το μεσημέρι και μετά τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ποιον ακολουθείς? Ο εχθρός είναι στρατηγός.
1: Ποιοι θυμούνται αυτό που είχε γίνει στα Ήμια πριν αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, προδίδουμε την ηλικία μας κάποια, αλλά...
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχαν έρθει από την Τουρκία σε μια βραχοβασίδα, στα Ήμια,
0: Τούρκοι κομμάντος, και την καταλάβανε και ψώσανε εκεί
1: την τουρκική σημαία. Και μαζεύτηκε ο στρατός
0: των... ο στρατός, το
1: ναυτικό των Τούρκων και των Ελλήνων, το ένας απέναντι στους άλλους,
0: έτοιμοι για πόλεμο. Ήταν πραγματικά έτοιμοι για πόλεμο.
1: Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Όλο αυτό εκτονώθηκε. Μάλιστα.
0: Εάν η δική μας χώρα, η Ελλάδα, έλεγε
1: μια βραχονησίδα. Μια βραχονησίδα ακατοίκητη στη μέση του πουθενά.
0: Γιατί να κάτσουμε να ρισκάρουμε να γίνει πόλεμος
1: ενάντια σε δύο χώρες που θα σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι για ένα κομμάτι βράχο.
0: Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτό.
1: Ο απέναντι θα ήξερε πως η Ελλάδα είτε δεν μπορεί είτε δεν είναι σε θέση, δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Και θα σταματούσε στην βραχονησίδα, άραγε. Εφόσον ξέρει πως η άλλη χώρα δεν μπορεί να πολεμήσει για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Θα σταματήσει εκεί ή θα διεκδικήσει κάτι άλλο την επόμενη μέρα ή την επόμενη χρονιά.
0: Πώς το βλέπετε. Εάν κάνεις μια κίνηση και βλέπεις ότι ο εχθρός σου υποχωρεί.
1: Αυτά που είναι δικά του τα παραδίδει χωρίς μάχη.
0: Ο εχθρός άραγε της ψυχής μας, μήπως σκέφτεται παρόμοια. Παροιμίες 4.23. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Μπορεί να σε πιέσει ο εχθρός ξανά και ξανά, ξανά και ξανά,
1: για να παραχωρήσεις μία βραχονησίδα. Μία βραχονησίδα.
0: Αλλά όταν σε δει να παραδίδεις, ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει κι άλλα μέσα στη ψυχή σου. Και επίσης η δική σου καρδιά έχει μάθει τι.
1: Θα υποχωρήσω, δεν πειράζει. Ας είμαι. Τι πειράζει αν κάνω εκείνο ή αν κάνω αυτό άλλο.
0: Ο καθένας ας συμπληρώσει κάτι
1: από τη ζωή του.
0: Τι πειράζει. Γιατί να πολεμήσω γι' αυτό. Γιατί να πολεμήσω. Ας το αφήσω.
1: Δεν έχει σημασία. Τον πειράζει τον Κύριο επειδή κάνω αυτό. Τον πειράζει επειδή κάνω το άλλο. Τον πειράζει επειδή κάνω το άλλο.
0: Εγώ δεν τον πειράζει. Ο λόγος του Κύριου λέει τον πειράζει. Αλλά όταν έρχεται ο εχθρός και μας βάζει αυτές τις σκέψεις, γιατί δεν είναι δικές μας,
1: νομίζουμε ότι ναι, ασήμαντο είναι τώρα. Δεν πειράζει, ας προσευχηθώ. 10 λεπτά λιγότερο σήμερα. Μια βραχονησίδα είναι.
0: Και ας μην προσευχηθώ καθόλου σήμερα. Εντάξει, το πειράζει τον Κύριο που δεν προσευχήθηκα σήμερα. Αμάρτησα στον Κύριο. Θα πάω στην κόλαση γι' αυτό.
1: Θέτεις ένα προηγούμενο. Θέτεις ένα προηγούμενο. Και ο εχθρός δεν θα σε αφήσει έτσι. Ξέρει ότι δεν είσαι σε θέση να πολεμήσεις. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά δεν είσαι σε θέση να πολεμήσεις.
0: Και αυτό δεν θα τα αφήσει έτσι. Ξέρει πως εκεί μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει τόπο. Μέχρι να του πεις stop. Stop. Και να αρχίσεις να πολεμήσεις, να πάρεις τα εδάφη σου πίσω. Να πάρεις τα εδάφη σου που έχασες πίσω. Γιατί δεν τα παίρνει ο εχθρός έτσι. Τα παίρνει επειδή εμείς τα αφήνουμε. Γι' αυτό λέει, αλλού λέει, μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Δίνετε. Δηλαδή παίρνω εγώ τόπο από την καρδιά μου και λέω στο διάβολο, πάρε. Πάρε αυτό τον τόπο. Και τώρα εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ στον έδωσα. Να δούμε τι μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Πάμε να διαβάσουμε στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο 6 και 7. Πάλι για τον Ασά. Να δούμε, ενώ ήταν σε καιρό ειρήνης. Ενώ ήταν σε καιρό ειρήνης, τι έκανε. Λέει, και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα. Γιατί, διότι ησύχασε η γη. Είχαν κάνει πολέμους, είχαν νικήσει και ησύχασε η γη. Και τι έκανε, ησύχασε. Ο ίδιος δεν ησύχασε, έχτισε πόλεις οχυρές. Λέει, ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης. Επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς ανάπαυσης. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Ας οικοδομήσουμε. Δηλαδή να πάρουμε τόπο, να οχυρώσουμε την καρδιά μας για μας σήμερα. Να ας οικοδομήσουμε τα σπόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τύχη, να χτίσουμε τύχη και πύργους μέσα στην καρδιά μας. Να μην μπορεί ο εχθρός να τα πάρει. Πύλας και μοχλούς, ενώ είμαι δακύρι της γης πριν έρθει ο εχθρός να τα πάρει πίσω. Επειδή, γιατί, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο το Θεό μας, εξητήσαμε αυτό, δύο φορές το λέει, και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν. Τον εξητήσαμε λέει, τον εξητήσαμε και ο Κύριος μας έδωσε ανάπαυση. Αλλά όταν ήρθε η ανάπαυση, ο Ασά δεν αναπαύθηκε. Έχτιζε την Ιερουσαλήμ, τις πόλεις γύρω γύρω. Έχτισε τον Ισραήλ, γιατί ήξερε ότι ο πόλεμος θα ερχόταν πάλι. Εμείς όταν εξητήσουμε τον Κύριο και μας φέρει ο Κύριος ανάπαυση, τι κάνουμε. Είναι καιρός ανάπαυσης. Είναι καιρός να ξεκουραστούμε. Είναι καιρός να χαλαρώσουμε άραγε. Είναι καιρός να εξητήσουμε, όπως λέω τον Κύριο και ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας δώσει νίκες και να εκμεταλλευτούμε τους καιρούς της ειρήνης που μας δίνει ο Κύριος ανάμεσα στους πολέμους για να χτίσουμε πιο πολύ την καρδιά μας. Έχεις χρόνο, κάτσε και διάβασε το Λόγο του Θεού. Έχεις χρόνο, κλείσε την τηλεόραση και προσευχήσου. Έχεις χρόνο, πήγαινε ευαγγέλισε τους ανθρώπους. Δώσε αυτό που πρέπει. Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, όπως λέει ο παρομοιαστής. Φύλαξέ την. Φύλαξέ την. Γιατί. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Γιατί να τη φυλάξεις. Γιατί υπάρχει εχθρός που θέλει να την προσβάλλει. Αν δεν υπήρχε εχθρός, δεν χρειάζεται να φυλάξεις κάτι αν δεν υπάρχει εχθρός, αν δεν υπάρχει κλέφτης, αν δεν υπάρχει κάποιος να έρθει και να κάνει ζημιά, τι να φυλάξεις. Υπάρχει κανένα κάστρο γύρω γύρω από τον Άγιο Νικόλαο να πεις μην έρθουν πειρατές και καταλάβουν την πόλη. Όχι, γιατί δεν υπάρχει φόβος για κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο στρατός και φυλάει γενικά όλη τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να φυλάξεις την πόλη. Αν όμως, όπως γινόταν παλιότερα, ερχότανε πειρατές, ερχόταν εχθροί, τι βλέπαμε σε κάθε μέρος. Κάστρα. Υψώνανε κάστρα, υψώνανε πύργους, υψώνανε πύλες οι άνθρωποι για να φυλάξουν. Εμείς δεν είμαστε σε καιρό ειρήνης. Είμαστε σε καιρό πολέμου. Ο Κύριος μας λέει να πάρουμε την πανοπλία του πνεύματος. Γιατί φοράς πανοπλία στον καιρό της ειρήνης, φοράς πανοπλία στον καιρό του πολέμου. Λέει στο Δευτερονόμιο στο 4-6. Φύλατε λοιπόν και κάμνετε αυτά, τους λόγους, τα διατάγματα του Κυρίου. Διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών. Και στο 9. Μόνο πρόσεχε εις αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου. Μη λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδουν οι οφθαλμοί σου. Και μήποτε χωριστούν από την καρδιά σου. Κατά πάσα τα σημέρα στη ζωή σου. Αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και εις τους ιούς των ιών σου. Τι λέει? Φύλαξε καλά την ψυχή σου. Φύλαξε καλά την ψυχή σου. Μην ξεχάσεις αυτά που έκανε ο Κύριος.
1: Πώς αναγέννησε, πόσες φορές εργάστηκε μέσα στη ζωή σου, πόσα πράγματα έκανε στη ζωή σου, πόσα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, και κράτησε τα μέσα σου και δίδαξε, λέει, και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου ακόμη να τα διδάξεις.
0: Και στο Δευτερονόμιο πάλι στο 6, 4 με 9 θα διαβάσουμε. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριον, Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, με όλη σου την καρδιά. Εάν δώσουμε τόπο στον εχθρό, δεν αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Ένα μέρος της καρδιάς μας δεν αγαπάει τον Κύριο. Και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλουν σε είστε εν την καρδιά σου.
1: Για να φυλάξουμε την καρδιά μας, λέει αυτόν ο Κύριος. Φύλαξε τα αυτά, λέει, μέσα στην καρδιά του.
0: Οπότε πάρε το Λόγο του Θεού και όχι σκέψου τον αυτόν το μόνο, όχι διάβασέ τον μόνο, αλλά φύλαξε τον μέσα στην καρδιά σου, γιατί αυτό είναι το πολύτιμό σου, το πολύτιμό μας. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου. Όταν διδάσκεις επιμελώσεις τα τέκνα σου, τι άλλο κάνεις? Διδάσκεις και τον εαυτό σου. Διδάσκεις και τον εαυτό σου, τα θυμάσαι και τα επαναλαμβάνεις. Και περί αυτών θέλεις ομιλή, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζονε και αγυρώμενος. Δεν σου λέει τι μπορεί να γίνει βέβαια με αυτά όταν το κάνεις. Γιατί λέει να τα διαβάζεις περιπατών εν τη οδό. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείωνε επί της χειρός σου και θέλους είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτες της οικίας σου και επί της τασπίλα σου.
1: Για φαντάσου στον παραστάτη της οικίας σου να γράφεις ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, ού το άλλο που λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Και καθώς έβγαινε ο Ισραηλίτης κάθε μέρα από το σπίτι του ή και όταν γύρισε, έβλεπε. Του κλέψεις, του ψευδομαρτυρήσεις, αγάπα την Ιησούσα. Και πηγαίνει έξω.
0: Αλλάζει την καρδιά. Αλλάζει τον τρόπο. Ο λόγος του Θεού επηρεάζει την καρδιά μας. Διορθώνει την καρδιά μας. Την ευθυγραμμίζει. Την ευθυγραμμίζει. Καθώς περνάνε οι μέρες χωρίς το λόγο του Κυρίου, είτε να τον διαβάσουμε είτε να τον ακούσουμε, η καρδιά χάνει την ευθυγράμμισή της και κλείνει είτε δεξιά είτε αριστερά. Και χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού για να μας... Εδώ ξέφυγα λίγο.
1: Η NASA και αυτοί που στέλνουν πυράβλους τέλος πάνω σε μακρινούς πλανήτες για να πάει εκεί που πρέπει, πρέπει να υπολογίσουν χιλιοστά της μοίρας. Μπορεί και παραπάνω. Γιατί? Γιατί αν ξεφύγεις ένα χιλιοστό της μοίρας, αυτό που είναι να πάει κάπου θα πάει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή μπορεί και παραπάνω μακριά. Έτσι είναι και η καρδιά. Μπορεί να λες λίγο. Λίγο ξέφυγε. Δεν είναι. Είναι σαν το αυτοκίνητο. Να το έχεις που και να είναι μια τέλεια ευθεία. Και αντί να το έχεις και εσύ τέλεια ευθεία το τιμό, να το έχεις πολύ λίγο δεξιά ή αριστερά. Τι θα γίνει μετά από ένα-δύο χιλιόμετρα, τι θα γίνει? Ο Κύριος έχει και τα κολονάκια στην άκρη του δρόμου να μας φυλάξει, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί. Το θέμα θέλει ο Κύριος είναι να βαδίζουμε στην οδό του ευθεία, ίσια, για να μην στραπατσαριζόμαστε που και που.
0: 1 Πέτρο 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδέλφιαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Τι λέει? Καθαρίσατε τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας. Με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδέλφιαν ανυπόκριτον. Με την υπακοή καθαρίζουμε την ψυχή μας. Ποια υπακοή? Στο λόγο του Κύριου. Πώς θα υπακούσε στο λόγο του Θεού? Πρέπει να τον γνωρίζω. Και λέει αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Γιατί? Γιατί? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου,
1: πραγματικά με καθαρή καρδιά, αυτό είναι η καλύτερη προστασία για την ψυχή σου και για τον άλλον την ώρα της δοκιμασίας. Δεν πάει να έχεις μάθει από έξω 100 εδάφια ή 1000 εδάφια. Αν όμως δεν αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, την ώρα της δοκιμασίας θα ξεχάσεις τα εδάφια. Ενώ αν τον αγαπάς, δεν χρειάζεται να ξεχάσεις τίποτα. Τον αγαπώ τον αδελφό. Τον αγαπώ τον αδελφό. Δεν θα πω τίποτα που θα τον βλάψει. Που θα την βλάψει. Κάνε διαθήκη με τον Κύριο. Λέει στον Ιερεμία 31 κεφάλαιο 31 με 33. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα, καινούρια. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμε προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίας αυτούς εκ της χειρός, για να εξαγάγω αυτούς εκ της Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει Κύριος. Και στο 33, αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμι προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών. Για να το κάνει αυτό πρέπει να κάνουμε διαθήκη με τον Κύριο και πρέπει να τηρούμε το δικό μας μέρος. Και θέλω, λέει, τότε αφού κάνει αυτό ο λαός κάνει διαθήκη, ο καθένας κάνει διαθήκη με τον Κύριο, ο Κύριος θα γράψει τον νόμο του μέσα στην καρδιά μας και στα ενδόμηχά μας και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλουση είστε λαός μου. Τότε θα γίνει. Τότε θα γίνει. Ο Λόγος του Θεού έχει σε πάρα πολλές φορές προϋποθέσεις. Αλλά εμείς διαβάζουμε πολυβολικά μόνο τις ευλογίες. Κύριε, εσύ λες αυτό για μένα. Αμήν. Δώσ' το μου. Μα λέει ένα εάν πριν από αυτό το παιδί. Ή το ίδιο. Ανάλογα. Λέει ένα εάν πριν. Αυτό δεν πρέπει να το διαβάσουμε. Το εάν δεν πρέπει να το τηρήσουμε. Ο Κύριος ζητάμε και τον μάλιστα τον έχουμε και υπόλογο. Κύριε, δεν τήρησες το λόγο σου. Δεν τήρησες το λόγο σου. Ο Κύριος τήρησε το λόγο του. Δεν έδωσε γιατί τήρησε το λόγο του. Γιατί ο λόγος του λέει εάν. Κατά Ματθαίο 18:23. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστε συθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Στο 24, και ότε ήρχισε να θεωρεί, ευρέθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Την εποχή του Κυρίου, της Καινής Διαθήκης, το τάλαντο ήταν 58,9 κιλά. Ένα κιλό ασίμι, για να το υπολογίσουμε σε σημερινά χρήματα, χθες που κοίταξα ήταν 1.757 ευρώ. Ένα κιλό. Αν έχετε κανένα κιλό ασίμι στην τσέπη σας, κοστίζει 1.757 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ένα τάλαντο, 58,9 επί 1.757, είναι 103.487 ευρώ. 87 ευρώ. Το ένα τάλαντο. Τα μύρια τάλαντα ήταν τότε 10.000. Αυτό σημαίνει. Άρα 103.000 επί 10.000. 10 εκατομμύρια. Βάλε. 1 δισεκατομμύριο. 34.870.000. Και κάτι ψηλά. Και λέει. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού στο 25, να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα όσα είχε και να αποδώσει για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Και λέει στο 26,
0: Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον είσαι με και πάντο θέλω σου αποδώσει». Πώς θα τα αποδώσει ένα δισεκατομμύριο? Υπήρχε περίπτωση? Δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως τι λέει στο 27? «Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέρισεν αυτόν και το δάνειο αφήκεν εις αυτόν». Αλφή, τι Κύριο έχουμε?
1: Ποιος θα μπορούσε να πει στο χαρίζω το δάνειο ένα δισεκατομμύριο? Χάρη, χάρη, σου κάνω χάρη, σου κάνω χάρη.
0: Δεν έχεις να το δώσεις, το ξέρω. Εντάξει, του λέει, δεν πειράζει, δώσ' μου, ξέρω εγώ, 100.000 ή ένα εκατομμύριο. Τίποτα, πάρ' τα όλα, στα χαρίζω. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος?
1: Αυτός ο Κύριος και κατά πέταση ο δικός μας ο Κύριος. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος και πόσο καλός είναι, πόσο αγαθός.
0: Χάρισε, μας τα χάρισε όλα. Αλλά τι λέει στο 28? Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν τον έπνιγε λέγοντάς του, δώσ' μου ό,τι χρωστάς. Ένα δινάριο είναι 3,9 γραμμάρια, 100 δινάρια, 390 γραμμάρια, ίσον 685 ευρώ. Του είχε χαρίσει ο Κύριος ένα δισεκατομμύριο και κάτι ψηλά εκατομμύρια, και αυτός ήθελε να πνίξει τον άνθρωπο,
1: όχι να του τα δώσει. Λέει, θα σε πνίξω για να μου δώσει 685 ευρώ. Και πόσες φορές εμείς δεν μπορεί να πούμε, άδελφε, εντάξει, 10 ευρώ δεν πειράζει, ή έκανες αυτό, δεν πειράζει. Αλλά είναι κάτι άλλο που πειράζει, λέει, πω, 600 ευρώ.
0: Τα θέλω πίσω.
1: Δώσε μου. Να αποδώσεις αυτό που μου χρωστάς. Να μου πεις συγγνώμη τώρα. Αλλιώς δεν σε συγχωρώ.
0: Περίμενε. Περίμενε και σκέψου. Στάσου και σκέψου. Ποιον ακολουθούμε? Ποιον ακολουθούμε? Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Και οργιστής, λέει ο Κύριος, αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, θέλει κάμει εις εσάς. Έτσι λέει, θα κάνει και σε εσάς. Για να σκέψω τώρα, αντί να είμαι εγώ, να είναι ο Ιησούς εδώ πέρα, να κηρύττει και να λέει, αυτό θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Δεν ξέρω, καταπιείς λίγο, Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας. Όχι, εντάξει αδερφέ, δεν πειράζει, συγχωρώ, αλλά το έχω και το κουβαλάω 10-20 χρόνια ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να με πάρει. Μέσα από την καρδιά σας, λέει, έκαστώσεις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Μέσα την καρδιά σου φύλαξε την με τα πάσης φυλάξεως, μας λέει ο λόγος του Θεού. Με τα πάσης φυλάξεως. Γιατί ο εχθρός θα έρθει και θα σε βάλει από παντού, από όπου μπορεί, να δει ότι εκεί δεν έχεις φυλαγμένο, ότι εκεί δεν θέλεις να πολεμήσεις για αυτό το πράγμα. Και του λες, πάρ' το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Έχασες αμέσως με το που το έκανες αυτό, αυτό που λέει να αγαπάς τον Κύριο με όλη την καρδιά. Γιατί ένα μικρό, μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο, ένα μικρό κομμάτι της καρδιάς σου δεν ανήκει πια στον Κύριο, ανήκει στον διάβολο. Να σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Πατέρα ουράνια, σε δοξάζουμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι τόσο καλός, ώστε μας χάρισες, Κύριε, όλο αυτό το χρέος, Κύριε, που είχαμε ενώπιόν σου, το οποίο ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε, Κύριε, αλλά θα καταλήγαμε, Κύριε, στην αιώνια κόλαση. Ιησού μας Άγιε, μακριά από σένα, μακριά από την αγάπη σου, μακριά από τα ελέη σου, Κύριε. Αλλά εσύ, Κύριε, μας το χάρισες αυτό το χρέος, Ιησού μας. Μας το χάρισες γιατί είσαι τόσο καλός και τόσο πλούσιος, Κύριε. Γιατί εσύ το πλήρωσες πάνω στο σταυρό, Κύριε. Πλήρωσες, Κύριε, το χρέος αυτό, Κύριε, πάνω στο σταυρό, και εσύ μας το χάρισες, Κύριε.
0: Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Βοήθησέ μας και εμάς, Κύριε, κάθε μέρα και κάθε στιγμή να συγχωρούμε, Κύριε, μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, τους αδελφούς μας, Κύριε, και όλους τους ανθρώπους, και να μάθουμε μέσα στη ζωή μας με τη χάρη Σου, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε, μέσα στην προσευχή, μέσα από την κοινωνία, Κύριε, που μας έχεις δώσει Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, με το λαό Σου, Κύριε, και με το πρόσωπό Σου. Να μάθουμε να φυλάττουμε την καρδιά μας, Κύριε, με τα πάσης φυλάξεως, Κύριε, γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής μας, Ιησού μας. Και θέλουμε οι εκβάσεις της ζωής μας, Ιησού μας, Άγιε, να είναι αγαθές, Κύριε, να είναι κατά το θέλημα το δικό Σου, Ιησού μας. Γιατί Εσύ είσαι η αγάπη μας η μεγάλη, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Σωτήρα. Αμήν, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 43. Και η πείνα βάραινε στη γη, και αφού τέλειωσαν τρώγοντας το σιτάρι που είχαν φέρει από την Αίγυπτο, ο πατέρας τους είπε σε αυτούς: «Πηγαίνετε ξανά, αγοράστε μας λίγες τροφές». Και ο Ιούδας του είπε λέγοντας: «Έντονα διαμαρτυρήθηκε σε εμάς ο άνθρωπος, λέγοντας: Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, εάν δεν είναι μαζί σας ο αδελφός σας. Αν λοιπόν αποστείλεις μαζί μας τον αδελφό μας, θα κατέβουμε και θα σου αγοράσουμε τροφές. Αλλά αν δεν τον αποστείλεις, δεν θα κατέβουμε, επειδή ο άνθρωπος μας είπε: Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, αν ο αδελφός σας δεν είναι μαζί σας». Και ο Ισραήλ είπε: «Γιατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντας στον άνθρωπο ότι έχετε κι άλλον αδελφό?» Και εκείνοι είπαν: «Ο άνθρωπος μας ρώτησε ακριβώς για μας και για τη συγγένειά μας, λέγοντας: Ο πατέρας σας ζει ακόμα, έχετε άλλον αδελφό?» Και του αποκριθήκαμε σύμφωνα με την ερώτηση αυτή. Μπορούσαμε να ξέρουμε ότι θα μας έλεγε: Φέρτε τον αδελφό σας. Και ο Ιούδας είπε στον Ισραήλ τον πατέρα του: «Στείλε το παιδί μαζί μου, και αφού σηκωθούμε, ας πάμε για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε, εμείς, εσύ και οι οικογένειές μας. Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν. Από το χέρι μου να το ζητήσεις. Εάν δεν το φέρω σε σένα και δεν τον στήσω μπροστά σου, τότε να είμαι παντοτινά υπεύθυνος σε σένα. Επειδή, εάν δεν χρονοτριβούσαμε, σίγουρα αυτή θα ήταν η δεύτερη φορά μέχρι τώρα που θα επιστρέφαμε». Και ο Ισραήλ ο πατέρας τους είπε σε αυτούς: «Αν έτσι πρέπει να γίνει, κάντε το λοιπόν. Πάρτε στα σκεύη σας από τους καλύτερους καρπούς της γης και φέρτε στον άνθρωπο δώρα, λίγο βάλσαμο και λίγο μέλι, αρώματα και μύρο, φιστίκια και αμύγδαλα, και πάρτε διπλάσιο ασήμι στα χέρια σας. Και το ασήμι εκείνο που σας επιστράφηκε στο στόμιο το σακιό σας, φέρτε το πάλι στα χέρια σας. Ίσως έγινε κατά λάθος. Και πάρτε τον αδελφό σας, και αφού σηκωθείτε, επιστρέψτε στον άνθρωπο. Και ο Θεός, ο Παντοδύναμος, να σας δώσει χάρη μπροστά στον άνθρωπο, για να αποστείλει μαζί σας τον άλλο σας αδελφό και τον Βενιαμίν. Κι εγώ, αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Και οι άνθρωποι, παίρνοντας αυτά τα δώρα, πήραν και διπλάσιο ασήμι στα χέρια τους και τον Βενιαμίν. Και αφού σηκώθηκαν, κατέβηκαν στην Αίγυπτο και παραστάθηκαν μπροστά στον Ιωσήφ. Και όταν ο Ιωσήφ είδε τον Βενιαμίν μαζί τους, είπε στον επιστάτη του σπιτιού: «Φέρε τους ανθρώπους στο σπίτι και σφάξε ένα σφαχτό και ετοίμασε, επειδή μαζί μου θα φάνε οι άνθρωποι το μεσημέρι». Και ο άνθρωπος έκανε όπως του είπε ο Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος έφερε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ. Και οι άνθρωποι φοβήθηκαν επειδή τους έφεραν μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και είπαν: «Για το ασήμι που επιστράφηκε στα σακιά μας την πρώτη φορά, μας φέρνουν μέσα για να βρει αφορμή εναντίον μας και να μας ρηχτεί επάνω μας και να πάρει εμάς για δούλους και τα γαϊδούρια μας». Και αφού πλησίασαν τον άνθρωπο, τον επιστάτη του σπιτιού του Ιωσήφ, μίλησαν σε αυτόν στην πύλη του σπιτιού και είπαν: «Παρακαλούμε, κύριε, κατεβήκαμε την πρώτη φορά για να αγοράσουμε τροφές. Και όταν ήρθαμε στο κατάλημα, ανοίξαμε τα σακιά μας και να, του κάθε ενός το ασήμι ήταν στο στόμιο του σακιού του. Το ασήμι μας σωστό. Γι' αυτό το φέραμε πίσω στα χέρια μας. Φέραμε και άλλο ασήμι στα χέρια μας για να αγοράσουμε τροφές. Δεν ξέρουμε ποιος έβαλε το ασήμι μας στα σακιά μας». Και εκείνος είπε: «Ειρήνη σε εσάς, μη φοβάστε. Ο Θεός σας και ο Θεός του πατέρα σας σας έδωσε θησαυρό στα σακιά σας. Το ασήμι σας ήρθε σε μένα». Και τους έδωσε τον Σιμεών. Και ο άνθρωπος έφερε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και τους έδωσε νερό και ένυψαν τα πόδια τους και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια τους. Και εκείνοι ετοίμασαν τα δώρα μέχρι ότου έρθει ο Ιωσήφ το μεσημέρι, επειδή άκουσαν ότι εκεί πρόκειται να φάνε ψωμί. Και όταν ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι, του πρόσφεραν τα δώρα που είχαν στα χέρια τους μέσα στο σπίτι και τον προσκύνησαν μέχρι σε δάφους. Και τους ρώτησε για την υγεία τους και είπε: «Υγιένη ο πατέρας σας, ο γέροντας για τον οποίο μου είπατε ζει ακόμα?» Και εκείνοι είπαν: «Υγιένη ο δούλος σου, ο πατέρας μας, ακόμα ζει». Και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Και σηκώνοντας τα μάτια του, είδε τον Βενιαμίν, τον αδελφό του, τον ομομήτριο, και είπε: «Αυτός είναι ο αδελφός σας, ο νεότερος, για τον οποίο μου είχατε πει?» Και είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, παιδί μου». Και ο Ιωσήφ βιάστηκε να αποσυρθεί, επειδή τον συντάραξαν τα σπλάχνα του για τον αδελφό του, και ζητούσε τόπο για να κλάψει, και μπαίνοντας στο ταμείο, έκλαψε εκεί. Έπειτα, αφού ένυψε το πρόσωπό του, βγήκε και συγκρατώντας τον εαυτό του, είπε: «Βάλτε ψωμί». Και έβαλε χωριστά για αυτόν και χωριστά για εκείνους και για τους Αιγυπτίους που συνέτρωγαν μαζί του χωριστά, επειδή οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να φάνε ψωμί μαζί με τους Εβραίους, επειδή αυτό είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους. Κάθισαν λοιπόν μπροστά του, ο πρωτότοκος σύμφωνα με την πρωτοτοκία του και ο νεότερος σύμφωνα με την νεότητά του. Και θαύμαζαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και παίρνοντας από μπροστά του μερίδια, έστειλε σε αυτούς. Το μερίδιο όμως του Βενιαμίν ήταν πενταπλάσια μεγαλύτερο από τον καθένα από αυτούς. Και ήπιαν και εφράνθηκαν μαζί του. Γένεση κεφάλαιο 44. Και πρόσταξε τον επιστάτη του σπιτιού του λέγοντας: «Γέμισε τα σακιά των ανθρώπων με τροφές, όσες μπορούν να σηκώσουν, και βάλε το ασήμι του καθενός στο στόμιο του σακιού του. Και βάλε το ποτήρι μου, το ποτήρι το ασημένιο, στο στόμιο του σακιού του νεότερου, και το ασήμι του σιταριού του». Και έκανε σύμφωνα με το λόγο που είπε ο Ιωσήφ. Το πρωί, καθώς έφεξε, οι άνθρωποι στάλθηκαν, αυτοί και τα γαϊδούρια τους. Και αφού βγήκαν από την πόλη, πριν απομακρυνθούν πολύ, ο Ιωσήφ είπε στον επιστάτη του σπιτιού του: «Αφού σηκωθείς, τρέξε κατά πίσω από τους ανθρώπους. Και μόλις τους προφτάσεις, πες τους: Γιατί ανταποδώσατε κακό αντικαλού? Δεν είναι αυτό το ποτήρι στο οποίο ο Κύριος μου πίνει και μέσω του οποίου αληθινά μαντεύει? Πράξατε άσχημα κάνοντας αυτό». Και καθώς τους πρόφτασε, τους είπε τα λόγια αυτά. Και εκείνοι του είπαν: «Γιατί ο Κύριος μας μιλάει με τα λόγια αυτά? Μη γέννητο οι δούλοι σου να πράξουν ένα τέτοιο πράγμα. Δες, το ασήμι το οποίο βρήκαμε στο στόμιο το σακιό μας, σου το επιστρέψαμε από τη γη Χανάν, και πώς θα κλέβαμε από το σπίτι του Κυρίου σου ασήμι ή χρυσάφι? Σε όποιον από τους δούλους σου βρεθεί, ας πεθάνει, και εμείς ακόμη θα γίνουμε δούλοι του Κυρίου μας». Και εκείνος είπε: «Και τώρα ας γίνει όπως λέτε. Σε όποιον βρεθεί θα γίνει δούλος μου, και εσείς θα είστε αθώοι». Και σπέβδοντας, κατέβασαν κάθε ένας το σακί του στη γη και άνοιξε κάθε ένας το σακί του. Και ερεύνησαν αρχίζοντας από το μεγαλύτερο και τελειώνοντας στο νεότερο. Και βρέθηκε το ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Τότε έσκισαν τα ενδύματά τους και φορτώνοντας ο καθένας το γαϊδούρι του, επέστρεψαν στην πόλη. Και μπήκε μέσα ο Ιούδας και οι αδελφοί του στο σπίτι του Ιωσήφ, ενώ αυτός ήταν ακόμα εκεί, και έπεσαν μπροστά του στη γη. Και ο Ιωσήφ τους είπε: «Τι είναι αυτό το πράγμα που πράξατε? Δεν ξέρετε ότι ένας άνθρωπος όπως εγώ μαντεύει αληθινά?» Και ο Ιούδας είπε: «Τι να πούμε στον Κύριό μου, τι να μιλήσουμε ή πώς να δικαιωθούμε? Ο Θεός βρήκε την αδικία των δούλων σου. Να, είμαστε δούλοι του Κυρίου μου, και εμείς και εκείνος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι». Και εκείνος είπε: «Μη γέννητο σε μένα να το πράξω αυτό. Ο άνθρωπος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι, αυτός θα είναι δούλος σε μένα. Εσείς να ανεβείτε με ειρήνη στον πατέρα σας». Και ο Ιούδας τον πλησίασε και είπε: «Παρακαλώ, κύριε μου, ας μιλήσει παρακαλώ ο δούλος σου ένα λόγο στα αυτιά του Κυρίου μου, και ας μην εξαφθεί ο θυμός σου ενάντια στο δούλο σου, επειδή εσύ είσαι όπως ο Φαραώ». Ο Κύριος μου ρώτησε τους δούλους του λέγοντας: «Έχετε πατέρα ή αδελφό?» Και είπαμε στον Κύριό μου: «Έχουμε πατέρα γέροντα και παιδί των κερατιών του, μικρό, και ο αδελφός του πέθανε, και αυτός έμεινε μόνος από τη μητέρα του, και ο πατέρας του τον αγαπάει». Και είπες στους δούλους σου: «Φέρτε τον σε μένα να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια». Και είπαμε στον Κύριό μου: «Το παιδί δεν μπορεί να αφήσει τον πατέρα του, επειδή αν αφήσει τον πατέρα του, αυτός θα πεθάνει». Και εσύ είπες στους δούλους σου: «Αν δεν κατέβει ο αδελφός σας ο νεότερος μαζί σας, δεν θα δείτε πλέον το πρόσωπό μου». Και όταν ανεβήκαμε στο δούλο σου τον πατέρα μου, του αναγγείλαμε τα λόγια του Κυρίου μου. Και ο πατέρας μας είπε: «Πηγαίνετε πάλι, αγοράστε σε μας λίγες τροφές». Και είπαμε: «Δεν μπορούμε να κατέβουμε. Αν ο αδελφός μας ο νεότερος είναι μαζί μας, τότε θα κατέβουμε. Επειδή δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του ανθρώπου, αν ο νεότερος αδελφός μας δεν είναι μαζί μας». Και ο δούλος σου ο πατέρας μου είπε σε μας: «Εσείς ξέρετε ότι δύο γιους γέννησε σε μένα η γυναίκα μου. Και ο ένας βγήκε από κοντά μου και είπα: Σίγουρα κατασπαράχθηκε από θηρίο και δεν τον είδα μέχρι τώρα. Και αν πάρετε και τούτον από μπροστά μου και συμβεί σε αυτόν συφορά, θα κατεβάσετε την πολιά μου στον τάφο με λύπη. Τώρα λοιπόν, όταν πάω στο δούλο σου τον πατέρα μου και το παιδί δεν είναι μαζί μας, επειδή η ψυχή του κρέμεται από την ψυχή εκείνου, καθώς θα δει ότι το παιδί δεν είναι, θα πεθάνει. Και οι δούλοι σου θα κατεβάσουν την πολιά του δούλου σου του πατέρα μας στον τάφο με λύπη. Επειδή ο δούλος σου εγγυήθηκε στον πατέρα μου για το παιδί, λέγοντας: Αν δεν το φέρω σε σένα, τότε θα είμαι υπεύθυνος στον πατέρα μου παντοτινά. Τώρα λοιπόν, σε παρακαλώ, ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδιού δούλος στον κύριό μου, και το παιδί ας ανέβει μαζί με τους αδελφούς του. Επειδή, πώς να ανέβω στον πατέρα μου αν το παιδί δεν είναι μαζί μου? Όχι, για να μην δω το κακό που θα βρει τον πατέρα μου. Ψαλμός 44. Στον αρχιμουσικό για τους γιους του Κορέ, Μασχίλ. Θεέ, ακούσαμε με τα αυτιά μας. Μας το διηγήθηκαν οι πατέρες μας το έργο που έπραξες στις ημέρες τους, σε ημέρες αρχαίες. Εσύ με το χέρι σου έδιωξες έθνη και φύτεψες αυτούς. Κατέθλιψες λαούς και τους έδιωξες. Επειδή δεν κληρονόμησαν τη γη με τη ρομφαία τους και δεν τους έσωσε ο βραχίωνάς τους. Αλλά το δεξί σου χέρι και ο βραχίωνάς σου και το φως του προσώπου σου, επειδή ευαρεστήθηκες σε αυτούς. Εσύ είσαι ο βασιλιάς μου, Θεέ, αυτός που καθορίζεις τις σωτηρίες του Ιακώβ. Με σένα θα καταβάλουμε τους εχθρούς μας. Με το όνομά σου θα καταπατήσουμε εκείνους που επαναστατούν εναντίον μας. Επειδή δεν θα ελπίσω στο τόξο μου, ούτε η ρομφαία μου θα με σώσει. Δεδομένου ότι εσύ μας έσωσες από τους εχθρούς μας και ντρόπιασες εκείνους που μας μισούν. Θα καυχόμαστε στο Θεό όλη την ημέρα και θα υμνούμε το όνομά σου στον αιώνα. Όμως μας απέβαλες και μας ντρόπιασες και δεν βγαίνεις πλέον μαζί με τα στρατεύματά μας. Μπροστά στον εχθρό μας έκανες να στρέψουμε προς τα πίσω και εκείνοι που μας μισούν διαρπάζουν τα πράγματά μας για τον εαυτό τους. Μας παρέδωσες σαν πρόβατα για φαγητό και μας διασκόρπισες στα έθνη. Πούλησες το λαό σου χωρίς τιμή και από την πώλησή τους δεν αύξησες τον πλούτο σου. Μας έκανες όνειδος στους γείτονές μας, περίγελο και χλεβασμό στους γύρω μας. Μας έκανες παροιμία ανάμεσα στα έθνη, κούνημα κεφαλιού ανάμεσα στους λαούς. Όλη την ημέρα η ντροπή μου είναι μπροστά μου και η αισχύνη του προσώπου μου με σκέπασε. Εξαιτίας της φωνής εκείνου που ονειδίζει και βρίζει, εξαιτίας του εχθρού και του εκδικητή. Όλα αυτά ήρθαν επάνω μας, όμως δεν σε λησμονήσαμε και δεν αθετήσαμε τη διαθήκη σου. Η καρδιά μας δεν στράφηκε προς τα πίσω, ούτε τα βήματά μας ξέκλειναν από το δρόμο σου. Αν και μας σύντριψες στον τόπο των δρακόντων και μας περισκέπασες με τη σκιά του θανάτου. Αν λησμονούσαμε το όνομα του Θεού μας και απλώναμε τα χέρια μας σε ξένο Θεό, ο Θεός δεν θα το εξέταζε, μια και αυτός ξέρει τα κρύφια της καρδιάς. Επειδή εξαιτίας σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα, λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Σήκω επάνω, γιατί κοιμάσαι, Κύριε? Σήκω επάνω, μη μας αποβάλεις για πάντα. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Ξεχνάς την ταλαιπωρία μας και την καταδυνάστευσή μας? Επειδή η ψυχή μας ταπεινώθηκε μέχρι το χώμα, η κοιλιά μας κόλλησε στη γη. Σήκω επάνω σε βοήθειά μας και λύτρωσέ μας χάρη του ελέου σου. Ψαλμός 45. Στον αρχιμουσικό σε Σωσανίμ για τους γιους του Κορέ, Μασχίλ. Τραγούδι υπέρ του αγαπητού. Η καρδιά μου αναβλύζει αγαθόν λόγο. Εγώ λέω τα έργα μου στο βασιλιά. Η γλώσσα μου είναι καλάμι ταχύγραφου γραμματέα. Εσύ είσαι ωραιότερος από τους γιους των ανθρώπων. Χάρη ξεχύθηκε στα χείλη σου. Γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου στο μυρό σου, δύνατε, μέσα στη δόξα σου και μέσα στη μεγαλοπρέπειά σου. Και να κατεβοδώνεσαι στη μεγαλειότητά σου και βασίλευε με αλήθεια και πραότητα και δικαιοσύνη. Και το δεξί σου χέρι θα σου δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι κοφτερά. Λαοί θα πέσουν από κάτω σου. Και αυτά θα μπηχτούν στην καρδιά των εχθρών του βασιλιά. Ο θρόνος σου, Θεέ, παραμένει στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρο ευθύτητας είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες αδικία. Γι' αυτό ο Θεός σου, σε έχρισε με λάδι αγαλίασης περισσότερο από τους μετόχους σου. Σμύρνα και αλόη και κασία ευωδιάζουν όλα τα ματιά σου, όταν βγαίνεις από τα ελεφάντινα παλάτια με τα οποία σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλιάδων παραβρίσκονται στις τιμές σου. Η βασίλισσα στάθηκε από τα δεξιά σου, στολισμένη με χρυσάφι του Οφύρ. Άκουσε, θυγατέρα, και δες, και στρέψε το αυτί σου, και λησμόνισε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου. Και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλο σου, επειδή αυτός είναι ο Κύριός σου, και προσκύνησε αυτόν. Και η θυγατέρα της Τύρου θα παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπό σου θα εκετεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλιά είναι από μέσα. Το ένδυμα της είναι χρυσοήφαντο. Θα φερθεί στο βασιλιά με κεντητό ημάτιο. Παρθένες σύντροφοί της πίσω της θα φερθούν σε σένα. Θα φερθούν με εφροσύνη και αγαλίαση. Θα μπουν μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Αντί για τους πατέρες σου, θα είναι η γη σου. Αυτούς θα κάνεις άρχοντες σε ολόκληρη τη γη. Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις γενναίες. Γι' αυτό θα σε υμνούν οι λαοί σε αιώνα του αιώνα. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Νωρίς το πρωί, οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Αφού έδεσαν τον Ιησού, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος το ρώτησε, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε του απίφθηναν πολλές κατηγορίες. Και ο Πιλάτος πάλι το ρώτησε, «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι, κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλυε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές, που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθος ανέβηκε στον Πιλάτο και του ζητούσε να τηρήσει το έθιμο. Ο Πιλάτος τους ρώτησε, «Θέλετε να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων?» Γιατί κατάλαβε ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος τους ρώτησε πάλι, «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί πάλι φώναξαν, «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε, «Μα γιατί, τι κακό έκανε?» Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν, «Σταύρωσέ τον!» Θέλοντας ο Πιλάτος να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε τον Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το διοικητήριο, και φώναξαν όλη τη φρουρά. Τον έντισαν με κόκκινο μανδύα, έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα. Κατόπιν άρχισαν να τον χαιρετούν. «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με καλάμι, τον έφτυναν και εγωνατιστή τον προσκυνούσαν. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και σημαίνει στα ελληνικά «τόπος κρανίου». Του έδιναν να πιει κρασί ανακατεμένο με ένα αναισθητικό, ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Και ήταν η ώρα 9 το πρωί όταν το σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή. «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Μαζί του σταύρωσαν δύο ληστές, ένα στα δεξιά και ένα στα αριστερά του. Και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων». Οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι τους και τον έβριζαν λέγοντας «Α, εσύ που θα γκρεμίσεις τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον οικοδομήσεις, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς λέγοντες μεταξύ τους «Άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να το σώσει». είναι, λέει, ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατέβει τώρα από το σταυρό, ώστε να δούμε και να πιστέψουμε». Τον περιγελούσαν και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Όταν έφτασε 12 η ώρα το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα. Στις 3 η ώρα κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ελοή, Ελοή, λεμά σαβαχθανή», που σημαίνει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκομένους τ' άκουσαν και είπαν «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτυξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και του έδωσε να πιει, λέγοντας «Αφήστε να δούμε τώρα αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το σταυρό». Και ο Ιησούς έβγαλε δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Τότε σκίστηκε το παραπέτασμα του ναού στα δύο, από πάνω έως κάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί, απέναντι στο σταυρό, με ποιο τρόπο ξεψύχησε ο Ιησούς, είπε «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του νεότερου και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτές τον ακολουθούσαν όταν ήταν στην Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Και μαζί με αυτές και πολλές άλλες που ήρθαν μαζί του στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η μέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου, όταν σουρούποσε, ήρθε ο Ιωσήφ, αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αρημαθέα, που και αυτός περίμενε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και το ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Και όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το νεκρό στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ αγόρασε σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε στο σεντόνι και τον τοποθέτησε σε μνήμα, λαξεμένο σε βράχο. Κατόπι κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16, τελευταίο. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Και πολύ πρωί την Κυριακή, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, ήρθαν στο μνήμα. Έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε όπως σας το είπε». Αυτές βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος και σε κανένα δεν είπαν τίποτε γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του, ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Και εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπι, ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπόλοιπους, αλλά ούτε και αυτούς τους πίστεψαν. Τέλος, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους 11 μαθητές καθώς έτρωγαν και τους επέπληξε γιατί αμφέβαλαν και επέμεναν να μην πιστεύσουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Και τους είπε «Πορευτείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια. Θα μιλούν νέες γλώσσες. Και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες, δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Αφού τους τα είπε αυτά, ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνιε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με κατάνοιξη και συντριβή Άγιε Πατέρα, αυτή την ώρα δίδουμε την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας σε Εσένα τον Κύριο τον Θεό.
2: Αμήν.
1: Ουδής όμοιός σου Κύριε, αληθής, ένδοξος και άγιος. Ουδής όμοιος με σένα, αιώνιος ο απαρχής. Κύριε, σε λατρεύουμε, σε υψώνουμε και σε ευχαριστούμε για αυτή την αγάπη και την φιλανθρωπία σου για εμάς, τους ανθρώπους. Κύριε, σου χρήσε τον Άγιο σου Λόγο. Ευλόγησέ μας και σκέπασέ μας με χάρη και έλεος, ώστε να είναι χρησμένο ό,τι ακουστεί και να ευλογηθεί, Κύριε, μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε δοξάζουμε.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Και θέτω, ξεκινώντας το σημερινό κήρυγμα, μία ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, μία ερώτηση που την κάνω χωρίς να περιμένω κάποιος από εσάς να μου απαντήσει. Τι θα μας κρατήσει στο δρόμο του Κυρίου έως το τέλος? Τι θα μας κρατήσει κοντά του? Τι μας δίδει ασφάλεια ώστε το έργο που εκείνος ξεκίνησε να το τελειώσει, καθώς εμείς θα το επιτρέπουμε καθημερινά να εργάζεται αυτό το έργο? Τι, αδελφοί? Η προσευχή? Αμήν. Το έργο μας για εκείνον? Αμήν. Η αφιέρωσή μας? Συμφωνώ. Τα χαρίσματα? Αλληλούια. Όλα είναι ευλογημένα. Τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Αλλά πιστεύω, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Συμφωνώ με ό,τι λέτε και λέω αμήν. Αλλά κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό που θα μας κρατήσει έως το τέλος μαζί με τον Κύριο όρθιος είναι η προσωπική μας σχέση μαζί Του. Η σχέση μας και η κοινωνία μας μαζί Του. Γι' αυτό και βλέπουμε και διαβάζουμε μες στη γραφή τον Παύλο να λέει να γνωρίσω Αυτόν. Φιλιππισίους 3ο κεφάλαιο. Και είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Να μην έχουμε μαζί Του απλά μια τυπική σχέση. Γιατί αυτό είναι θρησκεία. Και οι θρησκευόμενοι αυτό που κάνουν είναι να έχουν μια τυπική σχέση με τον Κύριο που δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει άνοιγμα καρδιάς, παρά μόνο μια ξερή κοινωνία. Και καθώς πλησιάζουμε, όπως έχουμε πει εκατοντάδες φορές, στο τέλος είναι σημαντικό να γνωρίσουμε εκείνον, να τον ακολουθήσουμε και να αυξήσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο την σχέση μας μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Να μάθουμε την καρδιά Του. Πώς λειτουργεί, πώς εργάζεται, τι θέλει από μας, ώστε μέσα μας να είμαστε ασφαλείς. Κατά Μανθαίον 11:28. Έλθετε προς με, ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος. Πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύση. Ο Κύριος σε άλλα εδάφια μας λέει να προσευχόμαστε, να ευαγγελίζουμε, να εργαζόμαστε το Άγιο Του όνομα, να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι να πάμε κοντά Του. Να γίνουμε ένα με Εκείνο. Να ανοίξει τόσο πολύ η καρδιά μας που Εκείνος με βαρέστηση και άνεση στην σφαίρα του Πνεύματος να θέσει τον θρόνο του πάνω από οτιδήποτε στην καρδιά και τη ζωή μας. Να τον αγαπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να βάζουμε πρώτα εκείνον και μετά το δικό μας συμφέρον ή τον δικό μας εαυτό. Τα αληθινά παιδιά του Θεού, οι αφιερωμένοι του Κυρίου, ξέρουν ότι το έργο του Θεού έχει θυσίες και κάποιος που αγαπά ξέρει να θυσιάζει, ξέρει να δίνει, να προσφέρει, ξέρει να ανοίγει την καρδιά του στον πλησίον, στον αδελφό του, στον εργάτη του Κυρίου, κατ' επέκταση στον Κύριο. Το έργο, η προσευχή, το κήρυγμα, η κοινωνία μας, η κοινωνία των αδελφών έχει, προσέξτε, χριστιανική, αληθινή, ταπεινοφροσύνη και φρόνημα Χριστού όταν πριν από όλα αυτά ο πιστός έχει πάει στον Κύριο, είναι ένα μαζί του ή καθώς μένει μέσα στην παρουσία του σε μία σταθερή σχέση χωρίς θρησκευτικά στερεότυπα, σαρκικές πεποιθήσεις, απογοητεύσεις και φοβίες. Η αληθινή σχέση με τον Κύριο δεν έχει θρησκευτικά στερεότυπα. Δεν έχει φόβους. Γιατί καθώς έχουμε μάθει εκείνον και είμαστε ένα με εκείνον, ξέρουμε ποιος είναι μέσα μας, ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι ισχυρός, φοβερός και τρομερός. Και ότι αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Και αυτή τη σχέση ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί Του. Να φύγουμε από τα νηπιακά. Αλλά και από οτιδήποτε επίσης άλλο μας εμποδίζει να αυξανόμαστε και να οριμάζουμε καθημερινά στην καρδιά του Κυρίου. Διαβάζοντας το λόγο, παρατηρούμε ότι ο Κύριος ήταν τέλειος κάθε στιγμή, στην κάθε του ηλικία. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή είχε αληθινή κοινωνία και σχέση με τον Πατέρα του. Αληθινή κοινωνία και σχέση. Ήξερε τον Πατέρα ο Κύριος, ο Υιός, ο Μεσσίας μας, ο Αρχιερέας των ψυχών ημών. Και ήξερε να συμπεριφέρεται σε αυτή τη σχέση. Δεν φοβόταν, δεν ντρεπόταν, δεν υπολόγιζε το κόστος, γιατί ήξερε ποιον Κύριο Πατέρα και Θεό είχε. Όπως και ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Κυρίου. Άρα και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση. Αμήν. Αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση που είχε ο Κύριος

η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα εν ημί μη φέρον καρπών, εκόπη αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σεις είστε καθαροί για το λόγο των επίων ελάλησα προς εσάς. Είναι το τελευταίο βράδυ, ο Κύριος έχει μαζέψει τους μαθητές και τους αναλύει θαυμάσιες πνευματικές πτυχές. Και εδώ τους λέει να μείνουν κοντά του, να μείνουν με εκείνον. Όπως διαβάσαμε, το κλίμα που δεν φέρνει καρπό, Κύριος ο Θεός το κάνει, το κόβει, το αφαιρεί. Ενώ αυτό που φέρει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Η προσωπική επαφή ενός πιστού με τον Κύριο αλλάζει τα πάντα στην καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί πια δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για τον Θεό. Και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε στη ζωή αυτή, στις προκλήσεις, στη μαγεία, στη σάρκα, στο διάβολο, στους δαίμονες, οπουδήποτε άλλο δυσκολευόμαστε, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αλλάξει πλήρως η καρδιά και η ζωή μας και να βάζουμε μπροστά τον Κύριο και μετά το δικό μας εαυτό. Να ζούμε δηλαδή για εκείνον και όχι για εμάς. Η στάση που πρέπει να πάρει ένας πιστός για να έρθει στον Χριστό πρέπει να είναι ποτισμένη από μία αποφασιστική θέληση που θα σπρώχνει τον πιστό να εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα, τα σκύβαλα όπως χαρακτηριστικά τα λέει ο Παύλος, και να εμπιστεύεται τα πάντα μέσα στη ζωή του στον Κύριο. Στον Κύριο, αδελφοί, τα πάντα θα αλλάξουν. Και καθώς θα ξυπνάμε το πρωί, θα νιώθουμε αυτή την πνευματική αισιοδοξία ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, είτε η μέρα μας έχει ηλιοφάνεια, είτε σκοτεινά μαύρα σύννεφα. Είτε η μέρα μας είναι αρνητική, είτε θετική. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και αυτό που θέλει από εμάς είναι να είμαστε και εμείς μαζί Του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:4-8. Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημί. Αυτός είναι ο τίτλος μας. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαβέλω, ούτως ουδέ σεις εάν δεν μείνετε εν ημί. Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένων εν ημί και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπίρ και καίονται. Εάν μείνετε εν ημί και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατέρας μου εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Ζητάμε τις ευλογίες. Κύριε, αύξησέ με πνευματικά. Δώσ' μου να εργαστώ για σένα. Γέμισέ με την παρουσία σου. Θέλω να είμαι πλήρης πνεύματος Αγίου. Κύριε, ζητάω χαρίσματα για τη δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε και τη φυσική μου τη ζωή. Το γάμο μου, τα παιδιά, ευλόγησε τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου. Και τι λέει ο Κύριος εδώ πέρα? Καρπό θα δείτε μονάχα εάν είστε ενωμένοι με μένα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καρπό,

0: αποφορούσα ζωή πνευματικά αλλά και φυσικά, πρέπει να είμαστε ένα με τον Κύριο τον Θεό, ένα με τον Κύριο της δόξης, ένα με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, αδελφοί, τη ζωή μας, την ταχύτητα της ζωής, την ταχύτητα της ζωής, επαναλαμβάνω, τη ροή της τρέχει τόσο γρήγορα που πολλές φορές όλη αυτή η ταχύτητα και η γρήγορη ροή των καταστάσεων μας σπρώχνουν να νιώθουμε εσωτερικά κενά, να νιώθουμε άδειοι πολλές φορές, να αισθανόμαστε κουρασμένοι, φοβισμένοι, απογοητευμένοι, απορριμμένοι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε μια σταθερή πνευματική αίσθηση αυτού που είναι ο Κύριος, της πραγματικότητας του Κυρίου. Θα δεις και την ώρα του προβλήματος μέσα στο πνεύμα μας ο Κύριος πάει να υπάρχει. Την ώρα που υπάρχει ένα καύμα στη ζωή μας, πολλές φορές νιώθουμε τόσο μόνοι, ενώ ο Κύριος είναι δίπλα μας, στα δεξιά μας. Και αυτό θα το διορθώσουμε μονάχα εάν έχουμε μία σταθερή αίσθηση στην σφαίρα του πνεύματος ότι ο Κύριος είναι πραγματικός και ότι εμείς είμαστε ένα μαζί Του. Η παράδοσή μας στον Κύριο όμως δεν θα γίνει με τους δικούς μας όρους, όπως θέλουμε εμείς. Η παράδοση, η αληθινή και η πραγματική ενός πιστού στον Κύριο, γίνεται μονάχα με τους όρους του Κυρίου, στο δικό του θέλημα, στο δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο και όχι στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας πεποιθήσεις ή θέλω. Ο Κύριος μας λέει: καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Και για να είναι κάποιος ενωμένος μαζί μου, πρώτα πρέπει να ακούσει την φωνή μου, λέει ο Κύριος. Του τέστην να τον γνωρίσουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά, να μάθουμε πραγματικά και αληθινά αυτό που είναι ο Κύριος. Να μην είναι δηλαδή μέσα μας κάτι το ξερό, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, κάτι κεφαλικό, αλλά να στέκεται όλο αυτό σε μια υγιή βάση που θα έχει όνομα η αγάπη μας για τον Κύριο, μια τέλεια γνωριμία. Τα χρόνια περνάνε και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι, αν και έχουν πολλά, πολλά, πολλά χρόνια στον Χριστό, είναι στάσιμοι. Για να μην σας πω ότι έχουν πάει και πίσω βήματα. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν απέκτησαν αυτή την σχέση με τον Θεό. Δεν ορίμασε η σχέση τους με τον Κύριο. Δεν μπήκαν σε ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνίας μαζί Του. Και μένουν στάσιμοι. Όπως τα νερά που αν μένουν στάσιμα βρωμίζουν και είναι άχρηστα. Και πρέπει τα νερά να κυλάνε, να υπάρχει αναζωογόνηση. Και αν θέλουμε, αδελφοί, να έχουμε μια αναζωοποιημένη σχέση με τον Κύριο, πρέπει όχι μόνο να είμαστε μαζί Του, αλλά μάθουμε την καρδιά Του και να ζήσουμε τη δικιά Του τη ζωή, ώστε να οριμάζουμε, να μεγαλώνουμε και χρόνο με τον χρόνο τα στάνταρ μας στην σφαίρα του πνεύματος να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Αν κάνω μια ερώτηση, είμαστε ευχαριστημένοι στα όσα έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Κύριο για εκείνον? Οι περισσότεροι θα πούν όχι. Ωραία, δεν θέλω κατάκριση, μη γένετο. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για να κατηγορήσουμε κανέναν και ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να διορθωνόμαστε, να φτιάχνουμε, να καλυτερεύουμε. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ένας οίκος κατάκρισης, ντροπής ή φόβου. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η Εκκλησία της ελευθερίας, της οριμότητας, της εκμάθησης, της δασκαλίας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να μορφώνεται να του Κυρίου, να καταρτίζεται για να μπορέσει να έχει μια σχέση μαζί του άγια δυνατή, μια κοινωνία θαυμαστή και να μείνει όρθος μέχρι το τέλος αφού τον έχει υπηρετήσει. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Να σκουντάει τον πιστό, να τον σπρώχνει όταν τον βλέπει να είναι λίγο χαλαρός. Όπως είπα, ο Κύριος μας λέει ότι καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Αλλά για να ενωθούμε τέλεια με εκείνον, πρέπει πρώτα να ακούσουμε τη φωνή του, το κάλεσμά του. Να το πω αλλιώς, να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορώ να αποκτήσω μια τέλεια σχέση με έναν αδελφό ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Κάρπαθο, εκείνος είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο ή μέσω του Zoom, αλλά δεν θα αποκτήσω μια τέλεια σχέση αν δεν τον ζω καθημερινά, πρόσωπο προς πρόσωπο, και καθώς θα κάνουμε μαζί πράγματα ως προς τον Κύριο και ως προς τα πράγματα αυτής της ζωής. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να έχουμε μια τέλεια γνωριμία με τον Κύριο. Να παραμερίσουμε τα εμπόδια, να τα συντρίψουμε, να δούμε τι μας εμποδίζει να αυξηθούμε, ώστε να δώσουμε περισσότερο οριμότητα στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και είπα πριν λίγο ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του και να Τον γνωρίσουμε περισσότερο. Και αυτό μπορούμε κάλλιστα να το διαβάσουμε Α. Σαμουήλ 1:21-27 εδάφιο. Α. Σαμουήλ 1:21-27 εδάφιο. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πας ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριο την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Ο Ελκανά είχε γυναίκα την Άννα. Η Άννα όμως, αδελφή, δεν μπορούσε να δώσει παιδιά στον άντρα της. Ήταν μια άγια, μια ενάρετη γυναίκα, που μάλιστα η άλλη γυναίκα του Ελκανά την πείραζε και την παρόξινε. Και η Άννα στεκόταν με σεβασμό μπροστά στον Κύριο, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Ήξερε ποιος την ακούει, ποιος την βλέπει και ποιος είναι αυτός που μπορεί και θέλει να την βοηθήσει. Και αφού ο Κύριος της άνοιξε τα σπλάχνα και τη μήτρα, βλέπουμε και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τα παρακάτω. Αλλά η Άννα, στο 22, δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, δεν θέλω αναβίω σου το πεδίον απογαλακτιστεί. Και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί διαπαντός. Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθω εδώ έως σου απογαλακτείς αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού. Και κάθισε η γηνή και εθύλαζε τον υιόν αυτής έως σου απεγαλακτίστη. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασε αυτόν μεθ' αυτής με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκουίνου και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό. Το δε πεδίον ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μόσχον και έφεραν το πεδίον προς τον Ηλί. Και είπε η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γηνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου εδεώμην». Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον πάσας τα σημέρας της ζωής αυτού θελήστε δανεισμένον στον Κύριο και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο. Πηγαίνει λοιπόν η Άννα, αφού το παιδί απογαλακτίστηκε, στον Ηλί, τον ιερέα, και του φανερώνει Το τι είχε γίνει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ότι ήταν η άτεκνη που προσευχόταν και εκείνος την παρεξήγησε. Ότι ο Κύριος της έδωσε παιδί, το ονόμασε Σαμουήλ, και ότι θα το αφιέρωνε στον οίκο του Κυρίου. Όντως ο Σαμουήλ έμεινε στον οίκο του Κυρίου. Ήταν ένα μικρό παιδί με σεβασμό στον Θεό και με πολύ όριμο πνεύμα και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Κύριο τον Θεό. Τον υπηρετούσε, όπως επίσης υπηρετούσε τον Ηλί. Ό,τι του λέγαν για τον οίκο του Κυρίου το έκανε με προθυμία. Δεν δευτέρωνε κάποιος να του πει να κάνει κάτι, με το που του έλεγε κάποιος να κάνει κάτι στον οίκο του Κύριου τον Κύριο, έτρεχε ο Σαμουήλ να το εκπεραιώσει. Είχε μια καλή καρδιά, αγαπούσε τον Θεό, ήταν στον οίκο του Κυρίου, προσευχόταν και έκανε ό,τι άλλο ως καλός πιστός θα έπρεπε να κάνει. Και διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο από το 1 έως το 10. 3:1-10 Α Σαμουήλ. Και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασης δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνο δε των καιρών, ότο Ηλί εκείται το εν τον τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν η δίνει το να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείται το εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Κοιτάξτε, αγάπη ο Σαμουήλ, ήταν μαζί με τον Κύριο συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά του έλειπε κάτι, το οποίο ο Κύριος του το έδωσε για να έχουν μία άγια και ολοκληρωμένη σχέση. Στο 4. Εκάλεσε ο Κύριος Σαμουήλ, ο δε απεκρίχη, ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε είπε, δεν σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς και πήγε να κοιμηθεί. Ένα βράδυ τον καλεί ο Κύριος, τον φωνάζει. Αλλά επειδή δεν ήξερε τον Κύριο, δεν τον είχε μάθει, δεν ήξερε τη φωνή του, δεν είχαν μια σχέση διαπροσωπική, μια σχέση όριμη, αντί να πει Κύριε εδώ είμαι, νόμιζε ότι τον φώναζε ο ιερέας ο Ηλί και έτρεξε στον Ηλί και του λέει Κύριε Ηλί, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και ο Ηλί του λέει, δεν σε φώναξα, τράβα να κοιμηθείς. Στο 6. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλι εκ δευτέρου Σαμουήλ. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη, δεν σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψε να κοιμηθείς. Δευτερώνει ο Κύριος. Και πάλι ο Σαμουήλ τρέχει στον Ηλί. Ο Ηλί εκ νέου του λέει, δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς. Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε, ακούστε τη λέξη πόσο σημαντική είναι, δεν εγνώριζε έτι τον Κύριο. Και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτι αποκαλυφθεί εις αυτόν. Ενώ ήταν στον οίκο, τον υπηρετούσε, ήταν ένα με τον Θεό. Εδώ μόλις διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο, 7ο εδάφιο, Α Σαμουήλ, ότι ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε ακόμη τον Κύριο. Αμήν. Κάθε λέξη είναι σημαντική, κάθε εδάφιο είναι σημαντικό αν θέλουμε να το αναλύσουμε και να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου. Και σηκώθηκε και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με εκάλεσες. Και νόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το παιδίον. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει θέλει σιπή, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου σε ακούει. Και ο Σαμουήλ υπήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Σαμουήλ άκουσε την φωνή του Κυρίου, άκουσε το κάλεσμά του. Και τότε η σχέση τους άρχισε να οριμάζει. Άρχισε πραγματικά εκείνη τη στιγμή, από εκεί και πέρα, να γνωρίζει την καρδιά, το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε στην πορεία ότι ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ, έχρισε τον Δαβίδ. Ήταν ο πρώτος της σχολής των προφητών. Ήταν ένας αξιέπαινος άνθρωπος στον Ισραήλ. Ένας θαυμάσιος εργάτης του Κυρίου. Γιατί είχε γνωρίσει τον Κύριο. Και είχε μια τέλεια σχέση μαζί του. Μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον κάλεσε, δεν είχε μια σχέση διαπροσωπική με τον Κύριο. Μετά το κάλεσμα, αυτή η σχέση άλλαξε. Έγινε μια διαπροσωπική σχέση και μέσα στον Σαμουήλ άρχισε να ξετυλίγεται το έργο του Κυρίου. Και η ερώτηση είναι, πόσοι πιστοί είναι? Σαν το Σαμουήλ πριν το κάλεσμα του Κυρίου και πόσοι άνθρωποι του Θεού μέσα σε μια εκκλησία είναι σαν το Σαμουήλ μετά το κάλεσμα του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν καρδιές που έχουν μια τυπική σχέση με τον Θεό. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Μπορεί να έχουν μια αφιέρωση, μια εργασία τον Θεό, αλλά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το μέταλλο μιας διαφορετικής πνευματικής σχέσης και ακόμα υπάρχει η θρησκεία και η τυπικότητα μέσα σε αυτές τις καρδιές. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανέβει επίπεδο, έρχονται τον Θεό, έχουν συντρίψει τα δεσμά της θρησκείας, ξέρουν τον Κύριο, ξέρουν την καρδιά του, ξέρουν ποιον έχουν μπροστά τους. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι αγαθός, δυνατός, Άγιος. Ξέρουν το θέλημά του και με ζήλο θέλουν να το ζουν και να το κάνουν. Και προσέξτε, ο Κύριος μας λέει να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Αλλά εάν δεν προσέξουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, αδελφοί, να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αν η καρδιά μας πλανήσει, γιατί ο προφήτης λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα, διεφθαρμένη. Και ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτήν? Δηλαδή, αδελφοί, εμείς δεν ξέρουμε ούτε την καρδιά μας, εκτός εάν μας την ανοίξει και μας τη γνωρίσει ο Κύριος. Και αυτό γίνεται μονάχα όταν έχουμε γνωρίσει εκείνον. Πολλοί πιστοί μένουν μαζί με τον Κύριο, είτε καθώς τυπικά είναι σε μια εκκλησία, είτε καθώς έχουν μια θαυμάσια κοινωνία με εκείνον. Και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με εκείνον. Γιατί εάν δεν μείνουμε ενωμένοι με εκείνον, οι ανάγκες της σάρκας και οι πραγματικότητες αυτής της ζωής ξυπνάνε μέσα σε πιστούς συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Εάν η σχέση μας με τον Κύριο δεν είναι όριμη, έχουμε να παλέψουμε τη σάρκα μας, με τη μαγεία του κόσμου, με την πραγματικότητα αυτής της ζωής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες που φοβίζουν τον άνθρωπο. Έχουμε να παλέψουμε τον διάβολο, τους δαίμονες. Και όλα αυτά, αν δεν έχουμε μια όριμη ενότητα με τον Κύριο τον Θεό, θα μας δημιουργήσουν συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Και διαβάζουμε κάποια εδάφια για να διαβεβαιώσουμε τα λόγια που λέμε. Κολοσσαΐς 4:10-14. Κολοσσαΐς 4 από το 10 έως το 14 εδάφιο. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες εάν έλθει προς εσάς υποδεχθείτε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινε συνέκτης περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργοί μου στην Βασιλεία του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας πάζει Επαφράς, ώστις είναι από σας. Ο δούλος του Χριστού πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλη και πλήρης εις το ισπάν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού, ότι έχει ζήλον πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιερόπολη. Και φτάνουμε στο ζητούμενο. Σας ασπάζεται ο Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Σας ασπάζεται και ο Δημάς. Ο Δημάς ήταν ένας έξοχος εργάτης του Κυρίου δίπλα στον Παύλο. Προσέξτε. Η προς Κολοσσαείς επιστολή γράφτηκε περίπου το 58 με 60 μετά Χριστό. Η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε μετά από περίπου 7-8 χρόνια. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Β' Τιμοθέου 4:9-10. Και παραλαμβάνω, η προς Κολοσσαείς γράφτηκε περίπου το 58-60 μετά Χριστό, ενώ η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε περίπου το 66-67 μετά Χριστό. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν. Ο Δημάς αγάπησε τον πάροντα κόσμο. Γιατί? Γιατί προφανώς δεν είχε αποκτήσει τη σχέση που θα έπρεπε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την ώρα της δοκιμασίας τον τράβηξε η σάρκα, τον τράβηξε ο κόσμος, τον τράβηξε η μαγεία αυτής της ζωής. Και δεν μιλάμε, αδελφοί, μονάχα για τον Δημά. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι μέσα στη γραφή. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί η σχέση τους δεν ήταν στηριγμένη στο θεμέλιο μιας όριμης κοινωνίας με το Πνεύμα του Θεού. Ο πιστός πρέπει πλήρως να αποποιηθεί κάθε προσωπικού του δικαιώματος, αφήνοντας κάθε τέτοιο δικαίωμα στον Κύριο. Πολλές φορές παρεξηγάμε, ζητάμε πράγματα παράλογα. Βάζουμε τα δικαιώματα μας μπροστά από τα δικαιώματα του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει αυτό. Τα δικαιώματα του Κυρίου μπροστά, το θέλημά Του, Εκείνος, και μετά τα άγια δικά μας δικαιώματα. Αν το κάνουμε αυτό, η σκέψη μας θα αλλάξει, ο νους μας θα αλλάξει και θα αποκτήσουμε το νου του Χριστού. Το πνεύμα μας θα αλλάξει, θα είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και κάθε στιγμή θα έχουμε μια άγια κοινωνία με τον Κύριο. Θα το νιώθουμε κάθε στιγμή όπου και αν είμαστε. Γιατί όταν είσαι ενωμένος με κάποιον, το νιώθεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν μιλάς. Γιατί είσαι ένα με τον Κύριο, και αφού είσαι ένα με τον Κύριο και εκείνος είναι ένα μαζί σου, ένα μαζί μας, άρα το νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Την παρουσία Του, την καρδιά Του, την αγάπη Του. Ξέρουμε να συγχωράμε. Όταν κάποιος ξέρει να συγχωρά, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Όταν κάποιος μιλάει όμορφα λόγια την ώρα που έχει ένα πρόβλημα με κάποιον και δεν βρίζει, δεν βλαστημάει, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Άρα δεν είναι ότι πάντοτε θα νιώθουμε ρίγοι και θα συγκλονιζόμαστε στο σώμα νιώθοντας την παρουσία του Θεού. Ένας που είναι ενωμένος με τον Κύριο συμπεριφέρεται και ζει όπως ο Κύριος. Άρα φανερώνει τον Κύριος και ο πιστός νιώθει την παρουσία Του μέσα από τη δικιά του συμπεριφορά, που είναι όπως η συμπεριφορά του Κυρίου. Όποιες και να είναι οι περιστάσεις, ο πιστός με βεβαιότητα μένει μέσα στον Ιησού. Και ο Ιησούς μένει μέσα στον πιστό. Στην αρχή όλο αυτό ίσως να χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια, αλλά μετά όλο αυτό γίνεται εντελώς φυσικά. Στην αρχή, επειδή ακόμα είμαστε άπειροι, το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε, το συζητάμε, το φτιάχνουμε, το φέρνουμε δεξιά, το φέρνουμε αριστερά. Αλλά μετά από λίγο καιρό βγαίνει φυσικά. Είμαστε με τον Κύριο χωρίς να προσπαθούμε, ενωμένοι μαζί Του. Δεν προσπαθούμε, δεν πιεζόμαστε, δεν αγκομαχάμε, δεν ζοριζόμαστε. Απλά, φυσικά και με πολύ αγάπη και θέλω είμαστε μαζί Του. Αμήν, μαζί Του αδελφοί. Κατά Ιωάννη 1:35-43. Την επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλέψας εις τον Ιησού περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς «Τι ζητάτε» και δε είπαν προς αυτόν «Ραβί», το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται «Διδάσκαλε». «Πού μένεις» λέγει προς αυτούς «Έλθετε και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει και έμειναν παρά αυτού την ημέρα εκείνη η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο ήτινες άκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννη και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτό αδελφό Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμε το Μεσσία, το οποίον μεθερμινευόμενο είναι ο Χριστός και έφερε αυτόν προς τον Χριστόν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Συ είσαι Σίμων ο γιος του Ιωνά, συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος». Πόσο μ' αρέσει όταν μέσα στη γραφή ο Κύριος αλλάζει ονόματα ανθρώπων. Ο Αβραάμ έγινε Αβραάμ. Ο Ιακώβ είναι Ισραήλ. Ο Σάβλος έγινε Παύλος. Και ο Κυφάς έγινε Πέτρος. Ο Κύριος μας αλλάζει το όνομα. Πότε? Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και το όνομα έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στη ζωή μας. Γιατί ο μαθητής του Κυρίου είναι εκείνος που ζει τη νέα εν Χριστώ ζωή σταθερά και τέλεια, κάτι που φανερώνει το νέο εν Χριστώ Ιησού όνομά Του. Το όνομα που μας δίνει ο Κύριος μας χαρακτηρίζει σε κάθε πτυχή και περίσταση της ζωής μας. Αυτό το όνομα φανερώνει κάθε στιγμή αυτόν που έδωσε το όνομα αυτό σε μας. Όταν ο Κύριος ονομάζει βασιλιά και ιερέα, πρέπει να ζεις ως βασιλιάς και ιερέας. Όταν μας ονομάζει γιους και θυγατέρες, πρέπει να ζούμε ως ιοί του και θυγατέρες του. Όταν μας ονομάζει στρατιώτες, πρέπει να ζούμε ως στρατιώτες. Και ούτω καθεξής. Ζούμε τον χαρακτηρισμό που υποδηλώνει το κάθε όνομα που μας δίνει ο Κύριος. Και αυτό φανερώνει εκείνον. Εκείνον που μας δίνει το κάθε όνομα στην σφαίρα του Πνεύματος στη ζωή μας. Αλφα Ιωάννη 2:36. Αλφα Ιωάννη επιστολή 2:36. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως τις λέγει, εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δε φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως τις όμως φυλάει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι μεθα εν αυτό. Πότε είμαστε μέσα αυτόν ενωμένοι μαζί του? Όταν πράττουμε τις εντολές του. Και για να πράξει κάποιος τις εντολές του Κύριου, πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο και να είναι ενωμένος μαζί του. Και ποιες είναι οι εντολές του Κυρίου? Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοιά σου και αγάπα ομοίως τον πλησίον με αυτή την αγάπη. Καθώς εκπληρώνουμε αυτές τις δύο εντολές, εκπληρώνουμε αυτό που ζητάει ο Κύριος από εμάς, δείγμα ότι έχουμε πια γνωρίσει εκείνο. Και στο 6, ως της λέγει ότι μένει εν εαυτό, προσέξτε, όποιος λέει ότι μένει μέσα του, ότι είναι ένα με αυτόν, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αν κάποιος από εμάς πει ότι εγώ αδέλφια, μένω μέσα στον Κύριο. Αμήν. Το δεχόμαστε και χαιρόμαστε για εσένα. Αλλά αυτό ως λόγος λέγεται εύκολα. Στην πράξη αυτό θα διαβεβαιωθεί και θα πιστοποιηθεί μονάχα εάν αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτό το λόγο περιπατεί όπως περιεπάτησε σε αυτή τη ζωή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλιώς ο λόγος του, όπως διαβάσαμε στα εδάφια πριν λίγο, είναι ψεύτικος και ο ίδιος είναι ψεύτης. Όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε Α' Ιωάννη επιστολή 2-4. Όλη η ζωή του πιστού έχει μια πνευματική πρωτοτυπία. Μια πρωτοτυπία, μια διαφορετικότητα. Γιατί φανερώνει τη ζωή εκείνου. Τη ζωή του Κυρίου που κατοικεί μέσα στον πιστό, καθώς ο πιστός κατοικεί μέσα στον Κύριο. Η ζωή του μαθητή του Χριστού έχει ως βάση τη ζωή του Κυρίου. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε διδασκαλίες, ούτε δόγματα ανθρώπων. Παρά μόνο τη ζωή του Κυρίου. Και προτού σας σηκώσω, θα διαβάσω ακόμη μερικά εδάφια και η προσευχή μας θα είναι να αυξηθούμε σε σχέση ωριμότητας με Εκείνον. Ας σηκωθούμε και ας διαβάσουμε κατά Ιωάννη 15, 9 έως 11 εδάφια. Και ο Κύριος να μας οδηγήσει στην προσευχή που θα κάνουμε. Κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο 15, 9 έως 11 εδάφια. Καθώς με αγάπησε ο πατέρας μου και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά μου να είναι πλήρης μέσα σας. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 41. Και μετά παρέλευσιν 2 ετών, ο Φαραώ είδεν εν ύπνιον, και ειδού ίστατο πλησίον του ποταμού, και ειδού 7 δαμάλια εύμορφα και παχύσαρκα ανέβαινον εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον, και ειδού άλλα 7 δαμάλια ανέβαινον μετεκίνα εκ του ποταμού άσχημα και λεπτόσαρκα και ίστατο πλησίον των άλλων δαμαλίων επί το χείλος του ποταμού, και τα δαμάλια τα άσχημα και τα λεπτόσαρκα κατέφεγον τα 7 δαμάλια τα εύμορφα και παχύσαρκα. Τότε εξύπνησεν ο Φαραώ, και αποκοιμηθείς ενυπνιάστη δευτέραν φοράν, και ειδού 7 αστάχια παχαία και καλά ανέβαινον εκ του αυτού κορμού, και ειδού άλλα 7 αστάχια λεπτά και κεκαυμένα υπό του ανατολικού ανέμου ανεφίοντο μετεκίνα, και τα αστάχια τα λεπτά κατέπιον τα 7 αστάχια τα παχαία και μεστά, και εξύπνησεν ο Φαραώ και ειδού ήτο όνειρον, και το πρωί το πνεύμα αυτού ήτο τεταραγμένον, και αποστήλας εκάλεσε πάντα στους μάγους της Αιγύπτου και πάντα στους σοφούς αυτής, και διηγήθη προς αυτούς ο Φαραώ τα ενύπνια αυτού, αλλά δεν ήτο ουδής ώστις να εξηγήσει αυτά προς τον Φαραώ. Τότε ο αρχιεινοχώος ελάλησε προς τον Φαραώ λέγον: «Την αμαρτίαν μου ενθυμούμε σήμερον. Ο Φαραώ είχεν οργιστεί εναντίον των δούλων αυτού και με έβαλεν εις φυλακήν εν το οίκο του άρχοντος των σωματοφυλάκων, εμέ και των αρχισιτοποιών, και είδομεν ενύπνιον κατά την αυτήν νύκτα εγώ και εκείνος. Ενυπνιάστημεν έκαστος κατά την εξήγηση του ενυπνίου αυτού, και ήτο εκεί με θυμών νέος της Εβραίος, δούλος του άρχοντος των σωματοφυλάκων, και διηγήθημεν προς αυτόν και εξήγησεν εις ημάς τα ενύπνια ημών. Εις έκαστον κατά το ενύπνιον αυτού έκαμε την εξήγησιν, και καθώς εξήγησεν εις ημάς ούτω και συνέβη. Εμέ μεν αποκατέστησεν εις το υπουργημά μου, εκείνον δε εκρέμασε. Τότε αποστήλας ο Φαραώ εκάλεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν με τα σπουδής εκ της φυλακής, και εξηρίσθη και ήλαξε την στολήν αυτού και ήλθε προς τον Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: «Είδον ενύπνιον και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό. Και εγώ ήκουσα περισσούνα λέγωσιν ότι εννοείς τα ονείρατα ώστε να εξηγείς αυτά». Και απεκρίθη ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ λέγον: «Ουχή εγώ, ο Θεός θέλει δώσει στον Φαραώ σωτήριον απόκρισιν». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: «Εις το όνειρόν μου, ειδού ιστάμιν επί το χείλος του ποταμού, και ειδού 7 δαμάλια παχύσαρκα και εύμορφα ανέβαινον εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον, και ειδού άλλα 7 δαμάλια ανέβαινον κατόπιν εκείνον αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, οποία δεν είδον ποτέ ασχημότερα καθόλην την γην της Αιγύπτου. Και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγον τα πρώτα 7 δαμάλια τα παχαία, και αφού εισήλθον εις τα σκυλίας αυτών δεν διεκρίνεται ότι εισήλθον εις τα σκυλίας αυτών, αλλη θεωρία αυτών ήτο άσχημος καθώς και πρώτερον. Τότε εξύπνησα. Έπειτα είδον εις το όνειρόν μου, και ειδού 7 αστάχια ανέβαινον εκ του αυτού κορμού μεστά και καλά, και ειδού άλλα 7 αστάχια ξηρά, λεπτά και καυμένα υπό του ανατολικού ανέμου ανεφίοντο κατόπιν αυτών, και τα αστάχια τα λεπτά κατέπιον τα 7 αστάχια τα καλά, και είπον ταύτα προς τους μάγους, αλλά δεν ήτο ουδής ώστις να μη εξηγήσει αυτά. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ: «Το ενύπνιον του Φαραώ εν είναι. Ο Θεός εφανέρωσεν εις τον Φαραώ όσα μέλη να κάμει. Τα 7 δαμάλια τα καλά είναι 7 έτη, και τα 7 αστάχια τα καλά είναι 7 έτη. Το ενύπνιον εν είναι. Και τα 7 δαμάλια τα λεπτά και άσχημα, τα οποία ανέβαινον κατόπιν αυτών, είναι 7 έτη. Και τα 7 αστάχια τα άμεστα, τα κεκαυμένα υπό του ανατολικού ανέμου, θέλουσιν είστε 7 έτη πείνης. Τούτο είναι το πράγμα το οποίον είπα προς τον Φαραώ. Ο Θεός εφανέρωσεν εις τον Φαραώ όσα μέλη να κάμει. Ιδού έρχονται 7 έτη μεγάλης αυθονίας καθόλην την γην της Αιγύπτου, και θέλουν συνεπέλθει μετά ταύτα 7 έτη πείνης. Και όλη η αυθονία θέλει λησμονηθεί εν τη γη της Αιγύπτου, και η πείνα θέλει καταφθείρει την γην. και δεν θέλει γνωριστεί η αυθονία επί της γης εξαιτίας εκείνης της πείνης ή της μέλη να ακολουθήσει, διότι θελείστε βαρύ ασφόδρα. Το δε ότι εδευτερώθη το ενύπνιον εις τον Φαραώ δις, φανερώνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένον παρά του Θεού και ότι ο Θεός θέλει ταχύνη να εκτελέσει αυτό. Τώρα λοιπόν, ας προβλέψει ο Φαραώ άνθρωπον συνετών και φρόνιμων και ας καταστήσει αυτόν επί της γης της Αιγύπτου. Ας κάμει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτας επί της γης. Και ας λαμβάνει το πέμπτον από της γης Αιγύπτου εις τα επτά έτη της αυθονίας και ας συνάξωσι πάσα στα στροφάς τούτων των ερχομένων καλών ετών και ας αποταμιεύσωσι σύτων υπό την χείρα του Φαραώ διατροφάς εις τας πόλης και ας φυλάτωσιν αυτών. Και ετροφέ θέλουσι μείνει υπεφυλαγμένε δια την γην εις τα επτά έτη της πείνης, τα οποία θέλουσι να ακολουθήσει εν τη γη της Αιγύπτου, δια να μη απολεσθεί ο τόπος υπό της πείνης. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού. Και είπεν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού, «Δυνάμεθα να εύρωμεν καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το Πνεύμα του Θεού?» Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Επειδή ο Θεός έδειξεν εις σε πάντα ταύτα, δεν είναι ουδείς τόσο συνετός και φρόνιμος όσον σύ. Σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις τον λόγον του στόματός σου θέλει υπακούει πάσο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερός σου». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Ιδού σε κατέστησα εφόλης της γης της Αιγύπτου». Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλεν αυτό εις την χείρα του Ιωσήφ και ενέδισεν αυτόν η μάτια βύσινα και περιέβαλε χρυσούν περιδέρεων περί των τράχυλων αυτού. Και ανεβίβασεν αυτόν επί την άμαξαν αυτού την Δευτέραν και εκήρυτον έμπροσθεν αυτού γονατίσατε και εκατέστησε αυτόν εφόλης της γης Αιγύπτου. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, «Εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου». Και ονόμασεν ο Φαραώ τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ και έδωκεν εις αυτόν δια γυναίκα Ασενέθ την θυγατέρα του Ποτιφερά ιερέως της Ων και εξήλθεν ο Ιωσήφ εις την γη της Αιγύπτου. Ήτο δε ο Ιωσήφ 30 ετών ότε παρεστάθη έμπροσθεν του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και εξήλθεν ο Ιωσήφ απέμπροσθεν του Φαραώ και διήλθεν όλην την γη της Αιγύπτου. Και εκαρποφόρησεν η γη πλουσιοπαρόχος εις τα επτά έτη της αυθονίας. Και συνήγαγε πάσα στα στροφάς των επτά ετών των γενωμένων εν τη γη της Αιγύπτου. Και εναπέθεσε τα στροφάς εν τες πόλεση. Τα στροφάς των αγρών των Πέριξ εκάστης πόλεως έθεσεν εν αυτή. Και συνήγαγεν ο Ιωσήφ σύτων ως την άμμον της θαλάσσης πολλήν σφόδρα, ώστε έπαυσε να μετρεί αυτόν. Διότι ήτο αμέτρητος. Εγεννήθησαν δε δύο ιοί στον Ιωσήφ πριν έλθωσι τα έτη της πείνης, τους οποίους εγέννησεν εις αυτόν Ασενέθ, η θυγάτηρ του Ποτιφερά, ιερέως της Ων. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, διότι είπεν «Ο Θεός με έκαμε να λησμονήσω πάντα στους πόνους μου και πάντα τον οίκον του πατρός μου». Το δε όνομα του δευτέρου εκάλεσεν Εφραήμ, διότι είπεν «Ο Θεός με ύψησεν εν τη γη της θλίψεώς μου». Και παρήλθον τα επτά έτη της αυθονίας της γενωμένης εν τη γη της Αιγύπτου. Και ήρχισαν να έρχονται τα επτά έτη της πείνης, καθώς είπεν ο Ιωσήφ. Και έγινεν η πείνα εις πάντα στους τόπους, καθόλην όμως την γη της Αιγύπτου, ή το άρτος. Και ότε επείνασε πάσα η γη της Αιγύπτου, εβόησεν ο λαός προς τον Φαραώ δια άρτον. Και είπεν ο Φαραώ προς πάντα στους Αιγυπτίους, «Υπάγεται προς τον Ιωσήφ. Ό,τι σας είπε, κάμετε». Και ήτο η πείνα επί πάν το πρόσωπον της γης. Ίνιξε δε ο Ιωσήφ πάσα στας αποθήκας και επόλυσή τον εις τους Αιγυπτίους. Και η πείνα επεβάρινεν επί την γην της Αιγύπτου. Και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ για να αγοράσωσι σύτων. Διότι η πείνα επεβάρινεν επί πάσαν την γην. Γένεσις κεφάλαιο 42. Και είδεν ο Ιακώβ ότι ευρίσκεται ο σύτος εν Αιγύπτο. Και είπεν ο Ιακώβ προς τους ιούς αυτού, «Τι βλέπετε ο εις τον άλλον?» Και είπεν, «Ιδού ήκουσα ότι ευρίσκεται σύτος εν Αιγύπτο. Κατάβητε εκεί και αγοράσατε δι' εμάς εκείθεν για να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν». Και κατέβησαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσωσι σύτον εξ Αιγύπτου. Τον Βενιαμίν όμως των αδελφών του Ιωσήφ δεν απέστειλε ο Ιακώβ μετά τον αδελφόν αυτού, διότι είπε «Μήπως συμβεί σε αυτόν συμφορά». Και ήλθον οι ιοί του Ισραήλ δια να αγοράσω σίτων μεταξύ των εκεί ερχομένων, διότι η πείνα ήτο εν τη γη Χαναάν. Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου, αυτός επόλη εις πάντα των λαών του τόπου. Ήλθον λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκίνησαν αυτόν επιπρόσωπον έως εδάφους. Ειδών δε ο Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού, εγνώρισαν αυτούς. Προσεποιήθη όμως των ξένων προς αυτούς και ελάλη προς αυτούς σκληρά και είπε προς αυτούς «Πόθεν έρχεστε» Ιδέ είπον «Εκ της γης Χαναάν, δια να αγοράσομεν τροφάς». Και ο μεν Ιωσήφ εγνώρισε τους αδελφούς αυτού. Εκείνοι όμως δεν εγνώρισαν αυτόν. Και ενεθυμήθη ο Ιωσήφ τα ενύπνια, τα οποία ενυπνιάστη περί αυτών. Και είπε προς αυτούς «Κατάσκοποι είστε, ήλθετε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Ιδέ είπον προς αυτόν «Ουχή κύριέ μου, αλήλθομεν η δούλη σου δια να αγοράσομεν τροφάς. Ημείς πάντες είμεθα ιοί ενός ανθρώπου. Καλοί άνθρωποι είμεθα. Η δούλη σου δεν είναι κατάσκοπη». Και είπε προς αυτούς «Ουχή, αλλά τα γυμνά του τόπου ήλθετε δια να παρατηρήσετε». Ιδέ είπον «Η δούλη σου είμεθα 12 αδελφοί, ιοί ενός ανθρώπου εν τη γη Χαναάν. Και ιδού ο νεότερος ευρίσκεται σήμερον μετά του πατρός ημών. Ο δε άλλος δεν υπάρχει». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ «Τούτο είναι το οποίον σας είπα, λέγον κατάσκοποι είστε. Με τούτο θέλετε δοκιμαστεί. Μα την ζωήν του Φαραώ δεν θέλετε εξέλθει εντεύθεν, εάν δεν έλθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Αποστείλατε ένα από σας και ας φέρει τον αδελφόν σας. Σεις δε θέλετε μείνει δέσμοι, εωσού αποδειχθώσιν οι λόγοι σας, αν λέγετε την αλήθειαν. Ιδέ μη, μα την ζωήν του Φαραώ κατάσκοποι βεβαίως είστε». Και έθεσαν αυτούς υποφύλαξην τρεις ημέρας. Και την τρίτην ημέραν είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ «Τούτο κάμετε και θέλετε ζήσει, διότι εγώ φοβούμαι τον Θεόν. Εάν είστε καλοί, είσαι εκ των αδελφών σας, ας μείνει δέσμιος εν τη φυλακή, όπου είστε. Σεις δε, υπάγετε, λάβετε σίτον δια την πείναν των οικειών σας, φέρετε όμως προς εμέ των αδελφών σας των νεότερων. Ούτω θέλουν συναληθεύσει οι λόγοι σας και δεν θέλετε αποθάνει». Και έκαμον ούτω. Και είπεν ο εις προς τον άλλον «Αληθώς ένοχοι είμεθα δια των αδελφών ημών, καθότι είδομεν την θλίψην της ψυχής αυτού, ότε παρεκάλει ημάς και δεν εισηκούσαμεν αυτού. Δια τούτο επήλθεν εφ' ημάς η θλίψης αυτή». Απεκρίθη δε ο Ρουβίν προς αυτούς λέγον «Δεν είπον προς εσάς λέγον «Μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν εισηκούσατε. Δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εξητείτε». Και αυτοί δεν ήξευρον ότι εννοεί ο Ιωσήφ, διότι συνομίλουν διερμηναίως. Και συρθείς υποπλησίων αυτών έκλαυσε. Και πάλιν επέστρεψε προς αυτούς και ελάλη εις αυτούς. Και έλαβεν εξ αυτών τον Σιμεών και έδεσεν αυτών ενώπιον αυτών. Τότε προσέταξεν ο Ιωσήφ να γεμίσωσι τα αγγεία αυτών σίτων και να επιστρέψωσι το αργύριον εκάστου εν το σακίου αυτού και να δώσωσιν εις αυτούς ζωοτροφίαν δια την οδόν. Και έγινεν εις αυτούς ούτω. Και φορτώσαντες των σίτων αυτών επί τους όνους αυτών, ανεχώρησαν εκείθεν. Ότε δε είσαι εξ αυτών έλυσε το σακίον αυτού, δια να δώσει εις τον όνον αυτού τροφήν εν το καταλήμματι, είδε το αργύριον αυτού, και ειδού ήτο εν το στόματι του σακίου αυτού. Και είπε προς τους αδελφούς αυτού, «Το αργύριον μου μη εδόθιο πίσω, και μάλιστα ειδού είναι εν το σακίο μου». Και εξεπλάγει η καρδία αυτών, και συνεταράχθησαν λέγοντες προς αλλήλους, «Τι είναι τούτο το οποίον μας έκαμεν ο Θεός?» Ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις την γην Χαναάν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα τα συμβάντα εις αυτούς λέγοντες «Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, ελάλησε προς ημάς σκληρά και εξέλαβεν ημάς ως κατασκόπους του τόπου. Και είπομεν προς αυτόν «Είμεθα καλοί άνθρωποι, δεν είμεθα κατάσκοποι. 12 αδελφοί είμεθα, ιοί του πατρός ημών. Ο εις δεν υπάρχει. Ο δε νεότερος είναι τη σήμερον μετά του πατρός ημών εν τη γη Χαναάν. Είπε δε προς ημάς ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου. Με τούτο θέλω γνωρίσει ότι είστε καλοί άνθρωποι. Ένα εκ των αδελφών σας αφήσατε με τεμού και λαβώντες σίτων δια την πείναν των οικειών σας απέλθετε και φέρετε προς εμέ των αδελφών σας των νεότερων. τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί, και θέλω σας αποδώσει των αδελφών σας και θέλετε εμπορεύεστε εν το τόπο. Και ότε εκένουν τα σακία αυτών, ιδού εκάστου το κομβόδεμα του αργυρίου ή το εν το σακίου αυτού, και οι δόντες αυτοί και ο πατήρ αυτών τα κομβοδέματα του αργυρίου αυτών εφοβήθησαν. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ ο πατήρ αυτών, «Σεις με ιτεκνώσατε, ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει, και τον Βενιαμίν θέλετε λάβει. Επ' εμέ ήλθον πάντα ταύτα». Είπε δε ο Ρουβίν προς τον πατέρα αυτού λέγον, «Τους δύο γιους μου θανάτωσον, εάν δεν φέρω αυτόν προς ε. Παράδοσ' αυτόν εις την χείρα μου, και εγώ θέλω επαναφέρει αυτόν προς ε». Ο δε είπε, «Δεν θέλει κατά βή ο γιος μου με θυμών, διότι ο αδελφός αυτού απέθανε, και αυτός μόνος έμεινε. Και εάν συμβεί εις αυτόν συμφορά εν τη οδό όπου υπάγεται, τότε θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου με τα λύπησης των τάφων». Ψαλμός μη βήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Μασχίλ, δια τους Ιούς Κορέ. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύκτα, όταν μιλέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχήν μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους, και περιεπάτων μετ' αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως, μετά πλήθους εορτάζοντος. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή ετι θέλω η μνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονίμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν, την πέτραν μου. Γιατί με ελισμόνη σας, γιατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με, συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών. Επειδή ετι θέλω η μνή αυτών, αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός μη γάμα. Κρίνον με Θεέ, και δίκασον την δίκη μου κατά έθνους ανοσίου. Από ανθρώπου απάτης και ανομίας ελευθέρωσόν με, διότι σύ είσαι ο Θεός της δυνάμεώς μου. Γιατί με απέβαλες, γιατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου. Αυτά ας με οδηγώσιν, ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού, εις τον Θεόν, την εφροσύνην της αγαλιάσεώς μου. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα, ο Θεέ, ο Θεός μου. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Και ενώ εξήρχεται εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού, «Διδάσκαλε, ιδέ, οποίοι λήθη και οποίοι εοικοδομέ». Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν, «Βλέπεις ταύτα στας μεγάλας οικοδομάς. Δεν θέλει αφαιθεί λήθος επί λήθων, ώστις να μη κατακριμνιστεί». Και ενώ εκάθητο εις το όρος των ελαιών, κατέναντι του ιερού, ηρώτων αυτών κατηδίαν ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. Είπε προς ημάς, «Πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον ότι ταύτα πάντα μέλωσι να συντελεστώσιν». Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς, ήρχισε να λέγει, «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Όταν δε ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράτεστε, διότι πρέπει να γίνωσι ταύτα, αλλά δεν είναι έτι το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει σεισμοί κατά τόπους, και θέλουσι γίνει πίνε και ταραχέ. Ταύτα είναι αρχαίο δίνων. Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και η συναγωγάς θέλετε δαρθεί, και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθεί ένε και νεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς. Και πρέπει πρώτον να κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη. Όταν δε σας φέρωση για να σας παραδώσωση, μη προμεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μη δε μελετάτε. Αλλά ό,τι δοθεί εις εσάς εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε. Διότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων. Και θέλουσι επαναστή τέκνα επί γονείς και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαληθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, ιστάμενον όπου δεν πρέπει, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη, και ο επί του δώματος ας μη καταβεί στην οικίαν, μη δάς εισέλθει δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού, και ως της είναι εις των αγρών, ας μη επιστρέψει εις τα πίσω δια να λάβει το ημάτιον αυτού, ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε για να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Διότι εημέρε εκείνε θέλου συνείστε θλίψεις τη αυτή, η οποία δεν έγινε να παρχείς της κτήσεως την οποία έκτισε ο Θεός έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και εάν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε, συνέτε με τας ημέρας. Και τότε εάν της είπε προς ημάς, «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός», ή «Ιδού, εκεί», μη πιστεύσετε, διότι θέλουν συνεγερθεί οι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, και θέλουν δείξει σημεία και τέρατα, για να αποπλανώσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα. Αλλά εν εκείνες τες ημέρες, μετά την θλίψην εκείνην, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες του ουρανού θέλουν πίπτη, και εδυνάμεις εν τες ουρανής θέλουν αλευθεί. Και τότε θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλες με τα δυνάμει ως πολλής και δόξης. Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη άπαλος και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται ότι η πλησίον είναι το θέρος. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή έως ού γίνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή τούτο θελείστε, ως άνθρωπος αποδημών, ως της αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εισέκαστον το έργον αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάξει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μήποτε ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω. Αγρυπνείτε. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 14. Μετά δε δύο ημέρας, ήτο το Πάσχα και τα άζημα. Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να συλλάβωσιν αυτόν με δόλον και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε, μη εν τη εορτή, μήποτε γίνει θόρυβος του λαού. Και ενώ αυτός ήτο εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, και εκάθητο εις την τράπεζαν, ήλθε γινή έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου καθαράς πολιτήμου. Και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. ήσαν δε τινές αγανακτούντες καθε αυτούς και λέγοντες «Διατί έγινε η απώλεια αυτή του μύρου, διότι η δύνατο τούτο να πωληθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώσιν εις τους πτωχούς, και οργίζοντο κατά αυτής. Αλλά ο Ιησούς είπεν «Αφήσατε αυτήν, διατί ενοχλείτε αυτήν, καλόν έργον έπραξεν εις εμέ, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, και όταν θέλετε, δύναστε να ευεργετήσετε αυτούς. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε, ότι η δύνατο αυτή έπραξε. Προέλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών. Αληθώ σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εις όλων των κόσμων, και εκείνο το οποίον έπραξε ναύτη, θέλει λαληθεί εις μνημόσυνον αυτής». Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις τον 12, υπήγε προς τους αρχιερείς για να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι δε ακούσαντες εχάρισαν και υπεσχέθησαν να δώσω συν εις αυτόν αργύρια και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Και την πρώτη ημέρα των αζήμων, ότε εθυσίαζον το Πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού «Πού θέλεις να υπάγομεν και να ετοιμάσομεν δια να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς «Υπάγεται εις την πόλην και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μνήων ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν. Και όπου εισέλθει, είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος λέγει «Πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου?» Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων έτοιμων. Εκεί ετοιμάσατε εις εμάς. Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθουν εις την πόλην και εύρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε έγινε εσπέρα, έρχεται μετά των 12. Και ενώ εκάθυντο εις την τράπεζαν και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς «Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει, ως της τρώγει με τεμού». Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος «Μήπως εγώ» και άλλος «Μήπως εγώ». Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς «Εις εκ των 12, ο εμβάπτων με τεμού εις το πινάκιον την χείρα. Ο μένιος του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε «Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θελοποιεί πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς «Ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένον «Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν». Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν «Και εάν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως ουχή». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Αληθώς λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Ο δε έτι μάλλον έλεγεν «Εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον». Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεστημανοί. Και λέγει προς τους μαθητάς αυτού «Καθίσατε εδώ, έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθε αυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν «Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι σύ». Και έρχεται και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρον «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις?» αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Και πάλιν υπήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, αρκεί, ήλθεν η ώρα. Ιδού, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν, ιδού, ο παραδίδων με επλησίασε». Και ευθύς, ενώ ελάλει έτη, έρχεται ο Ιούδας εις ον των δώδεκα και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων, παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει εις αυτούς σημείων, λέγον «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς». Και ότε ήλθεν, ευθύς πλησιάσας αυτόν, λέγει «Ραβί, ραβί», και κατεφίλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλον επ' αυτόν τα σχήρας αυτών και επίασαν αυτόν. Εις δε της των παρεστώτων σύρας την μάχεραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε, καθημέραν ήμην πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν με πιάσατε, πλην τούτο έγινε για να πληρωθώ συνεγραφέ». Και αφήσαντες αυτόν πάντες έφυγον. Και ίστι εις νεανίσκος οικολούθη αυτόν, περιτετυλιγμένος συνδώνα εις το γυμνόν σώμα αυτού, και πιάνουσιν αυτόν οι νεανίσκοι. Ο δε αφήσας την συνδώνα, έφυγεν από αυτόν γυμνός. Και έφεραν τον Ιησούν προς τον αρχιερέα, και συνέρχονται προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος από μακρόθεν οικολούθησαν αυτόν έως ένδον της αυλής του αρχιερέως. Και συνεκάθητο μετά των υπηρετών και εθερμένετο εις το πυρ. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν για να θανατώσουν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι, και τινές σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς σηκούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, ηρώτησε τον Ιησούν λέγον «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, τι μαρτυρούσιν ούτη κατά σου, ο δε εσιώπα και δεν απεκρίθη ουδέν». Πάλιν ο αρχιερεύς ηρώτα αυτόν, λέγον προς αυτόν «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπεν «Εγώ είμαι». Και θέλετε η δί των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς, διασχίσας τα ημάτια αυτού, λέγει «Τι χρίαν έχομεν πλέον μαρτύρων, οικούσατε την βλασφημίαν, τι σας φαίνεται?» Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και ήρχισαν τινές να επτύωσιν εις αυτόν και να περικαλύπτωσι το πρόσωπον αυτού και να αγρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωσι προς αυτόν «προφήτευσον» και οι υπηρέτε έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Και ενώ ήτο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μία των θεραπενίδων του αρχιερέως και ό,τι είδε τον Πέτρον θερμενόμενον, εμβλέψασε εις αυτόν, λέγει «Και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού Ιησού». Ο δε ηρνήθη λέγον «Δεν εξεύρω, ουδέ καταλαμβάνω τι συλλέγεις». Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον, και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν, ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτας ότι ούτως εξ αυτών είναι. Ο δε πάλιν ηρνήτο. Και με το λίγον πάλιν οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον «Αληθώς, εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου ομοιάζει». Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτον, τον οποίον λέγεται. Και ο αλέκτορε φώναξε εκ Δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και ήρχισε να κλαίει πικρός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και σου ζητάμε και αυτό το βράδυ να ευλογήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Και να διεγείρεις όλο μας το είναι, ούτως ώστε οι λόγοι σου, Κύριέ μας, να γίνουν ζωή, να πράξουμε το θέλημά σου κατά πάντα, Κύριε. Και να σταθούμε για το όνομά σου. Γιατί εσύ, Κύριε, μας έδωκες εξαίσια κλίση. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Μιλήσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Η αποτελεσματική προσευχή». Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά. Τα κλειδιά της ευτυχίας ή τα κλειδιά της αληθινής χαράς. Γιατί όταν ακούσεις προσεκτικά και εφαρμόσεις τις συμβουλές του Κυρίου μας, το λόγο του, αυτό που θα έρθει μέσα στη ζωή σου εν τέλει, πρακτικά αν θέλετε, είναι η αληθινή ευτυχία που οι άνθρωποι ψάχνουν έξω και εμείς ψάχναμε κάποτε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι που ψάχνουν στα φυσικά πράγματα. Και δεν λέω, είναι καλό να έχει ο άνθρωπος τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εάν δεν καταλάβει τον καιρό της παρικίας του. Και βλέπουμε τι γίνεται, αδελφοί. Μια είναι ο άνθρωπος και μετά από λίγο δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δεις και να εκτιμήσεις και να αλλάξεις γνώμη ότι κάπου έχει στρέψει την προσοχή σου λάθος. Έψαχνες με λάθος τρόπο, διότι εκείνο που δεν έλαβες υπόψη σου είναι ότι την αληθινή ευτυχία και χαρά μπορεί να στη δώσει μόνο ο ζωντανός Θεός. Θέλω, αδελφοί, καθώς είπαμε την περασμένη Κυριακή και θα το προσπεράσω σαν περίληψη, να επισημάνουμε ξανά την σπουδαιότητα της προσευχής. Γιατί να προσεύχουμε? Είχαμε πει γιατί το όρισε ο Κύριος και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την ίδια στιγμή, αυτό που μας φανερώνουν οι γραφές, βλέπουμε ότι ο Θεός περιμένει τον καθέναν μας. Λαχταρά μάλλον να περάσει προσωπικό χρόνο μαζί μας. Είναι η προσευχή η σύνδεσή μας. Η σύνδεση μαζί Του. Και εδώ θέλω να, για να καταλάβουμε τι έχει να κάνει με τη σύνδεση. Πόσοι έχουμε στο σπίτι μας αυτό που λέγεται το router. Άπαντες. Τι γίνεται όταν δεν έχει σύνδεση? Πανικός. Είναι έτσι? Δεν έχει σύνδεση. Αδελφοί, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Εάν, και θέλω να το θυμάσαι κάθε φορά, σε τέτοια φυσικά πράγματα θα πρέπει να ανησυχήσεις και να ψάξεις να βρεις τι φταίει, το καλώδιο, ο πάροχος, τι φταίει να το φτιάξω. Πόσο μάλλον όταν η σύνδεσή σου με εκείνον, είτε δεν υπάρχει, είτε έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό να ξαναδούμε αυτή τη σύνδεσή μας. Η προσευχή, να ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και όταν θα λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επικοινωνία. Καθώς θα μπεις μέσα στις ομορφιές του Πνεύματος, εν καιρό θα καταλάβεις πόσο σπουδαία απόφαση έχεις κάνει. Σαν λαός, εκείνο που η καρδιά του κάθε υπηρέτη, κάθε εργάτη, είναι να γίνουμε λαός προσευχής. Πρώτα απ' όλα λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Όταν γίνεις άνθρωπος προσευχής, το πρώτο που σου εγγυούμε είναι, πέρα τα ωφέλη που απολαμβάνεις, της ειρήνης, της χαράς, της ανάπαυσης, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, οι ιδιότητες Του σε κάνει κοινωνό. Σου τα μεταδίδει. Αλλά το κυριότερο μέσα στην Εκκλησία είναι ότι αποκτάς μάτια Θεού. Βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Δεν σε πειράζει το κάθε τι. Δεν σκανδαλίζεσαι με το κάθε τι. Αμήν. Μα τούτο, μα το άλλο. Η γλυκιά καρδιά του Κυρίου, τι κάνει. Σου μεταδίδει αγάπη. Υπομένεις. Τι λέει ο Κύριος, η αγάπη τι λέει. Όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι λάθος, τι λες, τι νιώθεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι. Θα μάθει. Βλέπεις τον αδελφό σου, τι η αγάπη. Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και εσύ θα του φανερώσεις, γιατί είναι στα δικά σου τα Άγια Χέρια και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή του. Αυτό τι σου δίνει. Γίνεσαι όμοιος με εκείνον, επειδή κάνεις αυτή την επιλογή. Είναι ο χαρακτήρας του αμνού. Ο μόνος τρόπος για να συνδεθούμε με τη σφαίρα του Πνεύματος, την ομορφιά του Πνεύματος του Αγίου, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε δύναμη, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές, μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πώς την έλαβαν αυτή τη δύναμη, πού ήταν, τι έκαναν, ομοθυμαδών στην προσευχή και εκεί έλαβαν δύναμη. Αν θέλεις δύναμη λοιπόν, πρέπει η λέξη της προσευχής, η έννοια της προσευχής να γίνει στις προτεραιότητές σου. Πρώτη. Είναι η βασική προτεραιότητα, η βασική προϋπόθεση για να λάβεις άγγιγμα, να πληρωθείς με το Πνεύμα του Κυρίου, να σε ανανεώσει, να σε μεθύσει αν θέλεις, να σε κάνει κοινωνό της δόξης του, να διοικείσαι από εκείνον, γιατί νιώθεις αυτό το φτερούγισμα μέσα στο πνεύμα σου και ξέρεις ότι είναι εκείνος. Το ξέρεις, το νιώθεις, το εισπράττεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στα γόνατα. Είναι ανάγκη να του αφήσεις τα φορτία σου, τα βάρη σου. Είχαμε πει ότι εκεί, την ώρα της προσευχής, χρειάζεται χρόνος. Όσο περισσότερο μένεις, κατά ησυχάζεις από το θόρυβο του κόσμου, από τα εμπόδια εκείνα. Ενώ μένεις στα πόδια του και τον περιμένεις, ο χρόνος αυτός πώς δουλεύει. Εσύ συντονίζεσαι. Η καρδιά σου έρχεται στη σωστή θέση. Πιο μπροστά είσαι γεμάτος με τις κοτούρες, ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σου, τη δουλειά σου,

κάνεις επιλογή και λες, δεν μπορώ. Έχω ανάγκη. Κύριε, έχω ανάγκη. Καθώς έρχεσαι, ταπεινώνεις τον εαυτό σου στα πόδια του Κυρίου. Εκεί είναι κατάλληλος τόπος για να έρθει η δόξα του Κυρίου. Περιμένεις και περιμένεις. Ξέρεις μέσα στην καρδιά σου ότι εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Ενώ τον περιμένεις και τον προσμένεις μέσα στην προσευχή, είναι πιστός. Θα έρθει, θα σε αγγίξει, θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει τις ομορφιές του. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα. Λέει, εάν λέει εσείς, οι οποίοι είστε και πονηροί, ξέρετε και δίνετε καλά πράγματα, καλές δόσεις στα παιδιά σας. Όταν σου ζητάει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό, θα του δώσεις αυγουλάκι. Το αγαπάς το παιδί σου. Θα του δώσεις καλά πράγματα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, όταν του ζητήσετε Πνεύμα Άγιο, όταν τον ποθήσετε, τον ζητήσετε, θα έρθει. Ένα από τα κλειδιά, λοιπόν, για την ευλογία και την αποτελεσματική προσευχή, τι είναι? Ζητάμε. Δεν μένεις απαθής. Α, ξέρεις, εγώ έκανα προσευχή, αλλά τίποτα δεν συνέβηκε. Όπα. Πας στην προσευχή και ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Υιός του Θεού. Σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει είσοδο. Είσαι ευλογημένος. Είσαι δικός του. Νύμφη σε ονομάζει. Και η προσευχή σου επικεντρώνεται στο ότι, Κύριε, για μένα το πιο πολύτιμο είσαι εσύ. Επιποθώ και θέλω το πρόσωπό σου και μου αρκεί. Αλλάζει όλη η καρδιά του πιστού, καθώς θέλει να φτάσει στα Άγια των Αγίων και θέλει να νιώσει την ομορφιά και το άγγιγμα που ο Κύριος έχει με την παρουσία Του. Το τι θα μου δώσεις, τι θα κάνεις στη ζωή μου και όλα τα μετέπειτα. Καθώς ζητάς πρώτα εκείνον, πρώτα τη Βασιλεία Του, εκείνος έχει να στα προσθέσει. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε. Μας θεωρεί ότι είμαστε συνεργάτες. Για να σωθούν οι άνθρωποι, χρησιμοποιεί τις προσευχές μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε ιδρύσει τόσες εκκλησίες, τι έλεγε? Προσεύχεστε για να ανοίξει ο Κύριος θύρα. Για να γίνει το έργο του Κυρίου, για να σωθεί ο τόπος μας, να σωθεί η χώρα μας. Το εξαρτά αυτό από την προσευχή σου. Για να κινηθεί το χέρι του Θεού έχει να κάνει. Έχεις επιθυμία, έχεις μέσα σου όραση να δεις το Ηράκλειο να πάρει φωτιά του Πνεύματος. Να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητάνε τον Κύριο. Μας έχει δώσει επαγγελίες ότι θα έρχονται και θα μας ρωτάνε, θέλω να γνωρίσω το Θεό σου. Γιατί βλέπουν επάνω μας, θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικό σου, είναι του Κυρίου. Το μόνο που εκείνο που σου ζητάει είναι, έλα στα πόδια μου τα Άγια. Πάρε τη σωστή.

0: σωστή θέση και στάση. Και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. Ενώ έρχεσαι, λέει στους Εβραίους στο Β 22, πώς πλησιάζουμε το Θεό. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Με αληθινή καρδιά. Αν θέλεις η καρδιά η οποία είναι ποτισμένη με την αλήθεια του Λόγου. Ή ακόμα η καρδιά η οποία, καθώς έρχεται στον Κύριο, δεν κρύβει τίποτα. Κύριε, θέλω να σου ανοίξω όλη μου την καρδιά. Ενδόμηχα. Θα σου μιλήσω σαν ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό βλέπω μέσα μου, βλέπω αδυναμίες, βλέπω πράγματα, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά όμως θέλω εσύ να κάνεις τα δικά σου τα Άγια και σου παραδίδομαι. Ονομάζεις κάθε τι, μέσα στην προσευχή. Κάθε τι το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, το ονομάζεις. Λες, αυτό, το να έχω μίσος μες στην καρδιά μου, το να βγαίνουν λόγια τα οποία είναι άκαρπα, το να ψιθυρίζω, ψιθυρισμός. Εύκολα τι κάνεις, λες για κάποιον. Α, ναι. Εύκολα μπορείς να καταλαλήσεις. Βλέπετε, γλιστράει πολύ εύκολα εκεί. Είναι η ώρα, μέσα στην προσευχή, εάν θέλεις να έρθει η ευλογία του Κυρίου και να αγγίξει την καρδιά σου, πλησίαζε με αληθινή καρδιά. Μην τα προσπερνάς. Πες, Κύριε, αυτά βγήκαν από το στόμα μου σήμερα. Το αναγνωρίζω ότι έσφαλα, έκανα λάθος. Και σου ζητάω, Κύριε, εσύ να βάλεις αυτά τα Άγια Κάρβουνα μέσα στη γλώσσα μου. Να με διορθώσεις, να με αλλάξεις. Δώσε μου εσύ τη δύναμη να... η πηγή αυτή να είναι μόνο για ευλογία. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Η πληροφορία πίστεως έχει να κάνει ότι ο Θεός μου είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι του ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του, θα μου το δώσει. Μας λέει αλλού μες στο λόγο του ότι καθώς ζητάτε να πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Αμήν. Καθώς ζητάς, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Τι σκέφτεσαι. Ο Θεός είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος. Κάνω το μέρος μου, ζητάω σύμφωνα με το θέλημά Του. Το πρώτο, στις προτεραιότητες που θα ζητήσεις, ποιο είναι. Κύριε, ξέρεις, θέλω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα ο τάδε έχει, θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να είναι... Αυτό θα... Ή το πρώτο που θα του ζητήσεις είναι, Κύριε, θέλω να πλημμυρίσεις τη ζωή μου με τη δόξα σου. Θέλω, Κύριε, το δικό σου το θέλω. Να εναρμονιστώ με το θέλημά σου. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα. Έχει να κάνει το πρώτο. Μα έχω ανάγκη και τα υλικά πράγματα. Ναι, αλλά το πρώτο ποιο είναι. Ποια είναι το κίνητρο, η προτεραιότητα. Για να απολαύσεις την ομορφιά του Πνεύματος, του Αγίου. Ένα άλλο κλειδί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η οδός. Όλα είναι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ότι πλησιάζω το Θεό αυτή την ώρα έχει να κάνει εγώ ο αμαρτωλός. Έτσι. Που έχω τώρα και το θάρρος και πάω στο Θεό. Αυτό το κάνω γιατί. Ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Πάω στον Ιησού. Αυτός είναι που με πάει στον Πατέρα. Κάτω από την δική του την καρδιά αγάπης, ξέρω ότι με αγαπάει, ξέρω ότι θέλει να προοδεύσω μέσα στη ζωή μου ως προς τα πνευματικά, να εργαστεί μέσα μου, να βγάλει όλα εκείνα τα οποία με εμποδίζουν και με οδηγεί στον Πατέρα. Ό,τι λέει, εάν ζητήσετε, στο όνομά μου. Γιατί λέει στο όνομά μου? Ακριβώς για αυτό που είπαμε. Έχει να κάνει το δικό σου το μέρος. Πώς πλησιάζεις το Θεό? Ξέρεις πολύ καλά το ότι αυτή η ευεργεσία που σου δίνεται να πας στον Πατέρα, σου δόθηκε ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά σου, όλο σου το είναι, είναι ακριβώς σε αυτά που ο Κύριος μας ζητάει μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο δικό του το φρόνημα, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της προτεραιότητας, το ότι πρώτατα της Βασιλείας του Θεού, το δικό μου το θέλημα είναι να πράττω του Πατρός. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το φρόνημα του Ιησού και να θέλεις ένα δικό σου τρόπο. Όταν έχεις το δικό σου τρόπο, δεν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να ζητάς λάθος και να μην λαμβάνεις. Προσεύχομαι, αλλά τι κάνω? Ο έχων τους λόγους μου και πράττων αυτούς. Δηλαδή, εάν η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το λόγο, με το θέλημα του Κυρίου, όταν πας στην προσευχή, αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο. Έχει θάρρος. Βλέπετε περιστερά, αυτό που μπορεί να διακρίνει είναι αυτός που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και θέλει να μορφώνεται η ζωή του σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκεί το βλέπει τόπο κατοίκησης. Υπάρχει περίπτωση να έχεις τις εντολές Του, να ξέρεις το Λόγο, αλλά η ζωή σου να μην ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα, να ντρέπεσαι. Να μιλήσεις για το όνομα. Μπορεί να μη θέλεις για κάποιους λόγους. Εάν κάνεις την επιλογή ότι εγώ, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν θα ντραπώ να κρύψω ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, κάτι γίνεται και όταν θα πας στην προσευχή, έχει άνοιγμα. Ο Κύριος με ποιο άλλο τρόπο νομίζετε μπορεί να σε επιβραβεύσει. Πώς μπορεί να σε επιβραβεύσει. Λίγον εδώ, λίγον εκεί. Έχει τον τρόπο του. Αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τα παιδιά του και τους μαθητές του και όλη του η καρδιά είναι να κάνει στρατιώτες. Να τους κάνει, να μας κάνει να είμαστε γνήσια τέκνα του. Πάντα το θέλω του ανθρώπου έρχεται και τι κάνει. Λέει μέχρι εκεί. Μέχρι εδώ. Από εκεί το άλλο το κρατάω εγώ. Οκ. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά εάν θέλεις όλη τη δόξα, αν θέλεις όλη την ομορφιά, αν θέλεις να έχει αντίκτυπο σε όλο σου το είναι, ο Κύριος σε ευαρεστείται, ενώ στέκεσαι και η ζωή σου είναι σύμφωνη με την καρδιά του και όλο του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουν τις εντολές μου και πράττουν αυτές. Είναι ένα κλειδί. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή, όπου ο λαός ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε την ψευδέστηση, τι έκανε, πήγαινε και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έλεγε? Οι προσευχές σας είναι δέλυγμα. Εκείνο που ζητάω από σας είναι να μετανοήσει. Όταν μετανοήσει ο λαός και επιστρέψει, λέει, από την αμαρτία του. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβάλλει στο Θεό το δικό του τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάποιος να χάσει το βηματισμό του, να ξεφύγει, μπορεί να επιστρέψει μετά. Και τι λέμε? Ενθυμού από πού εξέπεσες. Είναι ανάγκη να καταλάβεις το σημείο ακριβώς που ξέφυγες και μετανόησε. Και ο Κύριος είναι εκεί να σε δεχτεί, να σε ευλογήσει, να σε δώσει νέα δύναμη και όθηση να συνεχίσει την πορεία σου. Αλλά έχει το δικό του τον τρόπο. Άρα, αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ενώ ο λαός Ισραήλ ήταν μέσα στα είδωλα, μέσα στην αμαρτία, η προσευχή δεν εισακούεται. Θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε παραδείγματα στην Έξοδο, στο Ιώτα Ζήτα, όπου ο Μωυσής προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του και κάτω ο λαός νικούσε τους Αμαλικίτες. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Και τι έκανε? Κατέβαζε τα χέρια. Μόλις κατέβαζε τα χέρια, οι Αμαλικίτες υπερίσχυαν. Και τι συνέβηκε? Οι βοηθοί που ήταν κοντά στο Μωυσή, του στήριζαν τα χέρια εκεί. Και είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί, το ότι είμαστε σώμα και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά και καθώς σηκώνουμε τα χέρια μας εκείνον, καθώς μένουμε στην προσευχή και η μάχη μας είναι πνευματική, θα πάρουμε τις νίκες και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν Εκκλησία. Αμήν. Μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολλές φορές. Αλλά είναι ανάγκη να τα βάλουμε στη ζωή μας, να τα κάνουμε πράξη. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί να το ξέρεις το μάθημά σου, να ξέρεις, αλλά πρέπει να τα βάλεις στην πράξη. Και θέλω, αδελφοί, να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Πάρε το μαξιλαράκι σου. Ακόμα μπορείς να είσαι και όρθιος. Μπορείς να ξαπλώσεις. Όποια στάση δεν έχει να κάνει με αυτό, αρκεί να μην αποτελεί περισπασμό στην προσευχή μας. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι γονατισμένος και κάποια στιγμή πάει να σε πάρει ο ύπνος, σήκω, περπάτησε. Πάτησε το εμπόδιο. Τι είναι αυτό? Η δοξολογία και η λατρεία βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να ακούσεις ένα ύμνο αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις ένα ψαλμό. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή εδώ μια πρόβα. Ενώ προσεύχεσαι, αν δεις ότι κάτι δεν πάει εκεί και υπάρχει εμπόδιο, πιάσε και διάβασε ένα ψαλμό του Δαβίδ δυνατά στα αυτιά σου να ακούσουν. Είναι γυμναστική. Το μαθαίνεις αυτό λίγο, λίγο, λίγο. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι χτύπησες φλέβα χρυσού. Χτύπησες φλέβα χρυσού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα μαζί του, ενώ την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, αυτός είναι ο πλούτος, αδελφοί. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαστε στρατιώτες. Στο στρατό, βλέπετε, στη βασιλεία του Κυρίου, τι είναι. Έλα, αδελφέ μου, πάμε στην προσευχή. Πάμε στην προσευχή. Στο στρατό, τι θα σου πει. Έλα εδώ. Γιατί δεν πας. Θα πάω, θα πάω. Για το καλό σου. Δεν μεταχειριζόμαστε τέτοιες μεθόδους, αλλά όμως, όταν ξέρεις ότι αυτό είναι για το καλό σου, εν τέλει όλο αυτό θα φέρει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Δανιήλ, άνθρωπος προσευχής, ξέρουμε και αν διαβάσουμε τι συνέβαινε στα πνευματικά με την προσευχή του Δανιήλ. Ο ίδιος ο Κύριος, άνθρωπος προσευχής, διενυχτέρευε στην προσευχή. Μα είναι δυνατόν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να χρειάζεται να προσεύχεται. Δεν ήταν θέατρο, ήταν ανάγκη, διενυχτέρευε. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σταθεί, να είναι ο αμνός του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Και η σκέψη που μας έρχεται είναι αν ο ίδιος ο Κύριος ήταν ανάγκη να προσεύχεται για να μπορέσει να σταθεί και να νικήσει, πόσο μάλλον εσύ κι εγώ. Πόσο μάλλον. Είναι προνόμιο να μάθουμε. Βλέπετε, κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε από τους γονείς μας. Γιατί όταν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον, έτσι, το βλέπω με τη γυναίκα μου. Πεθερός μου, πεθερά μου, άνθρωποι προσευχής. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους δικούς μου γονείς. Δεν ξέραμε τι θα πει προσευχή. Είναι πιο εύκολο όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να είμαστε της προσευχής. Μπαίνει μέσα στο είναι τους, στο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τα παιδιά να ανοίξουν και να συνδεθούν με τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο να σταθούμε για τη γενιά μας και ό,τι έχει να κάνει με τα Άγια Του. Για να μπορέσεις να τα βαστάσεις σαν ιερέας του Κυρίου. Πρέπει, είναι ανάγκη, να το εμπειριστείς, να το βάλεις στη ζωή σου. Η προσευχή. Όταν ξέρεις ότι ο ζωντανός Θεός με το Πνεύμα Του, το Άγιο, θέλει να έρθει και να γίνει στο κατοικητήριό Του. Και για οποιοδήποτε λόγο αυτό εμποδίζεται, δεν συμβαίνει. Και του το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Βλέπετε, η προϋπόθεση που λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, ξεκάθαρα το λέει, ότι η καρδιά που θα με ζητήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την καρδιά της, τις δυνάμεις της. Εκεί φανερώνομαι. Εάν λοιπόν σου λείπει, σημαίνει ότι δεν τον έχεις ζητήσει ή δεν τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο μπροστά. Βάλε τη σωστή θέση, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Και ζήτησε του. Πες, Κύριε, θέλω να έχω εμπειρίες, θέλω να με λούζεις με την παρουσία σου, να νιώθω τη δόξα σου, την ομορφιά, την πλήρωση του Αγίου σου Πνεύματος. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου. Το θέλω. Το θέλω, το επιθυμώ. Εφόσον το κάνεις και εφόσον το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ξανά και ξανά, και κρούεις και χτυπάς την πόρτα του ουρανού, Κύριε, πού είσαι, μα σε θέλω, θα αλλάξει όλο σου το είναι, θα αλλάξουν πράγματα. Εκείνη η χείρα, γιατί βλέπετε οι παραβολές που δίνει ο Κύριος, το κάθε τι που λέει, δεν πάει τίποτα, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Όλα αποσκοπούν στο να μας διδάξει πώς θα αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι ο δάσκαλος που μας διδάσκει. Στους βιαστές, σε θέλει βιαστή. Το να είμαστε συμβιβασμένοι όπως είμαστε, αυτή είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Το να αντιδράσεις αυτό και πεις όχι, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εφόσον έχεις, Κύριε, για μένα έξοχα πράγματα. Αυτό θέλω. Ζητάς, είσαι επίμονος και ο Κύριος συγκινείται με αυτό. Θα σου το δώσει. Αμήν. Κύριε, σαν λαό σου το βράδυ αυτό, ερχόμαστε στα Άγια Πόδια σου. Εσύ μας δίδαξες, Κύριε, τον τύπο της προσευχής. Να γίνει το δικό σου το θέλημα, όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Εσύ, Κύριε, μας δίνεις τα καθημερινά, καθώς τα ζητάμε. Εσύ είσαι που μας φυλάτης και μας προστατεύεις από τις μεθοδίες του εχθρού. Αλλά αυτό που επιποθείς είναι να ζητάμε το πρόσωπό σου, να είμαστε ενωμένοι μαζί σου, να γίνουμε το κατοικητήριο του Αγίου σου Πνεύματος, ο Χριστός μέσα μας. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ, Κύριε, το μέσο που έθεσες, που είναι να μάθουμε να είμαστε στα πόδια σου, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ζητάμε και να παραδιδόμαστε στους Άγιους σκοπούς σου. Να σε προσμένουμε, να σε προσκαρτερούμε, Κύριε. Να μας αποκαλύψεις τον καθέναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί τη σπουδαιότητα, Κύριε, της προσευχής. Βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, Κύριε, πρώτη προτεραιότητα. Ό,τι άλλο, Κύριε, έχει κλέψει τη θέση της προσευχής μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε το βράδυ αυτό, Κύριε, να φέρεις διόρθωση. Να φέρεις διόρθωση, Κύριε. Γιατί έχεις ορίσει εσύ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις και να μας επισκιάσεις, να μας μεταφέρεις, Κύριε, τις διαθέσεις, τους σκοπούς, την οδηγία του Πνεύματος, να ησυχάσουμε στα πόδια Σου. Να αφήσουμε το κάθε τι του κόσμου. Εσύ θα το ενεργήσεις, σε εμπιστευόμαστε. Θα ανοίξεις την καρδιά μας, Κύριε, να μας δώσεις όραση, να δούμε, Κύριε, τι Εσύ θέλεις από μας. Τι σχέδια έχεις για τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Θέλουμε αυτή τη Θεία Σύνδεση, Κύριε. Ζητάμε το βράδυ αυτό τη Θεία, την ουράνια σύνδεση με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Ναι, Σώτερ μας. Ναι, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε. Σου ζητάω αυτό το βράδυ, Κύριε, να μην είναι άλλο ένα κήρυγμα, Κύριε, αλλά να είναι, Κύριε, ένα κήρυγμα που θα, ένας λόγος, Κύριε, που θα αλλάξει τις ζωές μας, Κύριε. Γιατί θα βάλουμε, Κύριε, Εσένα, Κύριε, Εσένα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, Κύριε μας, θα κάνεις, Κύριε, ζηλωτές, Κύριε, το λαό Σου. Να είμαστε ζηλωτές, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, πολεμιστές, Κύριε. Ναι, Κύριε, τον Υιό τον Άρσεν που Εσύ, Κύριε, μιλάς, Κύριε, ο Θεός μας. Εσύ Ιησού μου, Εσύ, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις. Ω, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 41. Κι ύστερα από παρέλευση 2 χρόνων, ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Και να, στεκόταν κοντά στον ποταμό. Και να, 7 δαμάλια όμορφα και παχύσαρκα ανέβαιναν από τον ποταμό και έβοσκαν στο λιβάδι. Και να, άλλα 7 δαμάλια ανέβαιναν, ύστερα από εκείνα, από τον ποταμό, άσχημα και λεπτόσαρκα, και στέκονταν κοντά στα άλλα δαμάλια, στην άκρη του ποταμού. Και τα δαμάλια τα άσχημα και λεπτόσαρκα κατέφαγαν τα 7 δαμάλια τα όμορφα και παχύσαρκα. Τότε ο Φαραώ ξύπνησε. Και καθώς αποκοιμήθηκε, ονειρεύτηκε μια δεύτερη φορά. Και να, 7 στάχια παχιά και καλά ανέβαιναν από τον ίδιο κορμό. Και να, άλλα 7 στάχια λεπτά και καμένα από τον ανατολικό άνεμο αναφύονταν ύστερα από εκείνα. Και τα στάχια τα λεπτά κατάπιαν τα 7 στάχια τα παχιά και μεστά. Και ο Φαραώ ξύπνησε και να, ήταν όνειρο. Και το πρωί το πνεύμα του ήταν ταραγμένο και στέλνοντας κάλεσε όλους τους μάγους της Αιγύπτου και όλους τους σοφούς της. Και ο Φαραώ διηγήθηκε σε αυτούς τα όνειρά του, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να τα εξηγήσει στον Φαραώ. Τότε ο αρχιεινοχώος μίλησε στον Φαραώ λέγοντας «Σήμερα θυμάμαι την αμαρτία μου. Ο Φαραώ είχε οργιστεί εναντίον των δούλων του και με έβαλε σε φυλακή, στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων, εμένα και τον αρχισιτοποιό. Και είδαμε ένα όνειρο την ίδια νύχτα, εγώ και εκείνος. Ονειρευτήκαμε ο κάθε ένας σύμφωνα με την εξήγηση του ονείρου του. Και ήταν εκεί μαζί μας ένας νέος, Εβραίος, δούλος του άρχοντα των σωματοφυλάκων. Και του διηγηθήκαμε και μας εξήγησε τα όνειρά μας. Στον καθένα σύμφωνα με το όνειρό του έκανε την εξήγηση. Και καθώς μας τα εξήγησε, έτσι και συνέβηκε. Εμένα μεν αποκατέστησε στο υπούργημά μου και εκείνο τον κρέμασε». Τότε, στέλνοντας ο Φαραώ, κάλεσε τον Ιωσήφ και τον έβγαλαν γρήγορα από τη φυλακή. Και εξηρίστηκε και άλλαξε τη στολή του και ήρθε στον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Είδα ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανένας που να του εξηγήσει. Και εγώ άκουσα για σένα να λένε ότι καταλαβαίνεις τα όνειρα ώστε να τα εξηγείς». Και αποκρίθηκε ο Ιωσήφ στον Φαραώ λέγοντας «Όχι εγώ, ο Θεός θα δώσει στον Φαραώ σωτήρια απόκριση». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Στο όνειρό μου, να, στεκόμουν στην άκρη του ποταμού. Και να, 7 δαμάλια παχύσαρκα και όμορφα ανέβαιναν από τον ποταμό και έβοσκαν στο λιβάδι. Και να, άλλα 7 δαμάλια ανέβαιναν ύστερα από αυτά, αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, τέτοια που ασχημότερα δεν είχα δει ποτέ σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγαν τα 7 πρώτα δαμάλια τα παχιά. Και αφού μπήκαν στις κοιλιές τους, δεν διακρινόταν ότι μπήκαν στις κοιλιές τους, αλλά η εμφάνισή τους ήταν άσχημη, καθώς και προηγουμένως. Τότε ξύπνησα. Έπειτα είδα στο όνειρό μου και να, 7 στάχια ανέβαιναν από τον ίδιο κορμό, μεστά και καλά. Και να, άλλα 7 στάχια ξερά, λεπτά, καμένα από τον ανατολικό άνεμο, αναφύονταν ύστερα από αυτά. Και τα λεπτά στάχια κατάπιαν τα 7 στάχια τα καλά. Και τα είπα αυτά στους μάγους, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να μου τα εξηγήσει. Και ο Ιωσήφ είπε στον Φαραώ «Το όνειρο του Φαραώ είναι ένα. Ο Θεός φανέρωσε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Τα 7 δαμάλια τα καλά είναι 7 χρόνια και τα 7 στάχια τα καλά είναι 7 χρόνια. Το όνειρο είναι ένα. Και τα 7 δαμάλια τα λεπτά και άσχημα που ανέβαιναν έπειτα από αυτά είναι 7 χρόνια και τα 7 στάχια τα άμεστα, τα καμένα από τον ανατολικό άνεμο θα είναι 7 χρόνια πείνας». Τούτο είναι το πράγμα που είπα στον Φαραώ. Ο Θεός φανέρωσε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Να, έρχονται 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και ύστερα από αυτά θα επέλθουν 7 χρόνια πείνας. Και ολόκληρη η αυθονία θα λησμονηθεί στη γη της Αιγύπτου. Και η πείνα θα καταφθείρει τη γη. Και δεν θα γνωριστεί η αυθονία επάνω στη γη εξαιτίας εκείνης της πείνας που πρόκειται να ακολουθήσει, επειδή θα είναι βαριά σε υπερβολικό βαθμό. Και το ότι το όνειρο επαναλήφθηκε στο Φαραώ 2 φορές, δείχνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από το Θεό και ότι ο Θεός θα επιταχύνει να το εκτελέσει. Τώρα λοιπόν, ας προβλέψει ο Φαραώ ένα άνθρωπο συνετό και με φρόνηση και ας τον καταστήσει επάνω στη γη της Αιγύπτου. Ας κάνει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτες στη γη και ας παίρνει το 1/5 από τη γη της Αιγύπτου στα 7 χρόνια της αυθονίας. Και ας μαζέψουν όλες τις τροφές αυτών των ερχόμενων καλών χρόνων και ας αποταμιεύσουν σιτάρι κάτω από το χέρι του Φαραώ για τροφές στις πόλεις και ας το φυλάτουν. Και οι τροφές θα μένουν φυλαγμένες για τη γη στα 7 χρόνια της πείνας που θα ακολουθήσουν στη γη της Αιγύπτου, για να μην χαθεί ο τόπος από την πείνα. Και ο λόγος άρεσε στο Φαραώ και σε όλους τους δούλους του. Και ο Φαραώ είπε στους δούλους του: «Μπορούμε να βρούμε άνθρωπο όπως τούτον, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα του Θεού?» Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Επειδή ο Θεός έδειξε σε εσένα όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας τόσο συνετός και φρόνιμος όσο εσύ. Εσύ θα είσαι πάνω στο παλάτι μου και στον λόγο του στόματός σου θα υπακούει ολόκληρος ο λαός μου. Μόνον στο θρόνο θα είμαι ανώτερός σου». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Να, σε κατέστησα επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και βγάζοντας ο Φαραώ το δαχτυλίδι από το χέρι του, το έβαλε στο χέρι του Ιωσήφ και τον έντυσε με ενδύματα από πολυτελές ελληνό και του περιέθεσε ένα χρυσό περιδέρεο γύρω στο λαιμό του. Και τον ανέβασε πάνω στην δεύτερη άμαξά του και διακήρυταν μπροστά του: «Γονατίστε!» Και τον κατέστησε επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς εσένα κανένας δεν θα σηκώσει το χέρι του ή το πόδι του σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και ο Φαραώ ονόμασε τον Ιωσήφ Ζαβνάθ Πανεάχ και του έδωσε για γυναίκα την Ασενέθ, τη θυγατέρα του Ποτιφερά, ιερέα της Ων. Και ο Ιωσήφ βγήκε στη γη της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ ήταν 30 χρόνων όταν παραστάθηκε μπροστά στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ βγήκε από μπροστά από το Φαραώ και διαπέρασε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και η γη καρποφόρησε πλούσιο πάροχα στα 7 χρόνια της αυθονίας και μάζεψε όλες τις τροφές των 7 χρόνων που έγιναν στην γη της Αιγύπτου. Και εναπόθεσε τις τροφές στις πόλεις, τις τροφές των χωραφιών που ήσαν γύρω από κάθε πόλη, τις έβαλε σε αυτή. Και ο Ιωσήφ μάζεψε σιτάρι σαν την άμμο της θάλασσας, πολύ σε υπερβολικό βαθμό, ώστε έπαυσε να το μετράει, επειδή ήταν αμέτρητο. Και στον Ιωσήφ γεννήθηκαν δύο γη πριν έρθουν τα χρόνια της πείνας, τους οποίους η Ασενέθ, η θυγατέρα του Ποτιφερά, του ιερέα της Ων, γέννησε σε αυτόν. Και ο Ιωσήφ αποκάλεσε το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, επειδή είπε: «Ο Θεός με έκανε να λησμονήσω όλους τους πόνους μου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου». Και το όνομα του δεύτερου αποκάλεσε Εφραήμ, επειδή είπε: «Ο Θεός με αύξησε στη γη της θλίψης μου». Και πέρασαν τα 7 χρόνια της αυθονίας που έγινε στη γη της Αιγύπτου και άρχισαν να έρχονται τα 7 χρόνια της πείνας, καθώς είχε πει ο Ιωσήφ, και η πείνα έγινε σε όλους τους τόπους. Σε ολόκληρη όμως τη γη της Αιγύπτου υπήρχε ψωμί. Και όταν πείνασε ολόκληρη η γη της Αιγύπτου, ο λαός κράβγασε στο Φαραώ για ψωμί. Και ο Φαραώ είπε σε όλους τους Αιγυπτίους: «Πηγαίνετε στον Ιωσήφ, ό,τι σας πει να κάνετε». Και η πείνα ήταν πάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ο Ιωσήφ άνοιξε όλες τις αποθήκες και πουλούσε σιτάρι στους Αιγυπτίους. Και η πείνα βάραινε επάνω στη γη της Αιγύπτου. Και όλοι οι τόποι έρχονταν στην Αίγυπτο στον Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι, επειδή η πείνα βάραινε επάνω σε ολόκληρη τη γη. Γένεση, κεφάλαιο 42. Και ο Ιακώβ είδε ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο. Και ο Ιακώβ είπε στους γιους του: «Τι βλέπετε ο ένας τον άλλο?» Και είπε: «Να, άκουσα ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτο. Κατεβείτε εκεί και αγοράστε για μας από εκεί για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε». Και κατέβηκαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι από την Αίγυπτο. Τον Βενιαμίν όμως, τον αδελφό του Ιωσήφ, ο Ιακώβ δεν τον έστειλε μαζί με τους αδελφούς του, επειδή είπε: «Μήπως συμβεί και σε αυτόν συμφορά». Και οι γη του Ισραήλ ήρθαν για να αγοράσουν σιτάρι ανάμεσα σε εκείνους που έρχονταν εκεί, επειδή η πείνα ήταν στη γη Χανάν. Και ο Ιωσήφ ήταν ο διοικητής του τόπου. Αυτός πουλούσε σε ολόκληρο το λαό του τόπου. Ήρθαν λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και τον προσκύνησαν κατά πρόσωπο μέχρι σε εδάφους. Και καθώς ο Ιωσήφ είδε τους αδελφούς του, τους γνώρισε. Προσποιήθηκε όμως σε αυτούς τον ξένο και τους μιλούσε σκληρά. Και τους είπε «Από πού έρχεστε?» Και εκείνοι είπαν «Από τη γη Χανάν, για να αγοράσουμε τροφές». Και ο μεν Ιωσήφ γνώρισε τους αδελφούς του. Εκείνοι όμως δεν τον γνώρισαν. Και ο Ιωσήφ θυμήθηκε τα όνειρα που ονειρεύτηκε για αυτούς και τους είπε «Είστε κατάσκοποι, ήρθατε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Και εκείνοι του είπαν «Όχι, κύριέ μου, αλλά η δούλη σου ήρθαμε για να αγοράσουμε τροφές. Εμείς όλοι είμαστε γη ενός ανθρώπου, καλοί άνθρωποι είμαστε. Η δούλη σου δεν είναι κατάσκοποι». Και είπε σε αυτούς «Όχι, αλλά ήρθατε για να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Και εκείνοι είπαν «Η δούλη σου είμαστε 12 αδελφοί, γη ενός ανθρώπου, στη γη Χανάν. Και να, ο νεότερος βρίσκεται σήμερα μαζί με τον πατέρα μας, και ο άλλος δεν υπάρχει». Και ο Ιωσήφ τους είπε «Αυτό είναι που σας είπα, λέγοντας είστε κατάσκοποι. Με τούτο θα δοκιμαστείτε, μα τη ζωή του Φαραώ δεν θα βγείτε από εδώ, εάν δεν έρθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Στείλτε ένα από εσάς και ας φέρει τον αδελφό σας. Εσείς όμως θα μένετε δέσμοι μέχρι ότου αποδειχθούν τα λόγια σας, αν λέτε την αλήθεια. Διαφορετικά, μα τη ζωή του Φαραώ σίγουρα είστε κατάσκοποι». Και τους έβαλε σε φύλαξη 3 ημέρες. Και την τρίτη ημέρα ο Ιωσήφ τους είπε «Αυτό θα κάνετε και θα ζήσετε, επειδή εγώ φοβάμαι το Θεό. Αν είστε καλοί, ένας από τους αδελφούς σας ας μείνει δέσμιος στη φυλακή όπου είστε. Εσείς πηγαίνετε, πάρτε σιτάρι για την πείνα το σπιτιό σας. Φέρτε όμως σε μένα τον αδελφό σας τον νεότερο. Έτσι θα επαληθευθούν τα λόγια σας και δεν θα πεθάνετε». Και έκαναν έτσι. Και ο ένας είπε στον άλλον «Αληθινά είμαστε ένοχοι για τον αδελφό μας, επειδή είδαμε τη θλίψη της ψυχής του όταν μας παρακαλούσε και δεν τον εισακούσαμε. Γι' αυτό ήρθε επάνω μας αυτή η θλίψη». Και ο Ρουβίν αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας «Δεν σας είπα, λέγοντας, μην αμαρτήσετε ενάντια στο παιδί, και δεν ακούσατε. Γι' αυτό να, και το αίμα του εξητείτε». Και αυτοί δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ καταλάβαινε, επειδή συνομιλούσαν μέσω διερμηνέα. Και αφού αποσύρθηκε από κοντά τους, έκλαψε και επέστρεψε ξανά σε αυτούς και τους μιλούσε. Και πήρε από αυτούς τον Σιμεών και τον έδεσε μπροστά τους. Τότε ο Ιωσήφ πρόσταξε να γεμίσουν τα σκεύη τους με σιτάρι και να επιστρέψουν το ασήμι του καθενός μέσα στο σακί του και να τους δώσουν ζωοτροφία για το δρόμο. Και έγινε σε αυτούς έτσι. Και όταν φόρτωσαν το σιτάρι τους στα γαϊδούρια τους, αναχώρησαν απ' εκεί. Και όταν ένας από αυτούς έλυσε το σακί του για να δώσει στο γαϊδούρι του τροφή στο κατάλημα, είδε το ασήμι του και να, ήταν στο στόμιο του σακιού του. Και είπε στους αδελφούς του «Το ασήμι μου δόθηκε πίσω και μάλιστα, να, είναι στο σακί μου». Και εκπλάγηκε η καρδιά τους και συνταράχθηκαν λέγοντας μεταξύ τους «Τι είναι τούτο που μας έκανε ο Θεός?» Και ήρθαν στον Ιακώβ τον πατέρα τους στη γη Χαναάν και ανήκειλαν σε αυτόν όλα όσα συνέβησαν σε αυτούς, λέγοντας «Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, μας μίλησε σκληρά και μας πήρε σαν κατάσκοπους του τόπου. Και του είπαμε, είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν είμαστε κατάσκοποι. Είμαστε 12 αδελφοί, γη του πατέρα μας. Ο ένας δεν υπάρχει και ο νεότερος είναι σήμερα με τον πατέρα μας, στη γη Χαναάν. Και ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, μας είπε, με τούτο θα γνωρίσω ότι είστε καλοί άνθρωποι. Έναν από τους αδελφούς σας αφήστε μαζί μου και παίρνοντας σιτάρι για την πείνα των σπιτιών σας, φύγετε. Και φέρτε σε μένα τον αδελφό σας τον νεότερο. Τότε θα γνωρίσω ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί. Και θα σας αποδώσω τον αδελφό σας και θα εμπορεύεστε στον τόπο». Και όταν άδειασαν τα σακιά τους, να, του καθενός το κομπόδεμα με το ασήμι ήταν μέσα στο σακί του. Και όταν αυτοί και ο πατέρας τους είδαν τα κομποδέματα με το ασήμι τους, φοβήθηκαν. Και ο Ιακώβ, ο πατέρας τους, τους είπε «Εσείς με ατεκνώσατε. Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει και τον Βενιαμίν θα πάρετε. Επάνω μου ήρθαν όλα αυτά». Και ο Ρουβίν είπε στον πατέρα του λέγοντας «Θανάτωσε τους δύο γιους μου, εάν δεν τον φέρω πίσω σε σένα. Δώσ' τον στο χέρι μου και εγώ θα τον επαναφέρω σε σένα». Και εκείνος είπε «Δεν θα κατέβει ο γιος μου μαζί σας, επειδή ο αδελφός του πέθανε και έμεινε αυτός μόνος. Και αν συμβεί σε αυτόν συμφορά στο δρόμο όπου πηγαίνετε, τότε θα κατεβάσετε την πολιά μου στον τάφο με λύπη». Ψαλμός 42. Στον αρχιμουσικό Μασχίλ για τους γιους του Κορέ. Όπως το ελάφι επιποθεί τα ριάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου το Θεό, το Θεό τον ζωντανό. Πότε θα έρθω και πότε θα φανώ μπροστά στο Θεό? Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέρα και νύχτα, όταν καθημερινά μου λένε «Πού είναι ο Θεός σου?». Αυτά θυμήθηκα και εξέχισα μέσα μου την ψυχή μου, καθώς διάβαινα μαζί με το πλήθος και περπατούσα μαζί του μέχρι τον οίκο του Θεού, με φωνή χαράς και ένεσης, με πλήθος που γιόρταζε. «Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου?» Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη. Γι' αυτό θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνη και του Ερμονίμ, από το βουνό Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσο στον ήχο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν επάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου, η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες, γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου, λέγοντάς μου καθημερινά, «Πού είναι ο Θεός σου?». Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 43. Θεέ, κρίνε με και δίκασε τη δίκη μου ενάντια σε ανώσιο έθνος. Ελευθέρωσε με από άνθρωπο απάτης και ανομίας, επειδή εσύ είσαι ο Θεός της δύναμής μου. Γιατί με απέβαλες? Γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Στείλε το φως σου και την αλήθεια σου. Αυτά ας με οδηγούν. Ας με φέρουν στο βουνό της αγιότητάς σου και στα σκηνώματά σου. Τότε θα μπω μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού, στο Θεό, την ευφροσύνη της αγαλίασής μου και θα σε δοξολογώ με κιθάρα, ο Θεέ, ο Θεός μου. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Διδάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών απέναντι από το ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών?» Και ο Ιησούς άρχισε να τους λέει, «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και θα παραπλανήσουν πολλούς. Όταν ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και ένα βασίλειο εναντίον άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορους τόπους. Θα πέσει πείνα. Αυτά όμως είναι σαν την αρχή των πόνων της γένας. Εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δίρουν σε συναγωγές. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρας το παιδί. Και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Θα δείτε και το βδέλυγμα της ερημόσιος να στέκεται εκεί που δεν πρέπει. Ο αναγνώστης ας καταλάβει.
2: τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Και όποιος βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Αλίμονος εκείνες τις γυναίκες που θα είναι εκείνες τις μέρες έγκυες ή θα θυλάζουν. Προσεύχεστε να μην συμβούν αυτά το χειμώνα. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξαναγίναν ως τώρα, από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν. Και αν ο Κύριος δεν λιγόστευε τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Για χάρη όμως των εκλεκτών που διάλεξε, λιγόστεψε τις μέρες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας», «Να, εκεί είναι», να μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, ακόμη και όσους διάλεξε ο Θεός. Εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Εκείνες όμως τις μέρες, ύστερα από τα δεινά εκείνα, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από όλα τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όσο για τη μέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα μοιάζει σαν την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ένας άνθρωπος που ταξίδεψε σε άλλη χώρα άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μένει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε επιστρέφει ο Κύριος του σπιτιού. Ή το βράδυ, ή τα μεσάνυχτα, ή κατά το λάλημα του πετινού, ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που σας λέω το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ύστερα από δύο μέρες ήταν η γιορτή του Πάσχα και των Αζήμων. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν τρόπο να συλλάβουν τον Ιησού με πονηριά και να τον θανατώσουν. Όχι όμως κατά τη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στην Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, την ώρα που έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα έχοντας ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάχτησαν και έλεγαν «Προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου? Θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και να δοθεί το αντίτιμο στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν την γυναίκα αυστηρά. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε την ησυχή, γιατί της δημιουργείτε προβλήματα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Έκανε αυτό που μπορούσε. Άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή. Και σας διαβεβαιώνω πως σε όλο τον κόσμο, όπου κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος για την πράξη της. Και έτσι θα την μνημονεύουν. Τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Και εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Στέλνει τότε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που κουβαλάει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος ρωτάει «Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου?» Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι, έτοιμο, στρωμένο. Εκεί κάντε τις ετοιμασίες για μας». Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12. Και ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω πως κάποιος από σας που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλο: «Μήπως είμαι εγώ?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Ένας από τους 12. Αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπως το λένε οι γραφές γι' αυτόν. Αλίμον όμως στον άνθρωπο εκείνο που προδίνει τον γιο του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Και ενώ τρώγανε, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού έως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούριο στην Βασιλεία του Θεού». Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως το λέει και η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος τότε του είπε: «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Τότε του λέει ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει δυο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις». Ο Πέτρος όμως ακόμη πιο έντονα βεβαίωνε: «Δεν θα σ' απαρνηθώ και αν ακόμη χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι. Έρχονται σε ένα τόπο που το όνομά του είναι Γεθσημανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Θανατερή λύπη μου πλακώνει την ψυχή. Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύθηκε λίγο, έπεσε στη γη και προσευχόταν, αν είναι δυνατόν να γλιτώσει από αυτή την ώρα του πόνου, και έλεγε: «Αβά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο: «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες να μείνεις άγρυπνος ούτε μια ώρα? Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Και πάλι απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε πάλι και τους βρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμη και ξεκουράζεστε? Φτάνει, ήρθε η ώρα. Να, ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αμέσως, ενώ ακόμη μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας, ένας από τους 12, και μαζί του ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει το εξής συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλείας». Πλησίασε τότε αμέσως ο Ιούδας λέγοντας: «Δάσκαλε», και τον φίλησε. Αυτοί τότε συλλάβανε τον Ιησού και τον δέσανε. Κάποιος όμως από τους παρόντες έσυρε το ξύφος του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τα αυτή. ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Ληστής είμαι και βγήκατε με ξύφη και ρόπαλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε. Αλλά έγινε έτσι για να επαληθευτούν οι γραφές». Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Τον ακολουθούσε και ένας νεαρός περιτυλιγμένος κατάσαρκα με ένα σεντόνι και τον έπιασαν. Αλλά αυτός άφησε το σεντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. Έσυραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συνάχτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά ως μέσα στην αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί καθόταν με τους υπηρέτες και ζεσθενόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού, ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί τον κατηγορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες, μα οι μαρτυρίες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν: «Εμείς τον ακούσαμε να λέει: Θα γκρεμίσω το ναό αυτό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον, χωρίς να το φτιάξουν ανθρώπινα χέρια». Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας στη μέση και ρώτησε τον Ιησού: «Δεν έχεις να πεις τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμιά απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού?» Τότε ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερέας τότε ξέσκισε τα ρούχα του από αγανάκτηση και είπε: «Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μαρτυρίες? Ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του? Τι απόφαση παίρνετε?» Και όλοι έκριναν πως είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί. Και άρχισαν μερικοί να τον φτύνουν, του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν: «Αφού είσαι προφήτης, βρες ποιος ήταν». Και οι υπηρέτες τον παρέλαβαν και τον χτυπούσαν. Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μια από τις δούλες του αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: «Και εσύ ήσουν με τον Ιησού τον Ναζαρινό?» Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγήκε έξω στο προάβλιο και τότε λάλησε ο πετεινός. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: «Και αυτός είναι από εκείνους». Αυτός όμως πάλι αρνιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι οι παρευρισκόμενοι έλεγαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί είσαι και Γαλιλαίος». Ο Πέτρος όμως άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν ξέρω τον άνθρωπο αυτό για τον οποίο μιλάτε». Και αμέσως για δεύτερη φορά λάλησε ο πετεινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Και άρχισε να κλαίει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε μας. Τα λόγια που θα ακούσουμε. Εσύ κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Κύριε μας, στη ψυχή μας, στο σώμα μας. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε μας, και αντλούμε δύναμη καθημερινά, Ιησού μας. Για να ζήσουμε, Κύριε μας, κάθε μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, μέχρι να σε δούμε, Κύριε μας, πρόσωπο προς πρόσωπο, και εκεί θα είναι μία μέρα πια, Κύριε, για πάντα. Αμήν, Ιησού μου. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσα πολλά χρήματα ξοδεύονται για να χτίζονται γυμναστήρια και διάφορα τέτοια ινστιτούτα, ούτως ώστε το σώμα μας να γυμνάζεται, είτε είσαι νεαρός είτε σε μεγάλη ηλικία, και όχι μόνο για να χάσουμε κιλά, αλλά για να γυμναζόμαστε. Από την άλλη έχουμε τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, για να γυμνάσουμε το νου μας. Να έχουμε πολλή πληροφόρηση, να ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Αλλά πολλά λίγα ξέρουμε για την άσκηση του πνεύματός μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν συνειδητοποίησε ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι η πηγή της πίστης και ότι η πίστη είναι ένα προϊόν που έρχεται από πάνω, δεν είναι δηλαδή από τα συναισθήματα. Καμιά φορά συγχυζόμαστε. Όλη η γνώση που έχουμε έρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας. Αλλά μέσα από τις αισθήσεις να βλέπουμε, να ακούμε, να γευόμαστε, δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό. Οι αισθήσεις τι κάνουν, λαμβάνουν απλώς φυσικά γεγονότα και τα μεταδίδουν σε νοητικά σημάδια. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει, καμιά σχολή σκέψης δεν είπε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Ναι, είναι ένα σώμα με ψυχή, αλλά όλη η ουσία είναι το πνεύμα, το αναγεννημένο, και είναι η πηγή εκεί που μας δίνει ο Κύριος να έχουμε ικανότητες δημιουργικές μέσα από το πνεύμα Του και το πνεύμα μας. Γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε να καλλιεργούμε αυτόν το αναγεννημένο ανθρώπινο πνεύμα. Από την άλλη ξέρουμε υπάρχουν οι πνευματιστές και τα medium που έχουν καλλιεργήσει το μη αναγεννημένο πνεύμα τους, το νεκρό πνεύμα, και το παρέδωσαν στο διάβολο για να μορφωθεί και να κάνουν διάφορα υπερφυσικά πράγματα. Και άλλοι λένε, πώς μπορείς να κάνεις αυτό ή το ένα ή το άλλο. Ακόμα και κάποιες συναυλίες έτσι, συγκροτημάτων που ομολογούν πίστη στο διάβολο, ίσως είναι πνευματικές, αλλά δεν είναι προϊόν του αναγεννημένου πνεύματος. Είναι προϊόν ενός δαιμονισμένου και ελεγχόμενου ανθρώπινου πνεύματος. Το αναγεννημένο πνεύμα έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή με την ικανότητα που μας δίνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο η πηγή της δημιουργικής ενέργειας και ικανότητας, αλλά είναι η πηγή της πίστης. Γιατί πολλές φορές λέμε πιστεύω Κύριε, πιστεύω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, προσπαθώ με πίστη να προσευχηθώ, να λάβω, και απογοητευόμαστε γιατί συχνά δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε και το ζητήσαμε με πίστη. Αλλά πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το γεγονός ότι η πίστη που άσκησε ο Κύριος Ιησούς και η Εκκλησία που έχει δείξει στο πέρασμα των αιώνων είναι προϊόν του αναδημιουργημένου πνεύματος που ο Θεός ξύπνησε μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός πίστης και μεταδίδει την πίστη Του στον αναγεννημένο άνθρωπο. Όμως το νέο ανθρώπινο αυτό πνεύμα που έχουμε όχι μόνο παράγει ξεχωριστή ικανότητα και πίστη, αλλά όπως λέει στους Ρωμαίους 5:5, είναι και η πηγή της αγάπης. Λέει, η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Σκεφτείτε ένα συντριβάνι που αναβλύζει συνέχεια αυτό το νέο είδος αγάπης. Ο φυσικός ο άνθρωπος στον ειδωλολατρικό κόσμο, όπου δεν έχει έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, δεν έχει σωστή αγάπη. Μπορεί να υπάρχει σεξουαλική έλξη, τα ενστικτά, να έχει φροντίδα για τα παιδιά του, όπως έχουν και τα ζώα, δηλαδή μια αρκούδα, αν της πάρεις τα αρκουδάκια της, άλλη μόνος σου. Όμως αυτό είναι μόνο για αίσθηκτο, για ένα διάστημα. Όταν μεγαλώσουν και δεν έχουν ανάγκη και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, δεν υπάρχει, θέλω να πω, αληθινή αγάπη στον σαρκικό άνθρωπο. Η αιώνια ζωή έχει δοθεί στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μαζί του έρχεται ένα νέο είδος αγάπης. Και αυτό το νέο είδος αγάπης έχει επηρεάσει τα παιδιά του. Γιατί η πίστη και η αγάπη είναι που τους έλκυσαν στον Κύριο Ιησού. Δηλαδή δεν υπάρχει οικογένεια αναγεννημένων που να μην έχουν σωσμένα μέλη έστω από την καταγωγή τους, από τη συγγένειά τους, γιατί βλέπουν την πραγματική αγάπη και ελκύονται. Μπορεί να μην σώζονται όλοι, αλλά σχεδόν κάθε οικογένεια έχει άτομα που έχουν λάβει την αιώνια ζωή γύρω τους. Από την άλλη, τι βλέπουμε, αδελφοί, δυστυχώς. Τα σύγχρονα δικαστήρια με τα διαζύγια τι αποκαλύπτουν? Αποκαλύπτουν τον εγωισμό των ανθρώπων. Ότι ενώ όλοι αρχίζουν καλά, όλοι είναι αγαπημένοι, που λέμε για αγάπη ανθρώπινη, ερωτευμένοι, και θα σε τιμώ και θα σε φροντίζω και θα είμαι μαζί σου κλπ. Στο τέλος βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός καταλήγει σε διαζύγιο, γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούν. Περιμένουν περισσότερα και περισσότερα και δεν έχει να δώσει το ένα μέλος στο άλλο μέλος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το αναγεννημένο πνεύμα γεννά πίστη και αγάπη. Είναι δηλαδή η πηγή μέσα από την οποία βγαίνει η σοφία. Όλοι θέλουμε να έχουμε σοφία. Αλλά η σοφία από τον Κύριο δεν είναι προϊόν των αισθήσεων, όπως είπα πριν. Γιατί με τις εμπειρίες μας μπορεί να αποκτήσουμε σοφία. Από τις ικανότητες, δηλαδή με τα χρόνια, βλέποντας, κρίνοντας, παθαίνοντας κακά κλπ. Λες, α, δεν θα την ξαναπάθω, και έχεις ένα βαθμό σοφίας. Αλλά αυτή η σοφία που μας λέει ο Λόγος του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά, που ο Θεός έκανε τον Ιησού σοφία για μας, είναι το νέο είδος σοφίας. Και εμείς οι πιστοί, άμα το σκεφτούμε ότι έχουμε ουράνια σοφία, όσον έχουμε, γιατί είναι και πόσον ανοίγεσαι για να λάβεις αυτήν τη σοφία, αν ένας πιστός δηλαδή καλλιεργούσε τη δημιουργική ικανότητα που μας δίνει ο Κύριος και τη σοφία, την ουράνια, θα ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα στον κύκλο του, στην κοινότητά του. Δηλαδή, σωστοί αναγεννημένοι άνθρωποι, όριμοι πιστοί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ γύρω τους. Και με τις ικανότητές τους και με τη σοφία τους. Δηλαδή, για σκεφτείτε έναν πρόεδρο να έχει σύμβουλους πιστούς χριστιανούς που να του δίνουν σοφές συμβουλές για να παίρνει σωστές αποφάσεις και να μην κάνει λάθη. Και οποιαδήποτε άλλα αξιώματα μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς χρειάζεται να μάθουμε να ασκούμαστε σε αυτήν τη γραμμή. Όπως είπα στην αρχή, όπως ασκείσαι και γυμνάζεσαι και γυμνάζεις τους μυς σου, όπως χτίζεσαι διανοητικά για να χτίσεις μέσα σου μνήμη, να θυμάσαι πράγματα για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου, έτσι και τώρα πρέπει να χτίσουμε τη ζωή της αγάπης. Να χτίσουμε τη σοφία μας, δηλαδή αυτήν τη δημιουργική ενέργεια μέσα μας. Και το ερώτημα είναι πώς. Τρεφόμενοι από το Λόγο του Θεού. Προσεύχεσαι, διαβάζεις και ο Κύριος σου ανοίγει και αντλείς μέσα από το Λόγο. Ο Λόγος είναι η σοφία του Θεού. Είναι η ικανότητα του ουράνιου μας Πατέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αόρατος, είναι πνεύμα. Δεν μπορούμε να το δούμε, να τον πιάσουμε. Αλλά μπορούμε να δούμε το θέλημα του, το χαρακτήρα του μέσα από το Λόγο του. Και καθώς τρεφόμαστε με Αυτόν, το πνεύμα μας καλλιεργείται, δυναμώνει, οικοδομείται. Και αυτό είναι που χτίζεται μέσα μας και δεν γίνεται σε μια στιγμή σύντομα. Ναι, αναγεννηθήκαμε και αλλάξαμε, αλλά από εκεί και πέρα πια είναι η μαθητεία, να μάθεις. Να χτιστεί πίστη μέσα σου, να χτιστεί η ικανότητα του Θεού μέσα σου. Δηλαδή, εσωματώνει σε μένα και σε σένα κάθε ελκυστικό πράγμα που βλέπουμε στη ζωή του Ιησού. Και λέμε, Κύριε, αφού το κάνεις εσύ και λες ότι μπορούμε κι εμείς, μπορώ κι εγώ. Αλλά είναι να πάρεις την πίστη και με ταπεινό χαρακτήρα να το λάβεις.

Τιμωθέου 4:6. Ένα μυστικό. Υποδεικνύοντας, λέει ο Παύλος, αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος Χριστού Ιησού. Γιατί θα ανατρέφεσαι με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας που έχεις παρακολουθήσει. Με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας. Αλλά παράτα τους βέβυλους μύθους και όσους ταιριάζουν σε γριές και γύμναζε τον εαυτό σου σε τι, στην ευσέβεια. Γιατί ενώ η σωματική γυμναστική είναι ωφέλιμη για λίγο, ωφέλιμη αλλά για λίγο. Ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή έχει υπόσχεση για ζωή, την τωρινή και την μελλοντική. Τι μας λέει εδώ στην αρχή πάνω, παρατηρήστε ότι χρειάζεται να τραφείς με το λόγο, λέει, για την καλή διδασκαλία. Αυτή είναι η τροφή που μπαίνει μέσα στο πνεύμα. Να θρέψουμε δηλαδή τον εαυτό μας, να τον καλλιεργήσουμε. Και χρειάζεται να πίνουμε από το ειλικρινές γάλα του λόγου. Ώστε το πνεύμα μας κυβερνήσει τις ικανότητες της σκέψης μας. Γιατί το μυαλό μας σκέφτεται και μπαίνουν μέσα παρισφρίου πολλά άλλα, να μην πω σκουπίδια, άχρηστα πράγματα ή που δεν τα θέλει ο Κύριος. Εάν σκεφτείτε ότι μπορεί να κυβερνήσει ο λόγος, την διάνοια μας μέσα μας, γεμίζοντας το πνεύμα μας, εκεί τώρα κυριαρχήσε από τον Κύριο. 1 Πέτρου 2:2. Και όπως τα νεογέννητα βρέφη, ποθήστε με μεγάλη επιθυμία το λογικό άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε με αυτό στη σωτηρία, αν γευτήκατε ότι καλός ο Κύριος. Επίσης, Εβραίους 4:12 είναι μια άσκηση στο λόγο, ούτως ώστε να δοθούμε σε Αυτόν. Λέει ότι ο Λόγος του Θεού, αυτόν τον γνωστό εδάφιο, ζωντανός και ενεργητικός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και διεισδύει μέχρι χωρισμό ψυχής πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει σκέψεις και προθέσεις καρδιάς. Δηλαδή, μπαίνει μέσα βαθιά ο Λόγος και μπορεί να διαχωρίσει ακόμα και τα πιο λεπτά πράγματα που θα θέλαμε ίσως να κρύψουμε, γιατί δεν τα αντιλαμβανόμαστε και μας ξεγελούν και μας ξεφεύγουν. Αυτός ο ζωντανός λόγος είναι γρήγορος, λέει, να διακρίνει τις προθέσεις και τις σκέψεις της καρδιάς. Όχι του νου, όχι έκανα μια πονηρή σκέψη να τη βγάλω. Είναι προθέσεις που δεν τις ξέρεις. Δεν λέει ότι η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Λες πώς φέρθηκα έτσι, τι ήταν αυτό που με έκαμε να αντιδράσω έτσι, γιατί δεν έλεξες την καρδιά σου από πριν, δεν άφησες το λόγο να κόψει και να σου πει γιατί έχεις αυτήν την τάση, σε αυτόν τον τομέα γιατί θέλεις να ενεργήσεις έτσι, γιατί έχεις αρνητικότητα σε αυτά τα θέματα και πρέπει να μπεις μέσα να δεις, αλλά πρέπει να αφήσεις το λόγο να ενεργήσει. Διαλογίζεσαι σε αυτό. Βλέπετε πως αποκαλύπτεται ο λόγος στα πνεύματά μας, στις ικανότητες της σκέψης μας και στο σώμα μας, δείχνοντας τη σχέση του ενός με του άλλου. Αυτός ο ζωντανός λόγος, αδερφοί, είναι το πράγμα που χρειάζεται να κατευθύνει τη σκέψη μας και τους διαλογισμούς μας. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσουμε να δράσει. Ψαλμός 19:14. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Ιαχβέ, φρουριό μου και λύτρωτή μου. Κύριο, λέει το Βάμπας, ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σου. Μελέτη της καρδιάς. Δηλαδή ο άνθρωπος που ελέγχει το διαλογισμό στο λόγο, δηλαδή παραδίνοντας το μυαλό μας στο λόγο, τότε γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει εδώ, η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Δηλαδή ο διαλογισμός μας θα είναι γλυκός για αυτόν και θα χαιρόμαστε με τον Θεό. Δεν θα είναι κούραση ή κόπος. Τα πνεύματα μας, αδερφοί, μπορούν να αναπτυχθούν σε σημείο που να αποκτήσουμε, και μέσα σφανεί εγωιστικό, να αποκτήσουμε θεϊκή ευφυΐα. Μα θα γίνουμε θεοί. Ο Κύριος μας έσωσε και θέλει να μας δώσει τα πάντα. Όσο μένουμε ταπεινοί και δεχόμαστε, ο Κύριος μας δίνει. Για κοιτάξτε τους τρεις παιδες, για παράδειγμα, ή ακόμα τον ίδιο τον Δανιήλ, πόση σοφία ο Θεός του έδινε. Δεν ήταν απλά να εξηγεί όνειρα ή μυστήρια. Ήξερε πώς να ενεργήσει.

0: χωρίς να φωνάξει, χωρίς να απειλήσει, χωρίς να κάνει τίποτα. Εμπιστευόταν τον κύριο τέλεια και ο κύριος τον έβγαζε από κάθε περίπτωση. Είχε μπροστά του μεγιστάνες, βασιλιάδες, κοσμοκράτορες. Ο ένας μετά τον άλλον έφευγαν, πέθαιναν και αυτός έμεινε εκεί μέχρι να γεράσει και να πεθάνει από γυρατιά. Δέστε την εικόνα, ανθρωπάκια απλά που δεν τα υπολογίζει κανείς δούλοι και υπάρχουν και συνεχίζουν και οι βασιλιάδες πέφτουν ένας μετά τον άλλο. Το μυαλό μας ασυναίσθητα πηγαίνει σε αυτόν για καθοδήγηση και σοφία για την κάθε ημέρα, εφόσον αγαπούμε τον Κύριο. «Κύριε, πώς θέλεις να ζήσω σήμερα, τι να κάνω, δείξε μου τι θέλεις». Αυτό το αρέσει του Κυρίου και όσο μπορεί, όσον το επιτρέπουμε, θα μας αποκαλύψει. Εβραίους 5:12. Έχουμε να ασκηθεί στο λόγο, μέχρι ότου όλο μας το είναι να είναι γεμάτο με αυτόν. Αλλά τι συμβαίνει δυστυχώς συνήθως. Λέει ο Παύλος, ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, δηλαδή με τα πολλά χρόνια που είσαι πιστός, πιστή, έπρεπε να είσαι δάσκαλος. Πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού. Και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Το γάλα το παίρνει το βρέφος. Στερεή τροφή το τρώει ο μεγάλος που έχει δόντια. Γιατί καθένας που τρέφεται με γάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιο. Και κανείς από εμάς δεν το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι πιστοί ζητούν πίστη και δεν εμπιστεύονται τη δική τους πίστη και λένε «Έλα σε παρακαλώ, βοήθησέ με, προσευχή σου για μένα, κάνε αυτό για μένα. Εσείς, έλα ποιμένα, έλα αδέρφια, βοηθήστε με». Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τι δείχνει? Το να αναζητείς πάντα κάποιον άλλο να προσευχηθεί για σένα με προσευχή πίστης. Μοιάζουν με αυτά τα άτομα, Δευτέρα Τιμοθέου 3:7, που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δεν δύνανται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Δηλαδή, δεν έχουν φτάσει ποτέ σε ένα μέρος που τα πνεύματα τους να ξεκουραστούν, να είναι ήσυχα. Θέλουν και ζητούν από τους άλλους. Εντάξει, μέσα στην κοινωνία των πιστών το έχουμε και αυτό. Όπως λέει, για παράδειγμα, ο Ιάκωβος, είναι κάποιος ασθενής μεταξύ σας, να έρθουν οι πρεσβύτεροι να τον αλείψουν με λάδι και η προσευχή που θα γίνει με πίστη θα το θεραπεύσει. Αμήν. Αυτό όμως δείχνει πάλι ένα επίπεδο πιο χαμηλό, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε από αυτόν. Το να έχεις μια συνεχή μάχη με τον αντίπαλο δεν είναι υγιές. Δεν μπορείς να λες «έχω αυτή τη μάχη 30 χρόνια». Κάτι συμβαίνει. Δεν έχεις οριμάσει, δεν έχεις μεγαλώσει. Λέει στο Κολοσσαίς 2:15 «απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια αφού θριάμβευσε εναντίον τους με τον εαυτό του». Τι σημαίνει αυτό? Είναι για μας όπως η μάχη του Ιησού με τον αντίδικο πριν αναστηθεί από τους νεκρούς, όταν ο Κύριος τον νίκησε. Ήταν ο αντικαταστάτης μας και η μάχη του με τον αντίπαλο ήταν η δική μας μάχη. Νίκησε τον Σατανά και το αφαίρεσε την εξουσία. Εμείς τώρα ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτή η νίκη γίνεται δική μας. Όταν θυμόμαστε ότι ο αντίδικος μας που μας πολεμά έχει ήδη κατακτηθεί και είναι υποκείμενος μας, αντί να ήταν αφέντης μας. Δηλαδή, εφόσον ο Κύριος τον πάτησε κάτω, μας έχει δώσει την εξουσία να τον πατήσουμε κι εμείς και να κυριαρχούμε πάνω του. Αυτό δεν είναι για να νιώθουμε ότι είμαστε εμείς θεοί ή είμαστε εγωιστές, αλλά πρέπει να πούμε «στο όνομα του Ιησού, δαίμονα, άφησέ με» και πρέπει να φύγει. Γιατί ο Κύριος μας τα έδωσε αυτά. Εβραίους 2:14. Επειδή τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα και αυτός παραπλήσει αμετύχει από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Μέσω του θανάτου του ο Κύριος κατήργησε αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου. Ο Σατανάς νικήθηκε, κατακτήθηκε, αφαιρέθηκε η εξουσία του και εσύ και εγώ με την ένωση μας με τον Κύριο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει κύριοι του διαβόλου. Από πάνω, γιατί έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο, γιατί λέμε τώρα «μα είναι δυνατόν, μπορώ εγώ, ο διάβολος είναι πολύ δυνατός». πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο έως ότου αυτό το γεγονός γίνει πραγματικότητα για μας. 1 Κορινθίους 2:6 λέει, σοφία όμως μιλούμε μεταξύ των τελείων, σοφία όμως όχι του αιώνα τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνα τούτου που καταργούνται. Τι είναι οι άρχοντες του αιώνα τούτου που καταργούνται? Είναι οι δαίμονες και οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι που τους ακολουθούν. Κατά αιώνα 14-13. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε, αδερφοί, ένα νόμιμο δικαίωμα, να χρησιμοποιούμε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Λέει, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν κάτι που ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Είναι η υπόσχεσή του. Και μάλιστα ο λόγος που λέει ό,τι ζητήσετε, φανερώνει και σαν απέτηση. Κύριε, θέλω αυτό. Γιατί λέει, ό,τι ζητήσετε, αυτό θα κάνω. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι στο θέλημά του, αλλά απευθύνεται εδώ στους μαθητές του, σε παιδιά δηλαδή δικά του, που το θέλημά τους είναι το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή είναι υπόσχεση σε εμάς για τη χρήση του ονόματός του στην αντιμετώπιση των δαιμόνων ή των ασθενειών, όπως Πράξεις 3:6, η γνωστή περίπτωση με τον Πέτρο που είπε στον άντρα στην ωραία μπύλη, ασήμι και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και τον τράβηξε πάνω και ο άνθρωπος στάθηκε. Ο Παύλος επίσης, Πράξεις 16-18, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ήταν εκείνη η περίπτωση με τη δούλη που είχε πνεύμα μαντίας και τους ενοχλούσε μέρες. Καταπονήθηκε τότε ο Παύλος και έστρεψε πίσω προς το πνεύμα, όχι στην κοπέλα, μίλησε απευθείας στο πνεύμα και είπε, «Σου παραγγέλω στο όνομα Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και εξήλθε αυτή την ώρα. Βλέπετε, όταν κάποιος ασκείται στο πνεύμα, γίνεται κύριος των δαιμόνων. Τους διατάζει και τους διώχνει. Θυμάστε ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ότι ο Ιησούς μας έδωσε το πληρεξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά του. Στο τέλος του κατά Μάρκο 16-17, λέει μάλιστα για αυτούς που θα πιστέψουν, όχι τους μαθητές του, τους Αποστόλους, αυτοί που θα άκουγαν το λόγο και θα πιστέψουν, ποια σημεία θα συνοδεύουν. 5 πράγματα. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, στο όνομα του Κυρίου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει και θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Εάν μπορέσεις να θεραπεύσεις μια ασθένεια στο όνομα του Ιησού, μπορεί να θεραπεύσεις οποιαδήποτε ασθένεια, γιατί λέει θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά, γενικά. Θα θεραπευτούν. Δηλαδή γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Δεν μένει τόπος για κάτι άλλο, γιατί το λέει ο λόγος. Αλλά από το λέει ο λόγος μέχρι να μπει βαθιά μέσα σου, να ριζώσει, να γίνει ένα μαζί σου, είναι αυτή η διαφορά που παλεύουμε. Μπαίνει η αφιβολία, μπαίνει η απιστία, μπαίνει ο εχθρός, ο ψιθυριστής και σε ανακατεύει. Θυμάστε όταν ο Παύλος τέλειωσε εκείνο το ναυάγιο στη Μάλτα και βγήκαν έξω και πήρε να πάρει λίγα ξυλαράκια να βάλει να ψου φωτιά να ζεσταθούν. Βγήκε, λέει, το φίδι και κρεμάστηκε από το χέρι, το δάγκωσε. Και ήταν δηλητηριώδες, ήταν αντιφόρο. Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι του τόπου εκεί, σου λέει, αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και κοιτάξτε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι με τη λογική. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τα φωνιάς. Για να μπορέσει να γλιτώσει τόσο ναυάγιο, να μην πνιγεί, να μην πεθάνει. Και να πεθάνει τώρα από το φίδι, γιατί οπωσδήποτε θα πεθάνει, ξέραν το δηλητήριο του φίδιου αυτού, η θεία δίκη, δεν είπα Θεός, αλλά είναι το ίδιο, δεν τον άφησε να ζήσει. Δηλαδή, όταν είσαι κακός άνθρωπος φωνιάς, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα πεθάνεις. Δεν πεθάνεις από το ναυάγιο, θα πεθάνεις από το φίδι. Και όμως ο Παύλος λέει, τον τίναξε στη φωτιά, και ενώ περίμενα να πριστεί να πέσει κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Γιατί ο λόγος ήταν ριζωμένος μέσα του. Δεν άρχισε ούτε να φωνάζονται, κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε με, κάντε κάτι, ρουφήξτε το δηλητήριο, ελάτε να μου προσευχηθείτε. Εντάξει, δεν έχει και πιστούς. Αλλά θέλω να πω ότι ήσυχα, με τέλεια εμπιστοσύνη, δούλεψε ο λόγος μέσα του. Λέει, θα σηκώνουν φίδια. Όταν λέει θα σηκώνεις φίδια, εννοεί ότι το δηλητήριο τους Λέει, και αν βγουν κάτι θανάσιμο, δεν θα του βλάψει. Πάλι, και εκεί να το δει, πάρει σαν δηλητήριο. Προσέξτε, δεν θα παίρνουμε δηλητήρια να πίνουμε για να δούμε αν δουλεύει ο λόγο. Εννοείται ότι αν δηλητηριάσει κάποιο ή από ατύχημα έγινε, ο κύριο θα φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: η χριστιανή Ελλάδος, συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πίστη δεν είναι προϊόν αισθητηριακών αποδείξεων. Να δω για να πιστέψω, όπως το Θωμά. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Η πίστη είναι κάτι που αναδύεται μέσα από το πνεύμα σου. Που περπάτησε στο λόγο, έζησε το λόγο και στο οποίο ο λόγος κυριάρχησε μέχρι να γίνεις εντελώς ένα με το λόγο. Δηλαδή προσεύχεσαι για θεραπεία, δεν προσεύχεσαι και ανοίγεις το αναμάτι να δεις γίνεται, δεν γίνεται, θα ρεζιλευτώ τώρα, τι θα πούν, αν δεν γίνει. Το κάνεις με τέλεια εμπιστοσύνη στο λόγο. Δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν σε ενδιαφέρει να δεις το φυσικό. Εσύ ενεργείς όπως ο Κύριος έδωσε και διέταξε. Ιωάννης 15:7. Ο λόγος μένει μέσα σου και αυτό δεν είναι διανοητική σκέψη. Είναι ένα πνευματικό γεγονός. Αν μείνετε με μένα, εννοεί ενωμένοι, και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Βλέπετε, είναι το ίδιο, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει, αλλά βάζει ένα αν μεγάλο μπροστά. Με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον, να το σταματήσεις στο δρόμο και να του πεις ζήτησε ό,τι θέλεις στο όνομα του Ιησού και θα σου γίνει, γιατί είπες το όνομα. Όχι. Είσαι ενωμένος με αυτόν. Τα λόγια του μένουν μέσα σου, να ζουν μέσα σου. Αν είσαι παιδί του Θεού, μένεις σε αυτόν. Αν αυτός ο λόγος έχει βρει τη θέση του στη ζωή μου και στη ζωή σου, κυβερνώντας, διδάσκοντας, νουθετώντας σε κάθε φάση της πορείας μας, τότε μένει μέσα μας και ζούμε στο λόγο. Ακριβώς όπως περπατούμε στην αγάπη, ζούμε στην αγάπη, αναπνέουμε αγάπη, τώρα περπατούμε στη συνειδητή εξουσία και την ικανότητα αυτού του λόγου στη ζωή μας. Είναι απλά, αδερφοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολα με την έννοια της αφιέρωσης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη από γάλα. Γιατί είναι φορές που πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά και μπορεί να μην είναι όλα τόσο κατανοητά, αλλά ο λόγος είναι εκεί. Είναι ο ζωντανός λόγος στα χείλη μας, που θεραπεύει άρρωστους ανθρώπους, σωζεί χαμένους ανθρώπους, δίνει θάρρος και δύναμη στους λιποψύχους. Δηλαδή η συνείδησή μας δίνει μέσα αυτήν την εξουσία του λόγου και βγαίνει στα χείλη μας. Δηλαδή πρέπει να λέω και να λες στον εαυτό μου, ο λόγος του Θεού στα χείλη μου είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ήταν στα χείλη και του Πέτρου και του Ιωάννη και του Παύλου, γιατί και αυτοί χρησιμοποιούσαν το λόγο του Θεού. Τον ίδιο λόγο έχουμε. Δεν έχουμε παραπάνω λόγο ή λιγότερο. Και το ότι οι μαθητές έζησαν με τον Κύριο και τον είδαν και τον άγγιξαν, δεν έχει τόση σημασία, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Γι' αυτόν είπε στο Θωμά, επειδή με είδες επίστεψες, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Εμείς έχουμε παραπάνω ευλογία και μακαριότητα, γιατί δεν τον έχουμε δει, αλλά αν τον πιστεύουμε το ίδιο όπως εκείνοι, ο Κύριος θα ενεργήσει το ίδιο. Ας δούμε ξανά το Εβραίους 5:12. Ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Γιατί πολλοί πιστοί, να μην πω οι περισσότεροι, λένε σώθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο, αγιάστηκα, έκανα το ένα το άλλο, καλά είμαι. Τώρα απλά μένει να διατηρηθώ στην πίστη μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αλλά μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει καθόλου. Γιατί αυτά τα βήματα μπορεί να τα πάρεις τους ένα-δύο μήνες. Έχει ανθρώπους που σώζονται, βαφτίζονται και πολύ γρήγορα βαφτίζονται και με πνεύμα Άγιο. Και λέει μια χαρά είμαι, τα έκανα όλα. Τι άλλο να κάνω. Τώρα πια θα συνεχίσω την πορεία μου με τον Κύριο. Ναι, αλλά θα κτίσεις σχέση. Το να λες, όπως ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει αυτά που άκουσε, τις λέξεις που άκουσε, δεν είναι αρκετό. Ο ενήλικας πιστός, δηλαδή όριμος με τον Κύριο, όχι μόνο έχει λάβει την αιώνια ζωή, αυτό το παίρνεις όπως το ληστήμα στο Σταυρό. Κύριε, δέξουμε, σε δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ζούσε αυτός ο ληστής, αν κατέβαινε από το Σταυρό κάτω, πώς θα ζούσε. Πρέπει να προχωρήσεις στην πράξη του λόγου, στη μελέτη του λόγου, να γεμίσεις με τον λόγο. Ο πιστός πρέπει να έχει εμπειρία στον λόγο που διδάσκει για τη δικαιοσύνη του. ξέρει ότι είναι η ικανότητα να στέκεται μπροστά στον Πατέρα χωρίς την αίσθηση της ενοχής ή της κατωτερότητας. Κάνω μια σκέψη, αμάρτησα, δεν θα με θέλει, δεν με αγαπά ο Κύριος. Δηλαδή μορουδίστηκα πράγματα, ενώ ο λόγος μας λέει πώς πρέπει να είμαστε, δεν λέω να αμαρτάνουμε, αλλά πολλοί πιστοί είναι συνέχεια μέσα στην κατάκριση. Και μέσα στο τι έκανα και δεν έπρεπε και δεν θα προχωρήσω. Τώρα να δεις ο διάβολος τι θα μου κάνει, ο Θεός θα με αφήσει, θα μου γυρίσει την πλάτη για να με τιμωρήσει, για να με βασανίσει και θα έρθει ο εχθρός και το ένα και το άλλο και ζουν έτσι. Ενώ έχουν το λόγο μπροστά, δεν μπαίνουν μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάται την ασθένεια, να φοβάται τον ίδιο τον διάβολο, γιατί πρέπει να ξέρει ότι εφόσον ο Κύριος είναι μέσα μου και κρατιέμαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Ο σωστός πιστός είναι άφοβος, γιατί έχει βιώσει την πραγματικότητα του ζωντανού λόγου στη δική του καρδιά. Συνεχίζουμε εδώ στους Εβραίους, στο επόμενο εδάφιο, το 13. Γιατί καθένας που τρέφεται μεγάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Αλλά των όριμων, των τελείων, λέει το κείμενο, είναι η στερεή τροφή. Εκείνων που εξαιτίας της συνήθειας έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα για διάκριση καλού και κακού. Θα δούμε στο αρχαίο. «Πας γάρ ο μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ έστιν. Τελείων δε έστιν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκριση καλούτε και κακού». Βλέπετε αδερφοί, τον τελείων είναι η στερεά τροφή, εννοεί τον στηριγμένο. Έχουν ασκήσει τον εαυτόν τους στο λόγο και όχι στις αισθήσεις, έως ότου γίνουν ισχυροί στην πνευματική τους πορεία. Είναι πολύ άσχημο ο πνευματικός άνθρωπος να περιμένει με σαρκικόν τρόπο να δει τον Κύριο να εργάζεται. Δευτέρα Κορυθίους 9:10. Εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή, έτσι, αυτός, θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας και θα αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας, δηλαδή του δίκαιου κόπου σας. Προσέξτε, η αίσθηση, όπως είπα πριν, της ενοχής και της κατωτερότητας μας στερεί την καρποφορία. Γινόμαστε καρποφόροι πότε? Όταν αναγνωρίσουμε την ακεραιότητα του λόγου και εισερχόμαστε στην κληρονομιά της δικαιοσύνης μας. Εάν ο εχθρός καταφέρει να σου ψιθυρίσει, να σου περάσει μέσα χωρίς να φανεί ότι υπάρχει αυτός, την αίσθηση της ενοχής και της κατωτερότητας, σου στερεί την καρποφορία. Εάν καταφέρει να σου περάσει μέσα ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι τέλεια για σένα, σου στερεί την καρποφορία. Τι είπε στην Εύα? Αλήθεια είπε ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να σας τα δώσει όλα. Σας κρύβει πράγματα. Εάν καταφέρει να σου περάσει αυτό μέσα, ότι δεν σου τα δίνει όλα, σου στερεί πράγματα, δεν σε εμπιστεύεται το ένα το άλλο, εκεί κατεβαίνεις κάτω από την τελειότητα που μας θέλει, που λέει ότι των τελείων είναι η στερεά τροφή. Φιλιππησίους 1:20, ένα όμορφο παράδειγμα. Σύμφωνα με τη μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιαστώ, αλλά με παρησία, όπως πάντοτε και τώρα, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή μου είτε με το θάνατό μου. Βλέπετε πώς ενεργούσε και σκεφτόταν ο Παύλος. Δεν τον ένοιαζε η ζωή εδώ, τι θα γίνει και αν πάθω το ένα ή το άλλο, δεν εξαρτιόταν από αυτό. Λέει, σύμφωνα με μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, με παρησία θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή είτε με το θάνατο. Γιατί μπορεί και ο θάνατος σου να είναι δόξα για τον Ιησού, αν πεθάνεις με ένδοξον τρόπο, δηλαδή να τον διακηρύξεις με το θάνατό σου. Ο Παύλος με όσα έκανε και είπε, ήθελε να μεγαλυνθεί ο Κύριος Ιησούς στο σώμα του. Στο σώμα του γιατί? Γιατί το πνεύμα του ήταν γεμάτο με τον Κύριο, με τον Λόγο. Ήλθε ο Κύριος να μεγαλοποιηθεί, να γίνει ελκυστικός ώστε να τον θέλουν οι άνθρωποι αδερφοί. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ασκούμαστε στο Λόγο. Ο λόγος, ο λόγος, ο λόγος. Δεν είναι απλά γράμματα, δεν είναι απλά εντολές, δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο Θεός ο ίδιος μέσα μας. Και θέλει αυτός ο λόγος να μπει μέσα βαθιά στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας. Και μέσα από αυτό θα γίνουμε όπως τον Ιησού που είναι το παράδειγμα μας και το λέμε τόσες και τόσες φορές. Να σκεφτόμαστε όπως τον Ιησού, να βλέπουμε όπως τον Ιησού, ενώ και ο Κύριος πόσους πειρασμούς είχε και ηρωνίες είχε και επιθέσεις είχε που μπορούσε να λυγίσει λίγο. Αλήθεια, είσαι ο Υιός του Θεού, για κάνε αυτό, για κάνε εκείνο. Και γιατί είσαι εσύ, και ποιος είσαι εσύ, και γιατί το ένα και το άλλο, και συνέχεια προσπαθούσαν να το ξεγελάσουν, να τον κάνουν να πέσει, να χάσει. Αλλά ο Κύριος δεν τους άφηνε καθόλου γιατί είχε το λόγο μέσα του. Και αυτό είναι το παράδειγμα και για μας. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μας υποσχέθηκε ένα βίο ανθόσπαρτο όσον είμαστε πιστοί. Ναι, μεν έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και μας λέει ότι μας κάθισε μέσα στο θρόνο. Αλλά είμαστε απλά ανθρωπάκια, αν το δούμε από την άλλη σκοπιά. Άνθρωποι απλοί μέσα στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να ξεχωρίζουμε. Μπορεί πνευματικά ο Κύριος να μας βλέπει όπως τα φώτα μέσα στον κόσμο, μέσα στο σκοτάδι, αλλά οι άλλοι και εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Θέλει ο Κύριος όμως να μας το περάσει αυτό, να το καταλάβουμε. Βλέπεις τον εαυτό σου να λάμπει μέσα στον κόσμο, επειδή έχεις το Λόγο του Θεού μέσα σου. Βλέπεις ότι έχεις επιρροή στους γύρω σου, ότι αλλάζεις μόνο με την παρουσία σου, με την αύρα αυτή που φέρνεις μαζί σου, την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Γιατί το αναγεννημένο σου πνεύμα, το ανακαινισμένο σου πνεύμα είναι που αλλάζει καταστάσεις. Προσεύχεσαι, ζητάς πράγματα, δοκιμάζεις το λόγο. Δεν είσαι τέλειος από την αρχή, είσαι νήπιο και κτίζεις. Προσευχήθηκα και δεν έγινε. Ξανά, ο λόγος είναι εκεί, δεν αλλούται. Ξανά, ξανά, ξανά, μέχρι να οριμάσεις και να τελειοποιηθείς. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνω όλα από την αρχή, αλλά είναι το ένα τεστ μετά το άλλο. Και βάσει αυτού χτίζεις. Και δεν θα απογοητεύεσαι, αλλά θα πεισμώνεις με την καλή έννοια ξανά και ξανά μέχρι να καταφέρεις για να δουλέψεις ο Κύριος από μέσα σου, γιατί θέλει να σε εμπιστευτεί. Το αν προσευχηθείς 2, 3, 5, 10 φορές και δεν γίνει κάτι και απογοητευτείς, δεν έκανες χαρούμενον τον πατέρα σου τον ουράνιο. Αφού το λέω και δεν γίνεται. Είναι σαν να κάνεις διαγώνισμα στο σχολείο και επειδή δεν παίρνεις κάποια διαγωνίσματα, λες θα κάτσω σπίτι μου. Ο Κύριος σου λέει όχι. Συνέχισε να μελετάς και θα τα καταφέρεις. Είναι σαν να τρέχεις στο στάδιο και δεν φέρνεις καλούς χρόνους στο τρέξιμο σου. Κάνε και άλλες προπονήσεις, όχι να κάτσεις εντελώς. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Το να είσαι όριμος πιστός δεν είναι θέμα χρόνου, γιατί λέει και ο Παύλος, περνάει ο χρόνος, αλλά είσαι ακόμα σαν να είσαστε από την αρχή. Άρα μπορεί να είσαι 50 χρόνια πιστός και να μην έχεις προχωρήσει και ο άλλος στα 2 χρόνια να έχει ξεπεράσει. Γιατί δοκιμάζει και δουλεύει και δέχεται μέσα του με πραγματική αγάπη και εμπιστοσύνη το Λόγο του Κυρίου. Ήθε αδερφοί ο Κύριος μας να μας δυναμώνει και να το ανοίξει αυτό μέσα μας ώστε να πάρουμε το Λόγο όπως πραγματικά είναι, Λόγο Θεού μέσα στα πνεύματά μας. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για αυτά τα λίγα λόγια Κύριε. Εδραίωσε τα μέσα μας Κύριε μας. Ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε. Όλα τα ρήματα που είναι εκεί, όλο το θέλημα Σου Κύριε. Την δύναμη του ονόματός Σου Κύριε μας που ρίχνει κάτω κάθε εμπόδιο του εχθρού Χριστέ μας. Και σπάει Κύριε μας κάθε οχυρό Κύριε που στέκεται μπροστά μας. Ευχαριστούμε Κύριε για την δύναμη που μας έδωσες. Βοήθησε μας να στεκόμαστε όπως μας θέλεις, ταπεινοί και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, Κύριε, γιατί εσύ μας τα έδωσες και θέλεις να τα κρατήσουμε και να τα διεκδικήσουμε, Χριστέ μας. Μέχρι τέλους, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.
3: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 43. Η δε πείνα επεβάρυνεν επί την γην, και αφού ετελείωσαν τρώγοντες των σίτων των οποίων έφεραν εξ Αιγύπτου, είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτών: «Υπάγεται πάλιν, αγοράσετε εις ημάς ο λίγας τροφάς». Και είπε προς αυτόν ο Ιούδας λέγον: «Εντόνως διεμαρτυρήθη προς ημάς ο άνθρωπος, λέγον: Δεν θέλετε ειδή το πρόσωπόν μου, εάν δεν είναι με θυμών ο αδελφός ημών. Εάν λοιπόν αποστείλει τον αδελφόν ημών με θυμών, θέλομεν καταβεί και θέλομεν σι αγοράσει τροφάς. Αλλά εάν δεν αποστείλει αυτόν, δεν θέλομεν καταβεί, διότι ο άνθρωπος είπε προς ημάς: Δεν θέλετε ειδή το πρόσωπόν μου, εάν ο αδελφός ημών δεν είναι με θυμών». Είπε δε ο Ισραήλ: «Γιατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντες προς τον άνθρωπον ότι έχετε άλλον αδελφόν?» Ιδέ είπον: «Ο άνθρωπος ηρώτησεν ημάς ακριβώς περί ημών και περί της συγγενείας ημών, λέγον: Ο πατήρ σας έτι ζει, έχετε άλλον αδελφόν?» Και απεκρίθημεν προς αυτόν κατά την ερώτησην ταύτην. Η δυνάμεθα να εξεύρωμεν ότι ήθελεν υπή: «Φέρετε τον αδελφόν σας?» Και είπεν ο Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού: «Απόστειλον το παιδάριον μετε μου, και σηκωθέντες ας υπάγομεν, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν, και ημείς και εσύ και η οικογένεια ημών. Εγώ εγγυώμαι περί αυτού, εκ της χειρός μου ζήτησον αυτόν. Εάν δεν φέρω αυτόν προσέ και στήσω αυτόν έμπροσθέν σου, τότε ας είμαι διαπαντός υπεύθυνος προσέ. Επειδή, εάν δεν ευραδύνομεν, βέβαια έως τώρα δευτέραν ταύτην φοράν, ή θέλομεν επιστρέψει». Και είπε προς αυτούς Ισραήλ ο πατήρ αυτών: «Εάν ούτω πρέπει να γίνει, κάμετε λοιπόν τούτο. Λάβετε εις τα αγγεία σας εκ των καλυτέρων καρπών της γης και φέρετε δώρα προς τον άνθρωπον, ο λίγον βάλσαμον και ο λίγον μέλι, αρώματα και μύρον, πιστάκια και αμύγδαλα. Και λάβετε διπλάσιον αργύριον εις τα σχήρα σας. Και το αργύριον το επιστρεφθέν εν το στόματι των σακίων σας, φέρετε πάλιν εις τα σχήρα σας. Ίσως έγινε κατά λάθος, και τον αδελφόν σας λάβετε και σηκωθέντες επιστρέψατε προς τον άνθρωπον. Και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σας δώσει χάριν έμπροσθεν του ανθρώπου, δια να αποστείλει με σας τον άλλον σας αδελφόν και τον Βενιαμίν. Και εγώ, αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Λαβώντες δε οι άνθρωποι τα δώρα ταύτα, έλαβον και αργύριον διπλάσιον εις τα σχήρες αυτών και τον Βενιαμίν. Και σηκωθέντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και παρεστάθησαν έμπροσθεν του Ιωσήφ. Και ότι είδεν ο Ιωσήφ τον Βενιαμίν μετ' αυτόν, είπε προς τον επιστάτην της οικίας αυτού: «Φέρε τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφάξον σφακτών και ετοίμασον, διότι μετ' εμού θέλουν συφάγει οι άνθρωποι το μεσημέριον». Και έπραξεν ο άνθρωπος καθώς ελάλησεν ο Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι, διότι εισήχθησαν εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και είπον: «Δια το αργύριον το επιστρεφθέν εις τα σακία ημών την πρώτην φοράν, ημείς εισαγόμεθα, δια να έβρει αφορμήν εναντίον ημών και να επιπέσει εφ' ημάς και να λάβει ημάς δούλους και τους όνους ημών». Και προσελθώντας προς τον άνθρωπον τον επιστάτην της οικίας του Ιωσήφ, ελάλησαν προς αυτόν εν τη πύλη της οικίας. Και είπον: «Δεόμεθα, κύριε, κατέβημεν την πρώτην φοράν για να αγοράσομεν τροφάς. Και ότι ήλθομεν εις το κατάλημα, ινίξαμεν τα σακία ημών, και ειδού εκάστο το αργύριον ήτο εν το στόματι του σακίου αυτού, το αργύριον ημών σωστόν. Όθεν εφέραμεν αυτό ο πίσω εις τα σχήρας ημών, εφέραμεν και άλλο αργύριον εις τα σχήρας ημών, για να αγοράσομεν τροφάς. Δεν εξεύρωμεν τις έβαλε το αργύριον ημών εις τα σακία ημών. Ο δε είπεν: Ειρήνη εις εσάς, μη φοβήστε. Ο Θεός σας και ο Θεός του πατρός σας έδωκεν εις εσάς θησαυρών εις τα σακία σας. Το αργύριόν σας ήλθεν εις εμέ». Και εξήγαγε προς αυτούς τον Σιμεών. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και έδωκεν είδωρ και ένυψαν τους πόδας αυτών και έδωκε τροφήν εις τους όνους αυτών. Ιδέ ετοίμασαν τα δώρα εωσού έλθει ο Ιωσήφ το μεσημέριον, διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλουσι να φάγω συνάρτων. Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα τα εις τα σχήρας αυτών εν τη οικία. Και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. και ρώτησεν αυτούς περί της υγείας αυτών. Και είπεν, «Υγιένει ο πατήρ σας, ο γέρον περί του οποίου μη είπητε, έτι ζει». Ιδέ είπον, «Υγιένει ο δούλος σου ο πατήρ ημών, έτι ζει». Και κύψαντες προσεκίνησαν. Υψώσας δε τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον Βενιαμίν των αδελφών αυτού, τον Ομομήτριον, και είπεν, «Ούτως είναι ο αδελφός σας ο νεότερος, περί του οποίου μη είπετε». Και είπεν, «Ο Θεός να σε ελεήσει τέκνον μου». Και έσπευσε να συρθεί ο Ιωσήφ, διότι συνεταράτοντο τα σπλάχνα αυτού δια των αδελφών αυτού, και ζήτη τόπον να κλάψει. Εισελθόν δε εις το ταμείον, έκλαψεν εκεί. Έπειτα ανύψα στο πρόσωπον αυτού, εξήλθε και κρατώνε αυτόν, είπε, «Βάλετε άρτον». Και έβαλαν χωριστά δι' αυτόν και χωριστά δι' εκείνους και δι' τους Αιγυπτίους τους συντρώχοντας μετ' αυτού χωριστά. Διότι οι Αιγύπτιοι δεν ειδύναντο να συμφάγωσιν άρτον μετά των Εβραίων, επειδή τούτο είναι ευδέλιγμα εις τους Αιγυπτίους. Εκάθισαν λοιπόν έμπροσθεν αυτού, ο πρωτότοκος κατά την πρωτοτοκίαν αυτού και ο νεότερος κατά την νεότητα αυτού. Και θαύμαζον οι άνθρωποι προς αλλήλους. Λαβών δε απέμπροσθεν αυτού μερίδια, έστειλε προς αυτούς. Το μερίδιον όμως του Βενιαμίν, ή το πενταπλασίως μεγαλύτερον, παραεκάστο αυτόν. Και έπειον και εφράνθησαν μετ' αυτού.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 44. Προσέταξε δε τον επιστάτην της οικίας αυτού, λέγον, «Γέμισον τα σακία των ανθρώπων τροφάς, όσας δίνανται να φέρωση, και βάλε το αργύριον εκάστου εν το στόματι του σακίου αυτού, και βάλε το ποτήριον μου, το ποτήριον το αργυρούν, εν το στόματι του σακίου του νεοτέρου, και το αργύριον του σίτου αυτού». Και έκαμε κατά των λόγων των οποίων είπε ο Ιωσήφ. Το πρωί καθώς έφεγξεν, απεστάλησαν οι άνθρωποι, αυτοί και οι όνοι αυτών. Αφού δε εξήλθον εκ της πόλεως, πριν απομακρυνθώσει πολύ, είπε ο Ιωσήφ προς τον επιστάτην της οικίας αυτού, «Σηκωθείς, δράμε κατόπιν των ανθρώπων, και προφθάσας, είπε προς αυτούς, «Διατί ανταπεδώκατε κακόν αντί καλού? Δεν είναι τούτο το ποτήριον εις το οποίον πίνει ο Κύριος μου και δια του οποίου αληθώς μαντεύει? Κακώς εκάμεντε πράξαντες τούτο». Και καθώς επρόφθασεν αυτούς, είπε προς αυτούς τους λόγους τούτους. Ιδέ είπαν προς αυτόν, «Διατί ο Κύριος ημών λαλεί κατά τους λόγους τούτους? Μη γέννητο η δούλη σου να πράξωσει τιούτον πράγμα. Ιδού το αργύριον το οποίον ευρήκαμεν εν το στόματι των σακίων ημών, επεστρέψαμεν προσέ εκ της γης Χαναάν. Και πώς ήθελομεν κλέψει εκ της οικίας του Κυρίου σου αργύριον ή χρυσίον? Ισόντινε εκ των δούλων σου ευρεθεί, ας αποθάνει, και εμείς έτι θέλομεν γίνει δούλη του Κυρίου ημών». Ο δε είπε, «Και τώρα ας γίνει καθώς λέγεται. Ισόντινε ευρεθεί, θέλει γίνει δούλος μου, σεις δε θέλετε είστε αθώοι». Και σπεύσαντες, κατεβίβασαν έκαστος το σακίον αυτού εις την γην, και ίνιξεν έκαστος το σακίον αυτού. Και ηρεύνησεν, αρχίσας από του πρεσβυτέρου, και τελειώσας εις τον νεότερον. Και ευρέθη το ποτήριον εν το σακίο του Βενιαμίν. Τότε έσχισαν τα ημάτια αυτών, και φορτώσαντες έκαστος των όνων αυτού, επέστρεψαν εις την πόλην. Εισήλθε δε ο Ιούδας και οι αδελφοί αυτού εις την οικίαν του Ιωσήφ, έτι αυτού όντως εκεί, και έπεσαν έμπροσθεν αυτού επί την γην. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο επράξατε? Δεν εξεύρετε ότι άνθρωπος ο οποίος εγώ αληθώς μαντεύει?» Και είπε ο Ιούδας, «Τι να είπομεν προς τον Κύριόν μου? Τι να λαλήσομεν? Ή πώς να δικαιωθώμεν? Ο Θεός έβρικε την αδικίαν των δούλων σου. Ιδού είμεθα δούλη του Κυρίου μου, και ημείς και εκείνος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον». Ο δε είπε, «Μη γέννητο εις εμένα πράξω τούτο. Ο άνθρωπος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον, ούτως θέλει είστε εις εμέ δούλος. Σεις δε ανάβητε εν ειρήνη προς τον πατέρα σας». Τότε πλησίασεν εις αυτόν ο Ιούδας και είπε, «Δέομαι, Κύριέ μου, ας λαλήσει παρακαλώ ο δούλος σου λόγον εις τα ότα του Κυρίου μου και ας μη εξαφθεί ο θυμός σου κατά του δούλου σου. Διότι εσύ είσαι ως Φαραώ. Ο Κύριός μου ηρώτησε τους δούλους αυτού, λέγον, «Έχετε πατέρα ή αδελφών?» Και είπομεν προς τον Κύριόν μου, «Έχομεν πατέρα γέροντα και παιδίον του γύρατος αυτού μικρόν. Ο δε αδελφός αυτού απέθανε. Και αυτός μόνος έμεινε εκ της μητρός αυτού
1: και ο πατήρ αυτού αγαπά αυτόν. Και είπας προς τους δούλους σου, φέρετε αυτόν προς εμέ, για να είδω αυτόν ιδίης οφθαλμής. Και είπομεν προς τον κύριόν μου, το παιδίον δεν δύναται να αφήσει τον πατέρα αυτού, διότι εάν αφήσει τον πατέρα αυτού, ούτως θέλει αποθάνει. Σύ δε είπας προς τους δούλους σου, εάν δεν καταβεί ο αδελφός ημών ο νεότερος με θυμών, δεν θέλετε ειδή πλέον το προσωπόν μου. Και ότι ανέβημεν προς τον δούλον σου τον πατέρα μου, απειγγείλαμεν προς αυτόν τους λόγους του Κυρίου μου. Ο δε πατήρ ημών είπεν, υπάγεται πάλιν, αγοράσετε εις ημάς ο λίγα στροφάς. Και είπομεν, δεν δυνάμεθα να καταβόμεν, εάν ο αδελφός ημών ο νεότερος είναι με θυμών, τότε θέλομεν καταβεί, διότι δεν δυνάμεθα να είδομεν το πρόσωπον του ανθρώπου, εάν ο αδελφός ημών ο νεότερος δεν είναι με θυμών. Και ο δούλος σου ο πατήρ μου είπε προς ημάς, σεις εξεύρετε ότι δύο ιούς εγέννησεν εις εμέ η γηνή μου. Και ο εις εξήλθεν από πλησίον μου και είπα, βεβαίως κατεσπαράχθη υποθυρίου, και δεν είδον αυτόν έως του νυν. Εάν δε λάβετε και τούτον απέμπροσθέν μου και συμβεί εις αυτόν συμφορά, θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου μεταλείπης εις τον τάφον. Τώρα λοιπόν όταν υπάγω προς τον δούλο σου τον πατέρα μου και το παιδίον δεν είναι με θυμών, επειδή η ψυχή αυτού κρέμαται εκ της ψυχής εκείνου, καθώς ήδη ότι το παιδίον δεν είναι, θέλει αποθάνει. Και η δούλη σου θέλουσι καταβιβάσει την πολιάν του δούλου σου του πατρός ημών μεταλείπης εις τον τάφον. Διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του παιδίου προς τον πατέρα μου, λέγον, εάν δεν φέρω αυτόν προς σε, τότε θέλω είστε υπεύθυνος προς τον πατέρα μου διαπαντός. Τώρα λοιπόν, δέω μέσου, ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδίου, δούλος εις τον κύριόν μου, το δε παιδίον ας αναβεί μετά των αδελφών αυτού. Διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου, εάν το παιδίον δεν είναι μετέ μου, ουχή, δια να μη είδω το κακόν, το οποίον θέλει ευρύ τον πατέρα μου.
2: Ψαλμός μη δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια τους ιούς Κορέ, Μασχίλ. Θεέ, με τα ότα ημών οικούσαμεν, οι πατέρες ημών διηγήθησαν προς ημάς το έργον το οποίον έπραξας εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Σύ δια της χειρός σου εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτούς. Κατέθλιψας λαούς και απεδίωξας αυτούς. Διότι δεν εκληρονόμησαν την γην δια της ρομφαίας αυτών και ο βραχίων αυτών δεν έσωσεν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και το φως του προσώπου σου, διότι ευηρεστήθησε αυτούς. Σύ είσαι ο βασιλεύς μου Θεέ, ο διορίζων τα σωτηρίας του Ιακώβ. Δια σου θέλομεν καταβάλει τους εχθρούς ημών, δια του ονόματός σου θέλομεν καταπατήσει τους επανισταμένους εφημάς. Διότι δεν θέλω ελπίσει επί το τόξον μου, ουδέ η ρομφαία μου θέλει με σώσει. Διότι εσύ έσωσας ημάς εκ των εχθρών ημών και κατήσχυνας τους μισούντας ημάς. Εις τον Θεόν θέλομεν καυχάστε όλην την ημέραν και το όνομά σου εις τον αιώνα θέλομεν υμνή. Όμως απέβαλες και κατήσχυνας ημάς και δεν εξέρχεσαι πλέον μετά των στρατευμάτων ημών. Έκαμες ημάς να στρέψομεν εις τα οπίσω έμπροσθεν του εχθρού και οι μισούντες ημάς διαρπάζουσι τα ημέτερα εις εαυτούς. Παρέδοκας ημάς ως πρόβατα εις βρόσιν και εις τα έθνη διεσκόρπισας ημάς. Επόλυσας τον λαόν σου άνευ τιμής και δεν ύφξησας τον πλούτον σου εκ της πωλήσεως αυτών. Κατέστησας ημάς όνιδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελων και χλεβασμών εις τους πέριξ ημών. Κατέστησας ημάς παροιμίαν μεταξύ των εθνών, κίνησιν κεφαλής μεταξύ των λαών. Όλην την ημέραν η εντροπή μου είναι ενώπιόν μου και η εσχήνη του προσώπου μου με εκάλυψε. Δια την φωνήν του ονειδίζοντος και υβρίζοντος, δια των εχθρών και εκδικητήν. Πάντα ταύτα ήλθον εφ' ημάς, όμως δεν σε ελισμονήσαμεν και δεν υθετήσαμεν την διαθήκην σου. Ουδέ στράφει στα οπίσω η καρδία ημών, ουδέ εξέκλειναν τα βήματα ημών από τη σοδού σου. Αν και συνέτριψας ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου. Εάν ελισμονούμεν το όνομα του Θεού ημών, και εξετείνομεν τα σχήρα ημών εις Θεών αλότριον, ο Θεός δεν ήθελε να εξετάσει τούτο, διότι αυτός εξεύρει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, διατί καθεύδεις Κύριε,
3: εξεγέρθητη, μη αποβάλεις ημάς διαπαντός. Δια τι κρύπτεις το πρόσωπόν σου, λησμονείς την ταλαιπωρία νημών και την καταδυνάστευση νημών, διότι εταπεινώθη έως χώματος η ψυχή ημών, εκολύθη εις την γήνη κοιλία ημών, ανάστηθη εις βοήθεια ημών και λύτρωσον ημάς ένεκεν του ελαίου σου. Ψαλμός μη έψιλον, εις των πρώτων μουσικών, επί σωσανίμ δια τους ιούς κορέ, μασχίλ, οδή υπέρ του αγαπητού. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών, εγώ λέγω τα έργα μου προς τον βασιλέα, η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Συ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου, δια τούτο σε ευλόγησον ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσον την ρομφέαν σου επί των μυρών σου, δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη, και η δεξιά σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτω σου θέλουν υπέσει, και αυτά θέλουν εμπηχθεί εις την καρδίαν των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και η μίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Όταν εξέρχισε εκ των ελφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου εστολισμένη με χρυσίον οφύρ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισον τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπόν σου θέλει συνοικετεύσει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντιτών. Παρθένοι σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής, θέλουν συφερθεί εισέ. Θέλουν συφερθεί εν εφροσύνη και εγαλιάσει. Θέλουν συνεισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου θέλουν συνείστε ιοί σου. Αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γην. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλουν εις εϊμνή, εις αιώνα αιώνος.
4: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλων των συνέδριων και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησαν αυτόν ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησαν αυτόν, λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν? Ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσιν?» Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν, απέλυεν εις αυτούς ένα δέσμιον, όντι να εζήτουν. Ή το δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση, έπραξαν φόνον. Και αναβοήσας ο όχλος, ήρχισε να ζητεί να κάμει, καθώς πάντοτε έκαμνεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσωσι να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάμω τούτον, τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερον έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν θέλων να κάμει εις τον όχλον το αρεστόν, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσεν αυτόν δια να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών. και ενδύωσιν αυτών πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινων στέφανων, βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού και ήρχισαν να χαιρετώσιν αυτόν, λέγοντες «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι την ασίμωνα Κυριναίων, διαβαίνοντα, ενώ ήρχε το από του αγρού, τον πατέρα του Αλέξανδρου Κερούφου, για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρναν, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζοντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και με ταυτού σταυρώνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα και με τα ανώμονε λογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού, δια να είδομεν και πιστεύσομεν». Και οι συνεσταυρωμένοι μετ' αυτού ονίδιζον αυτόν. Όταν δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώραν την ενάτην εβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστον παρεστώτων ακούσαντες έλεγον «Ιδού, τον Ηλίαν φωνάζει». «Δραμών δε εις και γεμίσας σπόγγον από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν, λέγον «Αφήσατε, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν «Αληθώς, ο άνθρωπος ούτος, ήτο Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή και η Σαλόμη, έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν, και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν με ταυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινε ήδη εσπέρα, διότι ήτο Παρασκευή του τέστη προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλείαν του Θεού, και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν αν ήδη απέθανε, και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον, ηρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά του εκατοντάρχου, εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετήληξε με τη συνδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείο, το οποίο ήτο λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτυρ του Ιωσή έβλεπον που τίθεται. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 16. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον ότε ανέτειλεν ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς «Τι στέλει αποκυλήσει εις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου?» Και αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο αποκεκυλισμένος, διότι ήτο μέγας σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά, ενδεδημένον στολήν λευκήν, και ετρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς «Μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε,
5: των Αζαρινών των Εσταυρωμένων. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και δίνει πον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνει πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, εξής είχεν εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους, ήτινες είχον σταθεί μετ' αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Μετά δε ταύτε φανερώθη εν άλλη μορφή, εις δύο εξ αυτών, ενώ περιπάτουν και επορεύοντο εις τον αγρόν. Και εκείνοι πήγαν και απήγγειλαν προς τους λοιπούς, αλλού δε εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερον εφάνει στους 11, ενώ εκάθιντο εις την τράπεζαν, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Και είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εις όλων των κόσμων, και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτήσιν. Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου, θέλουσι εκβάλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. Όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσιμον τυπίωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσι ιατρεύεστε. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα για τον επακολουθούν των θαυμάτων. Αμήν.
6: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σωτήρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Επιτροπή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε πνοή που μας χαρίζεις, Κύριε, για κάθε μέρα που ζούμε, Κύριε, και υπάρχουμε ενώπιόν Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας Άγιε, γιατί Εσύ, Αυτός που μας δίνεις δύναμη κάθε μέρα, μας στηρίζεις, μας ενισχύεις, μας καθοδηγείς, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Έλα Εσύ, κάλυψέ μας με το αίμα Σου. Έλα Εσύ, χρήσε μας με το πνεύμα Σου, Κύριε. Να έρθει ο Λόγος Σου, Κύριε, και να μας υπηρετήσει, Ιησού μας Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Ζητώ διπλή μερίδα, Κύριε, χρήσματος επάνω μου, Κύριε. Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, να πάρεις το σκεύος μου εξ ολοκλήρου, Ιησού μου Χριστέ, και να λαλήσεις, Κύριε, προς όλους μας, Ιησού μας Άγιε, κατά το θέλημά Σου, Κύριε. Κατά πως Εσύ θέλεις, Κύριε, σήμερα να μιλήσεις στο λαό Σου, και εμείς να καθίσουμε στα πόδια Σου, Κύριε, και να σε κοιτάμε στα μάτια, Κύριε, και να ακούμε τα λόγια Σου, Κύριε, και να τα πράξουμε στη ζωή μας, Ιησού μας, κάθε μέρα της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Αμήν, Πατέρα. Αμήν, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά, το οποίο είναι ένα θέμα που, βέβαια, που έχουμε ακούσει κηρύγματα πάνω σε αυτό, αλλά ο Κύριος κάθε φορά που φέρνει ένα θέμα έχει κάτι διαφορετικό να πει, έχει κάτι καινούριο. Ή θέλει απλά να μας το θυμίζει, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει, ξεχνάμε. Μπορεί να ακούσουμε κάτι που μας πει ο Κύριος και μετά από κάποιους μήνες να το έχουμε ξεχάσει τελείως. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι το να τα ξαναλέω, λέει, για μένα δεν είναι πρόβλημα, για εσάς όμως είναι ασφαλές. Λέει στην Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο: «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες στη σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα τας ημέρας». Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που μιλάει στη γραφή για την καρδιά. Και λέει «οι διαλογισμοί της καρδιάς». Η καρδιά έχει διαλογισμούς, δηλαδή έχει πράγματα τα οποία τα διαλογίζει, δεν τα σκέφτεται απλά. Τα διαλογίζεται και κατασταλάζει σε πράγματα. Αλλά εδώ, για αυτό την περίπτωση που μιλάει, οι σκέψεις και η κατασταλαγμή της καρδιάς των ανθρώπων, ποιοι ήταν, τι ήταν, ήταν μόνο κακία. Λέει στη Γένεση, στο 8:21, μετά που κατέστρεψε ο Κύριος τη γη με τον κατακλυσμό και θυσίασε ο Νόε, λέει «και ως φράνθη Κύριος ως μην ευωδίας, και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, διότι», γιατί λέει, «ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού». Λέει, ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι κατασταλαγμοί της καρδιάς του ανθρώπου, από μικρό παιδί, μα από μικρό παιδί, λέει, τι είναι, κακός. Και έτσι είμαστε μέχρι που έρχεται ο Κύριος και μας καλεί και μας λέει, έλα, έλα κοντά μου. Εγώ θυσιάστηκα για σένα. Εγώ σ' αγαπάω και θέλω να έρθω μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου, να την αλλάξω αυτή την καρδιά που έχει μάθει να είναι, να, οι λογισμοί που λέει, να είναι κακοί από νηπιότητα. Πόσοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά ή μεγαλώνουμε παιδιά. Αμήν. Ωραία. Το παιδί σου πώς το μαθαίνεις? Το μαθαίνεις να μιλάει άσχημα, να είναι απειθής, το μαθαίνεις να εκμεταλλεύεται τα άλλα παιδιά, αυτά το μαθαίνεις. Ε, το μαθαίνεις να μήπως να λέει ψέματα. Δεν το μαθαίνεις, ε. Τι του μαθαίνεις. Του μαθαίνεις να είναι σωστό, να μην λέει ψέματα, να λέει την αλήθεια, να είναι ευγενικό. Έλα όμως που τα βλέπεις αυτά που βγαίνουν από μέσα του, δεν του τα δίδαξες. Δεν κάθισες να του μιλήσεις και να του πεις έτσι και έτσι θα μιλάς. Αν κάποιο παιδί σε στριμώξει, θα του δώσεις μερικές και μετά θα πεις και ψέματα στη δασκάλα. Όμως το παιδί θα τα κάνει. Γιατί λέει ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός από όταν είναι νήπια ακόμη. Σκέφτεται το παιδί πράγματα πονηρά μέσα του. Και μάλιστα, καθώς μας λέει στην Έξοδο στο 9:34, και ότε είδε ο Φαραώ ότι έπαυσε η βροχή και η χάλαζα και οι βροντές, εξικολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδιά αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού. Με την συμπεριφορά του, με τη στάση, με την αμαρτία του, σκλήρινε ακόμη η καρδιά του. Δηλαδή ξεκινάμε με μια καρδιά που είναι ήδη όχι στην καλύτερη θέση. Και η αμαρτία την κάνει να σκληραίνει και άλλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Την κάνει ακόμα χειρότερη. Πάμε από αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο. Και ο άνθρωπος που δεν γνωρίσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του θα συνεχίσει αυτή την πορεία μέσα στη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει μια άλλη δύναμη που να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου. Για να μπορεί να αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να έρθει μια άλλη δύναμη. Μεγαλύτερη από αυτή. Και ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο? Είναι ο Κύριος. Είναι ο Λόγος. Είναι το Πνεύμα του, το Άγιο. Καθώς μας βαπτίζει και έρχεται μέσα μας και εργάζεται. Λέει στο Λεβιτικό, στο 19:17, λέει «Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφόν σου εν την καρδία σου». Δεν θα μισήσεις, λέει, τον αδελφό σου. Γιατί το λέει ο Κύριος? Ήταν ο λαός του Θεού, τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, τους έχει δώσει τις υποσχέσεις, υποτίθεται είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, αλλά λέει «Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου μέσα στην καρδιά σου». Η καρδιά του ανθρώπου αυτή την τάση έχει. Ακόμα και τα αδέλφια μας θέλει να τα μισήσει. Αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται και διατάσσει και λέει «Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου». Και ο άνθρωπος που αγαπάει και θέλει τον Θεό τι θα κάνει? Καθώς βλέπει αυτούς τους διαλογισμούς μέσα στην καρδιά του θα πει «Όπα, ο Λόγος του Θεού μου λέει ότι δεν θα μισήσω τον αδελφό μου μέσα στην καρδιά μου». Μα μέσα στην καρδιά μου, ποιον πειράζω, αν εγώ σκέφτομαι άσχημα για τον αδελφό μου ή για την αδελφή μου. Ε, α, διαβάσουμε στη Γέννηση 27:14. «Και εμίσει ο Ισάφ τον Ιακώβ δια την ευλογία με την οποία ευλόγησε αυτόν ο πατήρ αυτού. Και είπε ο Ισάφ εν την καρδία αυτού». Στην καρδιά του το είπε. Μέσα του. Δεν βγήκε σε καμιά πλατεία να το διαλαλήσει. Μέσα του. «Πλησιάζουν οι μέρες του πένθου του πατρός μου», δηλαδή θα πεθάνει ο πατέρας μου, «τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ τον αδελφό μου». Μέσα στην καρδιά του μίσησε τον αδελφό του και είχε πάρει απόφαση κιόλας να το σκοτώσει. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο ένα περίεργο πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα. Λέει «και ανηγγέλθησαν προς την Ρεβέκα οι λόγοι Ισάφ του Υιού αυτής του μεγαλύτερου». Και πήγε και ενημέρωσε τον Ιακώβ να προστατευτεί, να φύγει. Καλά, η Ρεβέκα πώς το άκουσε, πώς το ήξερε? Ε? Λέει «οι λόγοι του Υιού αυτής». Αυτά που ήταν μέσα στην καρδιά του, δεν έμειναν μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορούν να μείνουν μες στην καρδιά του. Όπως λέει στο κατά Λουκάς το 6:45, ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Αυτό έγινε και με τον Ισάφ. Αυτό γίνεται και με όλους μας και με όλους τους ανθρώπους. Αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του, το μίσος και το φόνο που είχε για τον Ιακώβ τον αδερφό του, δεν έμεινε μέσα στην καρδιά του. Βγήκε. Το είπε. Κάποιος το άκουσε και πήγε το απήγγειλε στην Ρεβέκα και φύλαξε βέβαια και τα δυο της τα παιδιά. Γιατί ο ένας θα γινόταν φωνιάς και ο άλλος θα είχε πεθάνει. Και λέει στις παροιμίες το 4:23, μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδία σου. Και αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματος σήμερα. Μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου.

0: καρδιά μου να σκέφτεται εξαρτάται το μέλλον μου. Και το μέλλον σου και το μέλλον των γύρω μου. Γιατί αν βάζω μέσα στην καρδιά μου τον Κύριο, την αγάπη του Κυρίου, το πνεύμα του Κυρίου, το λόγο του Κυρίου, τι αποτέλεσμα θα έχω στο μέλλον? Όχι αύριο μόνο, αλλά και σε 10 χρόνια και σε 20 μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά αν μέσα μου βάζω μίσος, έκτρα, έλυγα, φόνο, όπως έβαλε ο Ισάφ, στην καρδιά του το έβαλε. Τι βγαίνει, τι θα βγει, τι θα βγει μέσα από την καρδιά? Εάν ο Ισάφ φύλατε την καρδιά του, σήμερα πώς θα μιλούσαμε για τον Θεό? Πώς λέμε τώρα ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ? Τι θα λέγαμε τώρα? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισάφ. Έχασε μια τέτοια μεγάλη ευλογία ο Ισάφ. Τόσο μεγάλη ευλογία. Γιατί? Μόνο και μόνο επειδή δεν φρόντισε να φυλάξει την καρδιά του. Σκέψεις του. Αυτά που περνάνε μέσα του. Αυτά που έβαλε μέσα στην καρδιά του. Γιατί σκέψεις έρχονται σε όλους μας. Ο εχθρός έρχεται και φέρει σκέψεις. Μπορεί να σου φέρει σκέψεις ενάντια στα αδέρφια σου, ενάντια στον εαυτό σου, οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει. Και να μην τα βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να πεις εντάξει, ο Κύριος να αναλάβει τον εαυτό μου, ο Κύριος να αναλάβει και αυτό και το άλλο. Αλλά αν τα αφήσουμε και μπουν μέσα στην καρδιά μας, αυτά είναι που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή μας, είτε προς το καλό και το αγαθό, είτε προς το κακό. Στο Λεβιτικό, στο 19, 16 με 18. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Ουδέ θέλει σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφό σου εν την καρδία σου. Θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτία επ' αυτών. Δεν θέλεις εκδικήστε. Ουδέ θέλεις μνησικακή κατά των ιών του λαού σου. Αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ο Κύριος μας λέει ότι η συκοφαντία, το να σηκωθεί κάποιος ενάντια στον αδελφό του, τι είναι, λέει, μίσος. Το να εκδικηθείς. Α, αυτός μου έκανε αυτό. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει ο τροχός. Αν έχει ανάγκη και θα τον φτιάξω. Νησικακία. Θυμάσαι πριν από 17 χρόνια τι μου είχες κάνει? Τώρα είναι η ώρα να τα ξεχρεώσω. Νησικακία. Δεν θα υπάρχουν αυτά μέσα στην καρδιά σου, λέει. Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου. Πώς όμως μπορώ να φτιάξω αυτή την καρδιά, που όπως λέει στον Ιερεμία ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα. Είναι πιο απατηλή από οτιδήποτε άλλο. Έχει συμβεί να μας εξαπατήσει κάποιος άνθρωπος μέσα στη ζωή μας? Πιθανότητα έχει συμβεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
0: Η καρδιά σου σε έχει απατήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Και είναι αλήθεια. Και το βλέπουμε. Αλήθεια είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Ότι βγαίνουν πράγματα από μέσα μας που νομίζαμε πως δεν είναι μέσα μας. Που τα νομίζαμε ότι τα είχαμε νικήσει. Η καρδιά μας μας εξαπάτησε. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 4:29, και εκείθεν, όταν πάτε στην γη Χαναάν, θέλετε εξητήσει Κύριο των Θεών σας και θέλετε ευρία

0: αυτόν. Θα τον εξητήσετε και θα τον βρείτε όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Εμείς τι ακούμε όταν ακούμε αυτό το εδάφιο ή όταν το διαβάζουμε? Ότι θα βρείτε τον Κύριο όταν τον ζητήσετε. Όμως τι λέει εδώ? Λέει θα εξητήσετε τον Κύριο, με όλη σου δύναμη δηλαδή. Και λέει όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Μας έχει συμβεί? Το έχουμε δει? Πού είσαι Κύριε? Γιατί δεν απαντάς τις προσευχές μου? Εμένα δεν μ' ακούει ο Κύριος. Καλύτερα να βάλω κάποιον άλλο να προσευχθεί. Άραγε, δεν σε ακούει ο Κύριος ή έχεις ξεχάσει και έχουμε ξεχάσει το όταν? Γιατί δεν λέει ότι εγώ θα ευρεθώ σε σένα. Λέει θα ευρεθώ σε σένα όταν με εξητήσεις με όλη σου την καρδιά και με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή. Τότε βρίσκεται ο Κύριος. Πάμε να διαβάσουμε στην Α Σαμουήλ στο 1:13. Η Άννα ήταν σε θλίψη, η μαμά του Σαμουήλ, και ζητούσε από τον Κύριο να της δώσει παιδί. Και λέει, πλην η Άννα αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισαν ότι ήτο μεθυσμένη. Ο Κύριος την άκουσε την Άννα. Η Άννα λέει μιλούσα μέσα στην καρδιά της, δεν έβγαινε καν φωνή από τα χείλη της. Αλλά η καρδιά της εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο. Και η φωνή της ακουγόταν στον ουρανό περισσότερο από κάποιον που φωνάζει και να έχει και μεγάφωνα. Η φωνή της ακουγόταν μπροστά στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός. Και όταν λέει όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τι θα γίνει? Θέλετε βρει αυτόν. Η Άννα τον βρήκε και του μίλησε και του λέει Κύριε δώσ' μου τέκνο. Και ο Κύριος απάντησε. Άρα όταν ζητάμε και ζητάμε και ζητάμε θεραπεία, απαντήσεις, πράγματα να εργαστεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, καλά πράγματα, και δεν λαμβάνουμε, ποιος θέλει? Ο Κύριος επειδή μας έχει βάλει στην άκρη μας και δεν μας αγαπάει όσο αγαπάει τον άλλο αδελφό που προσεύχεται και αμέσως παίρνει απάντηση? Μα πια! Γιατί? Ο Κύριος τα λέει μέσα στο λόγο του, δεν σε αφήνει να υποθέτεις πράγματα. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σου λέει τι περιμένει από σένα. Σου λέει τι θέλει. Θέλει την καρδιά σου. Θέλει να τον ζητήσεις με όλη σου την ψυχή. Και αυτός είναι πιστός, είναι εκεί έτοιμος να σε ακούσει, έτοιμος να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα που έχεις. Λέει στο Β' Χρονικών στο 15:1-4 θα διαβάσω. Τότε ήλθε το πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδίδ και εξήλθε η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ο Ασά ήταν από τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Ξεκίνησε καλά, μετά λίγο τα χάλασε. Ακούσατε μου Ασά και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας. Αλλά δεν έχει τελεία, έχει κόμμα. Όταν σύσσεστε μετά αυτού και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί εσάς. Όταν είστε μαζί του, αυτός είναι μαζί σας. Και αν εξητείτε αυτόν, τότε θέλει ευρεθεί σε εσάς. Αδελφοί, δεν είναι λευκή επιταγή. Ο Κύριος έχει όρους. Το οποίο είναι καλό. Γιατί σε αναγκάζει να βάλεις προτεραιότητα στη ζωή σου. Και να βάλεις πρώτα τον Κύριο. Και επίσης σου δίνει, είναι μια πολύ όμορφη υπόσχεση. Εφόσον εσύ εξητήσεις τον Κύριο, εφόσον εσύ βάλεις τις σωστές προτεραιότητες μπροστά στον Κύριο και τακτοποιείς την καρδιά σου, ο Κύριος το δικό του μέρος θα το κάνει. Θα το κάνει ο Κύριος το δικό του μέρος. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι σε αυτό. Ότι ο Κύριος θα το κάνει το δικό του μέρος. Δεν σου λέει ότι εξήτησε με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και ίσως σου απαντήσω. Δεν βάζεις στην απάντησή του κάποιο αν. Βάζεις τη δική μας συμπεριφορά αν και όταν. Άρα εξαρτάται από εμάς αν θα πάρουμε απάντηση. Αν ζητάμε σωστά και αν ζητάμε όπως ο Κύριος θέλει. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει τελικά δεν είναι να έχεις όλα όσα του ζητάς και να πας στον ουρανό περπατώντας πάνω σε ένα κόκκινο χαλί με σπαρμένο ροδοπέταλο. Θέλει να σε φτιάξει έτσι ώστε όταν φύγουμε από αυτό το σώμα και μπούμε μέσα στην παρουσία σου, στην παρουσία του, όπως λέει ο Ιωάννης, να μοιάζουμε, να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και αυτό το έργο δεν γίνεται εύκολα μέσα σε αυτή την καρδιά η οποία έχει την τάση τι. Τι είπαμε, από νηπιότητος η καρδιά του ανθρώπου έχει την τάση προς το κακό. Λέει στο κατά Ματθαίος, το 24 κεφάλαιο, 48 και 49 θα διαβάσουμε. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλους εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει και να πει μετά των μεθειών του. Πώς φερόμαστε, πώς ζούμε, σαν να το πω αλλιώς. Εάν ήξερες ότι σήμερα το πρωί, την ώρα που είναι αυτή η συνάθρηση, έρχεται ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Τι θα έκανες χθες, το Σάββατο μόνο να σου πω. Τι θα έκανες διαφορετικά. Ή θα ζούσες όπως ζούσες χθες. Όπως πέρασες τη μέρα σου χθες. Θα άλλαζες κάτι στη μέρα σου. Νομίζω θα άλλαζες πολλά. Εγώ τουλάχιστον θα άλλαζα πολλά. Αν ήξερα ότι σήμερα θα έρθει ο Κύριος και θα μας πάρει στον ουρανό, θα ήμουνα στο πάτωμα όλη μέρα και θα έλεγα: Κύριε, καλύψε με το αίμα σου, συγχώρεσέ με, Κύριε, ετοίμασέ με, θέλω να έρθω κοντά σου. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από αυτό. Αλλά όταν νομίζω ότι ο Κύριος βραδύνει να έρθει, θα έρθει. Ναι, θα έρθει, το πιστεύω ότι θα έρθει. Θα έρθει. Η λέξη κλειδί είναι το θα. Η λέξη παγίδα είναι το θα. Γιατί ναι, θα έρθει, αλλά το ότι θα έρθει στο μέλλον, κάποια στιγμή. Μέχρι τότε έχουμε καιρό.
1: Πρόσφατα είχα ακούσει κάποιον αδερφό που έλεγε.
0: Λέει, η μεγαλύτερη παγίδα είναι ότι νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Ενώ ο Κύριος συνέχεια μας λέει ότι πλησίασε ο καιρός, πλησίασε ο καιρός. Καλά, οι Απόστολοι και οι προφήτες του Κυρίου δεν ξέρουν αυτά που λένε ο Κύριος που τους δίνει αυτά, γιατί είναι λόγος Θεού και τα γράψαν γράμμα προς γράμμα σύμφωνα με το πώς ο Κύριος τους έδωσε να τα πούνε. Ο Κύριος δεν ξέρει που λέει ότι δεν έχουμε καιρό και εμείς ξέρουμε καλύτερα. Αλλά τι λέει ο δούλος αυτός, λέει, βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Και τι κάνει, αρχίζει να δέρει τους συνδούλους. Τους άλλους που είναι και αυτοί οι δούλοι, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα στην εκκλησία, με τη συμπεριφορά, με τα λόγια, με τις πράξεις του. Μπορούμε να δίνουμε τους ανθρώπους και να πονέσουν πολύ περισσότερο με ένα λόγο, παρά να πιάσουμε το μαστίγιο. Και λέει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Θα το κρατήσουμε αυτό, θα το δούμε μετά. Και στο 50, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου. Προσέξτε, δούλος, μιλάμε για Κύριο και είναι δούλος του. Καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν στο 51 και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Πού είναι η θέση των υποκριτών? Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών. Δούλος μεν, αλλά κακός δούλος δε. Και δεν πάει με τον Κύριο, πάει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών. Α Θεσσαλονικής 5, 1 και 2 λέει: περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρεια να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται. Πώς έρχεται? Σαν κλέπτης μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρεις πότε είναι. Εσύ νομίζεις ότι δεν θα έρθει σήμερα, αλλά ο Κύριος θα έρθει, και δεν μιλάω για σήμερα, αλλά θα είναι αυτή μια μέρα που πάλι πολλοί άνθρωποι, για να το λέει, θα νομίζουν ότι ο Κύριος δεν θα έρθει. Έχουμε καιρό. Αλλά θα έρθει ο Κύριος σαν κλέφτη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Στο 4. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο σκοτάδι ή είμαστε στο φως? Δεν είμαστε στο σκότη. Στο σκοτάδι. Ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαστε νυχτός ουδέ σκότος. Άρα λοιπόν, αφού λοιπόν όπως ομολογήσαμε πιο πριν, δεν είμαστε του σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Εδώ που λέει εγκρατευόμεθα, στο αρχαίο κείμενο λέει νύφωμεν, δηλαδή να είμαστε νυφάλοι, με καθαρό μυαλό. Ε, οι άνθρωποι έξω πώς είναι? Είναι νυφάλοι? Είναι με καθαρό μυαλό ή έχουν χάσει τα λογικά τους? Κάνουν και σκέφτονται πράγματα που είναι παράλογα. Εάν σκεφτείς λίγο, εάν το ψάξεις λίγο, πράγματα που πιστεύουν οι άνθρωποι είναι πραγματικά παράλογα. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού να είμαστε νυφάλοι. Νυφάλοι. Είμαστε πιο πριν που διαβάσαμε, που είπαμε να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Εδώ μας λέει ο Παύλος να μην είμαστε έτσι εμείς. Εμείς πρέπει να είμαστε νυφάλοι στην καρδιά μας, στην διάνοιά μας. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας νύφωμεν, λέει το αρχαίο κείμενο. Ας είμαστε δηλαδή νυφάλοι. Ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης. Πώς να είμαστε ντυμένοι? Ντυμένοι κάθε μέρα με πίστη και αγάπη. Αγάπη για τον Κύριο. Αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Λέει, θέλεις αγαπά τον Κύριο, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου. Και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Ότι έρχεται η μέρα, ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρω πότε. Αλλά έρχεται που ο Κύριος θα με σώσει. Ό,τι βλέπω εδώ γύρω είναι πρόσκαιρο, είναι μάταιο. Ό,τι φτιάχνεις, ό,τι κατασκευάζεις, ό,τι εργάζεσαι με τα χέρια σου εδώ σε αυτή τη γη είναι μάταιο. Μια μέρα δεν θα έχει την παραμικρή αξία για σένα. Αλλά αυτά που αφήνεις μέσα στην καρδιά σου είναι αυτά που έχουν όλη την αξία για σένα. Διότι ο Θεός δεν μας προσδιορίσε σε οργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστις απέθανε υπέρ ημών, ο οποίος πέθανε για μας. Πέθανε για μας. Ο Παύλος το είχε αυτό μέσα στην καρδιά, δεν το ξεχνούσε. Δεν ξεχνούσε ότι ο Κύριος πέθανε για αυτόν. Ότι ο Κύριος πέθανε για μας, για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σωτηρία, για να μπορεί ο Θεός να έρθει να κατοικήσει με το Πνεύμα Του μέσα μας και να εργαστεί μέσα μας, να αλλάξει την καρδιά μας, να τη φτιάξει, να τη μορφώσει κατά την εικόνα και την ομοίωση τη δική Του. Είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλωση. Και τι άλλο, οικοδομείται ο εις τον άλλον. Καθώς και κάμνεται. Να οικοδομείς, δηλαδή, όχι σαν τον άλλο το δούλο που έδερνε τους αδελφούς του, τον κακό το δούλο, αλλά σαν το προηγούμενο δούλο που διαβάσαμε, τον καλό δούλο, ο οποίος φροντίζει τους αδελφούς του. Εμείς ποιον θα ακολουθήσουμε? Ε? Σήμερα οι άνθρωποι, αυτοί που επηρεάζουν άλλους ανθρώπους, τι λένε, ακολούθησέ με εκεί, ακολούθησέ με εκεί. Υπάρχει όμως ένας άλλος άνθρωπος πριν από αυτούς που μας είπε να τον ακολουθήσουμε. Να πάρουμε μάλιστα το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Ποιον ακολουθήσουμε? Ποιον ακολουθείς? Όχι την Κυριακή το πρωί. Κυριακή το μεσημέρι και μετά τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ποιον ακολουθείς? Ο εχθρός είναι στρατηγός.
1: Ποιοι θυμούνται αυτό που είχε γίνει στα Ήμια πριν αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, το δίδουμε την ηλικία μας κάποια, αλλά...
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχαν έρθει από την Τουρκία σε μια βραχοβασίδα, στα Ήμια,
0: Τούρκοι κομμάντος, και την καταλάβανε και ψώσαν εκεί
1: την τουρκική σημαία. Και μαζεύτηκε ο στρατός
0: των... ο στρατός, το
1: ναυτικό των Τούρκων και των Ελλήνων, το ένας απέναντι στους άλλους.
0: Έτοιμοι για πόλεμο.
1: Ήταν πραγματικά έτοιμοι για πόλεμο. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Όλο αυτό εκτονώθηκε. Μάλιστα.
0: Εάν η δική μας χώρα, η Ελλάδα, έλεγε
1: μια δραχονησίδα. Μια βραχονησίδα ακατοίκητη στη μέση του πουθενά.
0: Γιατί να κάτσουμε να ρισκάρουμε να γίνει πόλεμος
1: ενάντια σε δύο χώρες που θα σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι για ένα κομμάτι βράχο.
0: Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτό.
1: Απέναντι θα ήξερε πως η Ελλάδα είτε δεν μπορεί, είτε δεν είναι σε θέση, δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Και θα σταματούσε στην Δραχονησίδα, εφόσον ξέρει πως η άλλη χώρα δεν μπορεί να πολεμήσει για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Θα σταματήσει εκεί ή θα διεκδικήσει κάτι άλλο την επόμενη μέρα ή την επόμενη χρονιά. Πώς το βλέπετε? Εάν κάνεις μια κίνηση και βλέπεις ότι ο εχθρός σου υποχωρεί. Αυτά που είναι δικά του τα παραδίδει χωρίς μάχη.
0: Ο εχθρός άραγε της ψυχής μας, μήπως σκέφτεται παρόμοια. Παροιμίες 4.23. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Μπορεί να σε πιέσει ο εχθρός ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, για να παραχωρήσεις μία δραχονησίδα.
1: Μία δραχονησίδα.
0: Αλλά όταν σε δει να παραδίδεις, ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει κι άλλα μέσα στην ψυχή σου. Και επίσης η δική σου καρδιά έχει μάθει τι.
1: Θα υποχωρήσω, δεν πειράζει. Ας είμαι. Τι πειράζει αν κάνω εκείνο ή αν κάνω αυτό άλλο.
0: Ο καθένας ας συμπληρώσει κάτι από τη ζωή του.
1: Τι πειράζει. Γιατί να πολεμήσω γι' αυτό. Γιατί να πολεμήσω.
0: Ας το αφήσω.
1: Δεν έχει σημασία. Τον πειράζει τον Κύριο επειδή κάνω αυτό. Τον πειράζει επειδή κάνω το άλλο. Τον πειράζει επειδή κάνω το άλλο.
0: Εγώ δεν τον πειράζει. Ο λόγος του Κύριου λέει τον πειράζει. Αλλά όταν έρχεται ο εχθρός και μας βάζει αυτές τις σκέψεις, γιατί δεν είναι δικές μας,
1: νομίζουμε ότι ναι, ασήμαντο είναι τώρα. Δεν πειράζει, ας προσευχηθώ. 10 λεπτά λιγότερο σήμερα. Μια βραχονησίδα είναι. Και ας μην προσευχηθώ καθόλου σήμερα. Εντάξει, το πειράζει τον Κύριο που δεν προσευχήθηκα σήμερα. Αμάρτησα στον Κύριο. Θα πάω στην κόλαση γι' αυτό. Θέτεις ένα προηγούμενο. Θέτεις ένα προηγούμενο. Και ο εχθρός δεν θα σε αφήσει έτσι. Ξέρει ότι δεν είσαι σε θέση να πολεμήσεις. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά δεν είσαι σε θέση να πολεμήσεις. Και αυτό δεν θα τα αφήσει έτσι. Ξέρει πως εκεί μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει τόπο. Μέχρι να του πεις stop. Stop. Και να αρχίσεις να πολεμήσεις, να πάρεις τα εδάφη σου πίσω. Να πάρεις τα εδάφη σου που έχασες πίσω. Γιατί δεν τα παίρνει ο εχθρός έτσι. Τα παίρνει επειδή εμείς τα αφήνουμε.
0: Γι' αυτό λέει, αλλού λέει, μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Δίνετε. Δηλαδή παίρνω εγώ τόπο από την καρδιά μου και λέω στο διάβολο, πάρε. Πάρε αυτό τον τόπο. Και τώρα εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ στον έδωσα. Να δούμε τι μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Πάμε να διαβάσουμε στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο 6 και 7. Πάλι για τον Ασά. Να δούμε, ενώ ήταν σε καιρό ειρήνης. Ενώ ήταν σε καιρό ειρήνης, τι έκανε. Λέει, και οικοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα. Γιατί, διότι ησύχασε η γη. Είχαν κάνει πολέμους, είχαν νικήσει και ησύχασε η γη. Και τι έκανε, ησύχασε. Ο ίδιος δεν ησύχασε, έχτισε πόλεις οχυρές. Λέει, ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης. Επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς ανάπαυσης. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Ας οικοδομήσουμε. Δηλαδή να πάρουμε τόπο, να οχυρώσουμε την καρδιά μας για μας σήμερα. Να ας οικοδομήσουμε τα σπόλεις ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τύχη, να χτίσουμε τύχη και πύργους μέσα στην καρδιά μας. Να μην μπορεί ο εχθρός να τα πάρει. Πύλας και μοχλούς, ενώ είμαι δακύρι της γης πριν έρθει ο εχθρός να τα πάρει πίσω. Επειδή, γιατί, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο το Θεό μας, εξητήσαμε αυτό, δύο φορές το λέει, και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν. Τον εξητήσαμε, λέει, τον εξητήσαμε και ο Κύριος μας έδωσε ανάπαυση. Αλλά όταν ήρθε ανάπαυση, ο Ασά δεν αναπαύθηκε. Έχτιζε την Ιερουσαλήμ, τις πόλεις γύρω-γύρω. Έχτισε τον Ισραήλ, γιατί ήξερε ότι ο πόλεμος θα ερχόταν πάλι. Εμείς όταν εξητήσουμε τον Κύριο και μας φέρει ο Κύριος ανάπαυση, τι κάνουμε. Είναι καιρός ανάπαυσης. Είναι καιρός να ξεκουραστούμε. Είναι καιρός να χαλαρώσουμε άραγε. Είναι καιρός να εξητήσουμε, όπως λέω τον Κύριο και ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας δώσει νίκες και να εκμεταλλευτούμε τους καιρούς της ειρήνης που μας δίνει ο Κύριος ανάμεσα στους πολέμους για να χτίσουμε πιο πολύ την καρδιά μας. Έχεις χρόνο, κάτσε και διάβασε το Λόγο του Θεού. Έχεις χρόνο, κλείσε την τηλεόραση και προσευχήσου. Έχεις χρόνο, πήγαινε, ευαγγέλισε τους ανθρώπους. Δώσε αυτό που πρέπει. Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, όπως λέει ο παρομοιαστής. Φύλαξέ την. Φύλαξέ την. Γιατί? Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Γιατί να τη φυλάξεις? Γιατί υπάρχει εχθρός που θέλει να την προσβάλλει. Αν δεν υπήρχε εχθρός, δεν χρειάζεται να φυλάξεις κάτι. Αν δεν υπάρχει εχθρός, αν δεν υπάρχει κλέφτης, αν δεν υπάρχει κάποιος να έρθει και να κάνει ζημιά, τι να φυλάξεις? Υπάρχει κανένα κάστρο γύρω-γύρω από, από τον Άγιο Νικόλαο να πεις μην έρθουν πειρατές και καταλάβουν την πόλη? Όχι, γιατί δεν υπάρχει φόβος για κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο στρατός και φυλάει γενικά όλη τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να φυλάξεις την πόλη. Αν όμως, όπως γινόταν παλιότερα, ερχότανε πειρατές, ερχότανε εχθροί, τι βλέπαμε σε κάθε μέρος? Κάστρα. Υψώνανε κάστρα, υψώνανε πύργους, υψώνανε πύλες οι άνθρωποι για να φυλάξουν. Εμείς δεν είμαστε σε καιρό ειρήνης. Είμαστε σε καιρό πολέμου. Ο Κύριος μας λέει να πάρουμε την πανοπλία του πνεύματος. Γιατί φοράς πανοπλία στον καιρό της ειρήνης, φοράς πανοπλία στον καιρό του πολέμου? Λέει στο Δευτερονόμιο στο 4-6. Φύλατε λοιπόν και κάμνετε αυτά, τους λόγους, τα διατάγματα του Κυρίου. Διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών. Και στο 9. Μόνο πρόσεχε εις αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου. Μη λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδουν οι οφθαλμοί σου. Και μήποτε χωριστούν από την καρδιά σου κατά πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και εις τους ιούς των ιών σου. Τι λέει? φύλαξε καλά την ψυχή σου. Φύλαξε καλά την ψυχή σου. Μην ξεχάσεις αυτά που έκανε ο Κύριος. Πώς αναγέννησε, πόσες φορές εργάστηκε μέσα στη ζωή σου, πόσα πράγματα έκανε στη ζωή σου, πόσα έχει, είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, και κράτησε τα μέσα σου και δίδαξε, λέει, και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου ακόμη να τα διδάξεις. Και στο Δευτερονόμιο πάλι στο 6, 4 με 9 θα διαβάσουμε. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριον, Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, με όλη σου την καρδιά. Εάν δώσουμε τόπο στον εχθρό, δεν αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Ένα μέρος της καρδιάς μας δεν αγαπάει τον Κύριο. Και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλω σε είστε εν την καρδιά σου. Για να φυλάξουμε την καρδιά μας, λέει αυτόν ο Κύριος. Φύλαξε τα αυτά, λέει, μέσα στην καρδιά του. Οπότε πάρε το Λόγο του Θεού και όχι σκέψε τον αυτόν ο μόνο, όχι διάβασέ τον μόνο, αλλά φύλαξε τον μέσα στην καρδιά σου, γιατί αυτό είναι το πολύτιμό σου, το πολύτιμό μας. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου. Όταν διδάσκεις επιμελώσεις τα τέκνα σου, τι άλλο κάνεις? Διδάσκεις και τον εαυτό σου. Διδάσκεις και τον εαυτό σου, τα θυμάσαι και τα επαναλαμβάνεις. Και περί αυτών θέλεις ομιλή καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζονε και αγυρώμενος. Δεν σου λέει τι μπορεί να γίνει βέβαια με αυτά όταν το κάνεις. Γιατί λέει να τα διαβάζεις περιπατών εν τη οδό. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλεις είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτες της οικίας σου και επί της τασπίλα σου. Για φαντάσου στον παραστάτη της οικίας σου να γράφεις ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, ού το άλλο που λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Και καθώς έβγαινε ο Ισραηλίτης κάθε μέρα από το σπίτι του ή και όταν γύρισε, έβλεπε. Του κλέψεις, του ψευδομαρτυρήσεις, αγάπη την Ιησούσα. Και πηγαίνει έξω. Αλλάζει την καρδιά. Αλλάζει τον τρόπο. Ο λόγος του Θεού επηρεάζει την καρδιά μας. Διορθώνει την καρδιά μας. Την ευθυγραμμίζει. Την ευθυγραμμίζει. Καθώς περνάνε οι μέρες χωρίς το λόγο του Κυρίου, είτε να τον διαβάσουμε είτε να τον ακούσουμε, η καρδιά χάνει την ευθυγράμμισή της και κλείνει είτε δεξιά είτε αριστερά. Και χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού για να μας... εδώ ξέφυγα λίγο. Εδώ ξέφυγα λίγο. Η NASA και αυτοί που στέλνουν πυράβλους τέλος πάνω σε μακρινούς πλανήτες για να πάει εκεί που πρέπει, πρέπει να υπολογίσουν χιλιοστά της μοίρας. Μπορεί και παραπάνω. Γιατί? Γιατί αν ξεφύγεις ένα χιλιοστό της μοίρας, αυτό που είναι να πάει κάπου θα πάει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή μπορεί και παραπάνω μακριά. Έτσι είναι και η καρδιά. Μπορεί να λες λίγο. Λίγο ξέφυγε. Δεν είναι. Είναι σαν το αυτοκίνητο. Να το έχεις που και να είναι μια τέλεια ευθεία και αντί να το έχεις και εσύ τέλεια ευθεία το τιμό, να το έχεις πολύ λίγο δεξιά ή αριστερά. Τι θα γίνει μετά από ένα-δύο χιλιόμετρα, τι θα γίνει? Ο Κύριος έχει και τα κολονάκια στην άκρη του δρόμου να μας φυλάξει, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί. Το θέμα θέλει ο Κύριος είναι να βαδίζουμε στην οδό του ευθεία, πλησιά για να μην στραπατσαριζόμαστε που και που. 1 Πέτρο 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδέλφιαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Τι λέει? Καθαρίσατε τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας. Με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδέλφιαν ανυπόκριτον. Με την υπακοή καθαρίζουμε την ψυχή μας. Ποια υπακοή? Στο λόγο του Κύριου. Πώς θα υπακούσε στο λόγο του Θεού? Πρέπει να τον γνωρίζω. Και λέει αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Γιατί? Γιατί? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου,
1: πραγματικά με καθαρή καρδιά, αυτό είναι η καλύτερη προστασία για την ψυχή σου και για τον άλλον την ώρα της δοκιμασίας. Δεν πάει να έχεις μάθει από έξω 100 εδάφια ή 1000 εδάφια. Αν όμως δεν αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, την ώρα της δοκιμασίας θα ξεχάσεις τα εδάφια. Ενώ αν τον αγαπάς, δεν χρειάζεται να ξεχάσεις τίποτα. Τον αγαπώ τον αδελφό. Τον αγαπώ τον αδελφό. Δεν θα πω τίποτα που θα τον βλάψει. Που θα την βλάψει.
0: Κάνε διαθήκη με τον Κύριο. Λέει στον Ιερεμία 31 κεφάλαιο 31 με 33. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα, καινούρια. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμε προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίας αυτούς εκ της χειρός, για να εξαγάγω αυτούς εκ της Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου, και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει Κύριος. Και στο 33, αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη, την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ, μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών, και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να κάνουμε διαθήκη με τον Κύριο και πρέπει να τηρούμε το δικό μας μέρος. Και θέλω, λέει, τότε, αφού κάνει αυτό ο λαός, ο λαός κάνει διαθήκη, ο καθένας κάνει διαθήκη με τον Κύριο, ο Κύριος θα γράψει τον νόμο του μέσα στην καρδιά μας και στα ενδόμηχά μας, και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλουσι είστε λαός μου. Τότε θα γίνει. Τότε θα γίνει. Ο Λόγος του Θεού έχει σε πάρα πολλές φορές προϋποθέσεις. Αλλά εμείς διαβάζουμε πολυβολικά μόνο τις ευλογίες. Κύριε, εσύ λες αυτό για μένα. Αμήν. Δώσ' το μου. Μα λέει ένα εάν πριν από αυτό το παιδί. Ή το ίδιο. Ανάλογα. Λέει ένα εάν πριν. Αυτό δεν πρέπει να το διαβάσουμε. Το εάν δεν πρέπει να το τηρήσουμε. Ο Κύριος ζητάμε και τον μάλιστα τον έχουμε και υπόλογο. Κύριε, δεν τήρησες το λόγο σου. Δεν τήρησες το λόγο σου. Ο Κύριος τήρησε το λόγο του. Δεν έδωσε γιατί τήρησε το λόγο του. Γιατί ο λόγος του λέει εάν.
1: Κατά Ματθαίο 18:23. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστε συθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Στο 24, και ότε ήρχισε να θεωρεί, ευρέθη προς αυτόν εις ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Την εποχή του Κυρίου, της Καινής Διαθήκης, το τάλαντο ήταν 58,9 κιλά. Ένα κιλό ασίμι, για να το υπολογίσουμε σε σημερινά χρήματα, χθες που κοίταξα ήταν 1.757 ευρώ. Ένα κιλό. Αν έχετε κανένα κιλό ασίμι στην τσέπη σας, κοστίζει 1.757 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ένα τάλαντο, 58,9 επί 1.757, είναι 103.487 ευρώ. 87 ευρώ. Το ένα τάλαντο. Τα μύρια τάλαντα ήταν τότε 10.000. Αυτό σημαίνει. Άρα 103.000 επί 10.000. 10 εκατομμύρια. Βάλε. 1 δισεκατομμύριο. 34.870.000. Ή κάτι ψηλά. Και λέει, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού στο 25, να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα όσα είχε, και να αποδώσει για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Και λέει στο 26,
0: Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον είσαι με και πάντο θέλω σου αποδώσει». Πώς θα τα αποδώσει ένα δισεκατομμύριο? Υπήρχε περίπτωση? Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Όμως τι λέει στο 27? «Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέρισεν αυτόν και το δάνειο αφήκεν εις αυτόν».
0: Αλφή, τι Κύριο έχουμε?
1: Ποιος θα μπορούσε να πει στο χαρίζω το δάνειο ένα δισεκατομμύριο? Χάρη, χάρη, σου κάνω χάρη, σου κάνω χάρη.
0: Δεν έχεις να το δώσεις, το ξέρω. Εντάξει, του λέει, δεν πειράζει, δώσ' μου, ξέρω εγώ, 100.000 ή ένα εκατομμύριο. Τίποτα, πάρ' τα όλα, στα χαρίζω. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος?
1: Αυτός ο Κύριος και κατά πέταση ο δικός μας ο Κύριος. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος και πόσο καλός είναι, πόσο αγαθός.
0: Χάρισε, μας τα χάρισε όλα. Αλλά τι λέει στο 28? Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν τον έπνιγε λέγοντάς του, δώσ' μου ό,τι χρωστάς. Ένα δινάριο είναι 3,9 γραμμάρια, 100 δινάρια, 390 γραμμάρια, ίσον 685 ευρώ. Του είχε χαρίσει ο Κύριος ένα δισεκατομμύριο και κάτι ψηλά εκατομμύρια, και αυτός ήθελε να πνίξει τον άνθρωπο,
1: όχι να του τα δώσει. Δηλαδή θα σε πνίξω για να μου δώσει 685 ευρώ? Και πόσες φορές εμείς δεν μπορεί να πούμε, άδελφε, εντάξει, 10 ευρώ δεν πειράζει, ή έκανες αυτό, δεν πειράζει. Αλλά είναι κάτι άλλο που πειράζει, λέει, πω, 600 ευρώ,
0: τα θέλω πίσω, δώσα μου.
1: Να αποδώσεις αυτό που μου χρωστάς. Να μου πεις συγγνώμη τώρα. Αλλιώς δεν σε συγχωρώ.
0: Περίμενε. Περίμενε και σκέψου. Στάσου και σκέψου. Ποιον ακολουθούμε? Ποιον ακολουθούμε? Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Και οργιστής, λέει ο Κύριος, αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, θέλει κάμει εις εσάς. Έτσι λέει, θα κάνει και σε εσάς. Για να σκέψω τώρα, αντί να είμαι εγώ, να είναι ο Ιησούς εδώ πέρα, να κηρύττει και να λέει, αυτό θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου, ο επουράνιος. Δεν ξέρω, καταπιείς λίγο, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας. Όχι, εντάξει αδερφέ, δεν πειράζει, συγχωρώ, αλλά το έχω και το κουβαλάω 10-20 χρόνια ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να με πάρει. Μέσα από την καρδιά σας, λέει, έκαστώσεις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Μέσα την καρδιά σου φύλαξέ την με τα πάσης φυλάξεως, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Με τα πάσης φυλάξεως. Γιατί ο εχθρός θα έρθει και θα σε βάλει από παντού, από όπου μπορεί, να δει ότι εκεί δεν έχεις φυλαγμένο, ότι εκεί δεν θέλεις να πολεμήσεις για αυτό το πράγμα. Και του λες, πάρ' το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Έχασες αμέσως, με το που το έκανες αυτό, αυτό που λέει να αγαπάς τον Κύριο με όλη την καρδιά. Γιατί ένα μικρό, μπορεί να είναι μικρό, μεγάλο, ένα μικρό κομμάτι της καρδιάς σου δεν ανήκει πια στον Κύριο, ανήκει στον διάβολο. Να σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, σε δοξάζουμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι τόσο καλός, ώστε μας χάρισες, Κύριε, όλο αυτό το χρέος, Κύριε, που είχαμε ενώπιόν σου, το οποίο ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε, Κύριε, αλλά θα καταλήγαμε, Κύριε, στην αιώνια κόλαση. Ιησού μας Άγιε, μακριά από σένα, μακριά από την αγάπη σου, μακριά από τα ελέη σου, Κύριε. Αλλά εσύ, Κύριε, μας το χάρισες αυτό το χρέος, Ιησού μας. Μας το χάρισες, γιατί είσαι τόσο καλός και τόσο πλούσιος, Κύριε. Γιατί εσύ το πλήρωσες πάνω στο σταυρό, Κύριε. Πλήρωσες, Κύριε, το χρέος αυτό, Κύριε, πάνω στο σταυρό, και εσύ μας το χάρισες, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Βοήθησέ μας και εμάς, Κύριε, κάθε μέρα και κάθε στιγμή να συγχωρούμε, Κύριε, μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, τους αδελφούς μας, Κύριε, και όλους τους ανθρώπους, και να μάθουμε μέσα στη ζωή μας με τη χάρη Σου, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε, μέσα στην προσευχή, μέσα από την κοινωνία, Κύριε, που μας έχεις δώσει Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, με το λαό Σου, Κύριε, και με το πρόσωπό Σου, να μάθουμε να φυλάττουμε την καρδιά μας, Κύριε, με τα πάσης φυλάξεως, Κύριε, γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής μας, Ιησού μας, και θέλουμε οι εκβάσεις της ζωής μας, Ιησού μας, Άγιε, να είναι αγαθές, Κύριε, να είναι κατά το θέλημα το δικό Σου, Ιησού μας, γιατί Εσύ είσαι η αγάπη μας η μεγάλη, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Σωτήρ. Αμήν, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό Του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα Του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο Του, τη γατέρα Του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδιού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 43. Και η πείνα βάραινε στη γη, και αφού τέλειωσαν τρώγοντας το σιτάρι που είχαν φέρει από την Αίγυπτο, ο πατέρας τους είπε σε αυτούς: «Πηγαίνετε ξανά, αγοράστε μας λίγες τροφές». Και ο Ιούδας του είπε λέγοντας: «Έντονα διαμαρτυρήθηκε σε εμάς ο άνθρωπος, λέγοντας: Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, εάν δεν είναι μαζί σας ο αδελφός σας. Αν λοιπόν αποστείλεις μαζί μας τον αδελφό μας, θα κατέβουμε και θα σου αγοράσουμε τροφές. Αλλά αν δεν τον αποστείλεις, δεν θα κατέβουμε, επειδή ο άνθρωπος μας είπε: Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, αν ο αδελφός σας δεν είναι μαζί σας». Και ο Ισραήλ είπε: «Γιατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντας στον άνθρωπο ότι έχετε κι άλλον αδελφό?» Και εκείνοι είπαν: «Ο άνθρωπος μας ρώτησε ακριβώς για μας και για τη συγγένειά μας, λέγοντας: Ο πατέρας σας ζει ακόμα, έχετε άλλον αδελφό? Και του αποκριθήκαμε σύμφωνα με την ερώτηση αυτή. Μπορούσαμε να ξέρουμε ότι θα μας έλεγε: Φέρτε τον αδελφό σας?» Και ο Ιούδας είπε στον Ισραήλ τον πατέρα του: «Στείλε το παιδί μαζί μου, και αφού σηκωθούμε, ας πάμε για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε, εμείς, εσύ και οι οικογένειές μας. Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν. Από το χέρι μου να το ζητήσεις. Εάν δεν το φέρω σε σένα και δεν τον στήσω μπροστά σου, τότε να είμαι παντοτινά υπεύθυνος σε σένα. Επειδή, εάν δεν χρονοτριβούσαμε, σίγουρα αυτή θα ήταν η δεύτερη φορά μέχρι τώρα που θα επιστρέφαμε». Και ο Ισραήλ ο πατέρας τους είπε σε αυτούς: «Αν έτσι πρέπει να γίνει, κάντε το λοιπόν. Πάρτε στα σκεύη σας από τους καλύτερους καρπούς της γης και φέρτε στον άνθρωπο δώρα, λίγο βάλσαμο και λίγο μέλι, αρώματα και μύρο, φιστίκια και αμύγδαλα, και πάρτε διπλάσιο ασήμι στα χέρια σας. Και το ασήμι εκείνο που σας επιστράφηκε στο στόμιο το σακιό σας, φέρτε το πάλι στα χέρια σας. Ίσως έγινε κατά λάθος. Και πάρτε τον αδελφό σας, και αφού σηκωθείτε, επιστρέψτε στον άνθρωπο. Και ο Θεός, ο Παντοδύναμος, να σας δώσει χάρη μπροστά στον άνθρωπο, για να αποστείλει μαζί σας τον άλλο σας αδελφό και τον Βενιαμίν. Κι εγώ, αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Και οι άνθρωποι, παίρνοντας αυτά τα δώρα, πήραν και διπλάσιο ασήμι στα χέρια τους και τον Βενιαμίν. Και αφού σηκώθηκαν, κατέβηκαν στην Αίγυπτο και παραστάθηκαν μπροστά στον Ιωσήφ. Και όταν ο Ιωσήφ είδε τον Βενιαμίν μαζί τους, είπε στον επιστάτη του σπιτιού: «Φέρε τους ανθρώπους στο σπίτι και σφάξε ένα σφαχτό και ετοίμασε, επειδή μαζί μου θα φάνε οι άνθρωποι το μεσημέρι». Και ο άνθρωπος έκανε όπως του είπε ο Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος έφερε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ. Και οι άνθρωποι φοβήθηκαν επειδή τους έφεραν μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και είπαν: «Για το ασήμι που επιστράφηκε στα σακιά μας την πρώτη φορά, μας φέρνουν μέσα για να βρει αφορμή εναντίον μας και να μας ρηχτεί επάνω μας και να πάρει εμάς για δούλους και τα γαϊδούρια μας». Και αφού πλησίασαν τον άνθρωπο, τον επιστάτη του σπιτιού του Ιωσήφ, μίλησαν σε αυτόν στην πύλη του σπιτιού και είπαν: «Παρακαλούμε, κύριε, κατεβήκαμε την πρώτη φορά για να αγοράσουμε τροφές. Και όταν ήρθαμε στο κατάλημα, ανοίξαμε τα σακιά μας και να, του κάθε ενός το ασήμι ήταν στο στόμιο του σακιού του. Το ασήμι μας σωστό. Γι' αυτό το φέραμε πίσω στα χέρια μας. Φέραμε και άλλο ασήμι στα χέρια μας για να αγοράσουμε τροφές. Δεν ξέρουμε ποιος έβαλε το ασήμι μας στα σακιά μας». Και εκείνος είπε: «Ειρήνη σε εσάς, μη φοβάστε. Ο Θεός σας και ο Θεός του πατέρα σας σας έδωσε θησαυρό στα σακιά σας. Το ασήμι σας ήρθε σε μένα». Και τους έδωσε τον Σιμεών. Και ο άνθρωπος έφερε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και τους έδωσε νερό και ένυψαν τα πόδια τους και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια τους. Και εκείνοι ετοίμασαν τα δώρα μέχρι ότου έρθει ο Ιωσήφ το μεσημέρι, επειδή άκουσαν ότι εκεί πρόκειται να φάνε ψωμί. Και όταν ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι, του πρόσφεραν τα δώρα που είχαν στα χέρια τους μέσα στο σπίτι και τον προσκύνησαν μέχρι σε δάφους. Και τους ρώτησε για την υγεία τους και είπε: «Υγιένει ο πατέρας σας, ο γέροντας για τον οποίο μου είπατε ζει ακόμα?» Και εκείνοι είπαν: «Υγιένει ο δούλος σου, ο πατέρας μας, ακόμα ζει». Και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Και σηκώνοντας τα μάτια του, είδε τον Βενιαμίν, τον αδελφό του, τον ομομήτριο, και είπε: «Αυτός είναι ο αδελφός σας, ο νεότερος, για τον οποίο μου είχατε πει?» Και είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, παιδί μου». Και ο Ιωσήφ βιάστηκε να αποσυρθεί, επειδή τον συντάραξαν τα σπλάχνα του για τον αδελφό του, και ζητούσε τόπο για να κλάψει, και μπαίνοντας στο ταμείο, έκλαψε εκεί. Έπειτα, αφού ένυψε το πρόσωπό του, βγήκε και συγκρατώντας τον εαυτό του, είπε: «Βάλτε ψωμί». Και έβαλε χωριστά για αυτόν και χωριστά για εκείνους και για τους Αιγυπτίους που συνέτρωγαν μαζί του χωριστά, επειδή οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να φάνε ψωμί μαζί με τους Εβραίους, επειδή αυτό είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους. Κάθισαν λοιπόν μπροστά του, ο πρωτότοκος σύμφωνα με την πρωτοτοκία του και ο νεότερος σύμφωνα με την νεότητά του, και θαύμαζαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και παίρνοντας από μπροστά του μερίδια, έστειλε σε αυτούς. Το μερίδιο όμως του Βενιαμίν ήταν πενταπλάσια μεγαλύτερο από τον καθένα από αυτούς. Και ήπιαν και εφράνθηκαν μαζί του. Γένεση κεφάλαιο 44. Και πρόσταξε τον επιστάτη του σπιτιού του λέγοντας: «Γέμισε τα σακιά των ανθρώπων με τροφές όσες μπορούν να σηκώσουν και βάλε το ασήμι του καθενός στο στόμιο του σακιού του. Και βάλε το ποτήρι μου, το ποτήρι το ασημένιο, στο στόμιο του σακιού του νεότερου και το ασήμι του σιταριού του». Και έκανε σύμφωνα με το λόγο που είπε ο Ιωσήφ. Το πρωί, καθώς έφεξε, οι άνθρωποι στάλθηκαν, αυτοί και τα γαϊδούρια τους. Και αφού βγήκαν από την πόλη, πριν απομακρυνθούν πολύ, ο Ιωσήφ είπε στον επιστάτη του σπιτιού του: «Αφού σηκωθείς, τρέξε κατά πίσω από τους ανθρώπους. Και μόλις τους προφτάσεις, πες τους: γιατί ανταποδώσατε κακό αντικαλού? Δεν είναι αυτό το ποτήρι στο οποίο ο Κύριος μου πίνει και μέσω του οποίου αληθινά μαντεύει? Πράξατε άσχημα κάνοντας αυτό». Και καθώς τους πρόφτασε, τους είπε τα λόγια αυτά. Και εκείνοι του είπαν: «Γιατί ο Κύριος μας μιλάει με τα λόγια αυτά? Μη γέννητο οι δούλοι σου να πράξουν ένα τέτοιο πράγμα. Δες, το ασήμι το οποίο βρήκαμε στο στόμιο το σακιό μας, σου το επιστρέψαμε από τη γη Χαναάν, και πώς θα κλέβαμε από το σπίτι του Κυρίου σου ασήμι ή χρυσάφι? Σε όποιον από τους δούλους σου βρεθεί, ας πεθάνει, και εμείς ακόμη θα γίνουμε δούλοι του Κυρίου μας». Και εκείνος είπε: «Και τώρα ας γίνει όπως λέτε. Σε όποιον βρεθεί θα γίνει δούλος μου, και εσείς θα είστε αθώοι». Και σπέβδοντας, κατέβασαν κάθε ένας το σακί του στη γη και άνοιξε κάθε ένας το σακί του. Και ερεύνησαν, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο και τελειώνοντας στο νεότερο. Και βρέθηκε το ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Τότε έσκισαν τα ενδύματά τους και φορτώνοντας ο καθένας το γαϊδούρι του, επέστρεψαν στην πόλη. Και μπήκε μέσα ο Ιούδας και οι αδελφοί του στο σπίτι του Ιωσήφ, ενώ αυτός ήταν ακόμα εκεί, και έπεσαν μπροστά του στη γη. Και ο Ιωσήφ τους είπε: «Τι είναι αυτό το πράγμα που πράξατε? Δεν ξέρετε ότι ένας άνθρωπος όπως εγώ μαντεύει αληθινά?» Και ο Ιούδας είπε: «Τι να πούμε στον Κύριό μου, τι να μιλήσουμε ή πώς να δικαιωθούμε? Ο Θεός βρήκε την αδικία των δούλων σου. Να, είμαστε δούλοι του Κυρίου μου, και εμείς και εκείνος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι». Και εκείνος είπε: «Μη γέννητο σε μένα να το πράξω αυτό. Ο άνθρωπος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι, αυτός θα είναι δούλος σε μένα. Εσείς να ανεβείτε με ειρήνη στον πατέρα σας». Και ο Ιούδας τον πλησίασε και είπε: «Παρακαλώ, Κύριε μου, ας μιλήσει παρακαλώ ο δούλος σου ένα λόγο στα αυτιά του Κυρίου μου, και ας μην εξαφθεί ο θυμός σου ενάντια στο δούλο σου, επειδή εσύ είσαι όπως ο Φαραώ. Ο Κύριος μου ρώτησε τους δούλους του λέγοντας: έχετε πατέρα ή αδελφό? Και είπαμε στον Κύριό μου: έχουμε πατέρα γέροντα και παιδί των κυρατιών του, μικρό. Και ο αδελφός του πέθανε, και αυτός έμεινε μόνος από τη μητέρα του, και ο πατέρας του τον αγαπάει. Και είπες στους δούλους σου: φέρτε τον σε μένα να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια. Και είπαμε στον Κύριό μου: το παιδί δεν μπορεί να αφήσει τον πατέρα του, επειδή αν αφήσει τον πατέρα του, αυτός θα πεθάνει. Και εσύ είπες στους δούλους σου: αν δεν κατέβει ο αδελφός σας ο νεότερος μαζί σας, δεν θα δείτε πλέον το πρόσωπό μου. Και όταν ανεβήκαμε στο δούλο σου τον πατέρα μου, του αναγγείλαμε τα λόγια του Κυρίου μου. Και ο πατέρας μας είπε: πηγαίνετε πάλι, αγοράστε σε μας λίγες τροφές. Και είπαμε: δεν μπορούμε να κατέβουμε. Αν ο αδελφός μας ο νεότερος είναι μαζί μας, τότε θα κατέβουμε. Επειδή δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του ανθρώπου, αν ο νεότερος αδελφός μας δεν είναι μαζί μας. Και ο δούλος σου ο πατέρας μου είπε σε μας: εσείς ξέρετε ότι δύο γιους γέννησε σε μένα η γυναίκα μου, και ο ένας βγήκε από κοντά μου και είπα: σίγουρα κατασπαράχθηκε από θηρίο και δεν τον είδα μέχρι τώρα. Και αν πάρετε και τούτον από μπροστά μου και συμβεί σε αυτόν συμφορά, θα κατεβάσετε την πολιά μου στον τάφο με λύπη. Τώρα λοιπόν, όταν πάω στο δούλο σου τον πατέρα μου και το παιδί δεν είναι μαζί μας, επειδή η ψυχή του κρέμεται από την ψυχή εκείνου, καθώς θα δει ότι το παιδί δεν είναι, θα πεθάνει. Και η δούλη σου θα κατεβάσει την πολιά του δούλου σου του πατέρα μας στον τάφο με λύπη. Επειδή ο δούλος σου εγγυήθηκε στον πατέρα μου για το παιδί, λέγοντας: Αν δεν το φέρω σε σένα, τότε θα είμαι υπεύθυνος στον πατέρα μου παντοτινά. Τώρα λοιπόν, σε παρακαλώ, ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδιού δούλος στον κύριό μου, και το παιδί ας ανέβει μαζί με τους αδελφούς του. Επειδή, πώς να ανέβω στον πατέρα μου αν το παιδί δεν είναι μαζί μου? Όχι, για να μην δω το κακό που θα βρει τον πατέρα μου. Ψαλμός 44. Στον αρχιμουσικό για τους γιους του Κορέ, Μασχίλ. Θεέ, ακούσαμε με τα αυτιά μας. Μας το διηγήθηκαν οι πατέρες μας το έργο που έπραξες στις ημέρες τους, σε ημέρες αρχαίες. Εσύ με το χέρι σου έδιωξες έθνη και φύτεψες αυτούς. Κατέθλιψες λαούς και τους έδιωξες. Επειδή δεν κληρονόμησαν τη γη με τη ρομφαία τους και δεν τους έσωσε ο βραχίωνάς τους. Αλλά το δεξί σου χέρι και ο βραχίωνάς σου και το φως του προσώπου σου, επειδή ευαριστήθηκες σε αυτούς. Εσύ είσαι ο βασιλιάς μου, Θεέ, αυτός που καθορίζεις τις σωτηρίες του Ιακώβ. Με σένα θα καταβάλουμε τους εχθρούς μας. Με το όνομά σου θα καταπατήσουμε εκείνους που επαναστατούν εναντίον μας. Επειδή δεν θα ελπίσω στο τόξο μου, ούτε η ρομφαία μου θα με σώσει. Δεδομένου ότι εσύ μας έσωσες από τους εχθρούς μας και ντρόπιασες εκείνους που μας μισούν. Θα καυχόμαστε στο Θεό όλη την ημέρα και θα υμνούμε το όνομά σου στον αιώνα. Όμως μας απέβαλες και μας ντρόπιασες και δεν βγαίνεις πλέον μαζί με τα στρατεύματά μας. Μπροστά στον εχθρό μας έκανες να στρέψουμε προς τα πίσω και εκείνοι που μας μισούν διαρπάζουν τα πράγματά μας για τον εαυτό τους. Μας παρέδωσες σαν πρόβατα για φαγητό και μας διασκόρπισες στα έθνη. Πούλησες το λαό σου χωρίς τιμή και από την πώλησή τους δεν αύξησες τον πλούτο σου. Μας έκανες όνειδος στους γείτονές μας, περίγελο και χλεβασμό στους γύρω μας. Μας έκανες παροιμία ανάμεσα στα έθνη, κούνημα κεφαλιού ανάμεσα στους λαούς. Όλη την ημέρα η ντροπή μου είναι μπροστά μου και η αισχύνη του προσώπου μου με σκέπασε. Εξαιτίας της φωνής εκείνου που ονειδίζει και βρίζει, εξαιτίας του εχθρού και του εκδικητή. Όλα αυτά ήρθαν επάνω μας, όμως δεν σε λησμονήσαμε και δεν αθετήσαμε τη διαθήκη σου. Η καρδιά μας δεν στράφηκε προς τα πίσω, ούτε τα βήματά μας ξέκλειναν από το δρόμο σου. Αν και μας σύντριψες στον τόπο των δρακόντων και μας περισκέπασες με τη σκιά του θανάτου. Αν λησμονούσαμε το όνομα του Θεού μας και απλώναμε τα χέρια μας σε ξένο Θεό, ο Θεός δεν θα το εξέταζε, μια και αυτός ξέρει τα κρύφια της καρδιάς. Επειδή εξαιτίας σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα, λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Σήκω επάνω, γιατί κοιμάσαι, Κύριε? Σήκω επάνω, μη μας αποβάλεις για πάντα. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Ξεχνάς την ταλαιπωρία μας και την καταδυνάστευσή μας? Επειδή η ψυχή μας ταπεινώθηκε μέχρι το χώμα, η κοιλιά μας κόλλησε στη γη. Σήκω επάνω σε βοηθειά μας και λύτρωσέ μας χάρη του ελέου σου. Ψαλμός 45. Στον αρχιμουσικό σε Σωσανίμ για τους γιους του Κορέ, Μασχίλ. Τραγούδι υπέρ του αγαπητού. Η καρδιά μου αναβλύζει αγαθόν λόγο. Εγώ λέω τα έργα μου στο βασιλιά. Η γλώσσα μου είναι καλάμι ταχύγραφου γραμματέα. Εσύ είσαι ωραιότερος από τους γιους των ανθρώπων. Χάρη ξεχύθηκε στα χείλη σου. Γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου στο μυρό σου, δύνατε, μέσα στη δόξα σου και μέσα στη μεγαλοπρέπειά σου. Και να κατεβοδώνεσαι στη μεγαλειότητά σου και βασίλευε με αλήθεια και πραότητα και δικαιοσύνη. Και το δεξί σου χέρι θα σου δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι κοφτερά. Λαοί θα πέσουν από κάτω σου. Και αυτά θα μπηχτούν στην καρδιά των εχθρών του βασιλιά. Ο θρόνος σου, Θεέ, παραμένει στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρο ευθύτητας είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες αδικία. Γι' αυτό ο Θεός σου, σε έχρισε με λάδι αγαλίασης περισσότερο από τους μετόχους σου. Σμύρνα και αλόη και κασία ευωδιάζουν όλα τα ματιά σου, όταν βγαίνεις από τα ελεφάντινα παλάτια με τα οποία σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλιάδων παραβρίσκονται στις τιμές σου. Η βασίλισσα στάθηκε από τα δεξιά σου, στολισμένη με χρυσάφι του Οφύρ. Άκουσε, θυγατέρα, και δες, και στρέψε το αυτί σου, και λησμόνισε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου. Και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλο σου, επειδή αυτός είναι ο Κύριός σου, και προσκύνησε αυτόν. Και η θυγατέρα της Τύρου θα παρασταθεί με δώρα, το πρόσωπό σου θα εκετεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλιά είναι από μέσα. Το ένδυμα της είναι χρυσοήφαντο. Θα φερθεί στο βασιλιά με κεντητό ημάτιο. Παρθένες σύντροφοί της πίσω της θα φερθούν σε σένα. Θα φερθούν με εφροσύνη και αγαλίαση. Θα μπουν μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Αντί για τους πατέρες σου, θα είναι η γη σου. Αυτούς θα κάνεις άρχοντες σε ολόκληρη τη γη. Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις γενναίες. Γι' αυτό θα σε υμνούν οι λαοί σε αιώνα του αιώνα. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Νωρίς το πρωί, οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Αφού έδεσαν τον Ιησού, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος το ρώτησε, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε του απίφθηναν πολλές κατηγορίες. Και ο Πιλάτος πάλι το ρώτησε, «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι, κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλυε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς μαζί με άλλους στασιαστές που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθος ανέβηκε στον Πιλάτο και του ζητούσε να τηρήσει το έθιμο. Ο Πιλάτος τους ρώτησε «Θέλετε να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων?» γιατί κατάλαβε ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος τους ρώτησε πάλι «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί πάλι φώναξαν «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε «Μα γιατί, τι κακό έκανε?» Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν «Σταύρωσέ τον!» Θέλοντας ο Πιλάτος να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε τον Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το διοικητήριο, και φώναξαν όλη τη φρουρά. Τον έντισαν με κόκκινο μανδύα, έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα. Κατόπιν άρχισαν να τον χαιρετούν. «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με καλάμι, τον έφτυναν και εγωνατιστή τον προσκυνούσαν. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και σημαίνει στα ελληνικά «τόπος κρανίου». Του έδιναν να πιει κρασί ανακατεμένο με ένα αναισθητικό, ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Και ήταν η ώρα 9 το πρωί όταν το σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Μαζί του σταύρωσαν δύο ληστές, ένα στα δεξιά και ένα στα αριστερά του. Και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων». Οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι τους και τον έβριζαν λέγοντας «Α, εσύ που θα γκρεμίσεις τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον οικοδομήσεις, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς λέγοντες μεταξύ τους «Άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να το σώσει».
2: «Είναι, λέει, ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατέβει τώρα από το Σταυρό, ώστε να δούμε και να πιστέψουμε». Τον περιγελούσαν και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Όταν έφτασε 12 η ώρα το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα. Στις 3 η ώρα κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ελοή, Ελοή, λεμά σαβαχθανή», που σημαίνει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκομένους τ' άκουσαν και είπαν «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτυξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και του έδωσε να πιει, λέγοντας «Αφήστε να δούμε τώρα αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το σταυρό». Και ο Ιησούς έβγαλε δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Τότε σκίστηκε το παραπέτασμα του ναού στα δύο, από πάνω έως κάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί, απέναντι στο σταυρό, με ποιο τρόπο ξεψύχησε ο Ιησούς, είπε «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του Νεότερου και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτές τον ακολουθούσαν όταν ήταν στην Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Και μαζί με αυτές και πολλές άλλες που ήρθαν μαζί του στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η μέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου, όταν σουρούποσε, ήρθε ο Ιωσήφ, αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αρημαθέα, που και αυτός περίμενε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και το ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Και όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το νεκρό στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ αγόρασε σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε στο σεντόνι και τον τοποθέτησε σε μνήμα, λαξεμένο σε βράχο. Κατόπιν κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16, τελευταίο. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Και πολύ πρωί την Κυριακή, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, ήρθαν στο μνήμα. Έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε όπως σας το είπε». Αυτές βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος και σε κανένα δεν είπαν τίποτε γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του, ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Και εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπιν ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπόλοιπους, αλλά ούτε και αυτούς τους πίστεψαν. Τέλος, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους 11 μαθητές καθώς έτρωγαν και τους επέπληξε γιατί αμφέβαλαν και επέμεναν να μην πιστεύσουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Και τους είπε «Πορευθείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια. Θα μιλούν νέες γλώσσες. Και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες, δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Αφού τους τα είπε αυτά, ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνιε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με κατάνοιξη και συντριβή Άγιε Πατέρα, αυτή την ώρα δίδουμε την προσκύνησή μας και τη λατρεία μας σε Εσένα τον Κύριο τον Θεό.
2: Αμήν.
1: Ουδείς όμοιος Σου Κύριε, αληθής, ένδοξος και Άγιος. Αμήν. Ουδείς όμοιος με Σένα, αιώνιος ο απαρχής.
2: Αμήν.
1: Κύριε, σε λατρεύουμε.
2: Αμήν.
1: Σε υψώνουμε και σε ευχαριστούμε για αυτή την αγάπη και την φιλανθρωπία Σου για εμάς, τους ανθρώπους. Κύριε Σου, χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο. Ευλόγησέ μας.
2: Αμήν.
1: Και σκέπασέ μας με χάρη και έλεος,
2: αμήν,
1: ώστε να είναι χρησμένο ό,τι ακουστεί και να ευλογηθεί, Κύριε, μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε δοξάζουμε.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Και θέτω, ξεκινώντας το σημερινό κήρυγμα, μία ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, μία ερώτηση που την κάνω χωρίς να περιμένω κάποιος από εσάς να μου απαντήσει. Τι θα μας κρατήσει στο δρόμο του Κυρίου έως το τέλος? Τι θα μας κρατήσει κοντά Του? Τι μας δίδει ασφάλεια ώστε το έργο που εκείνος ξεκίνησε να το τελειώσει, καθώς εμείς θα το επιτρέπουμε καθημερινά να εργάζεται αυτό το έργο? Τι, αδελφοί, η προσευχή, αμήν. Το έργο μας για εκείνον, αμήν. Η αφιέρωσή μας, συμφωνώ. Τα χαρίσματα, αλληλούια, όλα είναι ευλογημένα. Τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Αλλά πιστεύω, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, συμφωνώ με ό,τι λέτε και λέω αμήν. Αλλά, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό που θα μας κρατήσει έως το τέλος, μαζί με τον Κύριο, όρθιος, είναι η προσωπική μας σχέση μαζί Του. Η σχέση μας και η κοινωνία μας μαζί Του. Γι' αυτό και βλέπουμε και διαβάζουμε μες στη γραφή τον Παύλο να λέει να γνωρίσω Αυτόν. Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο. Και είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδελφοί. Να μην έχουμε μαζί Του απλά μια τυπική σχέση. Γιατί αυτό είναι θρησκεία. Και οι θρησκευόμενοι αυτό που κάνουν είναι να έχουν μία τυπική σχέση με τον Κύριο που δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει άνοιγμα καρδιάς, παρά μόνον μία ξερή κοινωνία. Και καθώς πλησιάζουμε, όπως έχουμε πει εκατοντάδες φορές, στο τέλος είναι σημαντικό να γνωρίσουμε εκείνον, να τον ακολουθήσουμε και να αυξήσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο την σχέση μας μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Να μάθουμε την καρδιά Του. Πώς λειτουργεί, πώς εργάζεται, τι θέλει από μας, ώστε μέσα μας να είμαστε ασφαλείς. Κατά Μανθαίον 11:28. Έλθετε προς με. Ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος. Πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ο Κύριος σε άλλα εδάφια μας λέει να προσευχόμαστε, να ευαγγελίζουμε, να εργαζόμαστε το Άγιο Του όνομα, να πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Αλλά εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι να πάμε κοντά Του. να γίνουμε ένα με εκείνο, να ανοίξει τόσο πολύ η καρδιά μας που εκείνος με βαρέστηση και άνεση στην σφαίρα του πνεύματος να θέσει τον θρόνο του πάνω από οτιδήποτε στην καρδιά και τη ζωή μας. Να τον αγαπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να βάζουμε πρώτα εκείνον και μετά το δικό μας συμφέρον ή τον δικό μας εαυτό. Τα αληθινά παιδιά του Θεού, οι αφιερωμένοι του Κυρίου, ξέρουν ότι το έργο του Θεού έχει θυσίες και κάποιος που αγαπά ξέρει να θυσιάζει, ξέρει να δίνει, να προσφέρει, ξέρει να ανοίγει την καρδιά του στον πλησίον, στον αδελφό του, στον εργάτη του Κυρίου, κατ' επέκταση στον Κύριο. Το έργο, η προσευχή, το κήρυγμα, η κοινωνία μας, η κοινωνία των αδελφών έχει, προσέξτε, χριστιανική, αληθινή, ταπεινοφροσύνη και φρόνημα Χριστού όταν πριν από όλα αυτά ο πιστός έχει πάει στον Κύριο, είναι ένα μαζί του ή καθώς μένει μέσα στην παρουσία του σε μία σταθερή σχέση χωρίς θρησκευτικά στερεότυπα, σαρκικές πεπιθήσεις, απογοητεύσεις και φοβίες. Η αληθινή σχέση με τον Κύριο δεν έχει θρησκευτικά στερεότυπα. Δεν έχει φόβους. Γιατί καθώς έχουμε μάθει εκείνον και είμαστε ένα με εκείνον, ξέρουμε ποιος είναι μέσα μας, ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι ισχυρός, φοβερός και τρομερός. Και ότι αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Και αυτή τη σχέση ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί Του. Να φύγουμε από τα νηπιακά. Αλλά και από οτιδήποτε επίσης άλλο μας εμποδίζει να αυξανόμαστε και να οριμάζουμε καθημερινά στην καρδιά του Κυρίου. Διαβάζοντας το λόγο, παρατηρούμε ότι ο Κύριος ήταν τέλειος κάθε στιγμή, στην κάθε του ηλικία. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή είχε αληθινή κοινωνία και σχέση με τον Πατέρα του. Αληθινή κοινωνία και σχέση. Ήξερε τον Πατέρα ο Κύριος, ο Υιός, ο Μεσσίας μας, ο Αρχιερέας των ψυχών ημών. Και ήξερε να συμπεριφέρεται σε αυτή τη σχέση. Δεν φοβόταν, δεν ντρεπόταν. Δεν υπολόγιζε το κόστος, γιατί ήξερε ποιον Κύριο Πατέρα και Θεό είχε. Όπως και ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Κυρίου. Άρα και εμείς πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση. Αμήν. Αυτή την καρδιά και αυτή τη σχέση που είχε ο Κύριος με τον Πατέρα. Που είχε ο Παύλος με τον Κύριο τον Θεό και ούτω καθεξής. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:1-3. Εδώ ο Κύριος μιλάει παραβολικά. Και να ξέρετε ότι αυτά τα εδάφια τα οποία θα σας διαβάσω σε λίγο, ο Κύριος τα μίλησε το βράδυ, το τελευταίο βράδυ πριν την σταύρωσή του. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο Πατέρας μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα εν ημί μη φέρον καρπών, εκόπη αυτό, Και πάν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σεις είστε καθαροί για το λόγο των επίων ελάλησα προς εσάς. Είναι το τελευταίο βράδυ, ο Κύριος έχει μαζέψει τους μαθητές και τους αναλύει θαυμάσιες πνευματικές πτυχές. Και εδώ τους λέει να μείνουν κοντά του, να μείνουν με εκείνον. Όπως διαβάσαμε, το κλίμα που δεν φέρνει καρπό, Κύριος ο Θεός το κάνει, το κόβει, το αφαιρεί. Ενώ αυτό που φέρει καρπό, το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Η προσωπική επαφή ενός πιστού με τον Κύριο αλλάζει τα πάντα στην καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί πια δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό. Και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές να ανταπεξέλθουμε στη ζωή αυτή, στις προκλήσεις, στη μαγεία, στη σάρκα, στο διάβολο, στους δαίμονες, οπουδήποτε άλλο δυσκολευόμαστε, γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να αλλάξει πλήρως η καρδιά και η ζωή μας και να βάζουμε μπροστά τον Κύριο και μετά το δικό μας εαυτό. Να ζούμε δηλαδή για εκείνον και όχι για εμάς. Η στάση που πρέπει να πάρει ένας πιστός για να έρθει στον Χριστό πρέπει να είναι ποτισμένη από μία αποφασιστική θέληση που θα σπρώχνει τον πιστό να εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα, τα σκύβαλα όπως χαρακτηριστικά τα λέει ο Παύλος, και να εμπιστεύεται τα πάντα μέσα στη ζωή του στον Κύριο. Στον Κύριο, αδελφοί, τα πάντα να αλλάξω. Και καθώς θα ξυπνάμε το πρωί, θα νιώθουμε αυτή την πνευματική αισιοδοξία ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, είτε η μέρα μας έχει ηλιοφάνεια, είτε σκοτεινά μαύρα σύννεφα. Είτε η μέρα μας είναι αρνητική, είτε θετική. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και αυτό που θέλει από εμάς είναι να είμαστε και εμείς μαζί Του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 15:4-8. Μείνατε εν ημί και εγώ εν ημί. Αυτός είναι ο τίτλος μας. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Μείνετε ενωμένοι σε μένα. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαβέλω, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν ημί. Εγώ είμαι η άμπελος εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν ημί και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτά και ρίπτους είναι σπίρ και καίονται. Εάν μείνετε εν ημί και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Ζητάμε τις ευλογίες. Κύριε, αύξησέ με πνευματικά. Δώσ' μου να εργαστώ για σένα. Γέμισέ με την παρουσία σου. Θέλω να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κύριε, ζητάω χαρίσματα για τη δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε και την φυσική μου τη ζωή. Το γάμο μου, τα παιδιά, ευλόγησε τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου. Και τι λέει ο Κύριος εδώ πέρα? Καρπό θα δείτε μονάχα εάν είστε ενωμένοι με μένα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια καρποφορούσα ζωή, πνευματικά αλλά και φυσικά, πρέπει να είμαστε ένα με τον Κύριο τον Θεό. ένα με τον Κύριο της δόξης, ένα με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, αδελφοί, τη ζωή μας, την ταχύτητα της ζωής, την ταχύτητα της ζωής, επαναλαμβάνω, τη ροή της τρέχει τόσο γρήγορα που πολλές φορές όλη αυτή η ταχύτητα

ο Κύριος πάει να υπάρχει. Την ώρα που υπάρχει ένα καύμα στη ζωή μας, πολλές φορές νιώθουμε τόσο μόνοι, ενώ ο Κύριος είναι δίπλα μας, στα δεξιά μας. Και αυτό θα το διορθώσουμε μονάχα εάν έχουμε μία σταθερή αίσθηση στην σφαίρα του Πνεύματος ότι ο Κύριος είναι πραγματικός και ότι εμείς είμαστε ένα μαζί Του. Η παράδοσή μας στον Κύριο όμως δεν θα γίνει με τους δικούς μας όρους, όπως θέλουμε εμείς. Η παράδοση, η αληθινή και η πραγματική ενός πιστού στον Κύριο γίνεται μονάχα με τους όρους του Κυρίου. Στο δικό του θέλημα, στο δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο και όχι στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας πεποιθήσεις ή θέλω. Ο Κύριος μας λέει, καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Και για να είναι κάποιος ενωμένος μαζί μου, πρώτα πρέπει να ακούσει την φωνή μου, λέει ο Κύριος. Του τέστην να τον γνωρίσουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά, να μάθουμε πραγματικά και αληθινά αυτό που είναι ο Κύριος, να μην είναι δηλαδή μέσα μας κάτι το ξερό, ο Κύριος, κάτι κεφαλικό, αλλά να στέκεται όλο αυτό σε μια υγιή βάση που θα έχει όνομα η αγάπη μας για τον Κύριο, μια τέλεια γνωριμία. Τα χρόνια περνάνε και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι, αν και έχουν πολλά χρόνια στον Χριστό, είναι στάσιμοι. Για να μην σας πω ότι έχουν πάει και πίσω βήματα. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν απέκτησαν αυτή την σχέση με τον Θεό. Δεν ορίμασε η σχέση τους με τον Κύριο. Δεν μπήκαν σε ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνίας μαζί Του. Και μένουν στάσιμοι. Όπως τα νερά που αν μένουν στάσιμα βρωμίζουν και είναι άχρηστα. Και πρέπει τα νερά να κυλάνε, να υπάρχει αναζωογόνηση. Και αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε μια αναζωοποιημένη σχέση με τον Κύριο, πρέπει όχι μόνο να είμαστε μαζί Του, αλλά μάθουμε την καρδιά Του και να ζήσουμε τη δικιά Του τη ζωή, ώστε να οριμάζουμε, να μεγαλώνουμε και χρόνο με τον χρόνο τα στάνταρ μας στην σφαίρα του Πνεύματος να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Αν κάνω μια ερώτηση, είμαστε ευχαριστημένοι στα όσα έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Κύριο για εκείνον? Οι περισσότεροι θα πούν όχι. Ωραία, δεν θέλω κατάκριση, μη γένετο. Δεν είμαστε εδώ αδελφοί για να κατηγορήσουμε κανέναν και ιδιαίτερα τον εαυτό μας. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να διορθωνόμαστε, να φτιάχνουμε, να καλυτερεύουμε. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ένας οίκος κατάκρισης, ντροπής ή φόβου. Η Εκκλησία του Κυρίου είναι η Εκκλησία της ελευθερίας, της οριμότητας, της εκμάθυνσης, της δασκαλίας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να μορφώνεται τα του Κυρίου, να καταρτίζεται για να μπορέσει να έχει μια σχέση μαζί Του άγια δυνατή, μια κοινωνία θαυμαστή και να μείνει όρθος μέχρι το τέλος αφού τον έχει υπηρετήσει. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας, να σκουντάει τον πιστό, να τον σπρώχνει όταν τον βλέπει να είναι λίγο χαλαρός. Όπως είπα, ο Κύριος μας λέει ότι καρπό θα φέρει μόνον όποιος είναι ενωμένος μαζί μου. Αλλά για να ενωθούμε τέλεια με εκείνον, πρέπει πρώτα να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του. Να το πω αλλιώς, να Τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορώ να αποκτήσω μία τέλεια σχέση με έναν αδελφό ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι στην Κάρπαθο, εκείνος είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο ή μέσω του Zoom, αλλά δεν θα αποκτήσω μια τέλεια σχέση αν δεν τον ζω καθημερινά, πρόσωπο προς πρόσωπο και καθώς

0: θα κάνουμε μαζί πράγματα ως προς τον Κύριο και ως προς τα πράγματα αυτής της ζωής. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να έχουμε μια τέλεια γνωριμία με τον Κύριο. Να παραμερίσουμε τα εμπόδια, να τα συντρίψουμε, να δούμε τι μας εμποδίζει να αυξηθούμε, ώστε να δώσουμε περισσότερο οριμότητα στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και είπα πριν λίγο ότι πρέπει να ακούσουμε τη φωνή Του, το κάλεσμά Του και να Τον γνωρίσουμε περισσότερο. Και αυτό μπορούμε κάλλιστα να το διαβάσουμε Α. Σαμουήλ 1, 21-27 εδάφιο. Α. Σαμουήλ 1, 21-27 εδάφιο. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πας ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριο την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Ο Ελκανά είχε γυναίκα την Άννα. Η Άννα όμως, αδελφοί, δεν μπορούσε να δώσει παιδιά στον άντρα της. Ήταν μια άγια, μια ενάρετη γυναίκα, που μάλιστα η άλλη γυναίκα του Ελκανά την πείραζε και την παρόξινε. Και η Άννα στεκόταν με σεβασμό μπροστά στον Κύριο, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Ήξερε ποιος την ακούει, ποιος την βλέπει και ποιος είναι αυτός που μπορεί και θέλει να την βοηθήσει. Και αφού ο Κύριος της άνοιξε τα σπλάχνα και τη μήτρα, βλέπουμε και διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τα παρακάτω. Αλλά η Άννα, στο 22, δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβίω σου το πεδίον απογαλακτιστεί. Και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί διαπαντός». Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμε ό,τι σου φαίνεται καλόν. Κάθω εδώ έως σου απογαλακτείς αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και εσύλαζε τον υιόν αυτής έως σου απεγαλακτίστη, και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θαυτής με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκουίνου, και έφερε αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό. Το δε πεδίο ήταν μικρό. Και έσφαξαν το μόσχον και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί. Και είπε η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυνή, η της εστάθη εντάφθα πλησίον σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον πάσας τα σημέρας της ζωής αυτού, θελήστε δανεισμένον στον Κύριο, και προσεκίνησεν εκεί τον Κύριο». Πηγαίνει λοιπόν η Άννα, αφού το παιδί απογαλακτίστηκε, στον Ηλί, τον ιερέα, και του φανερώνει το τι είχε γίνει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ότι ήταν η άτεκνη που προσευχόταν και εκείνος την παρεξήγησε, ότι ο Κύριος της έδωσε παιδί, το ονόμασε Σαμουήλ, και ότι θα το αφιέρωνε στον οίκο του Κυρίου. Όντως, ο Σαμουήλ έμεινε στον οίκο του Κυρίου. Ήταν ένα μικρό παιδί με σεβασμό στον Θεό και με πολύ όριμο πνεύμα και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Κύριο τον Θεό. Τον υπηρετούσε, όπως επίσης υπηρετούσε τον Ηλί. Ό,τι του λέγαν για τον οίκο του Κυρίου το έκανε με προθυμία. Δεν δευτέρωνε κάποιος να του πει να κάνει κάτι. Με το που του έλεγε κάποιος να κάνει κάτι στον οίκο του Κύριου τον Κύριο, έτρεχε ο Σαμουήλ να το εκπεραιώσει. Είχε μια καλή καρδιά, αγαπούσε τον Θεό, ήταν στον οίκο του Κυρίου, προσευχόταν και έκανε ό,τι άλλο ως καλός πιστός θα έπρεπε να κάνει. Και διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο από το 1 έως το 10. 3:1-10 Α Σαμουήλ. Και το πεδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασης δεν εφαίνετο. Κατ' εκείνο δε των καιρών, ότο Ηλί εκείται το εν τον τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν ειδύνει το να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείται το εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Κοιτάξτε, αγάπη ο Σαμουήλ ήταν μαζί με τον Κύριο συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά του έλειπε κάτι, το οποίο ο Κύριος του το έδωσε για να έχουν μία άγια και ολοκληρωμένη σχέση. Στο 4. Εκάλεσε ο Κύριος Σαμουήλ. Ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Ο δε είπε, δεν σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς, και πήγε να κοιμηθεί. Ένα βράδυ τον καλεί ο Κύριος, τον φωνάζει. Αλλά επειδή δεν ήξερε τον Κύριο, δεν τον είχε μάθει, δεν ήξερε τη φωνή του, δεν είχαν μια σχέση διαπροσωπική, μια σχέση όριμη, αντί να πει, Κύριε εδώ είμαι, νόμιζε ότι τον φώναζε ο ιερέας ο Ηλί, και έτρεξε στον Ηλί και του λέει, Κύριε Ηλί, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και ο Ηλί του λέει, δεν σε φώναξα, τράβα να κοιμηθείς. Στο 6. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλι εκ δευτέρου Σαμουήλ. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες. Ο δε απεκρίθη, δεν σε κάλεσα τέκνον μου, επίστρεψε να κοιμηθείς. Δευτερώνει ο Κύριος. Και πάλι ο Σαμουήλ τρέχει στον Ηλί. Ο Ηλί εκ νέου του λέει, δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς. Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε, ακούστε τη λέξη πόσο σημαντική είναι, δεν εγνώριζε έτι τον Κύριο, και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτι αποκαλυφθεί εις αυτόν. Ενώ ήταν στον οίκο, τον υπηρετούσε, ήταν ένα με τον Θεό. Εδώ μόλις διαβάσαμε στο 3ο κεφάλαιο, 7ο εδάφιο, Α Σαμουήλ, ότι ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε ακόμη τον Κύριο. Αμήν. Κάθε λέξη είναι σημαντική, κάθε εδάφιο είναι σημαντικό, αν θέλουμε να το αναλύσουμε και να το βάλουμε κατασταλαγμένα μέσα μας. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου. Και σηκώθηκε, πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με εκάλεσες. Και νόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίον. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει θέλεις πει, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου σε ακούει. Και ο Σαμουήλ υπήγε και κοιμήθη εν τον τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Σαμουήλ άκουσε την φωνή του Κυρίου, άκουσε το κάλεσμά του. Και τότε η σχέση τους άρχισε να οριμάζει. Άρχισε πραγματικά εκείνη τη στιγμή, από εκεί και πέρα, να γνωρίζει την καρδιά, το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε στην πορεία ότι ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ, έχρισε τον Δαβίδ. Ήταν ο πρώτος της σχολής των προφητών. Ήταν ένας αξιέπαινος άνθρωπος στον Ισραήλ. Ένας θαυμάσιος εργάτης του Κυρίου. Γιατί είχε γνωρίσει τον Κύριο. Και είχε μια τέλεια σχέση μαζί του. Μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον κάλεσε, δεν είχε μια σχέση διαπροσωπική με τον Κύριο. Μετά το κάλεσμα, αυτή η σχέση άλλαξε. Έγινε μια διαπροσωπική σχέση και μέσα στον Σαμουήλ άρχισε να ξετυλίγεται το έργο του Κυρίου. Και η ερώτηση είναι, πόσοι πιστοί είναι? Σαν το Σαμουήλ πριν το κάλεσμα του Κυρίου και πόσοι άνθρωποι του Θεού μέσα σε μια εκκλησία είναι σαν το Σαμουήλ μετά το κάλεσμα του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν καρδιές που έχουν μια τυπική σχέση με τον Θεό. Έρχονται, φεύγουν. Έρχονται, φεύγουν. Μπορεί να έχουν μια αφιέρωση, μια εργασία τον Θεό, αλλά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το μέταλλο μιας διαφορετικής πνευματικής σχέσης και ακόμα υπάρχει η θρησκεία και η τυπικότητα μέσα σε αυτές τις καρδιές. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανέβει επίπεδο, έρχονται τον Θεό, έχουν συντρίψει τα δεσμά της θρησκείας, ξέρουν τον Κύριο, ξέρουν την καρδιά του, ξέρουν ποιον έχουν μπροστά τους. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι αγαθός, δυνατός, Άγιος. Ξέρουν το θέλημά του και με ζήλο θέλουν να το ζουν και να το κάνουν. Και προσέξτε, ο Κύριος μας λέει να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Αλλά εάν δεν προσέξουμε, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, αδελφοί, να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αν η καρδιά μας πλανήσει, γιατί ο προφήτης λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα, διεφθαρμένη. Και ποιος μπορεί να γνωρίσει αυτήν? Δηλαδή, αδελφοί, εμείς δεν ξέρουμε ούτε την καρδιά μας, εκτός εάν μας την ανοίξει και μας τη γνωρίσει ο Κύριος. Και αυτό γίνεται μονάχα όταν έχουμε γνωρίσει εκείνον. Πολλοί πιστοί μένουν μαζί με τον Κύριο, είτε καθώς τυπικά είναι σε μια εκκλησία, είτε καθώς έχουν μια θαυμάσια κοινωνία με εκείνον. Και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι με εκείνον. Γιατί εάν δεν μείνουμε ενωμένοι με εκείνον, οι ανάγκες της σάρκας και οι πραγματικότητες αυτής της ζωής ξυπνάνε μέσα σε πιστούς συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Εάν η σχέση μας με τον Κύριο δεν είναι όριμη, έχουμε να παλέψουμε τη σάρκα μας, με τη μαγεία του κόσμου, με την πραγματικότητα αυτής της ζωής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες που φοβίζουν τον άνθρωπο. Έχουμε να παλέψουμε τον διάβολο, τους δαίμονες. Και όλα αυτά, αν δεν έχουμε μια όριμη ενότητα με τον Κύριο τον Θεό, θα μας δημιουργήσουν συμπεριφορές αμαρτωλές, προβληματικές και αποστατικές. Και διαβάζουμε κάποια εδάφια για να διαβεβαιώσουμε τα λόγια που λέμε. Κολοσσαΐς 4:10-14. Κολοσσαΐς 4 από το 10 έως το 14 εδάφιο. Σας ασπάζεται Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες εάν έλθει προς εσάς υποδεχθείτε αυτόν. Και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινε συνέκ της περιτομής, ούτι μόνη είναι συνεργή μου στην Βασιλεία του Θεού ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζει το Επαφράς, ως της είναι από σας. Ο δούλος του Χριστού πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, για να σταθείτε τέλη και πλήρης εις το ισπάν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολύ δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιερόπολη. Και φτάνουμε στο ζητούμενο. Σας ασπάζεται ο Λουκάς ο γιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Σας ασπάζεται και ο Δημάς. Ο Δημάς ήταν ένας έξοχος εργάτης του Κυρίου δίπλα στον Παύλο. Προσέξτε, η προς Κολοσσαείς επιστολή γράφτηκε περίπου το 58 με 60 μετά Χριστό. Η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε μετά από περίπου 7-8 χρόνια. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Β' Τιμοθέου 4:9-10. Και παραλαμβάνω, η προς Κολοσσαείς γράφτηκε περίπου το 58-60 μετά Χριστό, ενώ η επιστολή Β' Τιμοθέου γράφτηκε περίπου το 66 με 67 μετά Χριστό. Και διαβάζουμε Β' Τιμοθέου 4:9-10. Σπούδασο να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν. Ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Γιατί? Γιατί προφανώς δεν είχε αποκτήσει τη σχέση που θα έπρεπε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και την ώρα της δοκιμασίας τον τράβηξε η σάρκα, τον τράβηξε ο κόσμος, τον τράβηξε η μαγεία αυτής της ζωής. Και δεν μιλάμε, αδελφοί, μονάχα για το Δημά. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι μέσα στη γραφή. Έπεσαν άνθρωποι και άνθρωποι, αδελφοί. Γιατί η σχέση τους δεν ήταν στηριγμένη στο θεμέλιο μιας όριμης κοινωνίας με το Πνεύμα του Θεού. Ο πιστός πρέπει πλήρως να αποποιηθεί κάθε προσωπικού του δικαιώματος, αφήνοντας κάθε τέτοιο δικαίωμα στον Κύριο. Πολλές φορές παρεξηγάμε, ζητάμε πράγματα παράλογα. Βάζουμε τα δικαιώματα μας μπροστά από τα δικαιώματα του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει αυτό. Τα δικαιώματα του Κυρίου μπροστά, το θέλημά του, εκείνος, και μετά τα άγια δικά μας δικαιώματα. Αν το κάνουμε αυτό, η σκέψη μας θα αλλάξει, ο νους μας θα αλλάξει και θα αποκτήσουμε το νου του Χριστού. Το πνεύμα μας θα αλλάξει, θα είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και κάθε στιγμή θα έχουμε μια άγια κοινωνία με τον Κύριο. Θα το νιώθουμε κάθε στιγμή όπου και αν είμαστε. Γιατί όταν είσαι ενωμένος με κάποιον, το νιώθεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν μιλάς. Γιατί είσαι ένα με τον Κύριο, και αφού είσαι ένα με τον Κύριο και εκείνος είναι ένα μαζί σου, ένα μαζί μας, άρα το νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Την παρουσία του, την καρδιά του, την αγάπη του, ξέρουμε να συγχωράμε. Όταν κάποιος ξέρει να συγχωρά, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Όταν κάποιος μιλάει όμορφα λόγια την ώρα που έχει ένα πρόβλημα με κάποιον και δεν βρίζει, δεν βλαστημάει, δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Άρα δεν είναι ότι πάντοτε θα νιώθουμε ρίγοι και θα συγκλονιζόμαστε στο σώμα νιώθοντας την παρουσία του Θεού. Ένας που είναι ενωμένος με τον Κύριο συμπεριφέρεται και ζει όπως ο Κύριος. Άρα φανερώνει τον Κύριος και ο πιστός νιώθει την παρουσία του μέσα από τη δικιά του συμπεριφορά, που είναι όπως η συμπεριφορά του Κυρίου. Όποιες και να είναι οι περιστάσεις, ο πιστός με βεβαιότητα μένει μέσα στον Ιησού. Και ο Ιησούς μένει μέσα στον πιστό. Στην αρχή όλο αυτό ίσως να χρειάζεται μια συνειδητή προσπάθεια, αλλά μετά όλο αυτό γίνεται εντελώς φυσικά. Στην αρχή, επειδή ακόμα είμαστε άπειροι, το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε, το συζητάμε, το φτιάχνουμε, το φέρνουμε δεξιά, το φέρνουμε αριστερά. Αλλά μετά από λίγο καιρό βγαίνει φυσικά. Είμαστε με τον Κύριο χωρίς να προσπαθούμε, ενωμένοι μαζί Του. Δεν προσπαθούμε, δεν πιεζόμαστε, δεν αγκομαχάμε, δεν ζοριζόμαστε. Απλά, φυσικά και με πολύ αγάπη και θέλω είμαστε μαζί Του. Αμήν, μαζί Του αδελφοί. Κατά Ιωάννη 1:35-43. Την επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού και εμβλιέψας εις τον Ιησού περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και άκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας λέγει προς αυτούς «Τι ζητάτε» και δε είπαν προς αυτόν «Ραβί», το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται «Διδάσκαλε». «Πού μένεις» λέγει προς αυτούς «Έρχεται και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει και έμειναν παρά αυτού την ημέρα εκείνη η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο ήτινες άκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννη και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτό αδελφό Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμε το Μεσσία, το οποίον μεθερμινευόμενο είναι ο Χριστός και έφερε αυτόν προς τον Χριστόν. Εμβλεύσας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Συ είσαι Σίμων ο γιος του Ιωνά, συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος». Πόσο μ' αρέσει όταν μέσα στη γραφή ο Κύριος αλλάζει ονόματα ανθρώπων. Ο Αβραάμ έγινε Αβραάμ. Ο Ιακώβ είναι Ισραήλ. Ο Σάβλος έγινε Παύλος. Και ο Κυφάς έγινε Πέτρος. Ο Κύριος μας αλλάζει το όνομα. Πότε? Όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και το όνομα έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στη ζωή μας. Γιατί ο μαθητής του Κυρίου είναι εκείνος που ζει τη νέα εν Χριστώ ζωή σταθερά και τέλεια, κάτι που φανερώνει το νέο εν Χριστώ Ιησού όνομά Του. Το όνομα που μας δίνει ο Κύριος μας χαρακτηρίζει σε κάθε πτυχή και περίσταση της ζωής μας. Αυτό το όνομα φανερώνει κάθε στιγμή αυτόν που έδωσε το όνομα αυτό σε μας. Όταν ο Κύριος ονομάζει βασιλιά και ιερέα, πρέπει να ζεις ως βασιλιάς και ιερέας. Όταν μας ονομάζει γιους και θυγατέρες, πρέπει να ζούμε ως ιοί του και θυγατέρες του. Όταν μας ονομάζει στρατιώτες, πρέπει να ζούμε ως στρατιώτες. Και ούτω καθεξής. Ζούμε τον χαρακτηρισμό που υποδηλώνει το κάθε όνομα που μας δίνει ο Κύριος. Και αυτό φανερώνει εκείνον. Εκείνον που μας δίνει το κάθε όνομα στην σφαίρα του Πνεύματος στη ζωή μας. Αλφα Ιωάννη 2:3-6. Αλφα Ιωάννη επιστολή 2:3-6. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως τις λέγει, εγνώρισε αυτόν και τας εντολάς αυτού δε φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως τις όμως φυλάει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι μεθα εν αυτό, πότε είμαστε μέσα αυτόν ενωμένοι μαζί του, όταν πράττουμε τις εντολές του. Και για να πράξει κάποιος τις εντολές του Κύριου πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο και να είναι ενωμένος μαζί του. Και ποιες είναι οι εντολές του Κυρίου? Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοιά σου και αγάπα ομοίως τον πλησίον με αυτή την αγάπη. Καθώς εκπληρώνουμε αυτές τις δύο εντολές, εκπληρώνουμε αυτό που ζητάει ο Κύριος από εμάς, δείγμα ότι έχουμε πια γνωρίσει εκείνο. Και στο 6, ως της λέγει ότι μένει εν εαυτό, προσέξτε, όποιος λέει ότι μένει μέσα του, ότι είναι ένα με αυτόν, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατεί. Αν κάποιος από εμάς πει ότι εγώ αδέλφια, μένω μέσα στον Κύριο. Αμήν. Το δεχόμαστε και χαιρόμαστε για εσένα. Αλλά αυτό ως λόγος λέγεται εύκολα. Στην πράξη αυτό θα διαβεβαιωθεί και θα πιστοποιηθεί μονάχα εάν αυτός ο άνθρωπος που είπε αυτό το λόγο περιπατεί όπως περιεπάτησε σε αυτή τη ζωή ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλιώς ο λόγος του, όπως διαβάσαμε στα εδάφια πριν λίγο, είναι ψεύτικος και ο ίδιος είναι ψεύτης. Όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε Α' Ιωάννη επιστολή 2-4. Όλη η ζωή του πιστού έχει μια πνευματική πρωτοτυπία. Μια πρωτοτυπία, μια διαφορετικότητα. Γιατί φανερώνει τη ζωή εκείνου. Τη ζωή του Κυρίου που κατοικεί μέσα στον πιστό, καθώς ο πιστός κατοικεί μέσα στον Κύριο. Η ζωή του μαθητή του Χριστού έχει ως βάση τη ζωή του Κυρίου. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε διδασκαλίες, ούτε δόγματα ανθρώπων. Παρά μόνο τη ζωή του Κυρίου. Και προτού σας σηκώσω, θα διαβάσω ακόμη μερικά εδάφια και η προσευχή μας θα είναι να αυξηθούμε σε σχέση ωριμότητας με Εκείνον. Ας σηκωθούμε και ας διαβάσουμε κατά Ιωάννη 15, 9 έως 11 εδάφια. Και ο Κύριος να μας οδηγήσει στην προσευχή που θα κάνουμε. Κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο 15, 9 έως 11 εδάφια. Καθώς με αγάπησε ο πατέρας μου και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε δι' αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει δι' αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά μου να είναι πλήρης μέσα σας. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 41. Και μετά παρέλευσιν 2 ετών, ο Φαραώ είδεν εν ύπνιον, και ειδού ίστατο πλησίον του ποταμού, και ειδού 7 δαμάλια εύμορφα και παχύσαρκα ανέβαινον εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον, και ειδού άλλα 7 δαμάλια ανέβαινον μετεκίνα εκ του ποταμού άσχημα και λεπτόσαρκα και ίστατο πλησίον των άλλων δαμαλίων επί το χείλος του ποταμού, και τα δαμάλια τα άσχημα και τα λεπτόσαρκα

0: κατέφεγον τα 7 δαμάλια, τα εύμορφα και παχύσαρκα. Τότε εξύπνησεν ο Φαραώ, και αποκοιμηθείς ενυπνιάστη δευτέραν φοράν. Και ειδού, 7 αστάχια, παχαία και καλά, ανέβαινον εκ του αυτού κορμού. Και ειδού, άλλα 7 αστάχια, λεπτά και καυμένα, υπό του ανατολικού ανέμου, ανεφίοντο μετεκίνα. Και τα αστάχια τα λεπτά, κατέπιον τα 7 αστάχια τα παχαία και μεστά. Και εξύπνησεν ο Φαραώ, και ειδού ήτο όνειρον. Και το πρωί, το πνεύμα αυτού ήτο τεταραγμένον. Και αποστήλας, εκάλεσε πάντα στους μάγους της Αιγύπτου και πάντα στους σοφούς αυτής, και διηγήθη προς αυτούς ο Φαραώ τα ενύπνια αυτού. Αλλά δεν ήτο ουδής, ώστις να εξηγήσει αυτά προς τον Φαραώ. Τότε ο αρχιεινοχώος ελάλησε προς τον Φαραώ λέγον: «Την αμαρτίαν μου ενθυμούμε σήμερον. Ο Φαραώ είχεν οργιστεί εναντίον των δούλων αυτού και με έβαλεν εις φυλακήν εν το οίκο του άρχοντος των σωματοφυλάκων, εμέ και των αρχισιτοποιών. Και είδομεν ενύπνιον κατά την αυτήν νύκτα, εγώ και εκείνος. Ενυπνιάστημεν έκαστος κατά την εξήγηση του ενυπνίου αυτού. Και ήτο εκεί με θυμών νέος της Εβραίος, δούλος του άρχοντος των σωματοφυλάκων. Και διηγήθημεν προς αυτόν και εξήγησεν εις ημάς τα ενύπνια ημών. Εις έκαστον κατά το ενύπνιον αυτού έκαμε την εξήγησιν. Και καθώς εξήγησεν εις ημάς, ούτω και συνέβη. Εμέ μεν αποκατέστησεν εις το υπουργημά μου, εκείνον δε εκρέμασε. Τότε αποστήλας ο Φαραώ, εκάλεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν με τα σπουδής εκ της φυλακής. Και εξηρίσθη και ήλαξε την στολήν αυτού και ήλθε προς τον Φαραώ. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: «Είδον ενύπνιον και δεν είναι ουδής ώστις να εξηγήσει αυτό. Και εγώ ήκουσα περισσούνα λέγωσιν ότι εννοείς τα ονείρατα ώστε να εξηγείς αυτά». Και απεκρίθη ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ λέγον: «Ουχή εγώ, ο Θεός θέλει δώσει στον Φαραώ σωτήριον απόκρισιν». Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: «Εις το όνειρόν μου, ειδού ιστάμιν επί το χείλος του ποταμού. Και ειδού 7 δαμάλια παχύσαρκα και εύμορφα ανέβαινον εκ του ποταμού και ευόσκοντο εις το λιβάδιον. Και ειδού άλλα 7 δαμάλια ανέβαινον κατόπιν εκείνον αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, οποία δεν είδον ποτέ ασχημότερα καθόλην την γη της Αιγύπτου. Και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγον τα πρώτα 7 δαμάλια τα παχαία. Και αφού εισήλθον εις τα σκυλίας αυτών, δεν διεκρίνεται ότι εισήλθον εις τα σκυλίας αυτών, αλλά η θεωρία αυτών ήτο άσχημος καθώς και πρώτερον. Τότε εξύπνησα. Έπειτα είδον εις το όνειρόν μου, και ειδού 7 αστάχια ανέβαινον εκ του αυτού κορμού, μεστά και καλά. Και ειδού άλλα 7 αστάχια ξηρά, λεπτά και καυμένα υπό του ανατολικού ανέμου, ανεφίοντο κατόπιν αυτών. Και τα αστάχια τα λεπτά κατέπιον τα 7 αστάχια τα καλά. Και είπον ταύτα προς τους μάγους, αλλά δεν ήτο ουδής ώστις να μη εξηγήσει αυτά. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον Φαραώ: «Το ενύπνιον του Φαραώ εν είναι. Ο Θεός εφανέρωσεν εις τον Φαραώ όσα μέλη να κάμει. Τα 7 δαμάλια τα καλά είναι 7 έτη. Και τα 7 αστάχια τα καλά είναι 7 έτη. Το ενύπνιον εν είναι. Και τα 7 δαμάλια τα λεπτά και άσχημα, τα οποία ανέβαινον κατόπιν αυτών, είναι 7 έτη. Και τα 7 αστάχια τα άμεστα, τα κεκαυμένα υπό του ανατολικού ανέμου, θέλουσιν είστε 7 έτη πίνης. Τούτο είναι το πράγμα το οποίον είπα προς τον Φαραώ. Ο Θεός εφανέρωσεν εις τον Φαραώ όσα μέλη να κάμει. Ιδού έρχονται 7 έτη μεγάλης αυθονίας καθόλην την γη της Αιγύπτου και θέλουν συνεπέλθει μετά ταύτα 7 έτη πείνης. Και όλη η αυθονία θέλει λησμονηθεί εν τη γη της Αιγύπτου και η πείνα θέλει καταφθείρει την γη. Και δεν θέλει γνωριστεί η αυθονία επί της γης εξαιτίας εκείνης της πείνης ή της μέλη να ακολουθήσει, διότι θελείστε βαρία σφόδρα. Το δε ότι εδευτερώθη το ενύπνιον εις τον Φαραώ δεις, φανερώνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένον παρά του Θεού και ότι ο Θεός θέλει ταχύνη να εκτελέσει αυτό. Τώρα λοιπόν, ας προβλέψει ο Φαραώ άνθρωπον συνετών και φρόνιμων και ας καταστήσει αυτόν επί της γης της Αιγύπτου. Ας κάμει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτας επί της γης. Και ας λαμβάνει το πέμπτον από της γης Αιγύπτου εις τα 7 έτη της αυθονίας και ασυνάξωση πάσα στα στροφάς τούτων των ερχομένων καλών ετών. και ας αποταμιεύσω σύτων υπό την χείρα του Φαραώ, διατροφάς εις τας πόλης και ας φυλάτωσιν αυτών. Και τροφέ θέλουσι μείνει υπεφυλαγμένε δια την γην εις τα 7 έτη της πείνης, τα οποία θέλουσι να ακολουθήσει εν τη γη της Αιγύπτου, δια να μη απολεσθεί ο τόπος υπό της πείνης. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού. Και είπεν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού, δυνάμεθα να εύρωμεν καθώς τούτον άνθρωπον εις τον οποίον υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, επειδή ο Θεός έδειξεν εις σε πάντα ταύτα, δεν είναι ουδείς τόσο συνετός και φρόνιμος όσον σύ. Σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις των λόγων του στόματός σου θέλει υπακούει πάσο λαός μου. Μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερός σου. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, ιδού σε κατέστησα εφόλης της γης της Αιγύπτου. Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού, έβαλεν αυτό εις την χείρα του Ιωσήφ και ενέδισεν αυτόν η μάτια βύσινα και περιέβαλε χρυσούν περιδέρεων περί των τράχυλων αυτού. Και ανεβίβασεν αυτόν επί την άμαξαν αυτού την Δευτέραν και εκήρυτον έμπροσθεν αυτού γονατίσατε και εκατέστησε αυτόν εφόλης της γης Αιγύπτου. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλην την γη της Αιγύπτου. Και ονόμασεν ο Φαραώ τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ και έδωκεν εις αυτόν δια γυναίκα Ασενέθ την θυγατέρα του Ποτιφερά ιερέως της Ων και εξήλθεν ο Ιωσήφ εις την γη της Αιγύπτου. Ήτο δε ο Ιωσήφ 30 ετών ότε παρεστάθη έμπροσθεν του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και εξήλθεν ο Ιωσήφ απέμπροσθεν του Φαραώ και διήλθεν όλην την γη της Αιγύπτου. Και εκαρποφόρησεν η γη πλουσιοπαρόχος εις τα 7 έτη της αυθονίας. Και συνήγαγε πάσα στα στροφάς των 7 ετών των γενωμένων εν τη γη της Αιγύπτου. Και εναπέθεσε τα στροφάς εν τες πόλεση. Τα στροφάς των αγρών των Πέριξ εκάστης πόλεως έθεσεν εν αυτή. Και συνήγαγεν ο Ιωσήφ σίτων ως την άμμον της θαλάσσης πολλήν σφόδρα, ώστε έπαυσε να μετρεί αυτόν. Διότι ήτο αμέτρητος. Εγεννήθησαν δε 2 ιοί στον Ιωσήφ πριν έλθωση τα έτη της πείνης, τους οποίους εγέννησεν εις αυτόν Ασενέθ, η θυγάτηρ του Ποτιφερά, ιερέως της Ων. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, διότι είπεν «Ο Θεός με έκαμε να λησμονήσω πάντα στους πόνους μου και πάντα τον οίκον του πατρός μου». Το δε όνομα του δευτέρου εκάλεσεν Εφραήμ, διότι είπεν «Ο Θεός με ύψησεν εν τη γη της θλίψεώς μου». Και παρήλθον τα 7 έτη της αυθονίας της γενωμένης εν τη γη της Αιγύπτου. Και ήρχισαν να έρχονται τα 7 έτη της πείνης, καθώς είπεν ο Ιωσήφ. Και έγινεν η πείνα εις πάντα στους τόπους, καθόλην όμως την γη της Αιγύπτου, ή το άρτος. Και ότε επείνασε πάσα η γη της Αιγύπτου, εβόησεν ο λαός προς τον Φαραώ δια άρτον. Και είπεν ο Φαραώ προς πάντα στους Αιγυπτίους, «Υπάγεται προς τον Ιωσήφ. Ό,τι σας είπε, κάμετε». Και ήτο η πείνα επί πάν το πρόσωπον της γης. Ίνιξε δε ο Ιωσήφ πάσα στας αποθήκας και επόλυσή τον εις τους Αιγυπτίους. Και η πείνα επεβάρινεν επί την γην της Αιγύπτου. Και πάντες οι τόποι ήρχοντο εις την Αίγυπτον προς τον Ιωσήφ για να αγοράσωσι σίτων. Διότι η πείνα επεβάρινεν επί πάσαν την γην. Γένεσις κεφάλαιο 42. Και είδεν ο Ιακώβ ότι ευρίσκεται ο σίτος εν Αιγύπτο. Και είπεν ο Ιακώβ προς τους ιούς αυτού, «Τι βλέπετε ο εις τον άλλον?» Και είπεν, «Ιδού ήκουσα ότι ευρίσκεται σίτος εν Αιγύπτο. Κατάβητε εκεί και αγοράσατε δι' εμάς εκείθεν για να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν». Και κατέβησαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσωσι σίτων εξ Αιγύπτου. Τον Βενιαμίν όμως των αδελφών του Ιωσήφ δεν απέστειλεν ο Ιακώβ μετά των αδελφών αυτού, διότι είπε, «Μήπως συμβεί εις αυτόν συμφορά». Και ήλθον οι ιοί του Ισραήλ δια να αγοράσωσι σίτων μεταξύ των εκεί ερχομένων, διότι η πείνα ήτο εν τη γη Χαναάν. Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου, αυτός επόλη εις πάντα των λαών του τόπου. Ήλθον λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκίνησαν αυτόν επιπρόσωπον έως εδάφους. Ειδών δε ο Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού, εγνώρισεν αυτούς. Προσεποιήθη όμως των ξένων προς αυτούς και ελάλη προς αυτούς σκληρά και είπε προς αυτούς, «Πόθεν έρχεστε?» Ειδέ είπων εκ της γης Χαναάν, για να αγοράσω μεν τροφάς. Και ο μεν Ιωσήφ εγνώρισε τους αδελφούς αυτού. Εκείνοι όμως δεν εγνώρισαν αυτόν. Και ενεθυμήθη ο Ιωσήφ τα ενύπνια, τα οποία ενυπνιάστη περί αυτών. Και είπε προς αυτούς, «Κατάσκοποι είστε, ήλθετε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Ιδέ είπον προς αυτόν, «Ουχή, κύριέ μου, αλήλθομεν η δούλη σου για να αγοράσομεν τροφάς. Ημείς πάντες είμεθα ιοί ενός ανθρώπου. Καλοί άνθρωποι είμεθα. Η δούλη σου δεν είναι κατάσκοπη». Και είπε προς αυτούς, «Ουχή, αλλά τα γυμνά του τόπου ήλθετε για να παρατηρήσετε». Ιδέ είπον, «Η δούλη σου είμεθα 12 αδελφοί, ιοί ενός ανθρώπου εν τη γη Χαναάν. Και ιδού ο νεότερος ευρίσκεται σήμερον μετά του πατρός ημών. Ο δε άλλος δεν υπάρχει». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, «Τούτο είναι το οποίον σας είπα, λέγον, κατάσκοποι είστε. Με τούτο θέλετε δοκιμαστεί. Μα την ζωήν του Φαραώ δεν θέλετε εξέλθει εντεύθεν, εάν δεν έλθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Αποστείλατε ένα από σας και ας φέρει τον αδελφόν σας. Σεις δε θέλετε μείνει δέσμοι, εωσού αποδειχθώσιν οι λόγοι σας, αν λέγετε την αλήθειαν. Ιδέ μη, μα την ζωήν του Φαραώ κατάσκοποι βεβαίως είστε». Και έθεσαν αυτούς υποφύλαξην τρεις ημέρας. Και την τρίτην ημέραν είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, «Τούτο κάμετε και θέλετε ζήσει, διότι εγώ φοβούμαι τον Θεόν. Εάν είστε καλοί, είσαι εκ των αδελφών σας, ας μείνει δέσμιος εν τη φυλακή, όπου είστε. Σεις δε, υπάγετε, λάβετε σύτον δια την πείναν των οικειών σας, φέρετε όμως προς εμέ των αδελφών σας των νεότερων. Ούτω θέλουν συναληθεύσει οι λόγοι σας και δεν θέλετε αποθάνει». Και έκαμον ούτω. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Αληθώς ένοχοι είμεθα δια των αδελφών ημών, καθότι είδομεν την θλίψην της ψυχής αυτού, ότε παρεκάλλει ημάς και δεν εισηκούσαμεν αυτού. Δια τούτο επήλθεν εφ' ημάς η θλίψης αυτή». Απεκρίθη δε ο Ρουβίν προς αυτούς λέγον, «Δεν είπον προς εσάς λέγον, μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν εισηκούσατε. Δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εξητείτε». Και αυτοί δεν ήξευρον ότι εννοεί ο Ιωσήφ, διότι συνομίλουν διερμηναίως. Και συρθείς υποπλησίων αυτών έκλαυσε. Και πάλιν επέστρεψε προς αυτούς και ελάλη εις αυτούς. Και έλαβεν εξ αυτών τον Σιμεών και έδεσεν αυτόν ενώπιον αυτών. Τότε προσέταξεν ο Ιωσήφ να γεμίσωσι τα αγγεία αυτών σύτων και να επιστρέψωσι το αργύριον εκάστου εν το σακίου αυτού και να δώσωσιν εις αυτούς ζωοτροφίαν δια την οδόν. Και έγινεν εις αυτούς ούτω, και φορτώσαντες των σύτων αυτών επί τους όνους αυτών, ανεχώρησαν εκείθεν. Ότε δε εις εξ αυτών έλυσε το σακίον αυτού, δια να δώσει εις τον όνον αυτού τροφήν εν το καταλήμματι, είδε το αργύριον αυτού, και ιδού ήτο εν το στόματι του σακίου αυτού. Και είπε προς τους αδελφούς αυτού, «Το αργύριον μου μη εδόθιο πίσω, και μάλιστα ιδού είναι εν το σακίο μου». Και εξεπλάγει η καρδία αυτών, και συνεταράχθησαν λέγοντες προς αλλήλους, «Τι είναι τούτο το οποίον μας έκαμεν ο Θεός?» Ήλθον δε προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών εις την γην Χαναάν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα τα συμβάντα εις αυτούς λέγοντες, «Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, ελάλησε προς ημάς σκληρά και εξέλαβεν ημάς ως κατασκόπους του τόπου. Και είπομεν προς αυτόν, είμεθα καλοί άνθρωποι, δεν είμεθα κατάσκοποι. 12 αδελφοί είμεθα, ή του πατρός ημών. Ο εις δεν υπάρχει. Ο δε νεότερος είναι τη σήμερον μετά του πατρός ημών εν τη γη Χαναάν. Είπε δε προς ημάς ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, με τούτο θέλω γνωρίσει ότι είστε καλοί άνθρωποι. Ένα εκ των αδελφών σας αφήσατε με τεμού και λαβώντες σύτων δια την πείναν των οικειών σας απέλθετε και φέρετε προς εμέ των αδελφών σας των νεότερων. Τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί, και θέλω σας αποδώσει των αδελφών σας και θέλετε εμπορεύεστε εν το τόπο. Και ότε εκένουν τα σακία αυτών, ιδού εκάστου το κομβόδεμα του αργυρίου ή το εν το σακίου αυτού. Και ειδώντες αυτοί και ο πατήρ αυτών τα κομβοδέματα του αργυρίου αυτών, εφοβήθησαν. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ ο πατήρ αυτών, «Σεις με ιτεκνώσατε, ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει, και τον Βενιαμίν θέλετε λάβει. Επ' εμέ ήλθον πάντα ταύτα». Είπε δε ο Ρουβίν προς τον πατέρα αυτού λέγον, «Τους δύο γιους μου θανάτωσον, εάν δεν φέρω αυτόν προς παράδοσ' αυτόν εις την χείρα μου και εγώ θέλω επαναφέρει αυτόν προς ε. Ο δε είπε, δεν θέλει κατά βή ο υιός μου με θυμών, διότι ο αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος έμεινε. Και εάν συμβεί εις αυτόν συμφορά εν τη οδό όπου υπάγεται, τότε θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου με τα λύπησης των τάφων. Ψαλμός μη βήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Μασχίλ, δια τους Ιούς Κορέ. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύκτα, όταν μη λέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχήν μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτων μεταυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως, με τα πλήθους εορτάζοντος. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή ετι θέλω ημνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίληπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονίμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν, την πέτραν μου. Γιατί με ελισμόνη σας, γιατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντές με, συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντές μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών. Επειδή ετι θέλω ημνή αυτόν, αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός μη γάμα. Κρίνον με Θεέ και δίκασον την δίκη μου κατά έθνους ανοσίου. Από ανθρώπου απάτης και ανομίας ελευθέρωσόν με, διότι σύ είσαι ο Θεός της δυνάμεώς μου. Γιατί με απέβαλες, γιατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου. Αυτά ας με οδηγώσιν, ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού, εις τον Θεόν, την εφροσύνην της αγαλιάσεώς μου. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα, ο Θεέ, ο Θεός μου. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτόν. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.
1: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Και ενώ εξήρχεται εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού, διδάσκαλε, ιδέ, ο ποιοι λήθη και ο ποιοι εικοδομέ. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν, βλέπεις ταύτα στας μεγάλας οικοδομάς, δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστις να μη κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο εις το όρος των ελαιών, κατέναντι του ιερού, ηρώτων αυτών κατηδίαν ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. Είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον ότι ταύτα πάντα μέλωση να συντελεστώσιν. Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς, ήρχισε να λέγει, βλέπετε, μη σας πλανήσει της. Διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Όταν δε ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράτεστε, διότι πρέπει να γίνωσι ταύτα, αλλά δεν είναι έτι το τέλος, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει σεισμοί κατά τόπους, και θέλουσι γίνει πίνε και ταραχέ. Ταύτα είναι αρχαίο δίνων. Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και η συναγωγάς θέλετε δαρθεί, και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθεί ένε και νεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς. Και πρέπει πρώτον να κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη. Όταν δε σας φέρωσι για να σας παραδώσωσι, μη προμεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μη δε μελετάτε. αλλά ό,τι δοθεί εις εσάς εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε. Διότι δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων. Και θέλουσι επαναστεί τέκνα επιγονής και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαληθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, ιστάμενον όπου δεν πρέπει, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγω συν εις τα όρη, και ο επί του δώματος ας μη καταβεί στην οικίαν, μη δάς εισέλθει δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού, και ώστις είναι εις των αγρών, ας μη επιστρέψει εις τα πίσω δια να λάβει το ημάτιον αυτού, ουε δε εις τας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε για να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Διότι ημέρα εκείνε θέλου συνείστε θλίψεις τη αυτή, η οποία δεν έγινε να παρχείς της κτήσεως την οποία έκτισε ο Θεός έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και εάν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε, συνέτε με τας ημέρας. Και τότε εάν της είπε προς ημάς, «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός», ή «Ιδού, εκεί, μη πιστεύσετε», διότι θέλουν συνεγερθεί οι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν δείξει σημεία και τέρατα για να αποπλανώσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα. Αλλά εν εκείνες τις ημέρες, μετά την θλίψην εκείνην, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες του ουρανού θέλουν πίπτη και εδυνάμεις εν τες ουρανής θέλουν αλευθεί. Και τότε θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλες με τα δυνάμει ως πολλής και δόξης. Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη άπαλος και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι το θέρος. Ούτω κι εσείς. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή έως ού γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Η δε λόγη μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός, ημί ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή τούτο θελείστε, ως άνθρωπος αποδημών, ώστις αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εις έκαστον το έργον αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάξει ο αλέκτορ ή το πρωί. Μήποτε ελθόν εξέφνης σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω. Αγρυπνείτε. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 14. Μετά δε δύο ημέρας, ήτο το Πάσχα και τα Άζημα. Και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να συλλάβωσιν αυτόν με δόλον και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε, μη εν τη εορτή, μήποτε γίνει θόρυβος του λαού. Και ενώ αυτός ήτο εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, και εκάθητο εις την τράπεζαν, ήλθε γινή έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου καθαράς πολιτήμου. Και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Ήσαν δε τινές αγανακτούντες καθεαυτούς και λέγοντες, «Διατί έγινε η απώλεια αυτή του μύρου? Διότι η δύνατο τούτο να πωληθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώσει εις τους πτωχούς, και οργίζοντο κατά αυτής. Αλλά ο Ιησούς είπεν, «Αφήσατε αυτήν, διατί ενοχλείτε αυτήν, καλόν έργον έπραξε εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, και όταν θέλετε, δύναστε να ευεργετήσετε αυτούς. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε, ότι η δύνατο αυτή έπραξε. Προέλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών. Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εις όλων των κόσμων, και εκείνο το οποίον έπραξε ναύτη θέλει λαληθεί εις μνημόσυνον αυτής. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις τον 12, υπήγε προς τους αρχιερείς για να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι δε ακούσαντες εχάρισαν και υπεσχέθησαν να δώσωσιν εις αυτόν αργύρια και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Και την πρώτη ημέρα των αζήμων, ότε εθυσίαζον το Πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ αυτού: «Πού θέλεις να υπάγομεν και να ετοιμάσομεν δια να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς: «Υπάγεται εις την πόλην, και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μνήων ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν. Και όπου εισέλθει, είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος λέγει: «Πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου?» Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων έτοιμων. Εκεί ετοιμάσατε εις ημάς». Και εξήλθον οι μαθητέ αυτού και ήλθουν εις την πόλην και εύρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε έγινε εσπέρα, έρχεται μετά των 12. Και ενώ εκάθυντο εις την τράπεζαν και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς: «Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει, ως τις τρώγει με τεμού». Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος: «Μήπως εγώ?» Και άλλος: «Μήπως εγώ?» Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς: «Εις εκ των 12, ο εμβάπτων με τεμού εις το πινάκιον την χείρα. Ο μένιος του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί». Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε: «Λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς: «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θελοποιεί πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού». Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένον: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν». Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν: «Και εάν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως ουχή». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Αληθώς λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Ο δε έτι μάλλον έλεγεν: «Εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων Γεστημανοί. Και λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Καθίσατε εδώ, έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην με θεαυτού και ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφχετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν: «Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι σύ». Και έρχεται και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρον: «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Και πάλιν υπήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί, ήλθεν η ώρα. Ιδού, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομεν. Ιδού, ο παραδίδων με επλησίασε». Και ευθύς, ενώ ελάλει έτη, έρχεται ο Ιούδας εις ον των 12 και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων, παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει εις αυτούς σημείων, λέγον «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς». Και ότε ήλθεν, ευθύς πλησιάσας αυτόν, λέγει «Ραβί, ραβί», και κατεφίλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλον επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και επίασαν αυτόν. Εις δε της των παρεστώτων σύρας την μάχαιραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε, καθημέραν ήμην πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν με πιάσατε, πλην τούτο έγινε για να πληρωθώ συνεγραφέ». Και αφήσαντες αυτόν πάντες έφυγον. Και εις της νεανίσκος οικολούθη αυτόν, περιτετυλιγμένος συνδώνα εις το γυμνόν σώμα αυτού. Και πιάνωσιν αυτόν η νεανίσκη. Ο δε αφήσας την συνδώνα, έφυγεν απ' αυτόν γυμνός. Και έφεραν τον Ιησούν προς τον αρχιερέα, και συνέρχονται προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος από μακρόθεν οικολούθησαν αυτόν έως ένδον της αυλής του αρχιερέως. Και συνεκάθητο μετά των υπηρετών και εθερμένετο εις το πυρ. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν για να θανατώσω συν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι και ετινές σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι ημί σηκούσαμεν αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, ηρώτησε τον Ιησούν λέγον «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, τι μαρτυρούσιν ούτη κατά σου, ο δε εσύ όπα και δεν απεκρίθη ουδέν». Πάλιν ο αρχιερεύς ηρώτα αυτόν, λέγον προς αυτόν «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπεν «Εγώ είμαι». Και θέλετε η δί των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς, διασχίσας τα ημάτια αυτού, λέγει «Τι χρίαν έχομεν πλέον μαρτύρων, οικούσατε την βλασφημίαν, τι σας φαίνεται?» Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και ήρχισαν τινές να εμπτύωσιν εις αυτόν και να περικαλύπτωση το πρόσωπον αυτού και να αγρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωση προς αυτόν «Προφήτευσον» και οι υπηρέτε έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Και ενώ ήτο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μία των θεραπενίδων του αρχιερέως και ό,τι είδε τον Πέτρον θερμενόμενον, εμβλέψασε εις αυτόν, λέγει «Και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού Ιησού». Ο δε ηρνήθη λέγον «Δεν εξεύρω, ουδέ καταλαμβάνω τι συλλέγεις». Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον, και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα ειδούσα αυτόν πάλιν, ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτας ότι ούτως εξ αυτών είναι. Ο δε πάλιν ηρνήτο. Και με το λίγον πάλιν οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον «Αληθώς εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου ομοιάζει». Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτον, τον οποίον λέγεται. Και ο αλέκτορε φώναξε εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και ήρχισε να κλαίει πικρός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου ζητάμε και αυτό το βράδυ να ευλογήσεις το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Και να διεγείρεις όλο μας το είναι, ούτως ώστε οι λόγοι σου, Κύριέ μας, να γίνουν ζωή, να πράξουμε το θέλημά σου κατά πάντα, Κύριε. Και να σταθούμε για το όνομά σου. Γιατί εσύ, Κύριε, μας έδωκες εξαίσια κλίση. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Μιλήσουμε το δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Η αποτελεσματική προσευχή». Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κάπως διαφορετικά. «Τα κλειδιά της ευτυχίας» ή «Τα κλειδιά της αληθινής χαράς». Γιατί όταν ακούσεις προσεκτικά και εφαρμόσεις τις συμβουλές του Κυρίου μας, το λόγο του, αυτό που θα έρθει μέσα στη ζωή σου εν τέλει, πρακτικά αν θέλετε, είναι η αληθινή ευτυχία που οι άνθρωποι ψάχνουν έξω και εμείς ψάχναμε κάποτε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Οι άνθρωποι ψάχνουν στα φυσικά πράγματα. Και δεν λέω, είναι καλό να έχει ο άνθρωπος τουλάχιστον τα απαραίτητα. Αλλά εάν δεν καταλάβει τον καιρό της παροικίας του, και βλέπουμε τι γίνεται, αδελφοί, μια είναι ο άνθρωπος και μετά από λίγο δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δεις και να εκτιμήσεις και να αλλάξεις γνώμη ότι κάπου έχει στρέψει την προσοχή σου λάθος. Έψαχνες με λάθος τρόπο, διότι εκείνο που δεν έλαβες υπόψη σου είναι ότι την αληθινή ευτυχία και χαρά μπορεί να στη δώσει μόνο ο ζωντανός Θεός. Θέλω, αδελφοί, καθώς είπαμε την περασμένη Κυριακή και θα το προσπεράσω σαν περίληψη, να επισημάνουμε ξανά την σπουδαιότητα της προσευχής. Γιατί να προσεύχομαι? Είχαμε πει γιατί το όρισε ο Κύριος και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Την ίδια στιγμή αυτό που μας φανερώνουν οι γραφές, βλέπουμε ότι ο Θεός περιμένει τον καθέναν μας. Λαχταρά μάλλον να περάσει προσωπικό χρόνο μαζί μας. Είναι η προσευχή η σύνδεσή μας. Η σύνδεση μαζί Του. Και εδώ θέλω να, για να καταλάβουμε τι έχει να κάνει με τη σύνδεση. Πόσοι έχουμε στο σπίτι μας αυτό που λέγεται το router? Άπαντες. Τι γίνεται όταν δεν έχει σύνδεση? Πανικός. Είναι έτσι? Δεν έχει σύνδεση. Αδελφοί, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Εάν, και θέλω να το θυμάσαι κάθε φορά, σε τέτοια φυσικά πράγματα Θα πρέπει να ανησυχήσεις και να ψάξεις να βρεις τι φταίει, το καλώδιο, ο πάροχος, τι φταίει να το φτιάξω. Πόσο μάλλον όταν η σύνδεσή σου με εκείνον είτε δεν υπάρχει, είτε έχει κάποιο πρόβλημα. Θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό να ξαναδούμε αυτή τη σύνδεσή μας. Η προσευχή, θα ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος. Και όταν θα λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επικοινωνία. Καθώς θα μπεις μέσα στις ομορφιές του Πνεύματος, εν καιρό θα καταλάβεις πόσο σπουδαία απόφαση έχεις κάνει. Σαν λαός, εκείνο που η καρδιά του κάθε υπηρέτη, κάθε εργάτη, είναι να γίνουμε λαός προσευχής. Πρώτα απ' όλα λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Όταν γίνεις άνθρωπος προσευχής, το πρώτο που σου εγγυούμε είναι πέρα τα ωφέλη που απολαμβάνεις, της ειρήνης, της χαράς, της ανάπαυσης. Αυτό που έχει και είναι ο Θεός, οι ιδιότητες Του σε κάνει κοινωνό. Σου τα μεταδίδει. Αλλά το κυριότερο μέσα στην Εκκλησία είναι ότι αποκτάς μάτια Θεού. Βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Δεν σε πειράζει το κάθε τι. Δεν σκανδαλίζεσαι με το κάθε τι. Αμήν. Μα τούτο, μα το άλλο. Η γλυκιά καρδιά του Κυρίου, τι κάνει. Σου μεταδίδει αγάπη. Υπομένεις. Τι λέει ο Κύριος, η αγάπη τι λέει. Όταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι λάθος, τι λες, τι νιώθεις. Παιδί είναι. Παιδί είναι. Θα μάθει. Βλέπεις τον αδελφό σου, τι η αγάπη. Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδερφό μου. Και εσύ θα του φανερώσεις, γιατί είναι στα δικά σου τα Άγια Χέρια και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή του. Αυτό τι σου δίνει. Γίνεσαι όμοιος με εκείνον, επειδή κάνεις αυτή την επιλογή. Είναι ο χαρακτήρας του αμνού. Ο μόνος τρόπος για να συνδεθούμε με τη σφαίρα του Πνεύματος, την ομορφιά του Πνεύματος του Αγίου, ο μόνος τρόπος για να λάβουμε δύναμη, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές, μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πώς την έλαβαν αυτή τη δύναμη, πού ήταν, τι έκαναν, ομοθυμαδών στην προσευχή και εκεί έλαβαν δύναμη. Αν θέλεις δύναμη λοιπόν, πρέπει η λέξη της προσευχής, η έννοια της προσευχής να γίνει στις προτεραιότητές σου. Πρώτη. Είναι η βασική προτεραιότητα, η βασική προϋπόθεση για να λάβεις άγγιγμα, να πληρωθείς με το Πνεύμα του Κυρίου, να σε ανανεώσει, να σε μεθύσει αν θέλεις, να σε κάνει κοινωνό της δόξης του, να διοικείσαι από εκείνον, γιατί νιώθεις αυτό το φτερούγισμα μέσα στο πνεύμα σου και ξέρεις ότι είναι εκείνος. Το ξέρεις, το νιώθεις, το εισπράττεις. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στα γόνατα. Είναι ανάγκη να του αφήσεις τα φορτία σου, τα βάρη σου. Είχαμε πει ότι εκεί, την ώρα της προσευχής, χρειάζεται χρόνος. Όσο περισσότερο μένεις, κατά ησυχάζεις από το θόρυβο του κόσμου, από τα εμπόδια εκείνα. Ενώ μένεις στα πόδια του και τον περιμένεις, ο χρόνος αυτός πώς δουλεύει. Εσύ συντονίζεσαι. Η καρδιά σου έρχεται στη σωστή θέση. Πιο μπροστά είσαι γεμάτος με τις κοτούρες, ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σου, τη δουλειά σου, τις έγνοιες, τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό, η περιστερά δεν μπορεί. Θέλει τον κατάλληλο τόπο. Τα αφήνεις. Και το Κύριο, αδελφοί, το Κύριο και το πρώτιστο είναι όταν έρχεσαι στην προσευχή, τι κάνεις. Καθώς έρχεσαι, αυτή η υπερηφάνεια που τα κάνει όλα και τα μπορεί όλα. Κάνεις επιλογή και λες, δεν μπορώ. Έχω ανάγκη. Κύριε, έχω ανάγκη. Καθώς έρχεσαι, ταπεινώνεις τον εαυτό σου στα πόδια του Κυρίου. Εκεί είναι κατάλληλος τόπος για να έρθει η δόξα του Κυρίου. Περιμένεις και περιμένεις, ξέρεις μέσα στην καρδιά σου ότι εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Ενώ τον περιμένεις και τον προσμένεις μέσα στην προσευχή, είναι πιστός. Θα έρθει, θα σε αγγίξει, θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει τις ομορφιές του. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα. Λέει, εάν λέει εσείς, οι οποίοι είστε και πονηροί, δίνετε, ξέρετε και δίνετε καλά πράγματα, καλές δόσεις στα παιδιά σας. Όταν σου ζητάει αυγό, δεν θα του δώσεις σκορπιό, θα του δώσεις αυγουλάκι. Το αγαπάς το παιδί σου. Θα του δώσεις καλά πράγματα. Πόσο μάλλον ο πατέρας σας, όταν του ζητήσετε Πνεύμα Άγιο, όταν τον ποθήσετε, τον ζητήσετε, θα έρθει. Ένα από τα κλειδιά, λοιπόν, για την ευλογία και την αποτελεσματική προσευχή, τι είναι. Ζητάμε. Δεν μένεις απαθής. Α, ξέρεις, εγώ έκανα προσευχή, αλλά τίποτα δεν συνέβηκε. Όπα. Πας στην προσευχή και ξέρεις ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Υιός του Θεού. Σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει είσοδο. Είσαι ευλογημένος. Είσαι δικός του. Νύμφη σε ονομάζει. Και η προσευχή σου επικεντρώνεται στο ότι, Κύριε, για μένα το πιο πολύτιμο είσαι εσύ. Επιποθώ και θέλω το πρόσωπό σου και μου αρκεί. Αλλάζει όλη η καρδιά του πιστού, καθώς θέλει να φτάσει στα Άγια των Αγίων και θέλει να νιώσει την ομορφιά και το άγγιγμα που ο Κύριος έχει με την παρουσία Του. Το τι θα μου δώσεις, τι θα κάνεις στη ζωή μου και όλα τα μετέπειτα. Καθώς ζητάς πρώτα εκείνον, πρώτα τη βασιλεία Του, εκείνος έχει να στα προσθέσει. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχόμαστε. Μας θεωρεί ότι είμαστε συνεργάτες. Για να σωθούν οι άνθρωποι, χρησιμοποιεί τις προσευχές μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε ιδρύσει τόσες εκκλησίες, τι έλεγε. Προσεύχεστε για να ανοίξει ο Κύριος θύρα. Για να γίνει το έργο του Κυρίου, για να σωθεί ο τόπος μας, να σωθεί η χώρα μας. Το εξαρτά αυτό από την προσευχή σου. Για να κινηθεί το χέρι του Θεού έχει να κάνει. Έχεις επιθυμία, έχεις μέσα σου όραση να δεις το Ηράκλειο να πάρει φωτιά του Πνεύματος. Να έρχονται οι άνθρωποι και να ζητάνε τον Κύριο. Μας έχει δώσει επαγγελίες ότι

Ενώ έρχεσαι, λέει στους Εβραίους στο Β22, πώς πλησιάζουμε το Θεό. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Με αληθινή καρδιά. Αν θέλεις, η καρδιά η οποία είναι ποτισμένη με την αλήθεια του Λόγου. Ή ακόμα η καρδιά η οποία, καθώς έρχεται στον Κύριο, δεν κρύβει τίποτα. Κύριε, θέλω να σου ανοίξω όλη μου την καρδιά. Ενδόμηχα. Θα σου μιλήσω σαν ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος. Αυτό βλέπω μέσα μου, βλέπω αδυναμίες, βλέπω πράγματα, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά όμως θέλω εσύ να κάνεις τα δικά σου τα Άγια και σου παραδίδομαι. Ονομάζεις κάθε τι μέσα στην προσευχή. Κάθε τι το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι το θέλημα του Κυρίου, το ονομάζεις. Λες, αυτό, το να έχω μίσος μες στην καρδιά μου, το να βγαίνουν λόγια τα οποία είναι άκαρπα, το να ψιθυρίζω, ψιθυρισμός. Εύκολα τι κάνεις, λες για κάποιον. Α, ναι. Εύκολα μπορείς να καταλαλήσεις. Βλέπετε, γλιστράει πολύ εύκολα εκεί. Είναι η ώρα, μέσα στην προσευχή, εάν θέλεις να έρθει η ευλογία του Κυρίου και να αγγίξει την καρδιά σου, πλησίαζε με αληθινή καρδιά. Μην τα προσπερνάς. Πες, Κύριε, αυτά βγήκαν από το στόμα μου σήμερα. Το αναγνωρίζω ότι έσφαλα, έκανα λάθος. Και σου ζητάω, Κύριε, εσύ να βάλεις αυτά τα Άγια Κάρβουνα μέσα στη γλώσσα μου. Να με διορθώσεις, να με αλλάξεις. Δώσε μου εσύ τη δύναμη να... η πηγή αυτή να είναι μόνο για ευλογία. Με αληθινή καρδιά και πληροφορία πίστεως. Η πληροφορία πίστεως έχει να κάνει ότι ο Θεός μου είναι πιστός και αληθινός. Και ό,τι του ζητάω σύμφωνα με το θέλημά του, θα μου το δώσει. Μας λέει αλλού μες στο λόγο του ότι καθώς ζητάτε να πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Αμήν. Καθώς ζητάς, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Τι σκέφτεσαι. Ο Θεός είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος. Κάνω το μέρος μου, ζητάω σύμφωνα με το θέλημά Του. Το πρώτο, στις προτεραιότητες που θα ζητήσεις, ποιο είναι. Κύριε, ξέρεις, θέλω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα ο τάδε έχει, θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο να είναι... Αυτό θα... Ή το πρώτο που θα του ζητήσεις είναι, Κύριε, θέλω να πλημμυρίσεις τη ζωή μου με τη δόξα Σου. Θέλω, Κύριε, το δικό Σου το θέλω. Να εναρμονιστώ με το θέλημά Σου. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, πρώτα. Έχει να κάνει το πρώτο. Μα έχω ανάγκη και τα υλικά πράγματα. Ναι, αλλά το πρώτο ποιο είναι. Ποια είναι το κίνητρο, η προτεραιότητα. Για να απολαύσεις την ομορφιά του Πνεύματος, του Αγίου. Ένα άλλο κλειδί είναι

0: το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η οδός. Όλα είναι κάτω από την εξουσία Του. Δηλαδή, ξέρεις ότι το ότι πλησιάζω το Θεό αυτή την ώρα έχει να κάνει εγώ ο αμαρτωλός. Έτσι. Που έχω τώρα και το θάρρος και πάω στο Θεό. Αυτό το κάνω γιατί. Ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Πάω στον Ιησού. Αυτός είναι που με πάει στον Πατέρα. Κάτω από την δική του την καρδιά αγάπης. Ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι θέλει να προοδεύσω μέσα στη ζωή μου ως προς τα πνευματικά, να εργαστεί μέσα μου, να βγάλει όλα εκείνα τα οποία με εμποδίζουν και με οδηγεί στον Πατέρα. Ό,τι λέει, εάν ζητήσετε, στο όνομά μου. Γιατί λέει στο όνομά μου? Ακριβώς για αυτό που είπαμε. Έχει να κάνει το δικό σου το μέρος. Πώς πλησιάζεις το Θεό? Ξέρεις πολύ καλά το ότι αυτή η ευεργεσία που σου δίνεται να πας στον Πατέρα, σου δόθηκε ένεκεν του Ιησού. Και η καρδιά σου, όλο σου το είναι, είναι ακριβώς σε αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στο δικό του το φρόνημα, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της προτεραιότητας, το ότι πρώτατα της Βασιλείας του Θεού, το δικό μου το θέλημα είναι να πράττω του Πατρός. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το φρόνημα του Ιησού και να θέλεις ένα δικό σου τρόπο. Όταν έχεις το δικό σου τρόπο, δεν είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να ζητάς λάθος και να μην λαμβάνεις. Προσεύχομαι, αλλά τι κάνω? Ο έχων τους λόγους μου και πράττων αυτούς. Δηλαδή, εάν η ζωή σου είναι εναρμονισμένη με το λόγο, με το θέλημα του Κυρίου, όταν πας στην προσευχή, αυτό έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο. Έχεις θάρρος. Βλέπετε περιστερά, αυτό που μπορεί να διακρίνει είναι αυτός που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και θέλει να μορφώνεται η ζωή του σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκεί το βλέπει τόπο κατοίκησης. Υπάρχει περίπτωση να έχεις τις εντολές Του, να ξέρεις το Λόγο, αλλά η ζωή σου να μην ανταποκρίνεται. Πρώτα απ' όλα, να ντρέπεσαι. Να μιλήσεις για το όνομα. Μπορεί να μη θέλεις για κάποιους λόγους. Εάν κάνεις την επιλογή ότι εγώ, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν θα ντραπώ να κρύψω ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. Όταν κάνεις αυτή την επιλογή, κάτι γίνεται και όταν θα πας στην προσευχή, έχει άνοιγμα. Ο Κύριος με ποιο άλλο τρόπο νομίζετε μπορεί να σε επιβραβεύσει? Πώς μπορεί να σε επιβραβεύσει? Λίγον εδώ, λίγον εκεί. Έχει τον τρόπο του. Αδελφοί, ο Κύριος κάλεσε τα παιδιά του και τους μαθητές του και όλη του η καρδιά είναι να κάνει στρατιώτες. Να τους κάνει, να μας κάνει να είμαστε γνήσια τέκνα του. Πάντα το θέλω του ανθρώπου έρχεται και τι κάνει. Λέει μέχρι εκεί. Μέχρι εδώ. Από εκεί το άλλο το κρατάω εγώ. Οκ. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά εάν θέλεις όλη τη δόξα, αν θέλεις όλη την ομορφιά, αν θέλεις να έχει αντίκτυπο σε όλο σου το είναι, ο Κύριος σε ευαρεστείται, ενώ στέκεσαι και η ζωή σου είναι σύμφωνη με την καρδιά του και όλο του το θέλει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουν τις εντολές μου και πράττουν αυτές. Είναι ένα κλειδί. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή όπου ο λαός ήταν μέσα στην αμαρτία και είχε την ψευδέστηση. Τι έκανε? Πήγαινε και προσευχόταν. Και ο Κύριος τι έλεγε? Οι προσευχές σας είναι δέλυγμα. Εκείνο που ζητάω από σας είναι να μετανοήσει. Όταν μετανοήσει ο λαός και επιστρέψει, λέει, από την αμαρτία του. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβάλλει στο Θεό το δικό του τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάποιος να χάσει το βηματισμό του, να ξεφύγει, μπορεί να επιστρέψει μετά. Και τι λέμε? Ενθυμού από πού εξέπεσες. Είναι ανάγκη να καταλάβεις το σημείο ακριβώς που ξέφυγες και μετανόησε. Και ο Κύριος είναι εκεί να σε δεχτεί, να σε ευλογήσει, να σε δώσει νέα δύναμη και όθηση να συνεχίσει την πορεία σου. Αλλά έχει το δικό του τον τρόπο. Άρα αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ενώ ο λαός Ισραήλ ήταν μέσα στα είδωλα, μέσα στην αμαρτία, η προσευχή δεν εισακούεται. Θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έχουμε παραδείγματα στην Έξοδο, στο Ιώτα Ζήτα, όπου ο Μωυσής προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του και κάτω ο λαός νικούσε τους Αμαλικίτες. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Και τι έκανε? Κατέβαζε τα χέρια. Μόλις κατέβαζε τα χέρια, οι Αμαλικίτες υπερίσχυαν. Και τι συνέβηκε? Οι βοηθοί που ήταν κοντά στο Μωυσή, του στήριζαν τα χέρια εκεί. Και είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί, το ότι είμαστε σώμα και έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά και καθώς σηκώνουμε τα χέρια μας εκείνον, καθώς μένουμε στην προσευχή και η μάχη μας είναι πνευματική, θα πάρουμε τις νίκες και στην προσωπική μας ζωή, αλλά και σαν Εκκλησία. Αμήν. Μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολλές φορές. Αλλά είναι ανάγκη να τα βάλουμε στη ζωή μας, να τα κάνουμε πράξη. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί να το ξέρεις το μάθημά σου, να ξέρεις, αλλά πρέπει να τα βάλεις στην πράξη. Και θέλω, αδελφοί, να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Πάρε το μαξιλαράκι σου. Ακόμα μπορείς να είσαι και όρθιος. Μπορείς να ξαπλώσεις. Όποια στάση δεν έχει να κάνει με αυτό, αρκεί να μην αποτελεί περισπασμό στην προσευχή μας. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι είσαι γονατισμένος και κάποια στιγμή πάει να σε πάρει ο ύπνος, σήκω, περπάτησε. Πάτησε το εμπόδιο. Τι είναι αυτό? Η δοξολογία και η λατρεία βοηθάνε πάρα πολύ. Μπορείς να να προσεύχεσαι, μπορείς να ακούσεις ένα ύμνο αν θέλεις, μπορείς να διαβάσεις ένα ψαλμό. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή εδώ μια πρόβα. Ενώ προσεύχεσαι, αν δεις ότι κάτι δεν πάει εκεί και υπάρχει εμπόδιο, πιάσε και διάβασε ένα ψαλμό του Δαβίδ δυνατά στα αυτιά σου να ακούσουν. Είναι γυμναστική. Το μαθαίνεις αυτό λίγο, λίγο, λίγο. Κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι χτύπησες φλέβα χρυσού. Χτύπησες φλέβα χρυσού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάρει τίποτα μαζί του, ενώ την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Αγίου μέσα σου, αυτός είναι ο πλούτος, αδελφοί. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαστε στρατιώτες. Στο στρατό, βλέπετε, στη βασιλεία του Κυρίου, τι είναι. Έλα, αδελφοί μου, πάμε στην προσευχή. Πάμε στην προσευχή. Στο στρατό, τι θα σου πει. Έλα εδώ. Γιατί δεν πας. Θα πάω, θα πάω. Για το καλό σου. Δεν μεταχειριζόμαστε τέτοιες μεθόδους, αλλά όμως, όταν ξέρεις ότι αυτό είναι για το καλό σου, εν τέλει όλο αυτό θα φέρει ευλογία μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Ο Δανιήλ, άνθρωπος προσευχής, ξέρουμε και να διαβάσουμε τι συνέβαινε στα πνευματικά με την προσευχή του Δανιήλ. Ο ίδιος ο Κύριος, άνθρωπος προσευχής, διανυχτέρευε στην προσευχή. Μα είναι δυνατόν ο ίδιος ο Γιος του Θεού να χρειάζεται να προσεύχεται? Δεν ήταν θέατρο, ήταν ανάγκη. Διανυχτέρευε για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σταθεί, να είναι ο αμνός του Θεού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους. Και η σκέψη που μας έρχεται είναι αν ο ίδιος ο Κύριος ήταν ανάγκη να προσεύχεται για να μπορέσει να σταθεί και να νικήσει, πόσο μάλλον εσύ κι εγώ. Πόσο μάλλον. Είναι προνόμιο να μάθουμε. Βλέπετε, κάποια πράγματα δεν τα μάθαμε από τους γονείς μας. Γιατί όταν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον, έτσι, το βλέπω με τη γυναίκα μου. Πεθερός μου, πεθερά μου, άνθρωποι προσευχής. Δεν συνέβαινε το ίδιο με τους δικούς μου γονείς. Δεν ξέραμε τι θα πει προσευχή. Είναι πιο εύκολο όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να είμαστε της προσευχής. Μπαίνει μέσα στο είναι τους, στο χαρακτήρα τους. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τα παιδιά να ανοίξουν και να συνδεθούν με τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο να σταθούμε για τη γενιά μας και ό,τι έχει να κάνει με τα Άγια Του. Για να μπορέσεις να τα βαστάσεις σαν ιερέας του Κυρίου, πρέπει, είναι ανάγκη να το εμπειριστείς, να το βάλεις στη ζωή σου. Η προσευχή. Όταν ξέρεις ότι ο ζωντανός Θεός με το Πνεύμα Του, το Άγιο, θέλει να έρθει και να γίνει στο κατοικητήριό Του. Και για οποιοδήποτε λόγο αυτό εμποδίζεται, δεν συμβαίνει. Και το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Βλέπετε, η προϋπόθεση που λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, ξεκάθαρα το λέει, ότι η καρδιά που θα με ζητήσει με όλη τη δύναμη, με όλη την καρδιά της, τις δυνάμεις της. Εκεί φανερώνομαι. Εάν λοιπόν σου λείπει, σημαίνει ότι δεν τον έχεις ζητήσει ή δεν τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πιο μπροστά. Βάλε τη σωστή θέση, τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση και ζήτησε του. Πες, Κύριε, θέλω να έχω εμπειρίες, θέλω να με λούζεις με την παρουσία σου, να νιώθω τη δόξα σου, την ομορφιά, την πλήρωση του Αγίου σου Πνεύματος. Το βάζω πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μου. Το θέλω. Το θέλω, το επιθυμώ. Εφόσον το κάνεις και εφόσον το ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, ξανά και ξανά, και κρούεις και χτυπάς την πόρτα του ουρανού, Κύριε, πού είσαι, μα σε θέλω, θα αλλάξει όλο σου το είναι, θα αλλάξουν πράγματα. Εκείνη η χείρα, γιατί βλέπετε οι παραβολές που δίνει ο Κύριος, το κάθε τι που λέει, δεν υπάρχει τίποτα, αδελφοί, δεν είναι τυχαία. Όλα αποσκοπούν στο να μας διδάξει πώς θα αποκτήσουμε σχέση μαζί Του. Πώς θα έχουμε κοινωνία μαζί Του. Είναι ο δάσκαλος που μας διδάσκει. Στους βιαστές, σε θέλει βιαστή. Το να είμαστε συμβιβασμένοι όπως είμαστε, αυτή είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Το να αντιδράσεις αυτό και πεις όχι, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εφόσον έχεις, Κύριε, για μένα έξοχα πράγματα. Αυτό θέλω. Ζητάς, είσαι επίμονος και ο Κύριος συγκινείται με αυτό. Θα σου το δώσει. Αμήν. Κύριε, σαν λαό σου το βράδυ αυτό, ερχόμαστε στα Άγια Πόδια σου. Εσύ μας δίδαξες, Κύριε, τον τύπο της προσευχής. Να γίνει το δικό σου το θέλημα, όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Εσύ, Κύριε, μας δίνεις τα καθημερινά, καθώς τα ζητάμε. Εσύ είσαι που μας φυλάτης και μας προστατεύεις από τις μεθοδίες του εχθρού. Αλλά αυτό που επιποθείς είναι να ζητάμε το πρόσωπό σου, να είμαστε ενωμένοι μαζί σου, να γίνουμε το κατοικητήριο του Αγίου σου Πνεύματος, ο Χριστός μέσα μας. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ, Κύριε, το μέσο που έθεσες, που είναι να μάθουμε να είμαστε στα πόδια σου, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ζητάμε και να παραδιδόμαστε στους Άγιους σκοπούς σου. Να σε προσμένουμε, να σε προσκαρτερούμε, Κύριε. Να μας αποκαλύψεις τον καθέναν ξεχωριστά και σε όλους μαζί τη σπουδαιότητα, Κύριε, της προσευχής. Βάλουμε πρώτη προτεραιότητα, Κύριε, πρώτη προτεραιότητα. Ό,τι άλλο, Κύριε, έχει κλέψει τη θέση της προσευχής μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε το βράδυ αυτό, Κύριε, να φέρεις διόρθωση. Να φέρεις διόρθωση, Κύριε. Γιατί έχεις ορίσει εσύ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις και να μας επισκιάσεις, να μας μεταφέρεις, Κύριε, τις διαθέσεις, τους σκοπούς, την οδηγία του Πνεύματος, να ησυχάσουμε στα πόδια Σου. Να αφήσουμε το κάθε τι του κόσμου. Εσύ θα το ενεργήσεις, σε εμπιστευόμαστε. Θα ανοίξεις την καρδιά μας, Κύριε, να μας δώσεις όραση, να δούμε, Κύριε, τι Εσύ θέλεις από μας. Τι σχέδια έχεις για τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Θέλουμε αυτή τη Θεία Σύνδεση, Κύριε. Ζητάμε το βράδυ αυτό τη Θεία, την ουράνια σύνδεση με το Πνεύμα Σου, Κύριε. Ναι, Σώτερ μας. Ναι, Κύριε. Έλα Εσύ, Κύριε. Σου ζητάω αυτό το βράδυ, Κύριε, να μην είναι άλλο ένα κήρυγμα, Κύριε, αλλά να είναι, Κύριε, ένα κήρυγμα που θα, ένας λόγος, Κύριε, που θα αλλάξει τις ζωές μας, Κύριε. Γιατί θα βάλουμε, Κύριε, Εσένα, Κύριε, Εσένα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε. Εσένα πρώτα απ' όλα, Κύριε, ο Θεός μας. Ναι, Κύριε μας, θα κάνεις, Κύριε, ζηλωτές, Κύριε, το λαό Σου. Να είμαστε ζηλωτές, Κύριε μας. Ναι, Σωτήρα μας, πολεμιστές, Κύριε. Ναι, Κύριε, τον Υιό τον Άρσεν που Εσύ, Κύριε, μιλάς, Κύριε, ο Θεός μας. Εσύ, Ιησού μου, Εσύ, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Εσύ θα το κάνεις. Ω, και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 41. Κι ύστερα από παρέλευση 2 χρόνων, ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Και να, στεκόταν κοντά στον ποταμό. Και να, 7 δαμάλια όμορφα και παχύσαρκα ανέβαιναν από τον ποταμό και έβοσκαν στο λιβάδι. Και να, άλλα 7 δαμάλια ανέβαιναν, ύστερα από εκείνα, από τον ποταμό, άσχημα και λεπτόσαρκα, και στέκονταν κοντά στα άλλα δαμάλια, στην άκρη του ποταμού. Και τα δαμάλια τα άσχημα και λεπτόσαρκα κατέφαγαν τα 7 δαμάλια τα όμορφα και παχύσαρκα. Τότε ο Φαραώ ξύπνησε. Και καθώς αποκοιμήθηκε, ονειρεύτηκε μια δεύτερη φορά. Και να, 7 στάχια παχιά και καλά ανέβαιναν από τον ίδιο κορμό. Και να, άλλα 7 στάχια λεπτά και καμένα από τον ανατολικό άνεμο αναφύονταν ύστερα από εκείνα. Και τα στάχια τα λεπτά κατάπιαν τα 7 στάχια τα παχιά και μεστά. Και ο Φαραώ ξύπνησε και να, ήταν όνειρο. Και το πρωί το πνεύμα του ήταν ταραγμένο και στέλνοντας κάλεσε όλους τους μάγους της Αιγύπτου και όλους τους σοφούς της. Και ο Φαραώ διηγήθηκε σε αυτούς τα όνειρά του, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να τα εξηγήσει στον Φαραώ. Τότε ο αρχιεινοχώος μίλησε στον Φαραώ λέγοντας «Σήμερα θυμάμαι την αμαρτία μου. Ο Φαραώ είχε οργιστεί εναντίον των δούλων του και με έβαλε σε φυλακή, στο σπίτι του άρχοντα των σωματοφυλάκων, εμένα και τον αρχισιτοποιό. Και είδαμε ένα όνειρο την ίδια νύχτα, εγώ και εκείνος. Ονειρευτήκαμε ο κάθε ένας σύμφωνα με την εξήγηση του ονείρου του. Και ήταν εκεί μαζί μας ένας νέος, Εβραίος, δούλος του άρχοντα των σωματοφυλάκων. Και του διηγηθήκαμε και μας εξήγησε τα όνειρά μας. Στον καθένα σύμφωνα με το όνειρό του έκανε την εξήγηση. Και καθώς μας τα εξήγησε, έτσι και συνέβηκε. Εμένα μεν αποκατέστησε στο υπούργημά μου και εκείνο τον κρέμασε». Τότε, στέλνοντας ο Φαραώ, κάλεσε τον Ιωσήφ και τον έβγαλαν γρήγορα από τη φυλακή. Και εξηρίστηκε και άλλαξε τη στολή του και ήρθε στον Φαραώ. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Είδα ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανένας που να του εξηγήσει. Και εγώ άκουσα για σένα να λένε ότι καταλαβαίνεις τα όνειρα ώστε να τα εξηγείς». Και αποκρίθηκε ο Ιωσήφ στον Φαραώ λέγοντας «Όχι εγώ, ο Θεός θα δώσει στον Φαραώ σωτήρη απόκριση». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ «Στο όνειρό μου, να, στεκόμουν στην άκρη του ποταμού. Και να, 7 δαμάλια παχύσαρκα και όμορφα ανέβαιναν από τον ποταμό και έβοσκαν στο λιβάδι. Και να, άλλα 7 δαμάλια ανέβαιναν ύστερα από αυτά, αδύνατα και πολύ άσχημα και λεπτόσαρκα, τέτοια που ασχημότερα δεν είχα δει ποτέ σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και τα δαμάλια τα λεπτά και άσχημα κατέφαγαν τα 7 πρώτα δαμάλια τα παχιά. Και αφού μπήκαν στις κοιλιές τους, δεν διακρινόταν ότι μπήκαν στις κοιλιές τους, αλλά η εμφάνισή τους ήταν άσχημη, καθώς και προηγουμένως. Τότε ξύπνησα. Έπειτα είδα στο όνειρό μου και να, 7 στάχια ανέβαιναν από τον ίδιο κορμό, μεστά και καλά. Και να, άλλα 7 στάχια ξερά, λεπτά, καμένα από τον ανατολικό άνεμο, αναφύονταν ύστερα από αυτά. Και τα λεπτά στάχια κατάπιαν τα 7 στάχια τα καλά. Και τα είπα αυτά στους μάγους, αλλά δεν υπήρχε κανένας που να μου τα εξηγήσει. Και ο Ιωσήφ είπε στον Φαραώ, «Το όνειρο του Φαραώ είναι ένα. Ο Θεός φανέρωσε στο Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Τα 7 δαμάλια τα καλά είναι 7 χρόνια. Και τα 7 στάχια τα καλά είναι 7 χρόνια. Το όνειρο είναι ένα. Και τα 7 δαμάλια τα λεπτά και άσχημα, που ανέβαιναν έπειτα από αυτά, είναι 7 χρόνια. Και τα 7 στάχια τα άμεστα, τα καμένα από τον ανατολικό άνεμο, θα είναι 7 χρόνια πείνας. Τούτο είναι το πράγμα που είπα στον Φαραώ. Ο Θεός φανέρωσε στον Φαραώ όσα πρόκειται να κάνει. Να, έρχονται 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και ύστερα από αυτά θα επέλθουν 7 χρόνια πείνας. Και ολόκληρη η αυθονία θα λησμονηθεί στη γη της Αιγύπτου. Και η πείνα θα καταφθείρει τη γη. Και δεν θα γνωριστεί η αυθονία επάνω στη γη εξαιτίας εκείνης της πείνας που πρόκειται να ακολουθήσει, επειδή θα είναι βαριά σε υπερβολικό βαθμό. Και το ότι το όνειρο επαναλήφθηκε στο Φαραώ 2 φορές δείχνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από το Θεό και ότι ο Θεός θα επιταχύνει να το εκτελέσει. Τώρα λοιπόν, ας προβλέψει ο Φαραώ ένα άνθρωπο συνετό και με φρόνηση και ας τον καταστήσει επάνω στη γη της Αιγύπτου. Ας κάνει ο Φαραώ και ας διορίσει επιστάτες στη γη και ας παίρνει το 1/5 από τη γη της Αιγύπτου στα 7 χρόνια της αυθονίας. Και ας μαζέψουν όλες τις τροφές αυτών των ερχόμενων καλών χρόνων και ας αποταμιεύσουν σιτάρι κάτω από το χέρι του Φαραώ για τροφές στις πόλεις και ας το φυλάτουν. Και οι τροφές θα μένουν φυλαγμένες για τη γη στα 7 χρόνια της πείνας που θα ακολουθήσουν στη γη της Αιγύπτου, για να μην χαθεί ο τόπος από την πείνα. Και ο λόγος άρεσε στο Φαραώ και σε όλους τους δούλους του. Και ο Φαραώ είπε στους δούλους του: «Μπορούμε να βρούμε άνθρωπο όπως τούτον, στον οποίο υπάρχει το πνεύμα του Θεού?» Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Επειδή ο Θεός έδειξε σε εσένα όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας τόσο συνετός και φρόνιμος όσο εσύ. Εσύ θα είσαι πάνω στο παλάτι μου και στον λόγο του στόματός σου θα υπακούει ολόκληρος ο λαός μου. Μόνον στο θρόνο θα είμαι ανώτερός σου». Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Να, σε κατέστησα επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και βγάζοντας ο Φαραώ το δαχτυλίδι από το χέρι του, το έβαλε στο χέρι του Ιωσήφ και τον έντισε με ενδύματα από πολυτελές λινό και του περιέθεσε ένα χρυσό περιδέρεο γύρω στο λαιμό του. Και τον ανέβασε πάνω στην δεύτερη άμαξά του και διακήρυταν μπροστά του: «Γονατίστε!» Και τον κατέστησε επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και ο Φαραώ είπε στον Ιωσήφ: «Εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς εσένα κανένας δεν θα σηκώσει το χέρι του ή το πόδι του σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου». Και ο Φαραώ ονόμασε τον Ιωσήφ Ζαβνάθ Πανεάχ και του έδωσε για γυναίκα την Ασενέθ, τη θυγατέρα του Ποτιφερά, ιερέα της Ων. Και ο Ιωσήφ βγήκε στη γη της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ ήταν 30 χρόνων όταν παραστάθηκε μπροστά στον Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Και ο Ιωσήφ βγήκε από μπροστά από το Φαραώ και διαπέρασε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου. Και η γη καρποφόρησε πλούσιο πάροχα στα 7 χρόνια της αυθονίας και μάζεψε όλες τις τροφές των 7 χρόνων που έγιναν στην γη της Αιγύπτου. Και εναπόθεσε τις τροφές στις πόλεις, τις τροφές των χωραφιών που ήσαν γύρω από κάθε πόλη, τις έβαλε σε αυτή. Και ο Ιωσήφ μάζεψε σιτάρι σαν την άμμο της θάλασσας, πολύ, σε υπερβολικό βαθμό, ώστε έπαυσε να το μετράει, επειδή ήταν αμέτρητο. Και στον Ιωσήφ γεννήθηκαν 2 γη πριν έρθουν τα χρόνια της πείνας, τους οποίους η Ασενέθ, η θυγατέρα του Ποτιφερά, του ιερέα της Ων, γέννησε σε αυτόν. Και ο Ιωσήφ αποκάλυψε το όνομα του πρωτοτόκου Μανασί, επειδή είπε: «Ο Θεός με έκανε να λησμονήσω όλους τους πόνους μου και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα μου». Και το όνομα του δεύτερου αποκάλεσε Εφραήμ, επειδή είπε: «Ο Θεός με αύξησε στη γη της θλίψης μου». Και πέρασαν τα 7 χρόνια της αυθονίας που έγινε στη γη της Αιγύπτου και άρχισαν να έρχονται τα 7 χρόνια της πείνας, καθώς είχε πει ο Ιωσήφ, και η πείνα έγινε σε όλους τους τόπους. Σε ολόκληρη όμως τη γη της Αιγύπτου υπήρχε ψωμί. Και όταν πείνασε ολόκληρη η γη της Αιγύπτου, ο λαός κράβγασε στο Φαραώ για ψωμί. Και ο Φαραώ είπε σε όλους τους Αιγυπτίους: «Πηγαίνετε στον Ιωσήφ, ό,τι σας πει να κάνετε». Και η πείνα ήταν πάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ο Ιωσήφ άνοιξε όλες τις αποθήκες και πουλούσε σιτάρι στους Αιγυπτίους. Και η πείνα βάραινε επάνω στη γη της Αιγύπτου. Και όλοι οι τόποι έρχονταν στην Αίγυπτο στον Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι, επειδή η πείνα βάραινε επάνω σε ολόκληρη τη γη. Γένεση, κεφάλαιο 42. Και ο Ιακώβ είδε ότι υπήρχε σιτάρι στην Αίγυπτο. Και ο Ιακώβ είπε στους γιους του: «Τι βλέπετε ο ένας τον άλλο?» Και είπε: «Να, άκουσα ότι υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτο. Κατεβείτε εκεί και αγοράστε για μας από εκεί για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε». Και κατέβηκαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ για να αγοράσουν σιτάρι από την Αίγυπτο. Τον Βενιαμίν όμως, τον αδελφό του Ιωσήφ, ο Ιακώβ δεν τον έστειλε μαζί με τους αδελφούς του, επειδή είπε: «Μήπως συμβεί και σε αυτόν συμφορά». Και οι γη του Ισραήλ ήρθαν για να αγοράσουν σιτάρι ανάμεσα σε εκείνους που έρχονταν εκεί, επειδή η πείνα ήταν στη γη Χανάν. Και ο Ιωσήφ ήταν ο διοικητής του τόπου, αυτός πουλούσε σε ολόκληρο το λαό του τόπου. Ήρθαν λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και τον προσκύνησαν κατά πρόσωπο μέχρι σε δάφους. Και καθώς ο Ιωσήφ είδε τους αδελφούς του, τους γνώρισε. Προσποιήθηκε όμως σε αυτούς τον ξένο και τους μιλούσε σκληρά και τους είπε «Από πού έρχεστε?» Και εκείνοι είπαν «Από τη γη Χανάν για να αγοράσουμε τροφές». Και ο μεν Ιωσήφ γνώρισε τους αδελφούς του, εκείνοι όμως δεν τον γνώρισαν. Και ο Ιωσήφ θυμήθηκε τα όνειρα που ονειρεύτηκε για αυτούς και τους είπε «Είστε κατάσκοποι, ήρθατε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Και εκείνοι του είπαν «Όχι κύριέ μου, αλλά οι δούλοι σου ήρθαμε για να αγοράσουμε τροφές. Εμείς όλοι είμαστε γη ενός ανθρώπου, καλοί άνθρωποι είμαστε. Οι δούλοι σου δεν είναι κατάσκοποι». Και είπε σε αυτούς «Όχι, αλλά ήρθατε για να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου». Και εκείνοι είπαν «Οι δούλοι σου είμαστε 12 αδελφοί, γη ενός ανθρώπου, στη γη Χανάν. Και να, ο νεότερος βρίσκεται σήμερα μαζί με τον πατέρα μας, και ο άλλος δεν υπάρχει». Και ο Ιωσήφ τους είπε «Αυτό είναι που σας είπα, λέγοντας είστε κατάσκοποι. Με τούτο θα δοκιμαστείτε, μα τη ζωή του Φαραώ δεν θα βγείτε από εδώ, εάν δεν έρθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Στείλτε ένα από εσάς και ας φέρει τον αδελφό σας. Εσείς όμως θα μένετε δέσμοι μέχρι ότου αποδειχθούν τα λόγια σας, αν λέτε την αλήθεια. Διαφορετικά, μα τη ζωή του Φαραώ σίγουρα είστε κατάσκοποι». Και τους έβαλε σε φύλαξη 3 ημέρες. Και την 3η ημέρα ο Ιωσήφ τους είπε «Αυτό θα κάνετε και θα ζήσετε, επειδή εγώ φοβάμαι το Θεό. Αν είστε καλοί, ένας από τους αδελφούς σας ας μείνει δέσμιος στη φυλακή όπου είστε. Εσείς πηγαίνετε, πάρτε σιτάρι για την πείνα το σπιτιό σας. Φέρτε όμως σε μένα τον αδελφό σας τον νεότερο. Έτσι θα επαληθευθούν τα λόγια σας και δεν θα πεθάνετε». Και έκαναν έτσι. Και ο ένας είπε στον άλλον «Αληθινά είμαστε ένοχοι για τον αδελφό μας, επειδή είδαμε τη θλίψη της ψυχής του όταν μας παρακαλούσε και δεν τον εισακούσαμε. Γι' αυτό ήρθε επάνω μας αυτή η θλίψη». Και ο Ρουβίν αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας «Δε σας είπα λέγοντας μην αμαρτήσετε ενάντια στο παιδί και δεν ακούσατε. Γι' αυτό να και το αίμα του εξητείτε». Και αυτοί δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ καταλάβαινε επειδή συνομιλούσαν μέσω διερμηνέα. Και αφού αποσύρθηκε από κοντά τους έκλαψε και επέστρεψε ξανά σε αυτούς και τους μιλούσε και πήρε από αυτούς τον Σιμεών και τον έδεσε μπροστά τους. Τότε ο Ιωσήφ πρόσταξε να γεμίσουν τα σκεύη τους με σιτάρι και να επιστρέψουν το ασήμι του καθενός μέσα στο σακί του και να τους δώσουν ζωοτροφία για το δρόμο. Και έγινε σε αυτούς έτσι. Και όταν φόρτωσαν το σιτάρι τους στα γαϊδούρια τους, αναχώρησαν απ' εκεί. Και όταν ένας από αυτούς έλυσε το σακί του για να δώσει στο γαϊδούρι του τροφή στο κατάλημα, είδε το ασήμι του και να, ήταν στο στόμιο του σακιού του. Και είπε στους αδελφούς του «Το ασήμι μου δόθηκε πίσω και μάλιστα να, είναι στο σακί μου». Και εκπλάγηκε η καρδιά τους και συνταράχθηκαν λέγοντας μεταξύ τους «Τι είναι τούτο που μας έκανε ο Θεός?». Και ήρθαν στον Ιακώβ τον πατέρα τους στη γη Χαναάν και ανήκειλαν σε αυτόν όλα όσα συνέβησαν σε αυτούς λέγοντας «Ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου, μας μίλησε σκληρά και μας πήρε σαν κατάσκοπους του τόπου. Και του είπαμε «Είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν είμαστε κατάσκοποι. Είμαστε 12 αδελφοί, γη του πατέρα μας. Ο ένας δεν υπάρχει και ο νεότερος είναι σήμερα με τον πατέρα μας, στη γη Χαναάν». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του τόπου μας είπε «Με τούτο θα γνωρίσω ότι είστε καλοί άνθρωποι. Έναν από τους αδελφούς σας αφήστε μαζί μου και παίρνοντας σιτάρι για την πείνα των σπιτιών σας, φύγετε. Και φέρτε σε μένα τον αδελφό σας τον νεότερο. Τότε θα γνωρίσω ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί. Και θα σας αποδώσω τον αδελφό σας και θα εμπορεύεστε στον τόπο». Και όταν άδειασαν τα σακιά τους, να, του καθενός το κομπόδεμα με το ασήμι ήταν μέσα στο σακί του. Και όταν αυτοί και ο πατέρας τους είδαν τα κομποδέματα με το ασήμι τους, φοβήθηκαν. Και ο Ιακώβ, ο πατέρας τους, τους είπε «Εσείς με ατεκνώσατε. Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει και τον Βενιαμίν θα πάρετε. Επάνω μου ήρθαν όλα αυτά». Και ο Ρουβίν είπε στον πατέρα του λέγοντας «Θανάτωσε τους 2 γιους μου, εάν δεν τον φέρω πίσω σε σένα. Δώσ' τον στο χέρι μου και εγώ θα τον επαναφέρω σε σένα». Και εκείνος είπε «Δεν θα κατέβει ο γιος μου μαζί σας, επειδή ο αδελφός του πέθανε και έμεινε αυτός μόνος. Και αν συμβεί σε αυτόν συμφορά στο δρόμο όπου πηγαίνετε, τότε θα κατεβάσετε την πολιά μου στον τάφο με λύπη». Ψαλμός 42. Στον αρχιμουσικό Μασχίλ για τους γιους του Κορέ. Όπως το ελάφι επιποθεί τα ριάκια των νερών, έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου το Θεό τον ζωντανό. Πότε θα έρθω και πότε θα φανώ μπροστά στο Θεό? Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέρα και νύχτα, όταν καθημερινά μου λένε «Πού είναι ο Θεός σου?». Αυτά θυμήθηκα και εξέχισα μέσα μου τη ψυχή μου, καθώς διάβαινα μαζί με το πλήθος και περπατούσα μαζί του μέχρι τον οίκο του Θεού, με φωνή χαράς και ένεσης, με πλήθος που γιόρταζε. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη. Γι' αυτό θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνη και του Ερμονίμ, από το βουνό Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσο στον ήχο των καταρακτών σου. Όλα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου πέρασαν επάνω μου. Την ημέρα ο Κύριος θα προστάξει το έλεος του και τη νύχτα το τραγούδι του θα είναι μαζί μου, η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω στο Θεό την πέτρα μου, γιατί με ξέχασες, γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Οι εχθροί μου, αυτοί που με ονειδίζουν, σπάζουν τα κόκαλά μου, λέγοντάς μου καθημερινά, «Πού είναι ο Θεός σου?». Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 43. Θεέ, κρίνε με και δίκασε τη δίκη μου ενάντια σε ανώσιο έθνος. Ελευθέρωσε με από άνθρωπο απάτης και ανομίας, επειδή εσύ είσαι ο Θεός της δύναμής μου. Γιατί με απέβαλες? Γιατί περπατάω σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού? Στείλε το φως σου και την αλήθεια σου. Αυτά ας με οδηγούν. Ας με φέρουν στο βουνό της αγιότητάς σου και στα σκηνώματά σου. Τότε θα μπω μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού, στο Θεό, την εφροσύνη της αγαλίασής μου και θα σε δοξολογώ με κιθάρα, ο Θεέ, ο Θεός μου. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί ταράζεσαι μέσα μου? Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμη θα τον υμνώ. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Διδάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών απέναντι από το ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών?». Και ο Ιησούς άρχισε να τους λέει, «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και θα παραπλανήσουν πολλούς. Όταν ακούσετε πως γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και ένα βασίλειο εναντίον άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορους τόπους. Θα πέσει πείνα. Αυτά όμως είναι σαν την αρχή των πόνων της γέννας. Εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δίρουν σε συναγωγές. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρας το παιδί. Και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Θα δείτε και το βδέλυγμα της ερημόσεως να στέκεται εκεί που δεν πρέπει. Ο αναγνώστης ας καταλάβει. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο λιακωτό να φύγει χωρίς να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Και όποιος βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Αλίμονος εκείνες τις γυναίκες που θα είναι εκείνες τις μέρες έγκυες ή θα θυλάζουν. Προσεύχεστε να μην συμβούν αυτά το χειμώνα. Γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξαναγίναν ως τώρα, από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν. Και αν ο Κύριος δεν λιγόστευε τις μέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Για χάρη όμως των εκλεκτών που διάλεξε, λιγόστεψε τις μέρες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας», «Να, εκεί είναι», να μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά θαύματα για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατό, ακόμη και όσους διάλεξε ο Θεός. Εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Εκείνες όμως τις μέρες, ύστερα από τα δεινά εκείνα, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από όλα τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όσο για τη μέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα μοιάζει σαν την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ένας άνθρωπος που ταξίδεψε σε άλλη χώρα άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μένει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε επιστρέφει ο Κύριος του σπιτιού. Ή το βράδυ, ή τα μεσάνυχτα, ή κατά το λάλημα του πετινού, ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που σας λέω το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ύστερα από δύο μέρες ήταν η γιορτή του Πάσχα και των Αζήμων. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν τρόπο να συλλάβουν τον Ιησού με πονηριά και να τον θανατώσουν. Όχι όμως κατά τη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στην Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, την ώρα που έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα έχοντας ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάχτησαν και έλεγαν «Προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου? Θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και να δοθεί το αντίτιμο στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν την γυναίκα αυστηρά. Ο Ιησούς όμως είπε «Αφήστε την ήσυχη, γιατί της δημιουργείτε προβλήματα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε». Έκανε αυτό που μπορούσε. Άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή. Και σας διαβεβαιώνω πως σε όλο τον κόσμο, όπου κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος για την πράξη της. Και έτσι θα την μνημονεύουν. Τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Και εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του: «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Στέλνει τότε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που κουβαλάει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο δάσκαλος ρωτάει: «Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου?» Και αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι, έτοιμο, στρωμένο. Εκεί κάντε τις ετοιμασίες για μας». Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12. Και ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω πως κάποιος από σας που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλο: «Μήπως είμαι εγώ?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Ένας από τους 12. Αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπως το λένε οι γραφές γι' αυτόν. Αλίμον όμως στον άνθρωπο εκείνο που προδίνει τον γιο του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Και ενώ τρώγανε, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι. Και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού έως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούριο στην Βασιλεία του Θεού». Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως το λέει και η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος τότε του είπε: «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Τότε του λέει ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις». Ο Πέτρος όμως ακόμη πιο έντονα βεβαίωνε: «Δεν θα σε απαρνηθώ και αν ακόμη χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι. Έρχονται σε ένα τόπο που το όνομά του είναι Γεθσημανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Θανατερή λύπη μου πλακώνει την ψυχή. Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύθηκε λίγο, έπεσε στη γη και προσευχόταν, αν είναι δυνατόν να γλιτώσει από αυτή την ώρα του πόνου, και έλεγε: «Αβά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο: «Σίμων, κοιμάσαι, δεν μπόρεσες να μείνεις άγρυπνος ούτε μια ώρα? Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Και πάλι απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε πάλι και τους βρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμη και ξεκουράζεστε? Φτάνει, ήρθε η ώρα. Να, ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αμέσως, ενώ ακόμη μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας, ένας από τους 12, και μαζί του ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει το εξής συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλείας». Πλησίασε τότε αμέσως ο Ιούδας λέγοντας: «Δάσκαλε», και τον φίλησε. Αυτοί τότε συλλάβανε τον Ιησού και τον δέσανε. Κάποιος όμως από τους παρόντες έσυρε το ξύφος του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τα αυτή. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Ληστής είμαι και βγήκατε με ξύφη και ρόπαλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε. Αλλά έγινε έτσι για να επαληθευτούν οι γραφές». Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Τον ακολουθούσε και ένας νεαρός περιτυλιγμένος κατάσαρκα με ένα σεντόνι και τον έπιασαν. Αλλά αυτός άφησε το σεντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. Έσυραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συνάχτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά ως μέσα στην αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί καθόταν με τους υπηρέτες και ζεσθενόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού, ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί τον κατηγορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες, μα οι μαρτυρίες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν: «Εμείς τον ακούσαμε να λέει: Θα γκρεμίσω τον ναό αυτό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον, χωρίς να το φτιάξουν ανθρώπινα χέρια». Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας στη μέση και ρώτησε τον Ιησού: «Δεν έχεις να πεις τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμιά απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού?» Τότε ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερέας τότε ξέσκισε τα ρούχα του από αγανάκτηση και είπε: «Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μαρτυρίες? Ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και όλοι έκριναν πως είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί. Και άρχισαν μερικοί να τον φτύνουν, του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν: «Αφού είσαι προφήτης, βρες ποιος ήταν». Και οι υπηρέτες τον παρέλαβαν και τον χτυπούσαν. Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μια από τις δούλες του αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: «Και εσύ ήσουν με τον Ιησού τον Ναζαρινό?» Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγήκε έξω στο προάβλιο και τότε λάλησε ο πετεινός. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: «Και αυτός είναι από εκείνους». Αυτός όμως πάλι αρνιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι, οι παρευρισκόμενοι έλεγαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί είσαι και Γαλιλαίος». Ο Πέτρος όμως άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν ξέρω τον άνθρωπο αυτό για τον οποίο μιλάτε». Και αμέσως, για δεύτερη φορά λάλησε ο πετεινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Και άρχισε να κλαίει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Κύριε μας τα λόγια που θα ακούσουμε. Εσύ κάνε τα τροφή στο πνεύμα μας, Κύριε μας, στη ψυχή μας, στο σώμα μας. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε μας, και αντλούμε δύναμη καθημερινά, Ιησού μας. Για να ζήσουμε, Κύριε μας, κάθε μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, μέχρι να σε δούμε, Κύριε μας, πρόσωπο προς πρόσωπο, και εκεί θα είναι μία μέρα πια, Κύριε, για πάντα. Αμήν, Ιησού μου. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσα πολλά χρήματα ξοδεύονται για να χτίζονται γυμναστήρια και διάφορα τέτοια ινστιτούτα, ούτως ώστε το σώμα μας να γυμνάζεται, είτε είσαι νεαρός είτε σε μεγάλη ηλικία, και όχι μόνο για να χάσουμε κιλά, αλλά για να γυμναζόμαστε. Από την άλλη έχουμε τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, για να γυμνάσουμε το νου μας. Να έχουμε πολλή πληροφόρηση, να ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Αλλά πολλά λίγα ξέρουμε για την άσκηση του πνεύματός μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν συνειδητοποίησε ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι η πηγή της πίστης και ότι η πίστη είναι ένα προϊόν που έρχεται από πάνω, δεν είναι δηλαδή από τα συναισθήματα. Καμιά φορά συγχυζόμαστε. Όλη η γνώση που έχουμε έρχεται μέσα από τις αισθήσεις μας. Αλλά μέσα από τις αισθήσεις να βλέπουμε, να ακούμε, να γευόμαστε, δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό. Οι αισθήσεις τι κάνουν, λαμβάνουν απλώς φυσικά γεγονότα και τα μεταδίδουν σε νοητικά σημάδια. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει, καμιά σχολή σκέψης δεν είπε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Ναι, είναι ένα σώμα με ψυχή, αλλά όλη η ουσία είναι το πνεύμα, το αναγεννημένο, και είναι η πηγή εκεί που μας δίνει ο Κύριος να έχουμε ικανότητες δημιουργικές μέσα από το πνεύμα Του και το πνεύμα μας. Γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε να καλλιεργούμε αυτόν το αναγεννημένο ανθρώπινο πνεύμα. Από την άλλη ξέρουμε υπάρχουν οι πνευματιστές και τα medium που έχουν καλλιεργήσει το μη αναγεννημένο πνεύμα τους, το νεκρό πνεύμα, και το παρέδωσαν στο διάβολο για να μορφωθεί και να κάνουν διάφορα υπερφυσικά πράγματα. Και άλλοι λένε, πώς μπορείς να κάνεις αυτό ή το ένα ή το άλλο. Ακόμα και κάποιες συναυλίες συγκροτημάτων που ομολογούν πίστη στο διάβολο, ίσως είναι πνευματικές, αλλά δεν είναι προϊόν του αναγεννημένου πνεύματος. Είναι προϊόν ενός δαιμονισμένου και ελεγχόμενου ανθρώπινου πνεύματος. Το αναγεννημένο πνεύμα έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή με την ικανότητα που μας δίνει ο Θεός. Δεν είναι μόνο η πηγή της δημιουργικής ενέργειας και ικανότητας, αλλά είναι η πηγή της πίστης. Γιατί πολλές φορές λέμε πιστεύω Κύριε, πιστεύω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, προσπαθώ με πίστη να προσευχηθώ, να λάβω, και απογοητευόμαστε γιατί συχνά δεν λαμβάνουμε αυτό που θέλουμε και το ζητήσαμε με πίστη. Αλλά πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το γεγονός ότι η πίστη που άσκησε ο Κύριος Ιησούς και η Εκκλησία που έχει δείξει στο πέρασμα των αιώνων είναι προϊόν του αναδημιουργημένου πνεύματος που ο Θεός ξύπνησε μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός πίστης και μεταδίδει την πίστη Του στον αναγεννημένο άνθρωπο. Όμως το νέο ανθρώπινο αυτό πνεύμα που έχουμε όχι μόνο παράγει ξεχωριστή ικανότητα και πίστη, αλλά όπως λέει στους Ρωμαίους 5:5, είναι και η πηγή της αγάπης. Λέει, η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Σκεφτείτε ένα συντριβάνι που αναβλύζει συνέχεια αυτό το νέο είδος αγάπης. Ο φυσικός ο άνθρωπος στον ειδωλολατρικό κόσμο, όπου δεν έχει έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό, δεν έχει σωστή αγάπη. Μπορεί να υπάρχει η σεξουαλική έλξη, τα ενστικτά, να έχει φροντίδα για τα παιδιά του, όπως έχουν και τα ζώα, δηλαδή μια αρκούδα, αν της πάρεις τα αρκουδάκια της, άλλη μόνο σου. Όμως αυτό είναι μόνο για έστικτο, για ένα διάστημα. Όταν μεγαλώσουν και δεν έχουν ανάγκη και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, δεν υπάρχει, θέλω να πω, αληθινή αγάπη στον σαρκικό άνθρωπο. Η αιώνια ζωή έχει δοθεί στον αναγεννημένο άνθρωπο. Μαζί του έρχεται ένα νέο είδος αγάπης. Και αυτό το νέο είδος αγάπης έχει επηρεάσει τα παιδιά του. Γιατί η πίστη και η αγάπη είναι που τους έλκυσαν στον Κύριο Ιησού. Δηλαδή δεν υπάρχει οικογένεια αναγεννημένων που να μην έχουν σωσμένα μέλη, έστω από την καταγωγή τους, από τη συγγένειά τους, γιατί βλέπουν την πραγματική αγάπη και ελκύονται. Μπορεί να μην σώζονται όλοι, αλλά σχεδόν κάθε οικογένεια έχει άτομα που έχουν λάβει την αιώνια ζωή γύρω τους. Από την άλλη, τι βλέπουμε, αδερφοί, δυστυχώς. Τα σύγχρονα δικαστήρια με τα διαζύγια, τι αποκαλύπτουν? Αποκαλύπτουν τον εγωισμό των ανθρώπων. Ότι ενώ όλοι αρχίζουν καλά, όλοι είναι αγαπημένοι, που λέμε για αγάπη ανθρώπινη, ερωτευμένοι, και θα σε τιμώ και θα σε φροντίζω και θα είμαι μαζί σου κλπ. Στο τέλος βλέπουμε ότι μεγάλος αριθμός καταλήγει σε διαζύγιο, γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούν. Περιμένουν περισσότερα και περισσότερα και δεν έχει να δώσει το ένα μέλος στο άλλο μέλος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Το αναγεννημένο πνεύμα γεννά πίστη και αγάπη. Είναι δηλαδή η πηγή μέσα από την οποία βγαίνει η σοφία. Όλοι θέλουμε να έχουμε σοφία. Αλλά η σοφία από τον Κύριο δεν είναι προϊόν των αισθήσεων, όπως είπα πριν. Γιατί με τις εμπειρίες μας μπορεί να αποκτήσουμε σοφία. Από τις ικανότητες, δηλαδή με τα χρόνια, βλέποντας, κρίνοντας, παθαίνοντας κακά κλπ. Λες, α, δεν θα την ξαναπάθω, και έχεις ένα βαθμό σοφίας. Αλλά αυτή η σοφία που μας λέει ο Λόγος του Θεού, που κατεβαίνει από ψηλά, που ο Θεός έκανε τον Ιησού σοφία για μας, είναι το νέο είδος σοφίας. Και εμείς οι πιστοί, άμα το σκεφτούμε ότι έχουμε ουράνια σοφία, όσον έχουμε, γιατί είναι και πόσον ανοίγεσαι για να λάβεις αυτήν τη σοφία, αν ένας πιστός δηλαδή καλλιεργούσε τη δημιουργική ικανότητα που μας δίνει ο Κύριος και τη σοφία, την ουράνια, θα ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα στον κύκλο του, στην κοινότητά του. Δηλαδή, σωστοί αναγεννημένοι άνθρωποι, όριμοι πιστοί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ γύρω τους. Και με τις ικανότητές τους και με τη σοφία τους. Δηλαδή, για σκεφτείτε έναν πρόεδρο να έχει σύμβουλους πιστούς χριστιανούς που να του δίνουν σοφές συμβουλές για να παίρνει σωστές αποφάσεις και να μην κάνει λάθη. Και οποιαδήποτε άλλα αξιώματα μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς χρειάζεται να μάθουμε να ασκούμαστε σε αυτήν τη γραμμή. Όπως είπα στην αρχή, όπως ασκείσαι και γυμνάζεσαι και γυμνάζεις τους μυς σου, όπως χτίζεσαι διανοητικά για να χτίσεις μέσα σου μνήμη, να θυμάσαι πράγματα για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου, έτσι και τώρα πρέπει να χτίσουμε τη ζωή της αγάπης. Να χτίσουμε τη σοφία μας. Δηλαδή αυτήν τη δημιουργική ενέργεια μέσα μας. Και το ερώτημα είναι πώς. Τρεφόμενοι από το Λόγο του Θεού. Προσεύχεσαι, διαβάζεις και ο Κύριος σου ανοίγει και αντλείς μέσα από το Λόγο. Ο Λόγος είναι η σοφία του Θεού. Είναι η ικανότητα του ουράνιου μας Πατέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αόρατος, είναι πνεύμα. Δεν μπορούμε να το δούμε, να τον πιάσουμε, αλλά μπορούμε να δούμε το θέλημα του, το χαρακτήρα του μέσα από το Λόγο του. Και καθώς τρεφόμαστε με αυτόν, το πνεύμα μας καλλιεργείται, δυναμώνει, οικοδομείται. Και αυτό είναι που χτίζεται μέσα μας και δεν γίνεται σε μια στιγμή σύντομα. Ναι, αναγεννηθήκαμε και αλλάξαμε, αλλά από εκεί και πέρα πια είναι η μαθητεία, να μάθεις, να κτιστεί πίστη μέσα σου, να χτιστεί η ικανότητα του Θεού μέσα σου. Δηλαδή, εσωματώνει σε μένα και σε σένα κάθε ελκυστικό πράγμα που βλέπουμε στη ζωή του Ιησού. Και λέμε, Κύριε, αφού το κάνεις εσύ και λες ότι μπορούμε κι εμείς, μπορώ κι εγώ. Αλλά είναι να πάρεις την πίστη και με ταπεινό χαρακτήρα να το λάβεις. Γιατί η δέσμευση του λόγου στη μνήμη δεν το κάνει. Όπως είπα και την άλλη φορά, το να μαθαίνεις βιβλία της Αγίας Γραφής απ' έξω δεν είναι αρκετό. Το να μάθεις και ακόμα και εβραϊκά και αρχαία ελληνικά δεν το κάνει. Δεν είναι εκεί που θα πάρεις τη σοφία. Μόνο Ένα πράγμα θα το κάνει. Να πράττεις τον λόγο, να ασκείς τον λόγο, να τον ζεις τον λόγο στην καθημερινή σου ζωή, να εμπιστεύεσαι τον λόγο του Θεού, γιατί είναι εκεί τώρα που λέμε, μα θα γίνει, δεν θα γίνει. Να ενεργούμε σύμφωνα με τον λόγο. 1 Τιμοθέου 4:6. Ένα μυστικό. Υποδεικνύοντας, λέει ο Παύλος, αυτά στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος Χριστού Ιησού. Γιατί θα ανατρέφεσαι με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας που έχεις παρακολουθήσει. Με τα λόγια της πίστης και της καλής διδασκαλίας. Αλλά παράτα τους βέβυλους μύθους και όσους ταιριάζουν σε γριές και γύμναζε τον εαυτό σου σε τι, στην ευσέβεια. Γιατί ενώ η σωματική γυμναστική είναι ωφέλιμη για λίγο, ωφέλιμη αλλά για λίγο. Ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή έχει υπόσχεση για ζωή, την τωρινή και την μελλοντική. Τι μας λέει εδώ στην αρχή πάνω, παρατηρήστε ότι χρειάζεται να τραφείς με το λόγο, λέει, για την καλή διδασκαλία. Αυτή είναι η τροφή που μπαίνει μέσα στο πνεύμα. Να θρέψουμε δηλαδή τον εαυτό μας, να τον καλλιεργήσουμε. Και χρειάζεται να πίνουμε από το ειλικρινές γάλα του λόγου. Ώστε το πνεύμα μας κυβερνήσει τις ικανότητες της σκέψης μας. Γιατί το μυαλό μας σκέφτεται και μπαίνουν μέσα παρισφρίου πολλά άλλα, να μην πω σκουπίδια, άχρηστα πράγματα ή που δεν τα θέλει ο Κύριος. Εάν σκεφτείτε ότι μπορεί να κυβερνήσει ο λόγος την διάνοια μας μέσα μας, γεμίζοντας το πνεύμα μας, εκεί τώρα κυριαρχήσει από τον Κύριο. 1 Πέτρου 2:2. Και όπως τα νεογέννητα βρέφη, ποθήστε με μεγάλη επιθυμία το λογικό άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε με αυτό στη σωτηρία, αν γευτήκατε ότι καλός ο Κύριος. Επίσης, Εβραίους 4:12 είναι μια άσκηση στο λόγο, ούτως ώστε να δοθούμε σε Αυτόν. Λέει ότι ο λόγος του Θεού, αυτόν τον γνωστό εδάφιο, ζωντανός και ενεργητικός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και διεισδύει μέχρι χωρισμό ψυχής πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει σκέψεις και προθέσεις καρδιάς. Δηλαδή μπαίνει μέσα βαθιά ο λόγος και μπορεί να διαχωρίσει ακόμα και τα πιο λεπτά πράγματα που θα θέλαμε ίσως να κρύψουμε γιατί δεν τα αντιλαμβανόμαστε και μας ξεγελούν και μας ξεφεύγουν. Αυτός ο ζωντανός λόγος είναι γρήγορος, λέει, να διακρίνει τις προθέσεις και τις σκέψεις της καρδιάς. Όχι του νου, όχι έκανα μια πονηρή σκέψη να τη βγάλω. Είναι προθέσεις που δεν τις ξέρεις. Δεν λέει ότι η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Λες πώς φέρθηκα έτσι. Τι ήταν αυτό που με έκαμε να αντιδράσω έτσι. Γιατί δεν έλεξες την καρδιά σου από πριν. Δεν άφησες το λόγο να κόψει και να σου πει γιατί έχεις αυτήν την τάση. Σε αυτόν τον τομέα, γιατί θέλεις να ενεργήσεις έτσι. Γιατί έχεις αρνητικότητα σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει να μπεις μέσα να δεις, αλλά πρέπει να αφήσεις το λόγο να ενεργήσει. Διαλογίζεσαι σε αυτό. Βλέπετε πως αποκαλύπτεται ο λόγος στα πνεύματά μας, στις ικανότητες της σκέψης μας και στο σώμα μας, δείχνοντας τη σχέση του ενός με του άλλου. Αυτός ο ζωντανός λόγος, αδερφοί, είναι το πράγμα που χρειάζεται να κατευθύνει τη σκέψη μας και τους διαλογισμούς μας. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσουμε να δράσει. Ψαλμός 19:14. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σε σένα, Ιαχβέ, φρουριό μου και λυτρωτή μου. Κύριο, λέει το Βάμπας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου μπροστά σου. Μελέτη της καρδιάς. Δηλαδή ο άνθρωπος που ελέγχει το διαλογισμό του θα ελέγχει τη συμπεριφορά του, θα ελέγχει την ομιλία του. Βλέπετε, χτίζεις και αυτό που έχεις από μέσα θα βγει έξω. Ψαλμός 104:34. Όταν μαθαίνουμε το μυστικό του διαλογισμού στο λόγο, δηλαδή παραδίδοντας το μυαλό μας στο λόγο, τότε γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει εδώ, η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Δηλαδή ο διαλογισμός μας θα είναι γλυκός για αυτόν και θα χαιρόμαστε με το Θεό. Δεν θα είναι κούραση Οι τα πνεύματα μας, αδερφοί, μπορούν να αναπτυχθούν σε σημείο που να αποκτήσουμε, και μέσα σας φανεί εγωιστικό, να αποκτήσουμε θεϊκή ευφυΐα. Μα θα γίνουμε θεοί, ο Κύριος μας έσωσε και θέλει να μας δώσει τα πάντα. Όσο μένουμε ταπεινοί και δεχόμαστε, ο Κύριος μας δίνει. Για κοιτάξτε τους τρεις παιδες, για παράδειγμα, ή ακόμα τον ίδιο τον Δανιήλ, πόση σοφία ο Θεός του έδινε. Δεν ήταν απλά να εξηγεί όνειρα ή μυστήρια. Ήξερε πώς να ενεργήσει, χωρίς να φωνάξει, χωρίς να απειλήσει, χωρίς να κάνει τίποτα. Εμπιστευόταν τον Κύριο τέλεια και ο Κύριος τον έβγαζε από κάθε περίπτωση. Είχε μπροστά του μεγιστάνες, βασιλιάδες, κοσμοκράτορες, ο ένας μετά τον άλλον έφευγαν, πέθαιναν και αυτός έμεινε εκεί μέχρι να γεράσει και να πεθάνει από γυρατιά. Δέστε την εικόνα, ανθρωπάκια απλά που δεν τα απολογίζει κανείς δούλοι και υπάρχουν και συνεχίζουν και οι βασιλιάδες πέφτουν ένας μετά τον άλλο. Το μυαλό μας ασυναίσθητα πηγαίνει σε Αυτόν για καθοδήγηση και σοφία για την κάθε ημέρα, εφόσον αγαπούμε τον Κύριο. Κύριε, πώς θέλεις να ζήσω σήμερα, τι να κάνω, δείξε μου τι θέλεις. Αυτό του αρέσει του Κυρίου και όσο μπορεί, όσο το επιτρέπουμε, θα μας αποκαλύψει. Εβραίους 5:12. Έχουμε να ασκηθεί στο λόγο, μέχρι ότου όλο μας το είναι να είναι γεμάτο με αυτόν. Αλλά τι συμβαίνει δυστυχώς συνήθως. Λέει ο Παύλος, ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, δηλαδή με τα πολλά χρόνια που είσαι πιστός, πιστή, έπρεπε να είστε δάσκαλος. Πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Το γάλα το παίρνει το βρέφος. Στερεή τροφή το τρώει ο μεγάλος, που έχει δόντια. Γιατί καθένας που τρέφεται με γάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Και κανείς από εμάς δεν το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι πιστοί ζητούν πίστη και δεν εμπιστεύονται τη δική τους πίστη και λένε, έλα σε παρακαλώ, βοήθησέ με, προσευχή σου για μένα, κάνε αυτό για μένα. Εσείς, έλα ποιμένα, έλα αδέρφια, βοηθήστε με. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά τι δείχνει, το να αναζητείς πάντα κάποιον άλλο να προσευχηθεί για σένα, με προσευχή πίστης. Μοιάζουν με αυτά τα άτομα, Δευτέρα Τιμοθέου 3:7, που γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δεν δύναται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Δηλαδή, δεν έχουν φτάσει ποτέ σε ένα μέρος που τα πνεύματα τους

μπορείς να λες έχω αυτή τη μάχη 30 χρόνια. Κάτι συμβαίνει, δεν έχεις οριμάσει, δεν έχεις μεγαλώσει. Λες το Κολοσσαίς 2.15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις διαπόμπευσε δημόσια αφού θριάμβευσε εναντίον τους με τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Είναι για μας όπως η μάχη του Ιησού με τον αντίδικο πριν αναστηθεί από τους νεκρούς, όταν ο Κύριος τον νίκησε. Ήταν ο αντικαταστάτης μας και η μάχη του με τον αντίπαλο ήταν η δική μας μάχη. Νίκησε τον Σατανά και του αφαίρεσε την εξουσία. Εμείς τώρα ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού. Αυτή η νίκη γίνεται δική μας. Όταν θυμόμαστε ότι ο αντίδικος μας που μας πολεμά έχει ήδη κατακτηθεί και είναι υποκείμενος μας, αντί να ήταν αφέντης μας. Δηλαδή, εφόσον ο Κύριος τον πάτησε κάτω, μας έχει δώσει την εξουσία να τον πατήσουμε κι εμείς και να κυριαρχούμε πάνω του. Αυτό δεν είναι για να νιώθουμε ότι είμαστε εμείς θεοί ή είμαστε εγωιστές, αλλά πρέπει να πούμε στο όνομα του Ιησού, δαίμονα άφησέ με και πρέπει να φύγει. Γιατί ο Κύριος μας τα έδωσε αυτά. Εβραίους 2.14. Επειδή τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Μέσω του θανάτου του ο Κύριος κατήργησε αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου. Ο Σατανάς νικήθηκε, κατακτήθηκε, αφαιρέθηκε η εξουσία του και εσύ και εγώ με την ένωση μας με τον Κύριο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει κύριοι του διαβόλου από πάνω, γιατί έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο, γιατί λέμε τώρα, μα είναι δυνατόν, μπορώ εγώ, ο διάβολος είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να ασκηθούμε στο λόγο έως ότου αυτό το γεγονός γίνει πραγματικότητα για μας. 1 Κορινθίους 2.6 λέει, σοφία όμως μιλούμε μεταξύ των τελείων, σοφία όμως όχι του αιώνα τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνα τούτου που καταργούνται. Τι είναι οι άρχοντες του αιώνα τούτου που καταργούνται? Είναι οι δαίμονες και οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι που τους ακολουθούν. Κατά αιώνα 14-13. Ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε, αδερφοί, ένα νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Λέει, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Είναι η υπόσχεσή του. Και μάλιστα ο λόγος που λέει ό,τι ζητήσετε, φανερώνει και σαν απέτηση. Κύριε, θέλω αυτό. Γιατί λέει, ό,τι ζητήσετε, αυτό θα κάνω. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι στο θέλημα του, αλλά απευθύνεται εδώ στους μαθητές του, σε παιδιά δηλαδή δικά του, που το θέλημά τους είναι το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή είναι υπόσχεση σε εμάς για τη χρήση του ονόματός του στην αντιμετώπιση των δαιμόνων ή των ασθενειών, όπως Πράξεις 3.6, η γνωστή περίπτωση με τον Πέτρο που είπε στον άντρα στην ωραία μπύλη, ασήμι και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω. Στο όνομα Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σήκω και περπάτα. Και τον τράβηξε πάνω και ο άνθρωπος στάθηκε. Ο Παύλος επίσης, Πράξεις 16-18, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ήταν εκείνη η περίπτωση με τη δούλη που είχε πνεύμα μαντίας και τους ενοχλούσε μέρες. Καταπονήθηκε τότε ο Παύλος και έστρεψε πίσω προς το πνεύμα, όχι στην κοπέλα, μίλησε απευθείας στο πνεύμα και είπε, «Σου παραγγέλω στο όνομα Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και εξήλθε αυτή την ώρα. Βλέπετε, όταν κάποιος ασκείται στο πνεύμα, γίνεται κύριος των δαιμόνων. Τους διατάζει και τους διώχνει. Θυμάστε ότι ο Σατανάς νικήθηκε και ότι ο Ιησούς μας έδωσε το πλήρ εξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά του. Στο τέλος του κατά Μάρκον 16-17 λέει μάλιστα για αυτούς που θα πιστέψουν, όχι τους μαθητές του, τους Αποστόλους, αυτοί που θα άκουγαν τον λόγο και θα πιστέψουν, ποια σημεία θα συνοδεύουν. 5 πράγματα. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, στο όνομα του Κυρίου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει και θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά.

0: Εάν μπορέσεις να θεραπεύσεις μια ασθένεια στο όνομα του Ιησού, μπορεί να θεραπεύσεις οποιαδήποτε ασθένεια. Γιατί λέει, θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Γενικά, θα θεραπευτούν. Δηλαδή γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Δεν μένει τόπος για κάτι άλλο, γιατί το λέει ο λόγος. Αλλά από το λέει ο λόγος μέχρι να μπει βαθιά μέσα σου, να ριζώσει, να γίνει ένα μαζί σου, είναι αυτή η διαφορά που παλεύουμε. Μπαίνει η αφιβολία, μπαίνει η απιστία, μπαίνει ο εχθρός, ο ψιθυριστής και σε ανακατεύει. Θυμάστε όταν ο Παύλος τέλειωσε εκείνο το ναυάγιο στη Μάλτα και βγήκαν έξω και πήρε να πάρει λίγα ξυλαράκια να βάλει να ψου φωτιά να ζεσταθούν. Βγήκε, λέει, το φίδι και κρεμάστηκε από το χέρι, το δάγκωσε. Και ήταν δηλητηριώδες, σαν αντιφόρο. Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι του τόπου εκεί, σου λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Και κοιτάξτε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι με τη λογική. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τα φωνιάς. Για να μπορέσει να γλιτώσει τόσο ναυάγιο, να μην πνίγει, να μην πεθάνει. Και να πεθάνει τώρα από το φίδι, γιατί οπωσδήποτε θα πεθάνει, ξέραν το δηλητήριο του φίδιου αυτού. Η θεία δίκη, δεν είπα Θεός, αλλά είναι το ίδιο, δεν τον άφησε να ζήσει. Δηλαδή, όταν είσαι κακός άνθρωπος φωνιάς, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα πεθάνεις. Δεν πεθάνεις από το ναυάγιο, θα πεθάνεις από το φίδι. Και όμως ο Παύλος λέει, τον τίναξε στη φωτιά, και ενώ περίμενα να πριστεί να πέσει κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Γιατί ο λόγος ήταν ριζωμένος μέσα του. Δεν άρχισε ούτε να φωνάζονται, κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε με, κάντε κάτι, ρουφήξτε το δηλητήριο, ελάτε να προσευχηθείτε. Εντάξει, δεν έχει και πιστούς. Αλλά θέλω να πω ότι ήσυχα, με τέλεια εμπιστοσύνη, δούλεψε ο λόγος μέσα του. Λέει, θα σηκώνουν φίδια. Όταν λέει θα σηκώνεις φίδια, εννοεί ότι το δηλητήριο τους. Λέει, και αν πιούν κάτι θανάσιμο, δεν θα τους βλάψει. Πάλι, και εκεί να το δεις, πάρε σαν δηλητήριο. Προσέξτε. Δεν θα παίρνουμε δηλητήρια να πίνουμε για να δούμε αν δουλεύει ο λόγος. Εννοείται ότι αν δηλητηριάσει κάποιος ή από ατύχημα έγινε, ο Κύριος θα φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γίνεσαι τόσο δυνατός στο λόγο που κυριαρχείς στις περιστάσεις γύρω σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η πίστη δεν είναι προϊόν αισθητηριακών αποδείξεων. Να δω για να πιστέψω, όπως το Θωμά. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Η πίστη είναι κάτι που αναδύεται μέσα από το πνεύμα σου. Που περπάτησε το λόγο, έζησε το λόγο και στο οποίο ο λόγος κυριάρχησε μέχρι να γίνεις εντελώς ένα με το λόγο. Δηλαδή προσεύχεσαι για θεραπεία, δεν προσεύχεσαι και ανοίγεις το να μάτι να δεις γίνεται, δεν γίνεται, θα ρεζιλευτώ τώρα, τι θα πούν, αν δεν γίνει. Το κάνεις με τέλεια εμπιστοσύνη στο λόγο, δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, δεν σε ενδιαφέρει να δεις το φυσικό. Εσύ ενεργείς όπως ο Κύριος έδωσε και διέταξε. Ιωάννης 15:7. Ο λόγος μένει μέσα σου και αυτό δεν είναι διανοητική σκέψη, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Αν μείνετε με μένα, εννοεί ενωμένοι, και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Βλέπετε, είναι το ίδιο, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει, αλλά βάζει ένα αν μεγάλο μπροστά. Με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον, να το σταματήσεις στον δρόμο και να του πεις ζήτησε ό,τι θέλεις στο όνομα του Ιησού και θα σου γίνει. Γιατί είπες το όνομα? Όχι. Είσαι ενωμένος με αυτόν. Τα λόγια του μένουν μέσα σου, μέσα σου, να ζουν μέσα σου. Αν είσαι παιδί του Θεού, μένεις σε αυτόν. Αν αυτός ο λόγος έχει βρει τη θέση του στη ζωή μου και στη ζωή σου, κυβερνώντας, διδάσκοντας, νουθετώντας σε κάθε φάση της πορείας μας, τότε μένει μέσα μας και ζούμε στο λόγο. Ακριβώς όπως περπατούμε στην αγάπη, ζούμε στην αγάπη, αναπνέουμε αγάπη, τώρα περπατούμε στη συνειδητή εξουσία και την ικανότητα αυτού του λόγου στη ζωή μας. Είναι απλά, αδερφοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολα με την έννοια της αφιέρωσης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, έπρεπε να είστε δάσκαλοι, αλλά έχετε ανάγκη από γάλα. Γιατί είναι φορές που πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά και μπορεί να μην είναι όλα τόσο κατανοητά, αλλά ο λόγος είναι εκεί. Είναι ο ζωντανός λόγος στα χείλη μας που θεραπεύει άρρωστους ανθρώπους, σώζει χαμένους ανθρώπους, δίνει θάρρος και δύναμη στους λιποψύχους. Δηλαδή η συνείδησή μας μας δίνει μέσα αυτήν την εξουσία του λόγου και βγαίνει στα χείλη μας. Δηλαδή πρέπει να λέω και να λες στον εαυτό μου ο λόγος του Θεού στα χείλη μου είναι τόσο αποτελεσματικός όσο ήταν στα χείλη και του Πέτρου και του Ιωάννη και του Παύλου, γιατί και αυτοί χρησιμοποιούσαν το λόγο του Θεού. Τον ίδιο λόγο έχουμε. Δεν έχουμε παραπάνω λόγο ή λιγότερο. Και το ότι οι μαθητές έζησαν με τον Κύριο και τον είδαν και τον άγγιξαν, δεν έχει τόση σημασία, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Γι' αυτόν είπε στο Θωμά, επειδή με είδες επίστεψες, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Εμείς έχουμε παραπάνω ευλογία και μακαριότητα, γιατί δεν τον έχουμε δει, αλλά αν τον πιστεύουμε το ίδιο όπως εκείνοι, ο Κύριος θα ενεργήσει το ίδιο. Ας δούμε ξανά το Εβραίους 5:12. Ενώ οφείλατε να είστε δάσκαλοι εξαιτίας του χρόνου, πάλι έχετε ανάγκη κάποιον να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και έχετε γίνει να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Γιατί πολλοί πιστοί, να μην πω οι περισσότεροι, λένε σώθηκα, βαφτίστηκα στο νερό, βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο, αγιάστηκα, έκανα το ένα το άλλο, καλά είμαι. Τώρα απλά μένει να διατηρηθώ στην πίστη μέχρι να έρθει ο Κύριος. Αλλά μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει καθόλου. Γιατί αυτά τα βήματα μπορεί να τα πάρεις στους 1-2 μήνες. Έχει ανθρώπους που σώζονται, βαφτίζονται και πολύ γρήγορα βαφτίζονται και με πνεύμα Άγιο. Και λέει μια χαρά είμαι, τα έκανα όλα. Τι άλλο να κάνω? Τώρα πια θα συνεχίσω την πορεία μου με τον Κύριο. Ναι, αλλά θα κτίσεις σχέση. Το να λες, όπως ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει αυτά που άκουσε, τις λέξεις που άκουσε, δεν είναι αρκετό. Ο ενήλικας πιστός, δηλαδή όριμος με τον Κύριο, όχι μόνο έχει λάβει την αιώνια ζωή, αυτό το παίρνεις όπως το ληστήμα στο σταυρό. Κύριε, δέξουμε, σε δέχομαι. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ζούσε αυτός ο ληστής, αν εκατέβαινε από το σταυρό κάτω, πώς θα ζούσε? Πρέπει να προχωρήσεις στην πράξη του λόγου, στη μελέτη του λόγου, να γεμίσεις με τον λόγο. Ο πιστός πρέπει να έχει εμπειρία στο λόγο που διδάσκει για τη δικαιοσύνη του. Ξέρει ότι είναι η ικανότητα να στέκεται μπροστά στον Πατέρα χωρίς την αίσθηση της ενοχής ή της κατωτερότητας. Κάνω μια σκέψη, αμάρτησα, δεν θα με θέλει, δεν με αγαπά ο Κύριος. Δηλαδή μορουδίστηκα πράγματα, ενώ ο λόγος μας λέει πώς πρέπει να είμαστε, δεν λέω να αμαρτάνουμε, αλλά πολλοί πιστοί είναι συνέχεια μέσα στην κατάκριση και μέσα στο τι έκανα και δεν έπρεπε και δεν θα προχωρήσω. Τώρα να δεις ο διάβολος τι θα μου κάνει, ο Θεός θα με αφήσει, θα μου γυρίσει την πλάτη για να με τιμωρήσει, για να με βασανίσει και θα έρθει ο εχθρός και το ένα και το άλλο και ζουν έτσι. Ενώ έχουν το λόγο μπροστά, δεν μπαίνουν μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να φοβάται την ασθένεια, να φοβάται τον ίδιο τον διάβολο, γιατί πρέπει να ξέρει ότι εφόσον ο Κύριος είναι μέσα μου και κρατιέμαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Ο σωστός πιστός είναι άφοβος, γιατί έχει βιώσει την πραγματικότητα του ζωντανού λόγου στη δική του καρδιά. Συνεχίζουμε εδώ στους Εβραίους, στο επόμενο εδάφιο, το 13. Γιατί καθένας που τρέφεται μεγάλα δεν έχει πείρα από λόγο δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιο. Αλλά των όριμων, των τελείων, λέει το κείμενο, είναι η στερεή τροφή. Εκείνων που εξαιτίας της συνήθειας έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα για διάκριση καλού και κακού. Θα δούμε στο αρχαίο. «Πας γάρ ο μετέχων γάλακτος, άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ έστιν. Τελείων δε έστιν η στερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια γυμνασμένα εχόντων προς διάκριση καλούτε και κακού». Βλέπετε αδερφοί, τον τελείων είναι η στερεά τροφή, εννοεί τον στηριγμένο. Έχουν ασκήσει τον εαυτόν τους στο λόγο και όχι στις αισθήσεις, έως ότου γίνουν ισχυροί στην πνευματική τους πορεία. Είναι πολύ άσχημο ο πνευματικός άνθρωπος να περιμένει με σαρκικόν τρόπο να δει τον Κύριο να εργάζεται. Δευτέρα Κορυθίους 9:10. Εκείνος που χορηγεί άφθονα σπόρο στο σπορέα και άρτο για τροφή, έτσι, αυτός, θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας και θα αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας, δηλαδή του δίκαιου κόπου σας. Προσέξτε, η αίσθηση, όπως είπα πριν, της ενοχής και της κατωτερότητας μας στερεί την καρποφορία. Γινόμαστε καρποφόροι πότε? Όταν αναγνωρίσουμε την ακεραιότητα του λόγου και εισερχόμαστε στην κληρονομιά της δικαιοσύνης μας. Εάν ο εχθρός καταφέρει να σου ψιθυρίσει, να σου περάσει μέσα χωρίς να φανεί ότι υπάρχει αυτός, την αίσθηση της ενοχής και της κατωτερότητας, σου στερεί την καρποφορία. Εάν καταφέρει να σου περάσει μέσα ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι τέλεια για σένα, σου στερεί την καρποφορία. Τι είπε στην Εύα? Αλήθεια είπε ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να σας τα δώσει όλα. Σας κρύβει πράγματα. Εάν καταφέρει να σου περάσει αυτό μέσα, ότι δεν σου τα δίνει όλα, σου στερεί πράγματα, δεν σε εμπιστεύεται το ένα το άλλο, εκεί κατεβαίνεις κάτω από την τελειότητα που μας θέλει, που λέει ότι των τελείων είναι η στερεά τροφή. Φιλιππισίους 1:20, ένα όμορφο παράδειγμα. Σύμφωνα με τη μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιαστώ, αλλά με παρησία, όπως πάντοτε και τώρα, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή μου είτε με το θάνατό μου. Βλέπετε πώς ενεργούσε και σκεφτόταν ο Παύλος. Δεν τον ένοιαζε η ζωή εδώ, τι θα γίνει και αν πάθω το ένα ή το άλλο, δεν εξαρτιόταν από αυτό. Λέει, σύμφωνα με μεγάλη προσδοκία και ελπίδα μου, με παρησία θα μεγαλυνθεί ο Χριστός στο σώμα μου, είτε με τη ζωή είτε με το θάνατο. Γιατί μπορεί και ο θάνατος σου να είναι δόξα για τον Ιησού, αν πεθάνεις με ένδοξον τρόπο, δηλαδή να τον διακηρύξεις με το θάνατό σου. Ο Παύλος με όσα έκανε και είπε, ήθελε να μεγαλυνθεί ο Κύριος Ιησούς στο σώμα του. Στο σώμα του γιατί? Γιατί το πνεύμα του ήταν γεμάτο με τον Κύριο, με τον Λόγο. Ήλθε ο Κύριος να μεγαλοποιηθεί, να γίνει ελκυστικός ώστε να τον θέλουν οι άνθρωποι, αδερφοί. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν ασκούμαστε στο Λόγο. Ο Λόγος. Δεν είναι απλά γράμματα, δεν είναι απλά εντολές, δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο Θεός ο ίδιος μέσα μας. Και θέλει αυτός ο Λόγος να μπει μέσα βαθιά στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας. Και μέσα από αυτό θα γίνουμε όπως τον Ιησού που είναι το παράδειγμα μας και το λέμε τόσες και τόσες φορές. Να σκεφτόμαστε όπως τον Ιησού, να βλέπουμε όπως τον Ιησού, ενώ και ο Κύριος πόσους πειρασμούς είχε και ηρωνίες είχε και επιθέσεις είχε που μπορούσε να λυγίσει λίγο. Αλήθεια είσαι ο Υιός του Θεού, για κάνε αυτό, για κάνε εκείνο. Και γιατί είσαι εσύ και ποιος είσαι εσύ και γιατί το ένα και το άλλο και συνέχεια προσπαθούσαν να το ξεγελάσουν, να τον κάνουν να πέσει, να χάσει. Αλλά ο Κύριος δεν τους άφηνε καθόλου γιατί είχε το λόγο μέσα του. Και αυτό είναι το παράδειγμα και για μας. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μας υποσχέθηκε ένα βίο ανθόσπαρτο όσον είμαστε πιστοί. Ναι, μεν έγραψαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και μας λέει ότι μας κάθισε μέσα στο θρόνο. Αλλά είμαστε απλά ανθρωπάκια, αν το δούμε από την άλλη σκοπιά. Άνθρωποι απλοί μέσα στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να ξεχωρίζουμε. Μπορεί πνευματικά ο Κύριος να μας βλέπει όπως τα φώτα μέσα στον κόσμο, μέσα στο σκοτάδι, αλλά οι άλλοι και εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Θέλει ο Κύριος όμως να μας το περάσει αυτό, να το καταλάβουμε. Βλέπεις τον εαυτό σου να λάμπει μέσα στον κόσμο, επειδή έχεις το Λόγο του Θεού μέσα σου. Βλέπεις ότι έχεις επιρροή στους γύρω σου, ότι αλλάζεις μόνο με την παρουσία σου, με την άβρα αυτή που φέρνεις μαζί σου, την παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Γιατί το αναγεννημένο σου πνεύμα, το ανακαινισμένο σου πνεύμα είναι που αλλάζει καταστάσεις. Προσεύχεσαι, ζητάς πράγματα, δοκιμάζεις το λόγο. Δεν είσαι τέλειος από την αρχή, είσαι νήπιο και κτίζεις. Προσευχήθηκα και δεν έγινε. Ξανά, ο λόγος είναι εκεί, δεν αλλούται. Ξανά, ξανά, ξανά μέχρι να οριμάσεις και να τελειοποιηθείς. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνω όλα από την αρχή, αλλά είναι το ένα τεστ μετά το άλλο. Και βάσει αυτού χτίζεις. Και δεν θα απογοητεύεσαι, αλλά θα πεισμώνεις με την καλή έννοια ξανά και ξανά μέχρι να καταφέρεις για να δουλέψεις ο Κύριος από μέσα σου, γιατί θέλει να σε εμπιστευτεί. Το αν προσευχηθείς 2, 3, 5, 10 φορές και δεν γίνει κάτι και απογοητευτείς, δεν έκανες χαρούμενο τον πατέρα σου τον ουράνιο. Αφού το λέω και δεν γίνεται. Είναι σαν να κάνεις διαγώνισμα στο σχολείο και επειδή δεν παίρνεις κάποια διαγωνίσματα, λες θα κάτσω σπίτι μου. Ο Κύριος σου λέει όχι. Συνέχισε να μελετάς και θα τα καταφέρεις. Είναι σαν να τρέχεις στο στάδιο και δεν φέρνεις καλούς χρόνους στο τρέξιμο σου. Κάνε και άλλες προπονήσεις, όχι να κάτσεις εντελώς. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Το να είσαι όριμος πιστός δεν είναι θέμα χρόνου, γιατί λέει και ο Παύλος, περνάει ο χρόνος, αλλά είσαι ακόμα σαν να είσαστε από την αρχή. Άρα μπορεί να είσαι 50 χρόνια πιστός και να μην έχεις προχωρήσει και ο άλλος στα 2 χρόνια να έχει ξεπεράσει. Γιατί δοκιμάζει και δουλεύει και δέχεται μέσα του με πραγματική αγάπη και εμπιστοσύνη το λόγο του Κυρίου. Ήθε αδερφοί ο Κύριος μας να μας δυναμώνει και να το ανοίξει αυτό μέσα μας, ούτως ώστε να πάρουμε το λόγο όπως πραγματικά είναι, λόγο Θεού μέσα στα πνεύματά μας. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε για αυτά τα λίγα λόγια Κύριε. Εδραίωσε τα μέσα μας Κύριε μας. Ευχαριστούμε για το λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε. Όλα τα ρήματα που είναι εκεί, όλο το θέλημα Σου Κύριε. Την δύναμη του ονόματός Σου Κύριε μας που ρίχνει κάτω κάθε εμπόδιο του εχθρού Χριστέ μας. Και σπάει Κύριε μας κάθε οχυρό Κύριε που στέκεται μπροστά μας. Ευχαριστούμε Κύριε για την δύναμη που μας έδωσες. Βοήθησε μας να στεκόμαστε όπως μας θέλεις, ταπεινοί και να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, Κύριε, γιατί εσύ μας τα έδωσες και θέλεις να τα κρατήσουμε και να τα διεκδικήσουμε, Χριστέ μας. Μέχρι τέλους, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 43. Η δε πείνα επεβάρινεν επί την γην, και αφού ετελείωσαν τρώγοντες των σύτων των οποίων έφεραν εξ Αιγύπτου, είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτών: «Υπάγεται πάλιν, αγοράσετε εις ημάς ο λίγας τροφάς». Και είπε προς αυτόν ο Ιούδας λέγον: «Εντόνως διεμαρτυρήθη προς ημάς ο άνθρωπος, λέγον: Δεν θέλετε ειδή το πρόσωπόν μου, εάν δεν είναι με θυμών ο αδελφός ημών. Εάν λοιπόν αποστείλεις τον αδελφόν ημών με θυμών, θέλομεν καταβεί και θέλομεν σι αγοράσει τροφάς. Αλλά εάν δεν αποστείλεις αυτόν, δεν θέλομεν καταβεί, διότι ο άνθρωπος είπε προς ημάς: Δεν θέλετε ειδή το πρόσωπόν μου, εάν ο αδελφός ημών δεν είναι με θυμών». Είπε δε ο Ισραήλ: «Γιατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντες προς τον άνθρωπον ότι έχετε άλλον αδελφόν?» Ιδέ είπον: «Ο άνθρωπος ηρώτησεν ημάς ακριβώς περί ημών και περί της συγγενείας ημών, λέγον: Ο πατήρ σας έτι ζει, έχετε άλλον αδελφόν?» Και απεκρίθημεν προς αυτόν κατά την ερώτησην ταύτην. Ή δυνάμεθα να εξεύρωμεν ότι ήθελεν υπή: «Φέρετε τον αδελφόν σας?» Και είπεν ο Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού: «Απόστειλον το παιδάριον με τεμού, και σηκωθέντες ας υπάγομεν, δια να ζήσομεν και να μη αποθάνομεν, και ημείς και εσύ και οικογένεια ημών. Εγώ εγγυώμαι περί αυτού, εκ της χειρός μου ζήτησον αυτόν. Εάν δεν φέρω αυτόν προσέ και στήσω αυτόν έμπροσθεν σου, τότε ας είμαι διαπαντός υπεύθυνος προσέ. Επειδή, εάν δεν ευραδύνομεν, βέβαια έως τώρα δευτέραν ταύτην φοράν, ή θέλομεν επιστρέψει». Και είπε προς αυτούς Ισραήλ ο πατήρ αυτών: «Εάν ούτω πρέπει να γίνει, κάμετε λοιπόν τούτο. Λάβετε εις τα αγγεία σας εκ των καλυτέρων καρπών της γης και φέρετε δώρα προς τον άνθρωπον, ο λίγων βάλσαμων και ο λίγων μέλι, αρώματα και μύρων, πιστάκια και αμύγδαλα. Και λάβετε διπλάσιον αργύριον εις τα σχήρα σας. Και το αργύριον το επιστρεφθέν εν το στόματι των σακίων σας, φέρετε πάλιν εις τα σχήρα σας. Ίσως έγινε κατά λάθος. Και τον αδελφόν σας λάβετε και σηκωθέντες επιστρέψατε προς τον άνθρωπον. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να σας δώσει χάριν έμπροσθεν του ανθρώπου, δια να αποστείλει με σας τον άλλον σας αδελφόν και τον Βενιαμίν. Και εγώ, αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Λαβώντες δε οι άνθρωποι τα δώρα ταύτα, έλαβον και αργύριον διπλάσιον εις τα σχήρες αυτών και τον Βενιαμίν. Και σηκωθέντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και παρεστάθησαν έμπροσθεν του Ιωσήφ. Και ότι είδεν ο Ιωσήφ τον Βενιαμίν με ταυτόν, είπε προς τον επιστάτην της οικίας αυτού: «Φέρε τους ανθρώπους εις την οικίαν και σφάξον σφακτών και ετοίμασον, διότι με τεμού θέλουσι φάγει οι άνθρωποι το μεσημέριον». Και έπραξεν ο άνθρωπος καθώς ελάλησεν ο Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι, διότι εισήχθησαν εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και είπον: «Δια το αργύριον το επιστρεφθένει στα σακία ημών την πρώτην φοράν, ημείς εισαγόμεθα, δια να έβρει αφορμήν εναντίον ημών και να επιπέσει εφ' ημάς και να λάβει ημάς δούλους και τους όνους ημών». Και προσελθώντας προς τον άνθρωπον τον επιστάτην της οικίας του Ιωσήφ, ελάλησαν προς αυτόν εν τη πύλη της οικίας. Και είπον: «Δεόμεθα, Κύριε, κατέβημεν την πρώτην φοράν δια να αγοράσομεν τροφάς. Και ότε ήλθομεν εις το κατάλημα, ηνίξαμεν τα σακία ημών, και ειδού εκάστο το αργύριον ήτο εν το στόματι του σακίου αυτού, το αργύριον ημών σωστόν. Όθεν εφέραμεν αυτό ο πίσω εις τα σχήρα ημών, εφέραμεν και άλλο αργύριον εις τα σχήρα ημών, δια να αγοράσομεν τροφάς. Δεν εξεύρωμεν τις έβαλε το αργύριον ημών εις τα σακία ημών. Ο δε είπεν: Ειρήνη εις εσάς, μη φοβήστε. Ο Θεός σας και ο Θεός του πατρός σας έδωκεν εις εσάς θησαυρών εις τα σακία σας. Το αργύριον σας ήλθεν εις εμέ». Και εξήγαγε προς αυτούς τον Σιμεών. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους εις την οικίαν του Ιωσήφ. Και έδωκεν είδωρ και ένυψαν τους πόδας αυτών και έδωκε τροφήν εις τους όνους αυτών. Ιδέ ετοίμασαν τα δώρα εωσού έλθει ο Ιωσήφ το μεσημέριον, διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλουσι να φάγω συνάρτων. Και ότε ήλθεν ο Ιωσήφ εις την οικίαν, προσέφεραν εις αυτόν τα δώρα τα εις τα σχήρας αυτών εν τη οικία. Και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. και ρώτησεν αυτούς περί της υγείας αυτών. Και είπεν, «Υγιένει ο πατήρ σας, ο γέρον περί του οποίου μη είπετε, έτι ζει». Ιδέ είπον, «Υγιένει ο δούλος σου ο πατήρ ημών, έτι ζει». Και κύψαντες προσεκίνησαν. Υψώσας δε τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον Βενιαμίν των αδελφών αυτού, τον Ομομήτριον, και είπεν, «Ούτως είναι ο αδελφός σας ο νεότερος, περί του οποίου μη είπετε». Και είπεν, «Ο Θεός να σε ελεήσει τέκνον μου». Και έσπευσε να συρθεί ο Ιωσήφ, διότι συνεταράτοντο τα σπλάχνα αυτού δια των αδελφών αυτού, και ζήτη τόπον να κλάψει. Εισελθόν δε εις το ταμείον, έκλαψεν εκεί. Επιτανύψα στο πρόσωπον αυτού, εξήλθε και κρατώνε αυτόν, είπε, «Βάλετε άρτον». Και έβαλαν χωριστά δι' αυτόν και χωριστά δι' εκείνους και δι' τους Αιγυπτίους τους συντρώχοντας μετ' αυτού χωριστά. Διότι οι Αιγύπτιοι δεν ειδύναντο να συμφάγωσιν άρτον μετά των Εβραίων, επειδή τούτο είναι ευδέλιγμα εις τους Αιγυπτίους. Εκάθισαν λοιπόν έμπροσθεν αυτού, ο πρωτότοκος κατά την πρωτοτοκίαν αυτού και ο νεότερος κατά την νεότητα αυτού. Και θαύμαζον οι άνθρωποι προς αλλήλους. Λαβών δε απέμπροσθεν αυτού μερίδια, έστειλε προς αυτούς. Το μερίδιον όμως του Βενιαμίν, ή το πενταπλασίως μεγαλύτερον, παραεκάστο αυτόν. Και έπειον και εφράνθησαν μετ' αυτού.
2: Γένεσις, κεφάλαιο 44. Προσέταξε δε τον επιστάτην της οικίας αυτού, λέγον, «Γέμισον τα σακία των ανθρώπων τροφάς, όσας δίνανται να φέρωση, και βάλε το αργύριον εκάστου εν το στόματι του σακίου αυτού, και βάλε το ποτήριον μου, το ποτήριον το αργυρούν, εν το στόματι του σακίου του νεωτέρου και το αργύριον του σίτου αυτού». Και έκαμε κατά των λόγων των οποίων είπεν ο Ιωσήφ. Το πρωί καθώς έφεγξεν, απεστάλησαν οι άνθρωποι αυτοί και οι αιώνιοι αυτών. Αφού δε εξήλθον εκ της πόλεως, πριν απομακρυνθώσει πολύ, είπεν ο Ιωσήφ προς τον επιστάτην της οικίας αυτού, «Σηκωθείς, δράμε κατόπιν των ανθρώπων». Και προφθάσας, είπε προς αυτούς, «Διατί ανταπεδώκατε κακόν αντί καλού? Δεν είναι τούτο το ποτήριον εις το οποίον πίνει ο Κύριος μου και δια του οποίου αληθώς μαντεύει? Κακώς εκάμεντε πράξαντες τούτο». Και καθώς επρόφθασεν αυτούς, είπε προς αυτούς τους λόγους τούτους. Ιδέ είπαν προς αυτόν, «Διατί ο Κύριος ημών λαλεί κατά τους λόγους τούτους? Μη γέννητο η δούλη σου να πράξωσι τι ούτον πράγμα. Ιδού το αργύριον το οποίον ευρήκαμεν εν το στόματι των σακίων ημών, επεστρέψαμεν προσέ εκ της γης Χαναάν. Και πώς ήθελομεν κλέψει εκ της οικίας του Κυρίου σου αργύριον ή χρυσίον? Ισόντινε εκ των δούλων σου ευρεθεί, ας αποθάνει, και εμείς έτι θέλομεν γίνει δούλη του Κυρίου ημών». Ο δε είπε, «Και τώρα ας γίνει καθώς λέγεται. Ισόντινε ευρεθεί, θέλει γίνει δούλος μου, σεις δε θέλετε είστε αθώοι». Και σπεύσαντες, κατεβίβασαν έκαστος το σακίον αυτού εις την γην, και ίνιξεν έκαστος το σακίον αυτού. Και ηρεύνησεν αρχίσας από του πρεσβυτέρου και τελειώσας εις τον νεότερον. Και ευρέθη το ποτήριον εν το σακίο του Βενιαμίν. Τότε έσχισαν τα ημάτια αυτών και φορτώσαντες έκαστος των όνων αυτού, επέστρεψαν εις την πόλην. Εισήλθε δε ο Ιούδας και η αδελφή αυτού εις την οικίαν του Ιωσήφ, έτι αυτού όντως εκεί. Και έπεσαν έμπροσθεν αυτού επί την γην. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, «Τι είναι το πράγμα τούτο το οποίον επράξατε? Δεν εξεύρεται ότι άνθρωπος οποίος εγώ αληθώς μαντεύει?» Και είπε ο Ιούδας, «Τι να είπομεν προς τον Κύριόν μου? Τι να λαλήσομεν? Ή πώς να δικαιωθώμεν? Ο Θεός έβρικε την αδικίαν των δούλων σου. Ιδού είμεθα δούλη του Κυρίου μου και ημείς και εκείνος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον». Ο δε είπε, «Μη γέννητο εις εμένα πράξω τούτο. Ο άνθρωπος εις τον οποίον ευρέθη το ποτήριον, ούτως θέλει είστε εις εμέ δούλος. Σεις δε ανάβητε εν ειρήνη προς τον πατέρα σας». Τότε επλησίασεν εις αυτόν ο Ιούδας και είπε, «Δέομαι, Κύριέ μου, ας λαλήσει παρακαλώ ο δούλος σου λόγον εις τα ότα του Κυρίου μου και ας μη εξαφθεί ο θυμός σου κατά του δούλου σου. Διότι εσύ είσαι ως Φαραώ. Ο Κύριός μου ηρώτησε τους δούλους αυτού, λέγον, «Έχετε πατέρα ή αδελφών?» Και είπομεν προς τον Κύριόν μου, «Έχομεν πατέρα γέροντα και παιδίον του γύρατος αυτού μικρών. Ο δε αδελφός αυτού απέθανε. Και αυτός μόνος έμεινε εκ της μητρός αυτού
1: και ο πατήρ αυτού αγαπά αυτόν. Και είπας προς τους δούλους σου, φέρετε αυτόν προς εμέ, για να είδω αυτόν ιδίης οφθαλμής. Και είπομεν προς τον κύριόν μου, το παιδίον δεν δύναται να αφήσει τον πατέρα αυτού, διότι εάν αφήσει τον πατέρα αυτού, ούτως θέλει αποθάνει. Σύ δε είπας προς τους δούλους σου, εάν δεν καταβεί ο αδελφός ημών ο νεότερος με θυμών, δεν θέλετε ειδή πλέον το προσωπόν μου. Και ότι ανέβημεν προς τον δούλον σου τον πατέρα μου, απειγγείλαμεν προς αυτόν τους λόγους του κυρίου μου. Ο δε πατήρ ημών είπεν, υπάγεται πάλιν, αγοράσετε εις ημάς ο λίγα στροφάς. Και είπομεν, δεν δυνάμεθα να καταβόμεν, εάν ο αδελφός ημών ο νεότερος είναι με θυμών, τότε θέλομεν καταβεί, διότι δεν δυνάμεθα να είδομεν το πρόσωπον του ανθρώπου, εάν ο αδελφός ημών ο νεότερος δεν είναι με θυμών. Και ο δούλος σου, ο πατήρ μου, είπε προς ημάς, σεις εξεύρετε ότι δύο ιούς εγέννησεν εις εμέ η γηνή μου. Και ο εις εξήλθεν από πλησίον μου, και είπα, βεβαίως κατεσπαράχθη υποθυρίου, και δεν είδον αυτόν έως του νυν. Εάν δε λάβετε και τούτον απέμπροσθέν μου, και συμβεί εις αυτόν συμφορά, θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου μεταλείπης εις τον τάφον. Τώρα λοιπόν όταν υπάγω προς τον δούλο σου τον πατέρα μου, και το παιδίον δεν είναι με θυμών, επειδή η ψυχή αυτού κρέμαται εκ της ψυχής εκείνου, καθώς ήδη ότι το παιδίον δεν είναι, θέλει αποθάνει. Και η δούλη σου θέλουσι καταβιβάσει την πολιάν του δούλου σου του πατρός ημών, μεταλείπης εις τον τάφον. Διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του παιδίου προς τον πατέρα μου, λέγον, εάν δεν φέρω αυτόν προς σε, τότε θέλω είστε υπεύθυνος προς τον πατέρα μου διαπαντός. Τώρα λοιπόν, δέω μέσου, ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδίου, δούλος εις τον κύριόν μου, το δε παιδίον ας αναβεί μετά των αδελφών αυτού. Διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου, εάν το παιδίον δεν είναι μετεμού, ουχή, δια να μη είδω το κακόν, το οποίον θέλει ευρύ τον πατέρα μου.
3: Ψαλμός μη δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια τους ιούς Κορέ, Μασχίλ. Θεέ, με τα ότα ημών οικούσαμεν, οι πατέρες ημών διηγήθησαν προς ημάς το έργον το οποίον έπραξας εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Σύ δια της χειρός σου εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτούς. Κατέθλιψας λαούς και απεδίωξας αυτούς. Διότι δεν εκληρονόμησαν την γην δια της ρομφαίας αυτών και ο βραχίων αυτών δεν έσωσεν αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και το φως του προσώπου σου, διότι ευηρεστήθησες εις αυτούς. Σύ είσαι ο βασιλεύς μου, Θεέ, ο διορίζων τα σωτηρίας του Ιακώβ. Δια σου θέλομεν καταβάλει τους εχθρούς ημών. Δια του ονόματός σου θέλομεν καταπατήσει τους επανισταμένους εφημάς. Διότι δεν θέλω ελπίσει επί το τόξον μου, ουδέ η ρομφαία μου θέλει με σώσει. Διότι σύ έσωσας ημάς εκ των εχθρών ημών και κατήσχυνας τους μισούντας ημάς. Εις τον Θεόν θέλομεν καυχάστε όλην την ημέραν και το όνομά σου εις τον αιώνα θέλομεν υμνή. Όμως απέβαλες και κατήσχυνας ημάς και δεν εξέρχεσαι πλέον μετά των στρατευμάτων ημών. Έκαμες ημάς να στρέψομεν εις τα οπίσω έμπροσθεν του εχθρού και οι μισούντες ημάς διαρπάζουσι τα ημέτερα εις εαυτούς. Παρέδωκας ημάς ως πρόβατα εις βρόσιν και εις τα έθνη διεσκόρπισας ημάς. Επόλυσας των λαών σου άνευ τιμής και δεν ύφξησας των πλούτων σου εκ της πωλήσεως αυτών. Κατέστησας ημάς όνιδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελων και χλεβασμών εις τους πέριξ ημών. Κατέστησας ημάς παροιμίαν μεταξύ των εθνών, κίνησιν κεφαλής μεταξύ των λαών. Όλην την ημέραν η εντροπή μου είναι ενώπιόν μου και η εσχήνη του προσώπου μου με εκάλυψε. Δια την φωνήν του ονειδίζοντος και υβρίζοντος, δια των εχθρών και εκδικητήν. Πάντα ταύτα ήλθον εφ' ημάς, όμως δεν σε ελισμονήσαμεν και δεν υθετήσαμεν την διαθήκην σου. Ουδέ στράφει στα οπίσω η καρδία ημών, ουδέ εξέκλειναν τα βήματα ημών από τις οδούς σου. Αν και συνέτριψας ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου. Εάν ελισμονούμεν το όνομα του Θεού ημών και εξετείνομεν τα σχήρας ημών εις θεών αλότριων, ο Θεός δεν ήθελε να εξετάσει τούτο, διότι αυτός εξεύρει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, διατί καθεύδεις, Κύριε? εξεγέρθητη, μη αποβάλλεις ημάς διαπαντός. Δια τι κρύπτεις το πρόσωπόν σου, λησμονείς την ταλαιπωρία νημών και την καταδυνάστευση νημών, διότι εταπεινώθη έως χώματος η ψυχή ημών, εκολύθη εις την γήνη κοιλία ημών, ανάστηθη εις βοήθεια ημών και λύτρωσον ημάς ένεκεν του ελαίου σου. Ψαλμός μη έψιλον, εις των πρώτων μουσικών, επί Σωσανίμ δια τους Ιούς Κορέ, Μασχίλ, οδή υπέρ του αγαπητού. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών, εγώ λέγω τα έργα μου προς τον βασιλέα, η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου, δια τούτο σε ευλόγησον ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσον την ρομφέαν σου επί των μυρών σου, δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη, και η δεξιά σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα, λαοί υποκάτω σου θέλουν υπέσει, και αυτά θέλουν εμπηχθεί εις την καρδίαν των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και η μίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Όταν εξέρχισε εκ των ελφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου εστολισμένη με χρυσίον οφύρ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισον τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπον σου θέλει συνοικετεύσει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντιτών. Παρθένη σύντροφη αυτής, κατόπιν αυτής, θέλου συφερθεί εισέ. Θέλου συφερθεί εν εφροσύνη και εγαλιάσει. Θέλου συνεισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου θέλου συνείστε ιοί σου. Αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γην. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλου εισε υμνή εις αιώνα αιώνος.
4: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλων των συνέδριων και δέσαντε στον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησαν αυτόν ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησαν αυτόν, λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν? Ή δε πόσα σου καταμαρτυρούσιν?» Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν, απέλυεν εις αυτούς ένα δέσμιον, όντι να εζήτουν. Ή το δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση, έπραξαν φόνον. Και αναβοήσας ο όχλος, ήρχισε να ζητεί να κάμει, καθώς πάντοτε έκαμνεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς, λέγον, «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσωσι να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάμω τούτον, τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν?» Οι δε περισσότερον έκραξαν, «Σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν θέλων να κάμει εις τον όχλον το αρεστόν, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσεν αυτόν δια να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών.
5: και ενδύωσιν αυτών πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινων στέφανων, βάλωσι περί την κεφαλήν αυτού και ήρχισαν να χαιρετώσιν αυτόν, λέγοντες «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι την ασίμωνα Κυριναίων, διαβαίνοντα, ενώ ήρχε το από του αγρού, τον πατέρα του Αλέξανδρου Κερούφου, για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρναν, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίζοντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά, τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μετ' αυτού σταυρώνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα και μετά ανώμονε λογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού, δια να είδομεν και πιστεύσομεν». Και οι συνεσταυρωμένοι μετ' αυτού ονίδιζον αυτόν. Όταν δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώραν την ενάτην εβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστον παρεστώ των ακούσαντες έλεγον «Ιδού, τον Ηλίαν φωνάζει». «Δραμών δε εις και γεμίσας σπόγγων από όξους και περιθέσας αυτόν εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν, λέγον «Αφήσατε, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν «Αληθώς, ο άνθρωπος ούτος, ή το Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου, του μικρού, και του Ιωσή και η Σαλόμη, έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν, και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν μετ' αυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινε ήδη εσπέρα, διότι ήτο Παρασκευή, του τέστη προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής, ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλείαν του Θεού, και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν αν ήδη απέθανε, και προσκαλέσας τον εκατόνταρχον, ηρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά του εκατοντάρχου, εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετήληξε με τη συνδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείο, το οποίο ήτο λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτυρ του Ιωσή έβλεπον που τίθεται. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και η Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον ότε ανέτειλεν ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς «Τι στέλει αποκυλήσει εις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου?» Και αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο αποκεκυλισμένος, διότι ήτο μέγας σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά, ενδεδημένον στολήν λευκήν, και τρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς «Μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε, των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και δίνυπον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνει πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, εξής είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους, ήτινες είχον σταθεί μετ' αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Μετά δε ταύτε φανερώθη εν άλλη μορφή, εις δύο εξ αυτών, ενώ περιπάτουν και επορεύοντο εις τον αγρόν. Και εκείνοι πήγαν και απήγγειλαν προς τους λοιπούς, αλλού δε εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερον εφάνει στους ένδεκα, ενώ εκάθιντο εις την τράπεζαν, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Και είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εις όλων των κόσμων, και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτήσιν. Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου, θέλουσι εκβάλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. Όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσιμον τυπίωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τας χείρας, και θέλουσι ιατρεύεστε. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν.
6: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σωτήρα Άγιε, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε την τροπή μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τα ελέη Σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε πνοή που μας χαρίζεις Κύριε, για κάθε μέρα που ζούμε Κύριε και υπάρχουμε ενώπιόν Σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού μας Άγιε, γιατί Εσύ Αυτός που μας δίνεις δύναμη κάθε μέρα, μας στηρίζεις, μας ενισχύεις, μας καθοδηγείς Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Έλα Εσύ κάλυψέ μας με το αίμα Σου. Έλα Εσύ χρήσε μας με το πνεύμα Σου Κύριε. Να έρθει ο Λόγος Σου Κύριε και να μας υπηρετήσει Ιησού μας Άγιε. Στο όνομά Σου το ζητάμε Κύριε. Ζητώ διπλή μερίδα Κύριε χρήσματος επάνω μου Κύριε. Εσύ Κύριε Ιησού Χριστέ να πάρεις το σκεύος μου εξ ολοκλήρου Ιησού μου Χριστέ και να λαλήσεις Κύριε προς όλους μας Ιησού μας Άγιε κατά το θέλημά Σου Κύριε, κατά πως Εσύ θέλεις Κύριε σήμερα να μιλήσεις στο λαό Σου και εμείς να καθίσουμε στα πόδια Σου Κύριε και να σε κοιτάμε στα μάτια Κύριε και να ακούμε τα λόγια Σου Κύριε και να τα πράξουμε στη ζωή μας Ιησού μας κάθε μέρα της ζωής μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε. Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε Κύριε. Αμήν Πατέρα. Αμήν Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά. Το οποίο είναι ένα θέμα βέβαια που έχουμε ακούσει κηρύγματα πάνω σε αυτό. Αλλά ο Κύριος κάθε φορά που φέρνει ένα θέμα έχει κάτι διαφορετικό να πει. Έχει κάτι καινούριο. Ή θέλει απλά να μας το θυμίζει, γιατί το έχουμε ξεχάσει. Γιατί ο άνθρωπος ξεχνάει, ξεχνάμε. Μπορεί να ακούσουμε κάτι που μας πει ο Κύριος και μετά από κάποιους μήνες να το έχουμε ξεχάσει τελείως. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι το να τα ξαναλέω, λέει, για μένα δεν είναι πρόβλημα, για εσάς όμως είναι ασφαλές. Λέει στην Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο, και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες στη σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα τας ημέρας. Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που μιλάει στη γραφή για την καρδιά. Και λέει οι διαλογισμοί της καρδιάς. Η καρδιά έχει διαλογισμούς, δηλαδή έχει πράγματα τα οποία τα διαλογίζει, δεν τα σκέφτεται απλά. Τα διαλογίζεται και κατασταλάζει σε πράγματα. Αλλά εδώ για αυτό την περίπτωση που μιλάει, οι σκέψεις και η κατασταλαγμή της καρδιάς των ανθρώπων, ποιοι ήταν, τι ήταν, ήταν μόνο κακία. Λέει στη Γένεση στο 8:21, μετά που κατέστρεψε ο Κύριος τη γη με τον κατακλυσμό και θυσίασε ο Νόε, λέει και ως φράνθη Κύριος ως μην ευωδίας και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, διότι γιατί λέει ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Λέει ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι κατασταλαγμοί της καρδιάς του ανθρώπου από μικρό παιδί, μα από μικρό παιδί λέει, τι είναι, κακός. Και έτσι είμαστε μέχρι που έρχεται ο Κύριος και μας καλεί και μας λέει έλα, έλα κοντά μου. Εγώ θυσιάστηκα για σένα. Εγώ σ' αγαπάω και θέλω να έρθω μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου, να την αλλάξω αυτή την καρδιά που έχει μάθει να είναι, να οι λογισμοί που λέει να είναι κακοί από νηπιότητα. Πόσοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά ή μεγαλώνουμε παιδιά. Αμήν. Ωραία. Το παιδί σου πώς το μαθαίνεις? Το μαθαίνεις να μιλάει άσχημα, να είναι απειθής, το μαθαίνεις να εκμεταλλεύεται τα άλλα παιδιά, αυτά του μαθαίνεις. Ε, το μαθαίνεις να μήπως να λέει ψέματα. Δεν του τα μαθαίνεις, ε. Τι του μαθαίνεις. Του μαθαίνεις να είναι σωστό, να μην λέει ψέματα, να λέει την αλήθεια, να είναι ευγενικό. Έλα όμως που τα βλέπεις αυτά που βγαίνουν από μέσα του, δεν του τα δίδαξες. Δεν κάθισες να του μιλήσεις και να του πεις έτσι και έτσι θα μιλάς. Αν κάποιο παιδί σε στριμώξει, θα του δώσει μερικές και μετά θα πεις και ψέματα στη δασκάλα. Όμως το παιδί θα τα κάνει. Γιατί λέει, ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός από όταν είναι νήπια ακόμη. Σκέφτεται το παιδί πράγματα πονηρά μέσα του. Και μάλιστα, καθώς μας λέει στην Έξοδο στο 9:34, και ότε είδεν ο Φαραώ ότι έπαυσε η βροχή και η χάλαζα και οι βροντές, εξικολούθησε να αμαρτάνει και εσκλήρινε την καρδιά αυτού, αυτός και οι θεράποντες αυτού. Με την συμπεριφορά του, με τη στάση, με την αμαρτία του, σκλήρινε ακόμη η καρδιά του. Δηλαδή ξεκινάμε με μια καρδιά που είναι ήδη όχι στην καλύτερη θέση. Και η αμαρτία την κάνει να σκληραίνει και άλλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Την κάνει ακόμα χειρότερη. Πάμε από αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο. Και ο άνθρωπος που δεν γνωρίσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του θα συνεχίσει αυτή την πορεία μέσα στη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει μια άλλη δύναμη που να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου. Για να μπορεί να αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου, πρέπει να έρθει μια άλλη δύναμη, μεγαλύτερη από αυτή. Και ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο? Είναι ο Κύριος, είναι ο Λόγος, είναι το Πνεύμα του, το Άγιο, καθώς μας βαπτίζει και έρχεται μέσα μας και εργάζεται. Λέει στο Λεβιτικό, στο 19:17, λέει, δεν θέλεις μισήσει τον αδελφόν σου εν την καρδία σου. Δεν θα μισήσεις, λέει, τον αδελφό σου. Γιατί το λέει ο Κύριος? Ήταν ο λαός του Θεού, τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, τους έχει δώσει τις υποσχέσεις, υποτίθεται είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, αλλά λέει, δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου μέσα στην καρδιά σου. Η καρδιά του ανθρώπου αυτή την τάση έχει. Ακόμα και τα αδέλφια μας θέλει να τα μισήσει, αλλά ο λόγος του Θεού έρχεται και διατάσσει και λέει, δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου. Και ο άνθρωπος που αγαπάει και θέλει τον Θεό, τι θα κάνει? Καθώς βλέπει αυτούς τους διαλογισμούς μέσα στην καρδιά του, θα πει, όπα, ο λόγος του Θεού μου λέει ότι δεν θα μισήσω τον αδελφό μου μέσα στην καρδιά μου. Μόνο στην καρδιά μου, ποιον πειράζω, αν εγώ σκέφτομαι άσχημα για τον αδελφό μου ή για την αδελφή μου. Ε? Α, διαβάσουμε στη Γέννηση 27:14. Και εμίσιο Ισάφ τον Ιακώβ δια την ευλογία με την οποία ευλόγησε αυτόν ο πατήρ αυτού. Και είπε ο Ισάφ εν την καρδία αυτού. Στην καρδιά του το είπε. Μέσα του. Δεν βγήκε σε καμιά πλατεία να το διαλαλήσει. Μέσα του. Πλησιάζουν οι μέρες του πένθου του πατρός μου. Δηλαδή θα πεθάνει ο πατέρας μου. Τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ τον αδελφό μου. Μέσα στην καρδιά του μίσησε τον αδελφό του και είχε πάρει απόφαση κιόλας να τον σκοτώσει. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο ένα περίεργο πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα. Λέει, και ανηγγέλθησαν προς την Ρεβέκα οι λόγοι Ισάφ του Υιού αυτής του μεγαλύτερου. Και πήγε και ενημέρωσε τον Ιακώβ να προστατευτεί. Να φύγει. Καλά, η Ρεβέκα πώς το άκουσε, πώς το ήξερε, ε? Λέει, οι λόγοι του Υιού αυτής, αυτά που ήταν μέσα στην καρδιά του, δεν έμειναν μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορούν να μείνουν μες στην καρδιά του. Όπως λέει στο κατά Λουκάς το 6:45, ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Αυτό έγινε και με τον Ισάφ. Αυτό γίνεται και με όλους μας και με όλους τους ανθρώπους. Αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του, το μίσος και το φόνο που είχε για τον Ιακώβ τον αδερφό του, δεν έμεινε μέσα στην καρδιά του. Βγήκε. Το είπε. Κάποιος το άκουσε και πήγε το απήγγειλε στην Ρεβέκα και φύλαξε βέβαια και τα δυο της τα παιδιά. Γιατί ο ένας θα γινόταν φωνιάς και ο άλλος θα είχε πεθάνει. Και λέει στις παροιμίες το 4:23, μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδία σου. Και αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματος σήμερα. Μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου. Εμείς τι έχουμε μάθει να φυλάμε? Να φυλάμε τον εαυτούλη μας, να φυλάμε την οικογένειά μας, να φυλάμε τα υπάρχοντά μας. Αλλά δεν έχουμε μάθει να φυλάμε την καρδιά μας. Και είναι το πιο σημαντικό μέρος που πρέπει να φυλάξουμε. Γιατί? Συνεχίζει και το λέει. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Από αυτά τα πράγματα που αφήνω σήμερα την καρδιά μου να σκέφτεται, εξαρτάται το μέλλον μου. Και το μέλλον σου και το μέλλον των γύρω μου. Γιατί αν βάζω μέσα στην καρδιά μου τον Κύριο, την αγάπη του Κυρίου, το πνεύμα του Κυρίου, το λόγο του Κυρίου, τι αποτέλεσμα θα έχω στο μέλλον? Όχι αύριο μόνο, αλλά και σε 10 χρόνια και σε 20 μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά αν μέσα μου βάζω μίσος, έκτρα, έλυγα, φόνο, όπως έβαλε ο Ισάφ, στην καρδιά του το έβαλε. Τι βγαίνει? Τι θα βγει? Τι θα βγει μέσα από την καρδιά? Εάν ο Ισάφ φύλατε την καρδιά του, σήμερα πώς θα μιλούσαμε για τον Θεό? Πώς λέμε τώρα ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ? Τι θα λέγαμε τώρα? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισάφ. Έχασε μια τέτοια μεγάλη ευλογία ο Ισάφ. Τόσο μεγάλη ευλογία. Γιατί? Μόνο και μόνο επειδή δεν φρόντισε να φυλάξει την καρδιά του. Τις σκέψεις του. Αυτά που περνάνε μέσα του. Αυτά που έβαλε μέσα στην καρδιά του. Γιατί σκέψεις έρχονται σε όλους μας. Ο εχθρός έρχεται και φέρει σκέψεις. Μπορεί να σου φέρει σκέψεις ενάντια στα αδέρφια σου, ενάντια στον εαυτό σου, οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει. Και να μην τα βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να πεις εντάξει, ο Κύριος να αναλάβει τον αδελφό μου, ο Κύριος να αναλάβει και αυτό και το άλλο. Αλλά αν τα αφήσουν και μπουν μέσα στην καρδιά μας, αυτά είναι που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή μας, είτε προς το καλό και το αγαθό, είτε προς το κακό. Στο Λεβιτικό, στο 19:16-18, δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Ουδέ θέλεις σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφό σου εν την καρδία σου. Θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτία επ' αυτών. Δεν θέλεις εκδικήστε. Ουδέ θέλεις μνησικακή κατά των ιών του λαού σου. Αλλά θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ο Κύριος μας λέει ότι η συκοφαντία, το να σηκωθεί κάποιος ενάντια στον αδελφό του, τι είναι λέει? Μίσος. Το να εκδικηθείς. Α, αυτός μου κάνει αυτό. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει ο τροχός. Αμέ έχει ανάγκη
2: και θα τον φτιάξω.
1: Νησικακία. Θυμάσαι πριν από 17 χρόνια τι μου είχες κάνει. Τώρα είναι η ώρα να τα ξεχρεώσω. Νησικακία. Δεν θα υπάρχουν αυτά μέσα στην καρδιά σου, λέει. Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου.
2: Πώς όμως μπορώ να φτιάξω αυτή την καρδιά, όπως λέει στον Ιερεμία ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα. Είναι πιο απατηλή από οτιδήποτε άλλο.
1: Έχει συμβεί να μας εξαπατήσει κάποιος άνθρωπος μέσα στη ζωή μας. Πιθανότητα έχει συμβεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Η καρδιά σου σε έχει απατήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Και είναι αλήθεια. Και το βλέπουμε. Αλήθεια είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Ότι βγαίνουν πράγματα από μέσα μας που νομίζαμε πως δεν είναι μέσα μας. Που τα νομίζαμε ότι τα είχαμε νικήσει. Η καρδιά μας μας εξαπάτησε. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 4:29, «Και εκείθεν, όταν πάτε στην γη Χαναάν, θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεόν σας και θέλετε ευρύ Αυτόν. Θα τον εξητήσετε και θα τον βρείτε όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας». Εμείς τι ακούμε όταν ακούμε αυτό το εδάφιο ή όταν το διαβάζουμε? Ότι θα βρείτε τον Κύριο όταν τον ζητήσετε. Όμως τι λέει εδώ? Λέει θα εξητήσετε τον Κύριο, με όλη σου δύναμη δηλαδή. Και λέει όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας.
2: Μας έχει συμβεί, το έχουμε δει.
1: Πού είσαι Κύριε, γιατί δεν απαντάς τις προσευχές μου?
2: Εμένα δεν μ' ακούει ο Κύριος. Καλύτερα να βάλω κάποιον άλλον να προσευχθεί.
1: Άραγε, δεν σε ακούει ο Κύριος ή έχεις ξεχάσει και έχουμε ξεχάσει το όταν.
2: Γιατί δεν λέει ότι εγώ θα ευρεθώ σε σένα.
1: Λέει θα ευρεθώ σε σένα όταν με εξητήσεις με όλη σου την καρδιά και με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ψυχή. Τότε βρίσκεται ο Κύριος.
2: Πάμε να διαβάσουμε στην Α Σαμουήλ στο 1:13.
1: Η Άννα ήταν σε θλίψη, η μαμά του Σαμουήλ, και ζητούσε από τον Κύριο να της δώσει παιδί. Και λέει, πλην η Άννα αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισαν ότι ήτο μεθυσμένη.
2: Ο Κύριος να άκουσε την Άννα.
1: Η Άννα λέει μιλούσα μέσα στην καρδιά της, δεν έβγαινε καν φωνή από τα χείλη της. Αλλά η καρδιά της εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο. Και η φωνή της ακουγόταν στον ουρανό περισσότερο από κάποιον που φωνάζει και να έχει και μεγάφωνα.
2: Η φωνή της ακουγόταν μπροστά στον Κύριο.
1: Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός. Και όταν λέει όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τι θα γίνει? Θέλετε ευρύ Αυτόν, για να τον βρει.

που προσεύχεται και αμέσως παίρνει απάντηση. Έμα πια. Γιατί. Ο Κύριος τα λέει μέσα στο λόγο του, δεν σ' αφήνει να υποθέτεις πράγματα. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σου λέει τι περιμένει από σένα. Σου λέει τι θέλει. Θέλει την καρδιά σου. Θέλει να τον ζητήσεις με όλη σου την ψυχή. Και αυτός είναι πιστός, είναι εκεί έτοιμος να σε ακούσει, έτοιμος να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα που έχεις. Λέει στο Β' Χρονικών, στο 15:1-4, θα διαβάσω. Τότε ήλθε το πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδίδ και εξήλθε η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ο Ασά ήταν ένας από τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Ξεκίνησε καλά, μετά λίγο τα χάλασε. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας. Αλλά δεν έχει τελεία, έχει κόμμα. Όταν σεις είστε μετά αυτού και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί εσάς. Όταν είστε μαζί του, αυτός είναι μαζί σας. Και αν εξητείτε αυτόν, τότε θέλει ευρεθεί σε εσάς. Αδελφοί, δεν είναι λευκή επιταγή. Ο Κύριος έχει όρους. Το οποίο είναι καλό. Γιατί? Γιατί σε αναγκάζει να βάλεις προτεραιότητα στη ζωή σου. Και να βάλεις πρώτα τον Κύριο. Και επίσης σου δίνει, είναι μια πολύ όμορφη υπόσχεση. Εφόσον εσύ εξητήσεις τον Κύριο, εφόσον εσύ βάλεις τις σωστές προτεραιότητες μπροστά στον Κύριο και τακτοποιείς την καρδιά σου, ο Κύριος το δικό του μέρος θα το κάνει. Θα το κάνει ο Κύριος το δικό του μέρος. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι σε αυτό, ότι ο Κύριος θα το κάνει το δικό του μέρος. Δεν σου λέει ότι εξήτησε με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και ίσως σου απαντήσω. Δεν βάζει στην απάντησή του κάποιο αν. Βάζει στη δική μας συμπεριφορά αν και όταν. Άρα εξαρτάται από εμάς αν θα πάρουμε απάντηση. Αν ζητάμε σωστά και αν ζητάμε όπως ο Κύριος θέλει. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει τελικά δεν είναι να έχεις όλα όσα του ζητάς και να πας στον ουρανό με ένα περπατώντας πάνω σε ένα κόκκινο χαλί με σπαρμένο ροδοπέταλο. Θα θέλει να σε φτιάξει έτσι ώστε όταν φύγουμε από αυτό το σώμα και μπούμε μέσα στην παρουσία του, όπως λέει ο Ιωάννης, να μοιάζουμε, να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και αυτό το έργο δεν γίνεται εύκολα μέσα σε αυτή την καρδιά η οποία έχει την τάση τι. Τι είπαμε, από νηπιότητος η καρδιά του ανθρώπου έχει την τάση προς το κακό. Λέει στο κατά Ματθαίου, στο 24 κεφάλαιο, 48 και 49 θα διαβάσουμε. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλους εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει και να πει με τον μεθιόν του. Πώς φερόμαστε, πώς ζούμε, σαν να το πω αλλιώς. Εάν ήξερες ότι σήμερα το πρωί, την ώρα που είναι αυτή η συνάθρηση, έρχεται ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Τι θα έκανες χθες, το Σάββατο μόνο να σου πω. Τι θα έκανες διαφορετικά. Ή θα ζούσες όπως ζούσες χθες. Όπως πέρασες τη μέρα σου χθες. Θα άλλαζες κάτι στη μέρα σου. Νομίζω θα άλλαζες πολλά. Εγώ τουλάχιστον θα άλλαζα πολλά. Αν ήξερα ότι σήμερα θα έρθει ο Κύριος και θα μας πάρει στον ουρανό, θα ήμουνα στο πάτωμα όλη μέρα και θα έλεγα: Κύριε, καλύψε με το αίμα σου, συγχώρεσέ με, Κύριε, ετοίμασέ με, θέλω να έρθω κοντά σου. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από αυτό. Αλλά όταν νομίζω ότι ο Κύριος βραδύνει να έρθει, θα έρθει. Ναι, θα έρθει, το πιστεύω ότι θα έρθει.

0: Έρθει. Η λέξη κλειδί είναι το θα. Και η λέξη παγίδα είναι το θα. Γιατί ναι, θα έρθει, αλλά τότε θα έρθει. Στο μέλλον, κάποια στιγμή. Μέχρι τότε έχουμε καιρό.
1: Πρόσφατα είχα ακούσει κάποιον αδερφό που έλεγε.
0: Λέει η μεγαλύτερη παγίδα είναι ότι νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Νομίζουμε πως έχουμε χρόνο. Ενώ ο Κύριος συνέχεια μας λέει ότι πλησίασε ο καιρός, πλησίασε ο καιρός. Καλά, οι Απόστολοι και οι προφήτες του Κυρίου δεν ξέρουν αυτά που λένε ο Κύριος, που τους δίνει αυτά, γιατί είναι λόγος Θεού και τα γράψαν γράμμα προς γράμμα, σύμφωνα με το πώς ο Κύριος τους έδωσε να τα πούνε. Ο Κύριος δεν ξέρει που λέει ότι δεν έχουμε καιρό και εμείς ξέρουμε καλύτερα. Αλλά τι λέει ο δούλος αυτός, λέει, βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Και τι κάνει, αρχίζει να δέρνει τους συνδούλους. Τους άλλους που είναι και αυτοί οι δούλοι, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε μέσα στην εκκλησία, με τη συμπεριφορά, με τα λόγια, με τις πράξεις του. Μπορούμε να δίνουμε τους ανθρώπους και να πονέσουν πολύ περισσότερο με ένα λόγο, παρά να πιάσουμε το μαστίγιο. Και λέει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Να το κρατήσουμε αυτό, να το δούμε μετά. Και στο 50 θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου. Προσέξτε, δούλος, μιλάμε για Κύριο και είναι δούλος του. Καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν στο 51 και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Πού είναι η θέση των υποκριτών? Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών μου. Δούλος μεν, αλλά κακός δούλος δε. Και δεν πάει με τον Κύριο, πάει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Α Θεσσαλονικής 5, 1 και 2 λέει, περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρεια να σας γράφει κείς, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται. Πώς έρχεται? Σαν κλέπτης μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρεις πότε είναι. Εσύ νομίζεις ότι δεν θα έρθει σήμερα, αλλά ο Κύριος θα έρθει και δεν μιλάω για σήμερα. Αλλά θα είναι αυτή μια μέρα που πάλι πολλοί άνθρωποι, για να το λέει, θα νομίζουν ότι ο Κύριος δεν θα έρθει. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Αλλά θα έρθει ο Κύριος σαν κλέφτης.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.

0: Στο 4. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο σκοτάδι ή είμαστε στο φως? Δεν είμαστε στο σκότη. Στο σκοτάδι. Ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαστε νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, αφού λοιπόν όπως ομολογήσαμε πιο πριν, δεν είμαστε τους σκότους, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Εδώ που λέει εγκρατευόμεθα, στο αρχαίο κείμενο λέει νύφομεν, δηλαδή να είμαστε νυφάλοι, με καθαρό μυαλό. Οι άνθρωποι έξω πώς είναι? Είναι νυφάλοι? Είναι με καθαρό μυαλό ή έχουν χάσει τα λογικά τους? Κάνουν και σκέφτονται πράγματα που είναι παράλογα. Εάν σκεφτείς λίγο, εάν το ψάξεις λίγο, πράγματα που πιστεύουν οι άνθρωποι είναι πραγματικά παράλογα. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού να είμαστε νυφάλοι. Νυφάλοι. Είμαστε πιο πριν που διαβάσαμε, που είπαμε να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων. Εδώ μας λέει ο Παύλος να μην είμαστε έτσι εμείς. Εμείς πρέπει να είμαστε νυφάλοι στην καρδιά μας, στην διάνοιά μας. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας νύφομεν, λέει το αρχαίο κείμενο. Ας είμαστε δηλαδή νυφάλοι. Ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης. Πώς να είμαστε ντυμένοι? Ντυμένοι κάθε μέρα με πίστη και αγάπη. Αγάπη για τον Κύριο, αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Λέει, θέλεις αγαπά τον Κύριο, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου. Και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, ότι έρχεται η μέρα, ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρω πότε, αλλά έρχεται, που ο Κύριος θα με σώσει. Ό,τι βλέπω εδώ γύρω είναι πρόσκαιρο, είναι μάταιο. Ό,τι φτιάχνεις, ό,τι κατασκευάζεις, ό,τι εργάζεσαι με τα χέρια σου εδώ σε αυτή τη γη είναι μάταιο. Μια μέρα δεν θα έχει την παραμικρή αξία για σένα. Αλλά αυτά που αφήνεις μέσα στην καρδιά σου είναι αυτά που έχουν όλη την αξία για σένα. Διότι ο Θεός δεν μας προσδιορίσε σε οργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστις απέθανε υπέρ ημών, ο οποίος πέθανε για μας. Πέθανε για μας. Ο Παύλος το είχε αυτό μέσα στην καρδιά, δεν το ξεχνούσε. Δεν ξεχνούσε ότι ο Κύριος πέθανε για αυτόν. Ότι ο Κύριος πέθανε για μας, για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη σωτηρία. Για να μπορεί ο Θεός να έρθει να κατοικήσει με το Πνεύμα Του μέσα μας και να εργαστεί μέσα μας, να αλλάξει την καρδιά μας, να τη φτιάξει, να τη μορφώσει κατά την εικόνα και την ομοίωση τη δική Του. Είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλωση. Και τι άλλο, οικοδομείται ο εις τον άλλον. Καθώς και κάμνεται. Να οικοδομείς, δηλαδή, όχι σαν τον άλλο το δούλο που έδερνε τους αδελφούς του, τον κακό το δούλο, αλλά σαν το προηγούμενο δούλο που διαβάσαμε, τον καλό δούλο, ο οποίος φροντίζει τους αδελφούς του. Εμείς ποιον θα ακολουθήσουμε? Σήμερα οι άνθρωποι, αυτοί που επηρεάζουν άλλους ανθρώπους, τι λένε, ακολούθησέ με εκεί, ακολούθησέ με εκεί. Υπάρχει όμως ένας άλλος άνθρωπος πριν από αυτούς που μας είπε να τον ακολουθήσουμε. Να πάρουμε μάλιστα το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Ποιον ακολουθείς? Ποιον ακολουθείς? Όχι την Κυριακή το πρωί. Κυριακή το μεσημέρι και μετά τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ποιον ακολουθείς? Ο εχθρός είναι στρατηγός.
1: Ποιοι θυμούνται αυτό που είχε γίνει στα Ήμια πριν αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, προδίδουμε την ηλικία μας κάποια, αλλά...
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχαν έρθει από την Τουρκία σε μια βραχοβασίλεια, στα Ήμια,
0: Τούρκοι κομμάντος, και την καταλάβανε και ψώσανε εκεί
1: την τουρκική σημαία. Και μαζεύτηκε ο στρατός
0: των... ο στρατός, το
1: ναυτικό των Τούρκων και των Ελλήνων, το ένας απέναντι στους άλλους,
0: έτοιμοι για πόλεμο.
1: Ήταν πραγματικά έτοιμοι για πόλεμο. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Όλο αυτό εκτονώθηκε. Μάλιστα.
0: Εάν η δική μας χώρα, η Ελλάδα, έλεγε
1: μια βραχονισίδα. Μια βραχονισίδα ακατοίκητη στη μέση του πουθενά.
0: Γιατί να κάτσουμε να ρισκάρουμε να γίνει πόλεμος
1: ενάντια σε δύο χώρες που θα σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι για ένα κομμάτι βράχο.
0: Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αυτό?
1: Ο απέναντι θα ήξερε πως η Ελλάδα είτε δεν μπορεί είτε δεν είναι σε θέση, δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Και θα σταματούσε στην βραχονισίδα, άραγε. Εφόσον ξέρει πως η άλλη χώρα δεν μπορεί να πολεμήσει για τον ένα ή τον άλλο λόγο, θα σταματήσει εκεί ή θα διεκδικήσει κάτι άλλο την επόμενη μέρα ή την επόμενη χρονιά? Πώς το βλέπετε? Εάν κάνεις μια κίνηση και βλέπεις ότι ο εχθρός σου υποχωρεί, αυτά που είναι δικά του τα παραδίδει χωρίς μάχη.
0: Ο εχθρός άραγε της ψυχής μας, μήπως σκέφτεται παρόμοια? Παροιμίες 4.23. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Μπορεί να σε πιέσει ο εχθρός ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, για να παραχωρήσεις μία βραχονισίδα.
1: Μία βραχονισίδα.
0: Αλλά όταν σε δει να παραδίδεις, ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει κι άλλα μέσα στην ψυχή σου. Και επίσης η δική σου καρδιά έχει μάθει τι?
1: Θα υποχωρήσω, δεν πειράζει. Ας είμαι. Τι πειράζει αν κάνω εκείνο ή αν κάνω αυτό άλλο?
0: Ο καθένας ας συμπληρώσει κάτι από τη ζωή του.
1: Τι πειράζει? Γιατί να πολεμήσω γι' αυτό? Γιατί να πολεμήσω?
0: Ας το αφήσω.
1: Δεν έχει σημασία. Τον πειράζει τον Κύριο επειδή κάνω αυτό? Τον πειράζει επειδή κάνω το άλλο? Τον πειράζει επειδή κάνω το άλλο?
0: Εγώ δεν τον πειράζει. Ο λόγος του Κύριου λέει τον πειράζει. Αλλά όταν έρχεται ο εχθρός και μας βάζει αυτές τις σκέψεις, γιατί δεν είναι δικές μας,
1: νομίζουμε ότι ναι, ασήμαντο είναι τώρα. Δεν πειράζει, ας προσευχηθώ 10 λεπτά λιγότερο σήμερα. Μια βραχονισίδα είναι. Και ας μην προσευχηθώ καθόλου σήμερα. Εντάξει, το πειράζει τον Κύριο που δεν προσευχήθηκα σήμερα? Αμάρτησα στον Κύριο. Θα πάω στην κόλαση γι' αυτό. Θέτεις ένα προηγούμενο.
0: Θέτεις ένα προηγούμενο.
1: Και ο εχθρός δεν θα σε αφήσει έτσι. Ξέρει ότι δεν είσαι σε θέση να πολεμήσεις. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά δεν είσαι σε θέση να πολεμήσεις.
0: Και αυτό δεν θα τα αφήσει έτσι. Ξέρει πως εκεί μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει τόπο. Μέχρι να του πεις stop. Stop. Και να αρχίσεις να πολεμήσεις, να πάρεις τα εδάφη σου πίσω. Να πάρεις τα εδάφη σου που έχασες πίσω. Γιατί δεν τα παίρνει ο εχθρός έτσι. Τα παίρνει επειδή εμείς τα αφήνουμε. Γι' αυτό λέει, αλλού λέει, μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Δίνετε. Δηλαδή παίρνω εγώ τόπο από την καρδιά μου και λέω στο διάβολο, πάρε. Πάρε αυτό τον τόπο. Και τώρα εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ στον έδωσα. Να δούμε τι μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Πάμε να διαβάσουμε στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο 6 και 7. Πάλι για τον Ασά. Να δούμε, ενώ ήταν σε καιρό ειρήνης. Ενώ ήταν σε καιρό ειρήνης, τι έκανε. Λέει, και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα. Γιατί, διότι ησύχασε η γη. Είχαν κάνει πολέμους, είχαν νικήσει και ησύχασε η γη. Και τι έκανε, ησύχασε. Ο ίδιος δεν ησύχασε, έχτισε πόλεις οχυρές. Λέει, ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης. Επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς ανάπαυσης. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Ας οικοδομήσουμε. Δηλαδή να πάρουμε τόπο, να οχυρώσουμε την καρδιά μας για μας σήμερα. Να ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τύχη, να χτίσουμε τύχη και πύργους μέσα στην καρδιά μας. Να μην μπορεί ο εχθρός να τα πάρει. Πύλας και μοχλούς, ενώ είμαι δακύρι της γης πριν έρθει ο εχθρός να τα πάρει πίσω. Επειδή, γιατί, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο το Θεό μας, εξητήσαμε αυτό, δύο φορές το λέει, και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν. Τον εξητήσαμε, λέει, τον εξητήσαμε και ο Κύριος μας έδωσε ανάπαυση. Αλλά όταν ήρθε ανάπαυση, ο Ασά δεν αναπαύθηκε. Έχτιζε την Ιερουσαλήμ, τις πόλεις γύρω-γύρω. Έχτισε τον Ισραήλ, γιατί ήξερε ότι ο πόλεμος θα ερχόταν πάλι. Εμείς όταν εξητήσουμε τον Κύριο και μας φέρει ο Κύριος ανάπαυση, τι κάνουμε. Είναι καιρός ανάπαυσης. Είναι καιρός να ξεκουραστούμε. Είναι καιρός να χαλαρώσουμε άραγε. Είναι καιρός να εξητήσουμε όπως λέω τον Κύριο και ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας δώσει νίκες και να εκμεταλλευτούμε τους καιρούς της ειρήνης που μας δίνει ο Κύριος ανάμεσα στους πολέμους για να χτίσουμε πιο πολύ την καρδιά μας. Έχεις χρόνο, κάτσε και διάβασε το Λόγο του Θεού. Έχεις χρόνο, κλείσε την τηλεόραση και προσευχήσου. Έχεις χρόνο, πήγαινε ευαγγέλισε τους ανθρώπους. Δώσε αυτό που πρέπει. Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, όπως λέει ο παρομοιαστής. Φύλαξέ την. Φύλαξέ την. Γιατί? Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Γιατί να τη φυλάξεις? Γιατί υπάρχει εχθρός που θέλει να την προσβάλλει. Αν δεν υπήρχε εχθρός, δεν χρειάζεται να φυλάξεις κάτι. Αν δεν υπάρχει εχθρός, αν δεν υπάρχει κλέφτης, αν δεν υπάρχει κάποιος να έρθει και να κάνει ζημιά, τι να φυλάξεις. Υπάρχει κανένα κάστρο γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο να πεις μην έρθουν πειρατές και καταλάβουν την πόλη? Όχι, γιατί δεν υπάρχει φόβος για κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο στρατός και φυλάει γενικά όλη τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να φυλάξεις την πόλη. Αν όμως, όπως γινόταν παλιότερα, ερχότανε πειρατές, ερχότανε εχθροί, τι βλέπαμε σε κάθε μέρος? Κάστρα. Υψώνανε κάστρα, υψώνανε πύργους, υψώνανε πύλες οι άνθρωποι για να φυλάξουν. Εμείς δεν είμαστε σε καιρό ειρήνης, είμαστε σε καιρό πολέμου. Ο Κύριος μας λέει να πάρουμε την πανοπλία του Πνεύματος. Γιατί φοράς πανοπλία στον καιρό της ειρήνης, φοράς πανοπλία στον καιρό του πολέμου? Λέει στο Δευτερονόμιο στο 4-6. Φύλατε λοιπόν και κάμνετε αυτά, τους λόγους, τα διατάγματα του Κυρίου. Διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών. Και στο 9. Μόνο πρόσεχε εις αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου. Μη λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδουν οι οφθαλμοί σου. Και μήποτε χωριστούν από την καρδιά σου. Κατά πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και εις τους ιούς των ιών σου. Τι λέει? Φύλαξε καλά την ψυχή σου. Φύλαξε καλά την ψυχή σου. Μην ξεχάσεις αυτά που έκανε ο Κύριος. Πώς αναγέννησε, πώς φορές εργάστηκε μέσα στη ζωή σου, πόσα πράγματα έκανε στη ζωή σου, πόσα έχει, είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, και κράτησε τα μέσα σου και δίδαξε, λέει, και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου ακόμη να τα διδάξεις. Και στο Δευτερονόμιο πάλι στο 6, 4 με 9 θα διαβάσουμε. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριον, Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, με όλη σου την καρδιά. Εάν δώσουμε τόπο στον εχθρό, δεν αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Ένα μέρος της καρδιάς μας δεν αγαπάει τον Κύριο. Και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον θέλουν σε είστε εν την καρδιά σου. Για να φυλάξουμε την καρδιά μας, λέει αυτό ο Κύριος. Φύλαξε τα αυτά, λέει, μέσα στην καρδιά του. Οπότε πάρε το Λόγο του Θεού και όχι σκέψου τον αυτόν το μόνο, όχι διάβασέ τον μόνο, αλλά φύλαξε τον μέσα στην καρδιά σου, γιατί αυτό είναι το πολύτιμό σου, το πολύτιμό μας. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου. Όταν διδάσκεις επιμελώσεις τα τέκνα σου, τι άλλο κάνεις? Διδάσκεις και τον εαυτό σου. Διδάσκεις και τον εαυτό σου, τα θυμάσαι και τα επαναλαμβάνεις. Και περί αυτών θέλεις ομιλή καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζωνε και αγυρώμενος. Δεν σου λέει τι μπορεί να γίνει βέβαια με αυτά όταν το κάνεις. Γιατί λέει να τα διαβάζεις περιπατών εν τη οδό. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλεις είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτες της οικίας σου και επί της τασπίλας σου. Για φαντάσου στον παραστάτη της οικίας σου να γράφεις ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, ού το άλλο που λέει αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Και καθώς έβγαινε ο Ισραηλίτης κάθε μέρα από το σπίτι του ή και όταν γύρισε, έβλεπε. Πού κλέψεις, πού ψευδομαρτυρήσεις, αγάπα την πλησίου σου. Και πηγαίνει έξω. Αλλάζει την καρδιά. Αλλάζει τον τρόπο. Ο λόγος του Θεού επηρεάζει την καρδιά μας. Διορθώνει την καρδιά μας. Την ευθυγραμμίζει. Την ευθυγραμμίζει. Καθώς περνάνε οι μέρες χωρίς το λόγο του Κυρίου, είτε να τον διαβάσουμε είτε να τον ακούσουμε, η καρδιά χάνει την ευθυγράμμισή της και κλείνει είτε δεξιά είτε αριστερά. Και χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού για να μας... εδώ ξέφυγα λίγο. Εδώ ξέφυγα λίγο. Η NASA και αυτοί που στέλνουν πυράβλους τέλος πάνω σε μακρινούς πλανήτες, για να πάει εκεί που πρέπει, πρέπει να υπολογίσουν χιλιοστά της μοίρας. Μπορεί και παραπάνω. Γιατί? Γιατί αν ξεφύγεις ένα χιλιοστό της μοίρας, αυτό που είναι να πάει κάπου θα πάει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή μπορεί και παραπάνω μακριά. Έτσι είναι και η καρδιά. Μπορεί να λες λίγο. Λίγο ξέφυγε. Δεν είναι. Είναι σαν το αυτοκίνητο. Να το έχεις που και να είναι μια τέλεια ευθεία, και αντί να το έχεις και εσύ τέλεια ευθεία το τιμόνι, να το έχεις πολύ λίγο δεξιά ή αριστερά. Τι θα γίνει μετά από ένα-δύο χιλιόμετρα, τι θα γίνει? Ο Κύριος έχει και τα κολονάκια στην άκρη του δρόμου να μας φυλάξει, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε με αυτό εκεί. Το θέμα θέλει ο Κύριος είναι να βαδίζουμε στην οδό του ευθεία, ίσια, για να μην στραπατσαριζόμαστε που και που. 1 Πέτρο 1:22. Καθαρίσατε λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδέλφιαν ανυπόκριτον. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Τι λέει? Καθαρίσατε τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας. Με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδέλφιαν ανυπόκριτον. Με την υπακοή καθαρίζουμε την ψυχή μας. Ποια υπακοή? Στο λόγο του Κύριου. Πώς θα υπακούσεις το Λόγο του Θεού? Πρέπει να τον γνωρίζουμε. Και λέει αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Γιατί? Γιατί? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου,
1: πραγματικά με καθαρή καρδιά, αυτό είναι η καλύτερη προστασία για την ψυχή σου και για τον άλλον την ώρα της δοκιμασίας. Δεν πάει να έχεις μάθει από έξω 100 εδάφια ή 1000 εδάφια. Αν όμως δεν αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου, την ώρα της δοκιμασίας θα ξεχάσεις τα εδάφια. Ενώ αν τον αγαπάς, δεν χρειάζεται να ξεχάσεις τίποτα. Τον αγαπώ τον αδελφό. Τον αγαπώ τον αδελφό. Δεν θα πω τίποτα που θα τον βλάψει. Θα την βλάψει. Κάνε διαθήκη με τον Κύριο. Λέει στον Ιερεμία 31 κεφάλαιο 31 με 33. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα, καινούρια. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμε προς τους πατέρας αυτών καθήν ημέραν επίας αυτούς εκ της χειρός για να εξαγάγω αυτούς εκ της Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει Κύριος. Και στο 33, αλλά αυτή θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμι προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών. Για να το κάνει αυτό πρέπει να κάνουμε διαθήκη με τον Κύριο και πρέπει να τηρούμε το δικό μας μέρος της διαθήκης. Και θέλω, λέει, τότε αφού κάνει αυτό ο λαός, ο λαός κάνει διαθήκη, ο καθένας κάνουμε διαθήκη με τον Κύριο, ο Κύριος θα γράψει τον νόμο του μέσα στην καρδιά μας και στα ενδόμηχά μας και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλουση είστε λαός μου. Τότε θα γίνει. Τότε θα γίνει. Ο λόγος του Θεού έχει σε πάρα πολλές φορές προϋποθέσεις. Αλλά εμείς διαβάζουμε πολύ βολικά μόνο τις ευλογίες. Κύριε, εσύ λες αυτό για μένα. Αμήν. Δώσ' το μου. Μα λέει ένα εάν πριν από αυτό το παιδί. Ή το ίδιο. Ανάλογα. Λέει ένα εάν πριν. Αυτό δεν πρέπει να το διαβάσουμε. Το εάν δεν πρέπει να το τηρήσουμε. Ο Κύριος ζητάμε και τον μάλιστα τον έχουμε και υπόλογο. Κύριε, δεν τήρησες το λόγο σου. Δεν τήρησες το λόγο σου. Ο Κύριος τήρησε το λόγο του. Δεν έδωσε γιατί τήρησε το λόγο του. Γιατί ο λόγος του λέει εάν. Κατά Ματθαίο 18:23. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστι συθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Στο 24, και ότε ήρχισε να θεωρεί, ευρέθη προς αυτόν εις ο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Την εποχή του Κυρίου, της Καινής Διαθήκης, το τάλαντο ήταν 58,9 κιλά. Ένα κιλό ασίμι, για να το υπολογίσουμε σε σημερινά χρήματα, χθες που κοίταξα ήταν 1757 ευρώ. Ένα κιλό. Αν έχετε κανένα κιλό ασίμι στην τσέπη σας, κοστίζει 1757 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ένα τάλαντο, 58,9 επί 1757, είναι 103.487 ευρώ. 103.487 ευρώ. Το ένα τάλαντο. Τα μύρια τάλαντα ήταν τότε 10.000. Αυτό σημαίνει. Άρα 103.000 επί 10.000, 10 εκατομμύρια, βάλε 1 δισεκατομμύριο, 34.870.000 και κάτι ψηλά. Και λέει, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού στο 25, να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα όσα είχε και να αποδώσει για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Και λέει στο 26,
0: Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη λέγουν, «Κύριε, μακροθύμισον είσαι με και πάντα θέλω σου αποδώσει». Πώς να τα αποδώσει ένα δισεκατομμύριο? Υπήρχε περίπτωση? Δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως τι λέει στο 27? «Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέρισεν αυτόν και το δάνειο αφήκεν εις αυτόν». Αλφή, τι Κύριο έχουμε? Ποιος θα μπορούσε να πει στο χαρίζω το δάνειο, ένα δισεκατομμύριο? Χάρη, χάρη, σου κάνω χάρη, σου κάνω χάρη. Δεν έχεις να το δώσεις, το ξέρω. Εντάξει, του λέει, δεν πειράζει, δώσ' μου, ξέρω εγώ, 100.000 ή ένα εκατομμύριο. Τίποτα, πάρ' τα όλα, στα χαρίζω. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος. Αυτός ο Κύριος και κατά πέταση ο δικός μας ο Κύριος. Πόσο πλούσιος είναι ο Κύριος και πόσο καλός είναι, πόσο αγαθός. Χάρισε, μας τα χάρισε όλα. Αλλά τι λέει στο 28? Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα το συνδούλον αυτού, ώστε σε χρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια και πιάσας αυτόν, τον έπνιγε λέγοντάς του, «Δώσ' μου ό,τι χρωστάς». Ένα δινάριο είναι 3,9 γραμμάρια. 100 δινάρια, 390 γραμμάρια, ίσον 685 ευρώ. Του είχε χαρίσει ο Κύριος ένα δισεκατομμύριο και κάτι ψηλά εκατομμύρια, και αυτός ήθελε να πνίξει τον άνθρωπο, όχι να του τα δώσει. Δεν ήθελα να σε πνίξω, για να μου δώσει 685 ευρώ. Και πόσες φορές εμείς δεν μπορεί να πούμε, άδελφε, εντάξει, 10 ευρώ δεν πειράζει, ή έκανες αυτό, δεν πειράζει. Αλλά είναι κάτι άλλο που πειράζει, λέει, πω, 600 ευρώ, τα θέλω πίσω, δώσα μου. Να αποδώσεις αυτό που μου χρωστάς. Θα μου πεις συγγνώμη τώρα. Αλλιώς δεν σε συγχωρώ. Περίμενε. Περίμενε και σκέψου. Στάσου και σκέψου. Ποιον ακολουθώ? Ποιον ακολουθώ? Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Και οργιστής, λέει ο Κύριος, αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, θέλει κάμει εις εσάς. Έτσι λέει, θα κάνει και σε εσάς. Για να σκέψω τώρα, αντί να είμαι εγώ, να είναι ο Ιησούς εδώ πέρα, να κηρύττει και να λέει, αυτό θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Να ξέρω κατά ποιες λίγο, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας. Όχι, εντάξει αδερφέ, δεν πειράζει, συγχωρώ, αλλά το έχω και το κουβαλάω 10-20 χρόνια ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να με πάρει. Μέσα από την καρδιά σας, λέει, έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Μέσα την καρδιά σου φύλαξε την με τα πάσης φυλάξεως, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Με τα πάσης φυλάξεως. Γιατί ο εχθρός θα έρθει και θα σε βάλει από παντού, από όπου μπορεί, να δει ότι εκεί δεν έχεις φυλαγμένο, ότι εκεί δεν θέλεις να πολεμήσεις για αυτό το πράγμα. Και του λες, πάρ' αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Έχασες αμέσως, με το που το έκανες αυτό, αυτό που λέει να αγαπάς τον Κύριο μου όλη στην καρδιά. Γιατί ένα μικρό, μπορεί να είναι μικρό, μεγάλο, ένα μικρό κομμάτι της καρδιάς σου δεν ανήκει πια στον Κύριο, ανήκει στον διάβολο. Να σηκωθούμε παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, σε δοξάζουμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι τόσο καλός, ώστε μας χάρισες, Κύριε, όλο αυτό το χρέος, Κύριε, που είχαμε ενώπιόν σου, το οποίο ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε, Κύριε, αλλά θα καταλήγαμε, Κύριε, στην αιώνια κόλαση. Ιησού μας Άγιε, μακριά από σένα, μακριά από την αγάπη σου, μακριά από τα ελέη σου, Κύριε. Αλλά εσύ, Κύριε, μας το χάρισες αυτό το χρέος, Ιησού μας. Μας το χάρισες γιατί είσαι τόσο καλός και τόσο πλούσιος, Κύριε. Γιατί εσύ το πλήρωσες πάνω στο Σταυρό, Κύριε. Πλήρωσες, Κύριε, το χρέος αυτό, Κύριε, πάνω στο Σταυρό, και εσύ μας το χάρισες, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Βοήθησέ μας και εμάς, Κύριε, κάθε μέρα και κάθε στιγμή να συγχωρούμε, Κύριε, μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, τους αδελφούς μας, Κύριε, και όλους τους ανθρώπους, και να μάθουμε μέσα στη ζωή μας με τη χάρη Σου, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε, μέσα στην προσευχή, μέσα από την κοινωνία, Κύριε, που μας έχεις δώσει Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, με το λαό Σου, Κύριε, και με το πρόσωπό Σου, να μάθουμε να φυλάτουμε την καρδιά μας, Κύριε, με τα πάσης φυλάξεως, Κύριε, γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής μας, Ιησού μας. Και θέλουμε οι εκβάσεις της ζωής μας, Ιησού μας, Άγιε, να είναι αγαθές, Κύριε, να είναι κατά το θέλημα το δικό Σου, Ιησού μας. Γιατί Εσύ είσαι η αγάπη μας η μεγάλη, Κύριε. Σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Ιησού μας. Αμήν, Σωτήρ. Αμήν, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 43. Και η πείνα βάραινε στη γη, και αφού τέλειωσαν τρώγοντας το σιτάρι που είχαν φέρει από την Αίγυπτο, ο πατέρας τους είπε σε αυτούς: «Πηγαίνετε ξανά, αγοράστε μας λίγες τροφές». Και ο Ιούδας του είπε λέγοντας: «Έντονα διαμαρτυρήθηκε σε εμάς ο άνθρωπος, λέγοντας: Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, εάν δεν είναι μαζί σας ο αδελφός σας. Αν λοιπόν αποστείλεις μαζί μας τον αδελφό μας, θα κατέβουμε και θα σου αγοράσουμε τροφές. Αλλά αν δεν τον αποστείλεις, δεν θα κατέβουμε, επειδή ο άνθρωπος μας είπε: Δεν θα δείτε το πρόσωπό μου, αν ο αδελφός σας δεν είναι μαζί σας». Και ο Ισραήλ είπε: «Γιατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντας στον άνθρωπο ότι έχετε κι άλλον αδελφό?» Και εκείνοι είπαν: «Ο άνθρωπος μας ρώτησε ακριβώς για μας και για τη συγγένειά μας, λέγοντας: Ο πατέρας σας ζει ακόμα, έχετε άλλον αδελφό?» Και του αποκριθήκαμε σύμφωνα με την ερώτηση αυτή. Μπορούσαμε να ξέρουμε ότι θα μας έλεγε: Φέρτε τον αδελφό σας. Και ο Ιούδας είπε στον Ισραήλ τον πατέρα του: «Στείλε το παιδί μαζί μου, και αφού σηκωθούμε, ας πάμε για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε, εμείς, εσύ και οι οικογένειές μας. Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν. Από το χέρι μου να το ζητήσεις. Εάν δεν το φέρω σε σένα και δεν τον στήσω μπροστά σου, τότε να είμαι παντοτινά υπεύθυνος σε σένα. Επειδή, εάν δεν χρονοτριβούσαμε, σίγουρα αυτή θα ήταν η δεύτερη φορά μέχρι τώρα που θα επιστρέφαμε». Και ο Ισραήλ ο πατέρας τους είπε σε αυτούς: «Αν έτσι πρέπει να γίνει, κάντε το λοιπόν. Πάρτε στα σκεύη σας από τους καλύτερους καρπούς της γης και φέρτε στον άνθρωπο δώρα, λίγο βάλσαμο και λίγο μέλι, αρώματα και μύρο, φιστίκια και αμύγδαλα, και πάρτε διπλάσιο ασίμι στα χέρια σας. Και το ασίμι εκείνο που σας επιστράφηκε στο στόμιο των σακιών σας, φέρτε το πάλι στα χέρια σας. Ίσως έγινε κατά λάθος. Και πάρτε τον αδελφό σας, και αφού σηκωθείτε, επιστρέψτε στον άνθρωπο. Και ο Θεός, ο Παντοδύναμος, να σας δώσει χάρη μπροστά στον άνθρωπο, για να αποστείλει μαζί σας τον άλλο σας αδελφό και τον Βενιαμίν. Κι εγώ, αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Και οι άνθρωποι, παίρνοντας αυτά τα δώρα, πήραν και διπλάσιο ασίμι στα χέρια τους και τον Βενιαμίν. Και αφού σηκώθηκαν, κατέβηκαν στην Αίγυπτο και παραστάθηκαν μπροστά στον Ιωσήφ. Και όταν ο Ιωσήφ είδε τον Βενιαμίν μαζί τους, είπε στον επιστάτη του σπιτιού: «Φέρε τους ανθρώπους στο σπίτι και σφάξε ένα σφαχτό και ετοίμασε, επειδή μαζί μου θα φάνε οι άνθρωποι το μεσημέρι». Και ο άνθρωπος έκανε όπως του είπε ο Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος έφερε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ. Και οι άνθρωποι φοβήθηκαν επειδή τους έφεραν μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και είπαν: «Για το ασίμι που επιστράφηκε στα σακιά μας την πρώτη φορά, μας φέρνουν μέσα για να βρει αφορμή εναντίον μας και να μας ρηχτεί επάνω μας και να πάρει εμάς για δούλους και τα γαϊδούρια μας». Και αφού πλησίασαν τον άνθρωπο, τον επιστάτη του σπιτιού του Ιωσήφ, μίλησαν σε αυτόν στην πύλη του σπιτιού και είπαν: «Παρακαλούμε, κύριε, κατεβήκαμε την πρώτη φορά για να αγοράσουμε τροφές. Και όταν ήρθαμε στο κατάλημα, ανοίξαμε τα σακιά μας και να, του καθενός το ασίμι ήταν στο στόμιο του σακιού του. Το ασίμι μας σωστό. Γι' αυτό το φέραμε πίσω στα χέρια μας. Φέραμε και άλλο ασίμι στα χέρια μας για να αγοράσουμε τροφές. Δεν ξέρουμε ποιος έβαλε το ασίμι μας στα σακιά μας». Και εκείνος είπε: «Ειρήνη σε εσάς, μη φοβάστε. Ο Θεός σας και ο Θεός του πατέρα σας σας έδωσε θησαυρό στα σακιά σας. Το ασίμι σας ήρθε σε μένα». Και τους έδωσε τον Σιμεών. Και ο άνθρωπος έφερε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και τους έδωσε νερό και ένυψαν τα πόδια τους και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια τους. Και εκείνοι ετοίμασαν τα δώρα μέχρι ότου έρθει ο Ιωσήφ το μεσημέρι, επειδή άκουσαν ότι εκεί πρόκειται να φάνε ψωμί. Και όταν ο Ιωσήφ ήρθε στο σπίτι, του πρόσφεραν τα δώρα που είχαν στα χέρια τους μέσα στο σπίτι και τον προσκύνησαν μέχρι σε εδάφους. Και τους ρώτησε για την υγεία τους και είπε: «Υγιένει ο πατέρας σας, ο γέροντας για τον οποίο μου είπατε ζει ακόμα?» Και εκείνοι είπαν: «Υγιένει ο δούλος σου, ο πατέρας μας, ακόμα ζει». Και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Και σηκώνοντας τα μάτια του, είδε τον Βενιαμίν, τον αδελφό του, τον ομομήτριο, και είπε: «Αυτός είναι ο αδελφός σας, ο νεότερος, για τον οποίο μου είχατε πει?» Και είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, παιδί μου». Και ο Ιωσήφ βιάστηκε να αποσυρθεί, επειδή τον συντάραξαν τα σπλάχνα του για τον αδελφό του και ζητούσε τόπο για να κλάψει. Και μπαίνοντας στο ταμείο, έκλαψε εκεί. Έπειτα, αφού ένυψε το πρόσωπό του, βγήκε και συγκρατώντας τον εαυτό του είπε «Βάλτε ψωμί». Και έβαλε χωριστά για αυτόν και χωριστά για εκείνους και για τους Αιγυπτίους που συνέτρωγαν μαζί του χωριστά. Επειδή οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να φάνε ψωμί μαζί με τους Εβραίους, επειδή αυτό είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους. Κάθισαν λοιπόν μπροστά του, ο πρωτότοκος σύμφωνα με την πρωτοτοκία του και ο νεότερος σύμφωνα με την νεότητά του. Και θαύμαζαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και παίρνοντας από μπροστά του μερίδια έστειλε σε αυτούς. Το μερίδιο όμως του Βενιαμίν ήταν πενταπλάσια μεγαλύτερο από τον καθένα από αυτούς. Και ήπιαν και εφράνθηκαν μαζί του. Γένεση κεφάλαιο 44. Και πρόσταξε τον επιστάτη του σπιτιού του λέγοντας «Γέμισε τα σακιά των ανθρώπων με τροφές, όσες μπορούν να σηκώσουν, και βάλε το ασήμι του καθενός στο στόμιο του σακιού του. Και βάλε το ποτήρι μου, το ποτήρι το ασημένιο, στο στόμιο του σακιού του νεότερου και το ασήμι του σιταριού του». Και έκανε σύμφωνα με το λόγο που είπε ο Ιωσήφ. Το πρωί, καθώς έφεξε, οι άνθρωποι στάλθηκαν, αυτοί και τα γαϊδούρια τους. Και αφού βγήκαν από την πόλη, πριν απομακρυνθούν πολύ, ο Ιωσήφ είπε στον επιστάτη του σπιτιού του «Αφού σηκωθείς, τρέξε κατά πίσω από τους ανθρώπους. Και μόλις τους προφτάσεις, πες τους, γιατί ανταποδώσατε κακό αντικαλού? Δεν είναι αυτό το ποτήρι στο οποίο ο Κύριος μου πίνει και μέσω του οποίου αληθινά μαντεύει? Πράξατε άσχημα κάνοντας αυτό». Και καθώς τους πρόφτασε, τους είπε τα λόγια αυτά. Και εκείνοι του είπαν «Γιατί ο Κύριος μας μιλάει με τα λόγια αυτά? Μη γέννητο οι δούλοι σου να πράξουν ένα τέτοιο πράγμα. Δες, το ασήμι το οποίο βρήκαμε στο στόμιο το σακιό μας, σου το επιστρέψαμε από τη γη Χαναάν και πώς θα κλέβαμε από το σπίτι του Κυρίου σου ασήμι ή χρυσάφι? Σε όποιον από τους δούλους σου βρεθεί, ας πεθάνει και εμείς ακόμη θα γίνουμε δούλοι του Κυρίου μας». Και εκείνος είπε «Και τώρα ας γίνει όπως λέτε. Σε όποιον βρεθεί θα γίνει δούλος μου και εσείς θα είστε αθώοι». Και σπέβδοντας, κατέβασαν κάθε ένας το σακί του στη γη και άνοιξε κάθε ένας το σακί του. Και ερεύνησαν αρχίζοντας από το μεγαλύτερο και τελειώνοντας στο νεότερο. Και βρέθηκε το ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν. Τότε έσκισαν τα ενδύματά τους και φορτώνοντας ο καθένας το γαϊδούρι του, επέστρεψαν στην πόλη. Και μπήκε μέσα ο Ιούδας και οι αδελφοί του στο σπίτι του Ιωσήφ, ενώ αυτός ήταν ακόμα εκεί, και έπεσαν μπροστά του στη γη. Και ο Ιωσήφ τους είπε «Τι είναι αυτό το πράγμα που πράξατε? Δεν ξέρετε ότι ένας άνθρωπος όπως εγώ μαντεύει αληθινά?» Και ο Ιούδας είπε «Τι να πούμε στον Κύριό μου, τι να μιλήσουμε ή πώς να δικαιωθούμε? Ο Θεός βρήκε την αδικία των δούλων σου. Να, είμαστε δούλοι του Κυρίου μου και εμείς και εκείνος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι». Και εκείνος είπε «Μη γέννητο σε μένα να το πράξω αυτό. Ο άνθρωπος στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι, αυτός θα είναι δούλος σε μένα. Εσείς να ανεβείτε με ειρήνη στον πατέρα σας». Και ο Ιούδας τον πλησίασε και είπε «Παρακαλώ, Κύριε μου, ας μιλήσει παρακαλώ ο δούλος σου ένα λόγο στα αυτιά του Κυρίου μου και ας μην εξαφθεί ο θυμός σου ενάντια στο δούλο σου, επειδή εσύ είσαι όπως ο Φαραώ». Ο Κύριος μου ρώτησε τους δούλους του λέγοντας «Έχετε πατέρα ή αδελφό?» Και είπαμε στον Κύριό μου «Έχουμε πατέρα γέροντα και παιδί των γερατιών του, μικρό, και ο αδελφός του πέθανε, και αυτός έμεινε μόνος από τη μητέρα του, και ο πατέρας του τον αγαπάει». Και είπες στους δούλους σου «Φέρτε τον σε μένα να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια». Και είπαμε στον Κύριό μου «Το παιδί δεν μπορεί να αφήσει τον πατέρα του, επειδή αν αφήσει τον πατέρα του, αυτός θα πεθάνει». Και εσύ είπες στους δούλους σου «Αν δεν κατέβει ο αδελφός σας ο νεότερος μαζί σας, δεν θα δείτε πλέον το πρόσωπό μου». Και όταν ανεβήκαμε στο δούλο σου τον πατέρα μου, του αναγγείλαμε τα λόγια του Κυρίου μου. Και ο πατέρας μας είπε «Πηγαίνετε πάλι, αγοράστε σε μας λίγες τροφές». Και είπαμε «Δεν μπορούμε να κατέβουμε. Αν ο αδελφός μας ο νεότερος είναι μαζί μας, τότε θα κατέβουμε. Επειδή δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του ανθρώπου, αν ο νεότερος αδελφός μας δεν είναι μαζί μας». Και ο δούλος ο πατέρας μου είπε σε μας «Εσείς ξέρετε ότι δύο γιους γέννησε σε μένα η γυναίκα μου. Και ο ένας βγήκε από κοντά μου και είπα «Σίγουρα κατασπαράχθηκε από θηρίο και δεν τον είδα μέχρι τώρα. Και αν πάρετε και τούτον από μπροστά μου και συμβεί σε αυτόν συμφορά, θα κατεβάσετε την πολιά μου στον τάφο με λύπη. Τώρα λοιπόν, όταν πάω στο δούλο σου τον πατέρα μου και το παιδί δεν είναι μαζί μας, επειδή η ψυχή του κρέμεται από την ψυχή εκείνου, καθώς θα δει ότι το παιδί δεν είναι, θα πεθάνει. Και οι δούλοι σου θα κατεβάσουν την πολιά του δούλου σου του πατέρα μας στον τάφο με λύπη. Επειδή ο δούλος σου εγγυήθηκε στον πατέρα μου για το παιδί, λέγοντας: Αν δεν το φέρω σε σένα, τότε θα είμαι υπεύθυνος στον πατέρα μου παντοτινά. Τώρα λοιπόν, σε παρακαλώ, ας μείνει ο δούλος σου αντί του παιδιού δούλος στον κύριό μου, και το παιδί ας ανέβει μαζί με τους αδελφούς του. Επειδή, πώς να ανέβω στον πατέρα μου αν το παιδί δεν είναι μαζί μου? Όχι, για να μην δω το κακό που θα βρει τον πατέρα μου. Ψαλμός 44. Στον αρχιμουσικό για τους γιους του Κορέ, Μασχίλ. Θεέ, ακούσαμε με τα αυτιά μας. Μας το διηγήθηκαν οι πατέρες μας το έργο που έπραξες στις ημέρες τους, σε ημέρες αρχαίες. Εσύ με το χέρι σου έδιωξες έθνη και φύτεψες αυτούς. Κατέθλιψες λαούς και τους έδιωξες. Επειδή δεν κληρονόμησαν τη γη με τη ρομφαία τους και δεν τους έσωσε ο βραχίωνάς τους. Αλλά το δεξί σου χέρι και ο βραχίωνάς σου και το φως του προσώπου σου, επειδή ευαρεστήθηκες σε αυτούς. Εσύ είσαι ο βασιλιάς μου, Θεέ, αυτός που καθορίζεις τις σωτηρίες του Ιακώβ. Με σένα θα καταβάλουμε τους εχθρούς μας. Με το όνομά σου θα καταπατήσουμε εκείνους που επαναστατούν εναντίον μας. Επειδή δεν θα ελπίσω στο τόξο μου, ούτε η ρομφαία μου θα με σώσει. Δεδομένου ότι εσύ μας έσωσες από τους εχθρούς μας και ντρόπιασες εκείνους που μας μισούν. Θα καυχόμαστε στο Θεό όλη την ημέρα και θα υμνούμε το όνομά σου στον αιώνα. Όμως μας απέβαλες και μας ντρόπιασες και δεν βγαίνεις πλέον μαζί με τα στρατεύματά μας. Μπροστά στον εχθρό μας έκανες να στρέψουμε προς τα πίσω και εκείνοι που μας μισούν διαρπάζουν τα πράγματά μας για τον εαυτό τους. Μας παρέδωσες σαν πρόβατα για φαγητό και μας διασκόρπισες στα έθνη. Πούλησες το λαό σου χωρίς τιμή και από την πώλησή τους δεν αύξησες τον πλούτο σου. Μας έκανες όνειδος στους γείτονές μας, περίγελο και χλεβασμό στους γύρω μας. Μας έκανες παροιμία ανάμεσα στα έθνη, κούνημα κεφαλιού ανάμεσα στους λαούς. Όλη την ημέρα η ντροπή μου είναι μπροστά μου και η αισχύνη του προσώπου μου με σκέπασε. Εξαιτίας της φωνής εκείνου που ονειδίζει και βρίζει, εξαιτίας του εχθρού και του εκδικητή. Όλα αυτά ήρθαν επάνω μας, όμως δεν σε λησμονήσαμε και δεν αθετήσαμε τη διαθήκη σου. Η καρδιά μας δεν στράφηκε προς τα πίσω, ούτε τα βήματά μας ξέκλειναν από το δρόμο σου. Αν και μας σύντριψες στον τόπο των δρακόντων και μας περισκέπασες με τη σκιά του θανάτου. Αν λησμονούσαμε το όνομα του Θεού μας και απλώναμε τα χέρια μας σε ξένο Θεό, ο Θεός δεν θα το εξέταζε, μια και αυτός ξέρει τα κρύφια της καρδιάς. Επειδή εξαιτία σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα, λογαριαστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Σήκω επάνω, γιατί κοιμάσαι, Κύριε? Σήκω επάνω, μη μας αποβάλεις για πάντα. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Ξεχνάς την ταλαιπωρία μας και την καταδυνάστευσή μας? Επειδή η ψυχή μας ταπεινώθηκε μέχρι το χώμα, η κοιλιά μας κόλλησε στη γη. Σήκω επάνω σε βοήθειά μας και λύτρωσέ μας χάρη του ελέου σου. Ψαλμός 45. Στον αρχιμουσικό σε Σωσανίμ για τους γιους του Κορέ, Μασχίλ. Τραγούδι υπέρ του αγαπητού. Η καρδιά μου αναβλύζει αγαθόν λόγο. Εγώ λέω τα έργα μου στο βασιλιά. Η γλώσσα μου είναι καλάμι ταχύγραφου γραμματέα. Εσύ είσαι ωραιότερος από τους γιους των ανθρώπων. Χάρη ξεχύθηκε στα χείλη σου. Γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου στο μυρό σου, δύνατε, μέσα στη δόξα σου και μέσα στη μεγαλοπρέπειά σου. Και να κατεβοδώνεσαι στη μεγαλειότητά σου και βασίλευε με αλήθεια και πραότητα και δικαιοσύνη. Και το δεξί σου χέρι θα σου δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι κοφτερά. Λαοί θα πέσουν από κάτω σου. Και αυτά θα μπηχτούν στην καρδιά των εχθρών του βασιλιά. Ο θρόνος σου, Θεέ, παραμένει στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρο ευθύτητας είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες αδικία. Γι' αυτό ο Θεός σου, σε έχρισε με λάδι αγαλίασης περισσότερο από τους μετόχους σου. Σμύρνα και αλόη και κασία ευωδιάζουν όλα τα ματιά σου, όταν βγαίνεις από τα ελεφάντινα παλάτια με τα οποία σε έφραναν. Θυγατέρες βασιλιάδων παραβρίσκονται στις τιμές σου. Η βασίλισσα στάθηκε από τα δεξιά σου, στολισμένη με χρυσάφι του Οφύρ. Άκουσε, θυγατέρα, και δες, και στρέψε το αυτί σου, και λησμόνισε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου. Και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος σου, επειδή αυτός είναι ο Κύριός σου, και προσκύνησε αυτόν. Και η θυγατέρα της Τύρου θα παρασταθεί με δώρα, το πρόσωπό σου θα εκετεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλιά είναι από μέσα. Το ένδυμα της είναι χρυσοήφαντο. Θα φερθεί στο βασιλιά με κεντητό ημάτιο. Παρθένες σύντροφοί της πίσω της θα φερθούν σε σένα. Θα φερθούν με εφροσύνη και αγαλίαση. Θα μπουν μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Αντί για τους πατέρες σου θα είναι η γη σου. Αυτούς θα κάνεις άρχοντες σε ολόκληρη τη γη. Θα μνημονεύω το όνομά σου σε όλες τις γενναίες. Γι' αυτό θα σε υμνούν οι λαοί σε αιώνα του αιώνα. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Νωρίς το πρωί, οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Αφού έδεσαν τον Ιησού, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε του απίφθηναν πολλές κατηγορίες. Και ο Πιλάτος πάλι το ρώτησε, «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι, κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλυε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές, που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθος ανέβηκε στον Πιλάτο και του ζητούσε να τηρήσει το έθιμο. Ο Πιλάτος τους ρώτησε, «Θέλετε να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων?» Γιατί κατάλαβε ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος τους ρώτησε πάλι, «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί πάλι φώναξαν, «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε, «Μα γιατί, τι κακό έκανε?» Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν, «Σταύρωσέ τον!» Θέλοντας ο Πιλάτος να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε τον Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το διοικητήριο, και φώναξαν όλη τη φρουρά. Τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα, έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα. Κατόπιν άρχισαν να τον χαιρετούν. «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με καλάμι, τον έφτυναν και εγωνατιστή τον προσκυνούσαν. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και σημαίνει στα ελληνικά «τόπος κρανίου». Του έδιναν να πιει κρασί ανακατεμένο με ένα αναισθητικό, ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Και ήταν η ώρα 9 το πρωί όταν το σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή. «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Μαζί του σταύρωσαν δύο ληστές, ένα στα δεξιά και ένα στα αριστερά του. Και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων». Οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι τους και τον έβριζαν λέγοντας «Α, εσύ που θα γκρεμίσεις τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον οικοδομήσεις, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς λέγοντες μεταξύ τους «Άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να το σώσει».
2: είναι, λέει, ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατέβει τώρα από το σταυρό, ώστε να δούμε και να πιστέψουμε». Τον περιγελούσαν και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Όταν έφτασε 12 η ώρα το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα. Στις 3 η ώρα κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ελοή, Ελοή, λεμά σαβαχθανή», που σημαίνει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκομένους τ' άκουσαν και είπαν «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτυξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και του έδωσε να πκεί, λέγοντας «Αφήστε να δούμε τώρα αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το σταυρό». Και ο Ιησούς έβγαλε δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Τότε σκίστηκε το παραπέτασμα του ναού στα δύο, από πάνω έως κάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί, απέναντι στο σταυρό, με ποιο τρόπο ξεψύχησε ο Ιησούς, είπε «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του νεότερου και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτές τον ακολουθούσαν όταν ήταν στην Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Και μαζί με αυτές και πολλές άλλες που ήρθαν μαζί του στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η μέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου, όταν σουρούποσε, ήρθε ο Ιωσήφ, αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αρημαθέα, που και αυτός περίμενε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτός τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και το ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Και όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το νεκρό στον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ αγόρασε σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε στο σεντόνι και τον τοποθέτησε σε μνήμα, λαξεμένο σε βράχο. Κατόπι κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16, τελευταίο. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Και πολύ πρωί την Κυριακή, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, ήρθαν στο μνήμα. Έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε όπως σας το είπε». Αυτές βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος και σε κανένα δεν είπαν τίποτε γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του, ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Και εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπι, ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπόλοιπους, αλλά ούτε και αυτούς τους πίστεψαν. Τέλος, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους 11 μαθητές καθώς έτρωγαν και τους επέπληξε γιατί αμφέβαλαν και επέμεναν να μην πιστεύσουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Και τους είπε «Πορευθείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια. Θα μιλούν νέες γλώσσες. Και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες, δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Αφού τους τα είπε αυτά, ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ποιος γνωρίζει τον Κύριο? Αν πάμε λίγο πιο βαθιά, ποιος έχει επίγνωση του Κυρίου? Λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, ούτω λέγει ο Κύριος, είναι στο 9 και 23: ας μην καυχάτε ο σοφός εις την σοφία αυτού, και ας μην καυχάτε ο δυνατός εις τη δύναμη αυτού, και ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτο αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, οποιόν έλεος, κρίση και δικαιοσύνη επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν γνωρίσουμε τον Κύριο, τότε θα καυχόμαστε στη δικιά μας δύναμη. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος τι μας λέει? Ας μην καυχάσεις τη σοφία σου. Ας μην καυχάσεις τον πλούτο σου. Ας μην καυχάσαι στη δύναμή σου. Ο Κύριος μας είναι λίγο παράξενος Κύριος. Κάνει τα πάντα με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται εμείς να εργαζόμαστε. Είμαι 30 χρόνια μέσα στη διακονία περίπου, και πιστεύω ότι ακόμα μαθαίνω τον Κύριο. Μπορεί να μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από την εξήτησή μου. Ξέρω πως έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την τελειότητα. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή που ο Κύριος με έχει βάλει και μας έχει βάλει, αυτό που ζητάμε είναι την τελειότητα του Κυρίου. Να μάθουμε τον Κύριο, να εννοήσουμε τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αμήν. Μας καλεί ο Κύριος για να μας θεραπεύσει. Μας κάλεσε, μάλλον ήμασταν μέσα στην Αίγυπτο, να δούμε λίγο την ιστορία μας. Ήμασταν μέσα στα λάθη μας, μέσα στις αδυναμίες μας, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, και ο Κύριος μας κάλεσε ώστε να μας θεραπεύσει. Αμήν. Να θεραπεύσει το πνεύμα μας, να θεραπεύσει τη ψυχή μας και το σώμα μας. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για τον Κύριο, τι είναι? Το σώμα. Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση όταν υπάρχει μια αρρώστια σε έναν άνθρωπο. Αμήν. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Δεν είναι κακό. Αλλά δύσκολα δίνουμε έμφαση σε κάτι που πνευματικά μας δυσκολεύει στο να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Να γίνουμε ένα με τον Κύριο. Να ζητήσουμε περισσότερο τον Κύριο. Μπορεί να έχουμε έτοιμα, ας το πούμε, σαν προσευχή, που δεν λέω να τα φέρνουμε αυτά τα αιτήματά μας, αλλά να είναι μέσα μας αυτό το αίτημα και αυτή η εξήτηση, να φέρνουμε ένα αίτημα προσευχής γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στην υγεία. Αλλά δεν φέρνουμε αίτημα προσευχής ότι έχω έλλειψη από προσευχή, έχω έλλειψη από επικοινωνία με τον Κύριο, έχω έλλειψη να διαβάσω, δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Αμήν. Όμως ότι όταν κάτι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας, αμέσως τι κάνουμε? Αντιδρούμε και θέλουμε τον Κύριο τι να κάνει? Να έρθει να μας θεραπεύσει. Ναι, ο Κύριος θέλει να έρθει να σε θεραπεύσει, θέλει να έχουμε υγεία, θέλει να έχουμε ζωή, αλλά τον Κύριο τον ενδιαφέρουν αιώνια πράγματα. Αμήν. Δεν θέλει να έχει ζωή εδώ και εκεί να μην σε απολαύσει, θέλει ο Κύριος εκεί να σε απολαύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να σε σώσει, αλλά θέλει να σε βάλει και στο θρόνο του. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν μας καλεί ο Κύριος, έρχεται με θεραπεία στη ζωή μας. Λέει μέσα στον Οσιέ, στο 6 κεφάλαιο και 1: ελθέτε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Αμήν. Μας ζητάει ο Κύριος να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και αυτό είναι και το Ευαγγέλιο μας. Όταν πηγαίνουμε στους ανθρώπους, αυτό που θέλουμε είναι να τους καλέσουμε να επιστρέψουν στον Κύριο. Αυτός που φύσηξε το πνεύμα μέσα τους θέλει να είναι δική του. Αμήν. Θέλουν να επιστρέψει το πνεύμα ο Κύριος σε αυτόν. Και λέει, ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή μου. Τι θέλει ο Κύριος να σε κάνει? Να σε γιατρεύσει. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να δέσει τις πληγές σου. Αμήν. Δηλαδή, εάν έχουμε μια εικόνα πως πλησιάζουμε τον Κύριο, αν και την αναφέρει νομίζω στον Ισαΐα, πώς είμαστε όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά και γνωρίζουμε τον Κύριο, πώς νομίζεις ότι είσαι? Μπορεί εξωτερικά να ήμασταν νέοι, 26 χρονών ήμουν εγώ. Εξωτερικά, όταν ένας άνθρωπος έρχεται στον Κύριο, μπορεί να είναι όμορφος. Μέσα όμως στη ψυχή τι γίνεται? Μέσα το πνεύμα του μπορεί στον άνθρωπο να υπάρχουν πληγές, να υπάρχουν διάφορα πράγματα που ο Κύριος θέλει να τα αγγίσει, θέλει να πάει σε αυτό το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, να αγγίσει τις πληγές του, να αγγίσει και να θεραπεύσει, να φέρει θεραπεία. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν ένας γιατρός. Αμήν. Και κοντά του γινόμαστε κι εμείς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Όταν είμαστε με τον Κύριο, πάλι είμαστε αδύναμοι. Αμήν. Παρόλο που τον έχουμε γνωρίσει, παρόλο που έχουμε καταλάβει τη δόξα του, καταλαβαίνουμε τον λόγο του, καταλαβαίνουμε ότι μας καλεί ο Κύριος, καταλαβαίνουμε τι έχει να κάνει ο Κύριος μαζί μας, πάλι νιώθουμε την αδυναμία. Ποιον δυνατό διάλεξε ο Κύριος? Ποιον διάλεξε ο Κύριος να είναι δυνατός για να κάνει το έργο του? Λέει στους ψαλμούς το 6 και 2 εδάφιο: «Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι αδύνατος. Ιάτρευσόν με, Κύριε, διότι εταράχθησαν τα οστά μου». Εδώ δείχνει ότι αυτό που ένιωθε ο ψαλμωδός είναι ότι είχε αδυναμία, δεν είχε δύναμη, ήταν ασθενής. Αμήν. Είμαστε πάρα πολλές φορές ασθενείς στο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Είμαστε ασθενείς ως προς τη σάρκα μας. Είμαστε ασθενείς ως προς την αμαρτία. Είμαστε αδύναμοι. Δεν έχουμε δύναμη να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου. Δεν έχουμε δύναμη να προσευχηθούμε. Δεν έχουμε δύναμη να τον πλησιάσουμε. Και τι λέει εδώ ο ψάλμωδος? Λέει: «Γιάτρεψέ με, Κύριε». Αμήν. Νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του, ότι ασθενεί. Αμήν. Και ζητάει τον Κύριο τι να κάνει? Να ιατρεύσει. Δεν έχει να είναι προσωπολήπτης. Αμήν. Δεν μας κάλεσε και δεν σε κάλεσε γιατί είμαστε δυνατοί για να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ νιώθω πολύ αδύναμος για κάτι τέτοιο. Βλέπω αυτή την γυναίκα που έχει φτάσει μέχρι την Ευρωβουλή για τα παιδιά της και τη θαυμάζω. Τη θαυμάζω κυριολεκτικά. Και λέω: πού βρίσκει αυτή τη δύναμη? Εγώ δεν θα είχα τη δύναμη αυτή για τον Κύριο. Να σταθώ με τέτοιο σθένος. Νιώθω αδύναμος. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος όταν διαλέγει τα σκεύη του, δεν ψάχνει για κάτι δυνατό. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, τι ήταν ο Μωυσής? 80 χρονών. Αν ήθελες εσύ μία ομάδα δίπλα σου, ανάλογα τη διακονία που έχουμε. Αμήν. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ποιμένος και θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι να είναι τριγύρω μου σαν τον Κύριο και να απαρτίζει αυτή η ομάδα. Τι θα διάλεγα, τι λέτε να διάλεγα? Πνευματικά, τι θα ήθελα να διάλεγα? Δυνατούς. Είναι έτσι? Ο Κύριος τι διάλεξε? Είναι το σκεπτικό του Κυρίου. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα πει, μπορούσε να ψάξει ανθρώπους που έχουν λέγει. Μπορούν να μιλήσουν, έχουν ευφράδια. Τι διάλεξε εμένα? Εγώ τα μπερδεύω πολλές φορές, κάνω μπουρδουκλώματα. Διάλεξε ψαράδες. Διάλεξε τον Μωυσή, που του λέει: δεν είμαι εύλαλος, Κύριε, βρες κάποιον άλλο. Διάλεξε τον Ματθαίο. Κοιτάξτε για ποιο λόγο. Λέει στο κατά Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο και 9 εδάφιο: «Και διαβαίνον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο, και λέγει προς αυτόν: ακολούθημη, και σηκωθείς, ακολούθησε αυτό». Πήγε στην αγορά για να βρει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Περπατούσα στους δρόμους για να βρει ανθρώπους να τους κάνει μαθητές που θα αλλάζανε τη ροή της ιστορίας. Ανθρώπους που τα λόγια τους θα τα γράφανε και θα μπορούσαμε να τα διαβάσουμε και να τα ακούσουμε μέχρι σήμερα. Δεν έψαξε ο κύριος Λόγιους. Πήγε και βρήκε έναν άνθρωπο που καθόταν σε τι? Σε ένα τελώνιο και ήτανε φοροϊσπράκτορας. Για σένα αυτός ο άνθρωπος τι θα ήτανε? Ξέρετε, για να δούμε λίγο την εικόνα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πρέπει να πάμε εκεί. Ήτανε, οι Ισραηλίτες ήταν κάτω από μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Δεν ήταν ένας κοινός φοροεισπράκτορας σας σήμερα. Εμείς όταν θα έρθει κάποιος από την εφορία να μας κάνει έλεγχο στο μαγαζί, τι γίνεται? Πώς τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους? Και αυτοί είναι νόμιμοι. Είναι του κράτους. Εδώ μιλάμε τώρα για μια αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ήτανε πάνω από τον Ισραήλ. Δηλαδή ήτανε, αν μπορούμε να πούμε, οι φοροεισπράκτορες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα. Και ήτανε Έλληνες. Και ερχότανε τον καιρό που ήμασταν κάτω από αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ερχόταν ένας Έλληνας να σου φάει ή να σου πιει το αίμα. Γιατί μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι αυτοί οι φοροεισπράκτορες τι κάνανε? Παίρναν και κάτι παραπάνω. Πιέζαν το λαό. Είναι έτσι? Άρα για τους Ισραηλίτες αυτοί οι φοροεισπράκτορες τι ήτανε? Μισητοί. Κακοί άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που δεν τους βάζανε μέσα στη συναγωγή. Δεν παίρνανε μέσα στο ναό. Τους θεωρούσαν προδότες. Και η μαρτυρία τους δεν τους δεχόντουσαν σαν μάρτυρες. Μα πώς διαλέγεις κάποιον τέτοιο που θα μαρτυρήσει για σένα? Θα μαρτυρήσει για το όνομά σου? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν ο Κύριος να καλέσει κάποιον που η μαρτυρία του είναι πάρα πολύ κακιά, πάρα πολύ άσχημη? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εάν είστε, λέει, αμαρτωλοί εδώ, εγώ είμαι περισσότερο από όλους σας. Αμήν. Και το έλεγε με όλη του τη γνώση ο άνθρωπος. Δεν το έλεγε άτε για να κηρύξουμε και να πούμε ένα κήρυγμα. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε με παροπίδες και σκότωνε τους ανθρώπους. Και θα το δούμε αυτό μέσα. Όχι για τον Παύλο, γενικά. Και λέει και ενώ, λέει, κοιτάξτε λίγο τις εικόνες, και ενώ εκάθητο στην τράπεζα εν τη οικία, είναι στο 10, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθητο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Πάει ο Κύριος λοιπόν, καλεσμένος πλέον από τον Μαθαίο, να φάει μαζί με τον Λεβί, όπως το λέει και σε άλλα Ευαγγέλια, να κάτσει στο τραπέζι του. Ποιοι θα έρχοντανε στο σπίτι του Μαθαίου? Το συνάφι του. Μαζευτήκανε όλοι οι αμαρτωλοί και όλοι οι τελώνες. Και κοιτάξτε την εικόνα. Είναι σαν να είναι, έχουμε μία αγάπη παραδείγματος χάρη και καθόμαστε εμείς οι μαθητές του Κυρίου. Αμήν. Βάζουμε τον εαυτό μας στους μαθητές πλέον του Κυρίου. Έχουμε ανεβεί σκαλοπάτι. Βάζουμε τους μαθητές του Κυρίου και τον Ιησού στη μέση. Και ποιοι κάθονται μαζί του? Ποιοι κάθονται μαζί του? Όλα τα αποβράσματα, σε παρένθεση, της κοινωνίας του Ισραήλ. Παράξενος είναι ο Κύριος. Αμήν. Πολύ παράξενος είναι ο Κύριος. Βλέπουμε όμως παντού υπάρχουν και ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Και λέει και οι δόντες, οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν το λέγανε στον Ιησού. Πού πήγαινα να το πούνε? Ούτε καν είχαν τη δύναμη να πάνε να το πούνε αυτό πώς? Ευθεία. Και το βλέπαν, λέει, αυτό οι Φαρισαίοι και τι λέγανε προς τους μαθητές αυτού? Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Εάν καταλάβουμε τι είναι Φαρισαίοι μετά από τόσα πολλά κηρύγματα, είναι χριστιανοί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που δικαιώνουν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Επειδή ήρθε ο Κύριος και μου άλλαξε τη ζωή και με ξεχώρισε, ξέρω εγώ, και τώρα είμαι επιμένας, είμαι κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα σκεύος που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Κύριος όποτε θέλει και αν θέλει και όπως θέλει. Αμήν. Αυτό είμαι. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Και όταν βλέπω πίσω τη ζωή μου ή και τη ζωή μου εν Χριστώ που αγωνίζομαι, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος θέλει να έχω χάρη για τους ανθρώπους. Αμήν. Οι Φαρισαίοι τι βλέπουνε? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι αμαρτωλοί ανθρώποι? Γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι τελώνες? Τι λέτε, τον Κύριο τον νοιάζει αυτό? Ε? Τον νοιάζει αν αποδεκατίζουμε τον άνηθο, αν αποδεκατίζουμε το δυόσμο, αν έχουμε μακρές προσευχές και τα λοιπά, τον νοιάζει αυτό? Ο Ιησούς, αδερφοί, ακούει τις σκέψεις μας. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να το γνωρίσουμε, να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που είναι μαζί μας στο τραπέζι, ότι εμείς είμαστε οι μαθητές και αυτός είναι ο δάσκαλος. Αμήν. Να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά, ώστε ο Κύριος να μας διδάσκει. Η απάντηση του Κυρίου ποια είναι? Που αυτή βέβαια την απάντηση ο Κύριος την έδωσε στους μαθητές. Και το άκουσε αυτό, ε. Ακούει ο Κύριος τη σκέψη μας. Και λέει ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς: δεν έχουσι χρία ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υπάγετε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Τι τους λέει? Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί. Αμήν. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί είναι εκεί 300 μέσα στη βουλή. Τα έχουν κάνει όλα μια χαρά. Είναι όλα μια χαρά. Είναι άξιοι να είναι εκεί πέρα. Ο Κύριος για την εκκλησία του έχει άλλα μέτρα. Έχει άλλα σταθμά. Και μας λέει ότι αυτοί που έχουν ανάγκη είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτοι πληγές. Καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί. Καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται θεραπεία. Δεν δικαιώνουν τους εαυτούς τους. Δεν πάνε μπροστά στον Κύριο και λένε: ξέρεις Κύριε, εγώ είμαι καλός. Αλλά ο Σαμουήλ, ξέρω εγώ. Όχι. Ο Κύριος λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε την καρδιά του. Αμήν. Πρέπει να τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Και για να τον γνωρίσουμε πρέπει να κάτσουμε να συφάγουμε μαζί του σαν μαθητές του. Σε ένα τραπέζι που ο Κύριος τρώει και τρώει μαζί με ανθρώπους που είναι όχι της ελίτ κοινωνίας, που είναι τελώνες και τι είναι? Και αμαρτωλοί. Οι πάσχοντες λοιπόν είναι αυτοί που έχουν ανάγκη από τον γιατρό. Και

κακία μου, από το φθόνο μου, από τη ζήλια μου, όλα αυτά που ταράζουν το χαρακτήρα μου, που σε παρένθεση είναι τοξικά για το πνεύμα μου. Αμήν. Πολλοί νομίζουν ότι είναι τοξικά αυτά για το σώμα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει άγχος, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει κακία, έχει μιζέρια, έχει φθόνο, έχει αυτά, είναι τοξικά για τον άνθρωπο και θα πεθάνει γρήγορα. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Το θέμα είναι τι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ο Κύριος σκέφτεται για τον δεύτερο θάνατο. Αυτό δεν σε παρασύρει μόνο στον πρώτο θάνατο, σε παρασύρει και πού. Στο δεύτερο θάνατο. Και ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει και θέλει η εκκλησία του να λειτουργεί πώς. Πώς να λειτουργεί. Σαν ένα μέρος που η ψυχή του ανθρώπου θα αναπαύεται. Αμήν. Σας έχω πει ένα περιστατικό που μου έχει κάνει εντύπωση, γι' αυτό το έχω πει και πάρα πολλές φορές σε κηρύγματα. Ξέρετε ότι δούλευα κάποια φορά με έναν άνθρωπο που ήταν Βούλγαρος. Καθαρόαιμος Βούλγαρος. Και κάποια στιγμή ήρθε, είχαμε ένα πελάτη που ήταν παπάς. Και αυτός ήταν κόκκινος. Κάθε φορά που ερχόταν η πίεση του ανέβαινε στο 18, 19, 21. Δεν ξέρω πού μπορούσε να φτάσει. Φώναζε. Κάθε φορά με νεύρα. Αν γινόταν κάτι στο αυτοκίνητό του, φωνές. Τσακωνόταν συνέχεια με τους υπαλλήλους. Φοβόμασταν να πιάσουμε τα αμάξι του. Λέγαμε Και μια φορά είχε βγει εκτός αυτού, φώναζε. Και του λέει ο Βούλγαρος, όπα, όπα, κύριε Τάδε, δεν ξέρω το όνομά του, δεν το θυμάμαι. Εσύ είσαι γιατρός ψυχής. Είσαι γιατρός ψυχής, του λέει. Τι φωνάζεις έτσι, είσαι γιατρός ψυχής. Βλέπετε τι βλέπουν οι άνθρωποι. Ότι έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο που να μπορούν να του πούνε προβλήματα, δυσκολίες και να θεραπεύσει την ψυχή τους. Αμήν. Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αδερφοί. Το θέλουμε αυτό. Λέει στο Ψαλμό 41 και 4. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, διότι ήμαρτον είσαι. Τι ζητάει εδώ ο ψαλμωδός? Λέει, Κύριε, γιάτρεψε την ψυχή μου. Αμάρτησα σε σένα, γιάτρεψε την ψυχή μου. Ο Κύριος μας λέει ότι θέλει έλεος και όχι θυσία. Και αυτό βέβαια το πήρε ο Κύριος από πού? Από τον Οσιέ το πήρε. Λέει στον Οσιέ, διότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Και επίγνωση Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Τι λέει? Θέλω έλεος και όχι θυσία. Ναι, μπορεί να κάνεις προσευχές, μπορεί να δώσεις, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, το σώμα σου να καυθεί, να κάνει. Αν δεν έχεις αγάπη, τι είσαι, τι είμαι, τι είμαστε? Κύμβαλο που αλλάζει. Και δεν θέλουμε η Εκκλησία του Κυρίου να είναι ένα κύμβαλο που αλλάζει. Αμήν. Θέλουμε να είναι η Εκκλησία ένα μέρος που οι ψυχές των ανθρώπων θα βρίσκουν ανάπαυση, όπως και εγώ βρήκα ανάπαυση με τον Κύριο. Αυτό θέλουμε. Δεν μας φτάνουν να είναι ωραίοι οι ύμνοι μας. Και μάλλον ο Κύριος αυτό μας είπε σήμερα. Ακόμα και από τους ύμνους μας θέλει να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Δεν είμαστε μία καινούρια θρησκεία, μία άλλη θρησκεία. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι που υπηρετούμε έναν ζωντανό Θεό και θέλουμε την παρουσία Του. Δεν είμαστε θρησκεία. Δεν είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, αυτοί κάνουν λάθος που έχουν το θυμιατό και εμείς είμαστε οι σωστοί που ψάλουμε. Εάν η καρδιά μας δεν είναι σωστά τοποθετημένη, ό,τι κάνουν αυτοί κάνουμε και εμείς. Με διαφορετικό τρόπο. Θρησκεία αυτή, θρησκεία και εμείς. Και πρέπει να επιλέξουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε μια ζωντανή εκκλησία γεμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Και μας λέει ο Κύριος ότι δεν του αρέσουν τα ολοκαυτώματα, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά.

0: τον ενδιαφέρει να έχει, λέει, επίγνωση του Θεού ο άνθρωπος. Ωραία. Αφήσαμε λίγο τη γνώση και πήγαμε στην επίγνωση. Θέλει δηλαδή να έχουμε βαθιά γνώση για ποιον? Για τον Κύριο. Και δεν μιλάμε για νόμους, να ξέρουμε την Αγία Γραφή που πρέπει να την ξέρουμε απ' έξω. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε τους νόμους του Κυρίου. Πρέπει. Αλλά ο Κύριος θέλει να ξέρουμε την καρδιά του. Αμήν. Πρέπει να ξέρουμε την καρδιά του. Ένα παράδειγμα. Όταν φέραν αυτή τη γυναίκα που μύχευσε και την πιάσανε από αυτό φόρο μπροστά στον Κύριο. Εάν ήσουν εσύ κριτής του Ισραήλ, εάν ήσουν εκείνη την ημέρα δάσκαλος του Ισραήλ και υπηρετούσες το λαό Ισραήλ και σου φέρνανε αυτή τη γυναίκα και σου λέγανε πιάστηκε από αυτό φόρο επιμοιχεία, τι θα την κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Για πείτε. Πείτε, τι θα λέγαμε? Λιθοβολισμό. Ας μην ξεγελιόμαστε. Λιθοβολισμό. Εγώ το ακούω και σήμερα αυτό. Μέχρι σήμερα το ακούω. Ο Κύριος γιατί? Γιατί δεν είπε κι αυτός? Ναι, ο νόμος του Θεού λέει αυτό. Εφόσον ο νόμος του Θεού το λέει αυτό, άρα πρέπει να τη λιθοβολήσουμε, γιατί της έδωσε ξανά ευκαιρία. Ποιος είναι ο λόγος που το έκανε ο Ιησούς να πάει αντίθετα από τον νόμο του Θεού? Ποιος ήταν ο λόγος? Είχε επίγνωση του Θεού. Αμήν. Είχε επίγνωση της καρδιάς του Θεού. Γνώριζε την καρδιά του Κυρίου και είναι βασικό αυτό. Ποιος από εμάς θέλει να γίνει γιατρός στις ψυχές των ανθρώπων? Λίγοι. Ο Κύριος λέει ότι εμείς δεν φτάνουμε. Όμως αδερφοί, να πούμε λίγο τι γίνεται στο φυσικό τομέα. Για να γίνει κάποιος γιατρός θέλει 6 χρόνια ιατρική, τη βασική ιατρική. Αμήν. 1 χρόνο θα πρέπει να κάνει το αγροτικό του, 5 χρόνια την ειδικότητά του, 2 χρόνια εξειδίκευση και είναι εντάξει. Να τα μετρήσουμε. 6 χρόνια ιατρική, 1 χρόνο αγροτικό, 5 χρόνια, ανάλογα είναι η ειδικότητα, άλλες είναι λίγο πιο λίγο, άλλες πιο πολύ, 5 χρόνια ειδικότητα, 2 χρόνια εξειδίκευση. Στα 34 βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, θέλω να τα κρατήσουμε αυτό. Αν θέλει να γίνει δάσκαλος, μετά μπορεί να κάνει 1 χρόνο μεταπτυχιακό και να κάνει άλλα 4 χρόνια διδακτορικό. Όλα αυτά για το σώμα. Σκεφτείτε το. Τώρα μιλάμε ότι αν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του από τα χέρια ενός γιατρού, θα χάσει τη ζωή του. Εάν ένας αδερφός σκανδαλιστεί μέσα στην εκκλησία, τι θα χάσει? Την ψυχή του. Το βάρος είναι μεγαλύτερο. Ξέρετε, το να γυρίζω πίσω συνέχεια και να βλέπω τον εαυτό μου και να ψάχνω τα λάθη μου μπροστά στον Κύριο είναι γιατί νιώθω βάρος. Ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά στον Κύριο και εάν έχει χάσει κάποιος τη ψυχή του εξαιτίας μου, θα είναι βάρος. Αμήν. Δεν μιλάμε ότι κάποιος χάνει τη ζωή του από ένα λάθος. Ξεχνάει ένας γιατρός ένα ψαλίδι, πάει ο άνθρωπος, τελείωσε. Το χάσαμε τον κακομοίρη. Εάν εγώ ξεχάσω κάτι και η ψυχή αυτή φύγει, χαθεί εξαιτίας μου, τότε τι γίνεται, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Πολλές φορές μέσα στη διακονία μου μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Ένα χαρακτηριστικό που έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή τη δέρνει την εκκλησία, όπως δέρνει και τον κόσμο είναι τα διαζύγια. Ανθρώποι, ακόμα και πιστοί, φτάνουν σε ένα σημείο να λένε χωρίζουμε. Και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι γιατροί, τι λένε, δεν μπορείς να χωρίσεις, νόμος. Δεν γίνεται αυτό να χωρίσεις, είναι νόμος στην Καινή Διαθήκη, έχει νόμους η Καινή Διαθήκη, καινούριους νόμους. Εκτός μοιχεία ή θανάτου, τα υπόλοιπα καταργούνται, τελειώσανε. Πω! Δηλαδή ο Θεός επέτρεψε σε αυτή που μίχευε και της έδωσε άλλη μια ευκαιρία. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει άλλη ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διάβασα λιγάκι έτσι λίγο για την φαρμακευτική και θα πούμε λίγα κινέζικα. Όποιος τα καταλάβει, τα καταλαβαίνει. Ποιος μπορεί να μου πει τι είναι αναλυτική χημεία? Να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι η αναλυτική χημεία? Και καλά το ξέρουμε την αναλυτική χημεία, πάμε παρακάτω. Οργανική χημεία. Φαρμακευτική χημεία. Ραδιοφαρμακευτική χημεία. Αυτή τι ξέρω. Ανοίγεις το ράδιο και μαθαίνεις. Σκεφτείτε κάτι, αδελφοί. Ότι για να μάθουν αυτά τα πράγματα, ξοδέψανε χρόνια στο θρανείο. Και εμάς ο Κύριος μας καλεί να έχουμε επίγνωση του Θεού. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να βοηθήσουμε ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να βοηθήσουμε ανθρώπους. Θέλει να μελετήσουμε το λόγο του, να τον κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε την καρδιά του, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον νόμο από το πνεύμα, το γράμμα του νόμου από το πνεύμα. Να μπορούμε να έχουμε μια δίκαια κρίση ώστε να φέρνει θεραπεία η απάντησή μας στον άνθρωπο. Και βέβαια ανάλογα που βρισκόμαστε. Αμήν. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ποιμένας αν δεν του έχει δοθεί να γίνει ποιμένας. Αλλά το να γνωρίζουμε τον Κύριο ξεκινάει ακόμα και από τον Ευαγγελισμό. Όταν βγαίνεις έξω, οι άνθρωποι αυτοί τι είναι? Ασθενείς, και μάλιστα είναι ασθενείς σε κακή κατάσταση. Αμήν. Είναι τραυματισμένοι από τον κόσμο. Μπορεί να έχουν ακούσει για το Θεό χίλια δυο, να έχουν επηρεαστεί από ανέμους διδασκαλίες. Μπορεί να είναι γεμάτοι από πνεύματα. Και καλείσαι να πας εκεί σαν ένα άνθρωπος που έχει το Ευαγγέλιο, έχει μέσα του τη σοφία, έχει τη σύνεση, έχει το φάρμακο για να θεραπευτεί η καρδιά του και η πληγή του, να γίνουν τα πρώτα αγγίγματα μέσα του. Δεν είναι απλά πράγματα, αδερφοί. Μας έχει δώσει ο Κύριος όμορφα στοιχεία. Αμήν. Αλλά από την άλλη, δεν είναι αδύνατο να γίνουν. Γιατί ο Κύριος μας διάλεξε ψαράδες. Αμήν. Μας διάλεξε σαν τον Μαθαίο, τελώνιδες. Όμως, ο Κύριος ξέρει έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Πέτρο και είναι ψαράς, να τον αλλάξει ο Κύριος, και μαζί με την αλλαγή αυτή που κάνει ο Κύριος στον Πέτρο, να αλλάξει και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Πέτρο. Μπορούμε να έχουμε επιρροή σε ανθρώπους? Γιατί σε κάλεσε ο Κύριος εδώ πέρα? Είναι μόνο για να σώσεις τη ψυχή σου, για να σωθείς εσύ? Αμήν. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει μέσα στην εκκλησία, έχουν νιώσει τη σωτηρία του Κυρίου, είναι εντάξει μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Προοδεύουν πνευματικά. Αμήν. Είναι όμως άλλοι που θέλουν τι να κάνουν? Θέλουν να ασχοληθούν, να μιλήσουν. Αλλά όταν θέλεις να ασχοληθείς και θέλεις να μιλήσεις, σε παρακαλώ αδερφέ και αδερφή, πρέπει να μάθουμε να έχουμε επίγνωση της καρδιάς του Κυρίου. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις γνώση, αλλά να έχεις και επίγνωση. Δεν αβαραστεί το Κύριος σε θυσίες, αλλά θέλει ο Κύριος να έχεις τι? Έλεος. Να έχεις χάρη. Αμήν. Να καταλαβαίνεις πως πρέπει να μιλήσεις σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος και κάθε γεγονός είναι διαφορετικό. Αμήν. Κάθε τι που περνάει ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται το ίδιο. Μπορεί να έχεις μπροστά σου ένα φωνιά και δίπλα το άλλον ένα φωνιά. Είναι ίδιοι? Ο ένας μπορεί να σκότωσε, ξέρω εγώ, γιατί? Γιατί είχε μίσος, είχε φθόνος, είχε οτιδήποτε. Ο άλλος μπορεί να είναι σαν τον άλλο τον κριτικό που του σκότωσαν το παιδί και σου λέει εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Έκρυψε το πιστόλι εκεί και λέει τα, σκότωσα, ησύχασα εγώ, ησύχασα και το παιδί μου, τώρα κλείστε με φυλακή. Ο άλλος μπορεί να σκότωσε γιατί του κλέψε ένα μέτρο από το χωράφι. Όλες οι καταστάσεις αυτές είναι ίδιες? Οι συμπεριφορές είναι ίδιες? Σε όλους θα δώσουμε ντεπών? Σε όλους θα δώσουμε ασπιρίνη? Δεν πιάνει το φάρμακο, αδερφή. Δεν αλλάζει τίποτα. Νόμιζα ότι είχα ψήξει. Πήρα έμπλαστρα, έβαζα. 5 η ώρα τα μεσάνυχτα ξυπνούσα από τον πόνο. Και μια μέρα λέω δεν πάει άλλο. Τραβάω το έμπλαστρο και μόλις το τράβηξα ίσιοσα. Λέω αμάν, κάτι άλλο έχω, δεν έχω ψήξει. Βάζω πάγο, ηρέμησα. Τόσο καιρό του δίνα ζεστά και πονούσε. Του βάλα παγωμένα, ίσιοσε. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αμήν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας δώσει τη διάκριση να μπορούμε να ξεχωρίσουμε πράγματα. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν τοξικολογία. Υπάρχει φαρμακοκινητική. Υπάρχει κοσμετολογία. Υπάρχει μοριακή βιολογία. Μέχρι εκεί είμαστε. Ούτε τα μισά δεν είπα. Διάλεξα μερικά. Για να γίνεις κάτι, πρέπει να έχεις γνώση αυτού που κάνεις. Αμήν. Έχουμε έρθει εδώ για θεραπεία. Και ο Κύριος μας κάλεσε να έχουμε επίγνωση του Κυρίου. Λέει μέσα στο λόγο του, στην προς Ρωμαίους, στο 15 και 1. Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτούς. Αμήν. Λέει, οφείλουμε. Εάν νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί εν Κυρίω, οφείλουμε να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όταν λέει τα ασθενήματα, τι εννοεί? Τι είναι η ασθένεια? Η αρρώστια? Για αρρώστια εδώ μιλάει. Είναι αδυναμίες. Είναι δυσκολίες. Είναι πράγματα που για μένα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά για κάποιον άλλο τι είναι? Δύσκολα. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι τι? Δυνατός. Είναι εύκολο. Ξέρεις, να του πω κάτι. Αδερφέ, πρέπει να κάνεις αυτό. Και εκεί τελειώνουν όλα. Μα αν ήταν δυνατός, θα το έκανε. Αμήν. Όμως είναι αδύνατος να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν εύκολο να πεις, ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, ο Κύριος δεν θέλει να καπνίζουμε. Πρέπει να το κόψεις. Τελεία και παύλα. Είσαι αμαρτωλός μπροστά στον Κύριο άμα καπνίζεις. Μα το ξέρω. Το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορώ. Ποιοι έχουμε αμαρτίες που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στον Κύριο? Έχει κάποιον που είναι ελεύθερος? Άρα όλοι τι είμαστε? Τι είμαστε? Αδύναμοι. Σε κάποιο τομέα ο κάθε ένας μας τι είναι? Αδύναμος. Και θαυμάζω τον Κύριο ότι έχει βάλει αδύναμους να υπηρετούν τι? Αδύναμους. Αμήν. Αλλά εκεί που εγώ νιώθω δυνατός, ο Κύριος με έχει βάλει να μπορώ να σηκώσω το βάρος του αδελφού μου. Θα πάω, θα ξαναπάω, θα μιλήσω, θα ξαναμιλήσω, θα προσευχηθώ. Δεν θα κουραστώ. Αμήν. Δεν θα κουραστώ. Γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει. Είναι εδώ μέσα στην εκκλησία για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο είμαστε εδώ μέσα? Ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ? Θέλουμε τον Κύριο, τον αγαπάμε τον Κύριο. Παρόλο που έχουμε τις αδυναμίες μας, είμαστε εδώ γιατί τον αγαπάμε. Και δεν είναι εδώ κανένας να κατακρίνει κανέναν. Αμήν. Ο Κύριος μας μαθαίνει όχι να κρίνουμε τους ανθρώπους, όχι να κατακρίνουμε τους αδερφούς μας, αλλά να βοηθούμε τους αδερφούς μας. Γι' αυτό μας λέει, εάν είσαι δυνατός, έχεις όφελος να βαστάζεις την αδυναμία του αδερφού σου. Όταν το διάβαζα αυτό, γιατί ο Κύριος παρακάτω τι μας λέει, λέει στην προς Ρωμαίους το 14, είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο, 14 και 1. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε, όχι λες σε φιλονικίες διαλογισμών. Πού ασθενεί ο άνθρωπος? Στην πίστη. Αμήν. Τι λέτε, ασθένησε ποτέ ο Κύριος, ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ένιωσε ποτέ αδυναμία ο Ιησούς? Ελάτε. Αν ένιωσε, πού ένιωσε? Ο Ιησούς ένιωσε αδυναμία όταν κουβαλούσε το σταυρό. Ήταν εξασθενημένος. Ήταν έτοιμος να πέσει. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αγκάρεψαν οι Ρωμαίοι το Σίμωνα, τον Κυριναίο. Για ποιο λόγο τον αγκάρεψαν? Να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Ξέρετε, δεν τα γράφει τυχαία αυτά ο λόγος μέσα. Πάρα πολλές φορές μας λέει ο Κύριος, ας βαστάξει ο καθένας στο σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το λέει ο Κύριος. Αμήν, το λέει. Άρα τι δουλειά έχω εγώ με το σταυρό σου, αδερφέ? Εγώ κουβαλάω το δικό μου. Αμήν. Κι όμως έχεις. Όταν βλέπεις ότι ο αδερφός σου λυγίζει και δεν μπορεί να κρατήσει πλέον το σταυρό για να φτάσει μέχρι το Γολγοθά του, γιατί ο Θεός θέλει να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι τέλος θέλει να φτάσουμε. Μετά έχει Ανάσταση. Αμήν. Ναι, έχει η πορεία μας μέχρι το Γολγοθά δυσκολία. Έχει. Για όλους μας είναι αυτό. Σηκώνουμε όλοι ένα σταυρό. Άλλος σηκώνει πιο βαρύ, άλλος πιο ελαφρύ. Για τον κάθε ένα ο ζυγός αυτός που σηκώνει, το φορτίο αυτό που σηκώνει είναι βαρύ. Ποιος νομίζει ότι το φορτίο του αδερφού του είναι πιο ελαφρύ? Όλοι λένε πιο ελαφρύ είναι το φορτίο σου. Εγώ, ξέρεις τι τραβάω εγώ? Ξέρεις τι? Ρωτάς έναν παντρεμένο και λέω, μακάρι να ήμουν ελεύθερος, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω? Ρωτάς έναν ανήπαντρο, τι σου λέει? Θέλω να είμαι παντρεμένος, πω, ξέρεις τι σταυρό κουβαλάω? Άρα όλοι μας κουβαλάμε ένα σταυρό, είτε παντρεμένοι, είτε ανήπαντροι, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε ο άνθρωπος είναι έτσι. Εκεί λοιπόν που κουβαλάει το σταυρό του και βλέπεις τον αδερφό σου να πέφτει, να γονατίζει, τι κάνεις? Τι κάνεις? Μπορεί να συμπεριφερθείς έστω και σαν το Σίμωνα που το ένιωσε ότι ήταν τι? Γιατί λέει μέσα ο λόγος τον αγκάρεψαν? Δεν είναι και πολύ καλό, ε? Είμαστε χρήσιμοι ο καθένας και όλοι μαζί σαν το σώμα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κάθε ένας έχει τις αδυναμίες του, ο κάθε ένας μας έχει τα δυνατά του σημεία. Και εκεί που ο άλλος αδυνατεί, μπορεί ο άλλος να είναι δυνατός και να σε σηκώσει. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το σώμα του το έκανε διαφορετικό. Άλλα είναι τα χέρια, άλλα είναι τα πόδια. Το συγκέρασε ο Κύριος όλο του το σώμα. Για να τι? Για ποιο λόγο λέει το έκανε έτσι ο Κύριος? Για να έχει ο κάθε ένας μας την ανάγκη του άλλου. Φτάνει αυτό που θα πούμε να είναι μια σωστή συμβουλή. Αμήν. Να είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου. Λέει στην προς Ρωμαίους, το λέω στη δημοτική για να το καταλάβουμε. Λέει στην προς Ρωμαίους λοιπόν στο 14:1, το διαβάσω στο βάμα πρώτα. Το δε ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμού. Το διαβάσουμε λίγο στην καθομιλουμένη, τη δημοτική. Λέει επίσης τον αδύνατο στην πίστη αδερφό σας να τον συμπαραστέκεστε χωρίς να κριτικάρετε τις απόψεις του. Και μάλιστα το λέει παρακάτω. Λέει ένας για παράδειγμα πιστεύει πως επιτρέπεται να φάει απ' όλα. Ενώ αντίθετα κάποιος άλλος που είναι αδύνατος στην πίστη τρώει μόνο χόρτα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα κάνουμε? Ναι, ο Θεός μας λέει ότι μπορούμε να φάμε κρέας, μπορούμε να φάμε γλυκά, μπορούμε να φάμε το ένα, μπορούμε να φάμε το άλλο. Και έρχεται ένας αδερφός και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω να τρώω χόρτα μόνο. Είμαι χορτοφάγος. Και εσύ τι θα πιάσεις, θα το ανοίξεις τη γραφή και θα του λες, κοίτα εδώ τι γράφει, αδερφέ. Εδώ λέει ότι μπορούμε να φάμε. Όχι. Κάνει κάποια αμαρτία ο αδερφός σου? Δεν κάνει καμιά αμαρτία. Εσύ γιατί προσπαθείς να τον πείσεις να φάει? Και αν αυτός είναι χορτοφάγος, πρέπει εσένα να προσπαθεί να σε πείσει να φας χόρτα? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί να μπλέκουμε μέσα σε αυτούς τις φιλονικίες? Υπάρχει κανένας λόγος? Αυτός για το Θεό το κάνει αυτό και τρώει χόρτα, θέλει να είναι καλή η υγεία του, και ο άλλος θέλει να τρώει τα κρέατά του, θέλει να τρώει τα γλυκά του, θέλει να πίνει την κοκακόλα του και δεν τον ενδιαφέρει. Το πολύ πολύ το σώμα του θα χαλάσει, την ψυχή του δεν τη χαλάει. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ψυχή του. Χαλάει η ψυχή του? Όχι. Τι σε πειράζει λοιπόν αυτό το πράγμα? Άστο στην κρίση του αλουνού να κάνει αυτό που θέλει. Εάν δεν αμαρτάνει μπροστά στον Κύριο, μην μιλάς. Γι' αυτό λέει ο άλλος είναι αδύναμος, λέει, στην πίστη. Αμήν. Πώς το χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Αδύναμο. φοβάται ίσως. Κάνει την χορτοφαγία του, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Όμως, ο λόγος του Κυρίου μας λέει να συμπεριφερθούμε σαν γιατροί της ψυχής. Αμήν. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία για μας είναι να είμαστε θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου. Εάν έχουμε γνώση για κάποιο πράγμα, μπορεί μέσα στη συζήτησή μας μιλάμε. Αμήν. Είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε. Χωρίς να επιβάλλουμε ένα στην γνώμη στον άλλο. Να ξέρουμε τα όρια μας ποια είναι. Αμήν. Μην υπερβαίνεις τα όρια. Μην περνάς τα όρια. Ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές μας. Είναι ερωτευμένος με τις ψυχές μας. Και αυτές θέλει να τις δει να είμαστε αιώνια μαζί.
2: Αμήν.
1: Οπότε να βλέπεις τα όρια που σου έχει δώσει ο Κύριος. Ένας λοιπόν για παράδειγμα λέει ότι επιτρέπεται να φάει απ' όλα, ενώ αντίθετα κάποιος άλλος είναι αδύνατος στην πίστη, τρώει μόνο χορταρικά. Εκείνος λοιπόν που τρώει απ' όλα, τι λέει, αυτή είναι στάση καρδιάς, να μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει απ' όλα. Από πού ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό? Από την καρδιά σου. Μην το περιφρονείς. Το ίδιο και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, να μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Αφού ο Θεός τι τον έκανε, το δέχτηκε. Τι λέτε, εάν εγώ πιω την Coca-Cola μου, ξέρω εγώ, ή φάω τα γλυκά μου, ο Θεός δεν με δέχεται? Ναι, κάνω κακό στον οργανισμό μου, θα φύγω κάποια στιγμή από ζάχαρο. Εγώ θέλω να φύγω από ζάχαρο. Να ζήσω μια γλυκιά ζωή. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Κοντεύεις να πεθάνεις με το ζάχαρο, θέλω να φάω μια τούρτα ολόκληρη. Αφού θα πεθάνω, μου θα πεθάνω. Μην κατακρίνουμε τους αδερφούς μας για πράγματα που δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Αμήν. Μη. Πρέπει να προσέχουμε. Επομένως λέει, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπηρέτη? Αν στέκεται ή πέφτει, αφορά τον ίδιο τον Κύριό του. Όμως θα σταθεί τελικά, γιατί έχει τη δύναμη ο Θεός να το στερεώσει. Αμήν. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποιοι είμαστε εμείς που τα κρίνουμε? Ο Κύριος λέει όμως έχει τον τρόπο του να το στερεώσει. Αμήν. Θα το στερεώσει μέσα από το λόγο, μέρα με τη μέρα. Θα φέρει καταστάσεις. Όταν ο Κύριος ήθελε να αλλάξει τον Ιακώβ και να βγάλει τον υποσκελισμό από μέσα του, το έφερε το λάβαν. Έχει ο Κύριος τους τρόπους του. Αμήν. Θα σε περάσει μέσα από την παιδεία του. Πατέρας μου κάπνιζε. Πάει στο γιατρό, του λέει, Παυλή, ο γιατρός, ή θα το κόψεις μαχαίρι ή θα σε κόψει αυτό. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Την άλλη μέρα το κόψε. Δυνατός είναι ο Κύριος να τον αλλάξει, να το στερεώσει. Έστω και άπιστος άνθρωπος, ας τον πούμε άπιστο, πήρε απόφαση και το κόψε μαχαίρι. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που ο Κύριος θα σε φέρει απέναντι στο πρόβλημά σου. Και αν τον αγαπάς, λέει ότι ο Κύριος είναι δυνατός να σε στερεώσει. Αμήν. Άρα εμπιστευόμαστε τις καρδιές των ανθρώπων, εμπιστευόμαστε τα αδέρφια μας. Πού? Πού τα εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Στον Κύριο. Αμήν. Εδώ ο Κύριος κάθε φορά που ερχόμαστε, ψάλουμε, το λατρεύουμε, κάνει εργασία μες στη ψυχή μας. Το κάνει. Μια με το ένα κήρυγμα, μια με το άλλο, μια με τον ένα αδερφό που κηρύττει, μια με τον άλλο αδερφό που κηρύττει. Ο Κύριος μέσα σε αυτή την ποικιλία που μας δίνει από το φαγητό του, μας δίνει, αν είσαι ο χορτοφάγος, μπορεί το κήρυγμά μου, ξέρω εγώ, να μην σ' αρέσει. Μπορεί να πετάω κρέατα εγώ. Ο Κύριος σηκώνει και άλλους αδερφούς που πετάνε χόρτο. Αμήν. Και θα φάμε. Έχει ποικιλία ο Κύριος. Αμήν. Έχει ποικιλία από ιδέες. Έχει ποικιλία από αποκαλύψεις. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για τον όμορφο αυτό λόγο του που τι μας κάνει. Μας κτίζει, μας αλλάζει. Είναι δικιά του δουλειά να μας στερεώσει. Είναι δικιά του δουλειά. Επίσης λέει, ένας μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μιας μέρας και της άλλης, ενώ ένας άλλος θεωρεί ίδιες όλες τις μέρες. Ο καθένας ας κρατά τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Τώρα, ξέρετε, λέει ο λόγος του Κύριου ότι πρέπει να υπάρχουν αγρανάπαυση. Να ξεκουράζει το αγρός, να ξαναφυτέψει. Δεν μπορείς να φυτέψεις πατάτες και φέτος και του χρόνου και το αντίχρονο και το χωράφι να έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Υπάρχει νόμος μέσα που θέλει αγρανάπαυση. Σήμερα δεν κάνουν αγρανάπαυση και τι κάνουνε? δώσ' το εκεί λείπασμα, δώσ' το εκεί λείπασμα, δώσ' το εκεί λείπασμα. Και τι κάνουμε? Τρώμε λείπασμα. Υπάρχουν νόμοι. Ο Θεός τους έθεσε, αυτοί είναι οι νόμοι εκεί. Όμως εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ο καθένας τον άλλο. Ας κρατάει, λέει, ο καθένας τις δικές του απόψεις για τον εαυτό του. Εκείνος που ξεχωρίζει κάποια μέρα, το ξεχωρίζω να αγιάζω κάποια μέρα, για τον Κύριο τη ξεχωρίζει. Μα και εκείνος που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις μέρες, πάλι για τον Κύριο τον κάνει. Και εκείνος που τρώει απ' όλα, τρώει τιμώντας τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί τον Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, το κάνει επίσης για να τιμήσει τον Κύριο. Και επομένως ευχαριστεί και αυτός τον Θεό. Άλλωστε κανένας από μας δεν ζει πια για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Αμήν. Έχουμε πάρει μια απόφαση να ζήσουμε για τον Κύριο, και αν είναι να πεθάνουμε, να πεθάνουμε για αυτόν. Την έχουμε πάρει αυτή την απόφαση? Αμήν. Γιατί βέβαια λέει, αν ζούμε για τον Κύριο ζούμε, και αν πεθάνουμε για τον Κύριο πεθαίνουμε. Επομένως είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, σε ποιον ανήκουμε? Στον Κύριο. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη δεύτερη ζωή μας. Αμήν. Είναι αδιάφορος για αυτήν. Και μιλάμε ότι είναι αδιάφορος γιατί αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για να φτιάξει ο χαρακτήρας μας. Εάν αυτή η δοκιμασία κρατήσει 100 χρόνια, 150, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούν κάποιοι να πάει 100 χρονών και εντάξει. Και πόσο πέθανε ο Ιησούς? Στα 33,5. Όχι, το κακομοίρι ήταν νέος, νεαρός πάνω στο σταυρό. Είχε χρόνια μπροστά του ακόμα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Αδικία όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν νιώθουμε? Έτσι νιώθω για αυτά τα παιδιά που χαθήκανε στα Τέμπη. Ο Θεός όμως μπορεί να τα έχει κοντά του. Αμήν. Και αυτό με αναπαύει. Ο Ιησούς που ήτανε μετά? Την άλλη μέρα, μετά τρεις μέρες από τη σταύρωσή του, τι έκανε? Πού ζητάτε τον νεκρό ανάμεσα στους ζωντανούς? Αναστήθηκε. Έκατσε, λέει, στα δεξιά του πατρός. Οι γυναίκες τον κλαίγανε. Πάμε που χτυπούσαν τα στήθια τους. Και τους λέει ο Κύριος, μην χτυπάτε για μένα τα στήθια σας, μην κλαίτε για μένα. Να κλαίτε για εσάς και για τα παιδιά σας. Αμήν. Πόσο χρονών πέθανε ο Ιωάννης? Άνθρωπος του Κυρίου αποκεφαλίστηκε. Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος? Μεγαλύτερος, λέει, του Ιωάννη δεν πέρασε. Αμήν. Ένας άνθρωπος που η διακονία του κράτησε μερικούς μήνες. Η διακονία του. Για τον Κύριο ζει. Για τον Κύριο πεθαίνει. Έτρωγε ακρίδες και μέλι. Άτε τώρα να τον είχε τον Ιωάννη αυτό στην εκκλησία μέσα. Και του λέγες, αδερφέ, γιατί τρως ακρίδες και μέλι? Ο Θεός μας έδωσε τα παϊδάκια για να τα απολαμβάνουμε. Πήγα προχτές εκεί πέρα, κάτι παϊδάκια. Για τον Κύριο το κάνει. Αμήν. Για τον Κύριο το κάνει. Ο Κύριος το έγραψε αυτό. Και από την άλλη, ο Ιησούς τι έκανε? Παϊδάκια, παϊδάκια. Τον καλούσαν, έτρωγε παϊδάκια. Του βάζανε κρασί, έπινε ο Κύριος. Δεν ήταν πότης μέθησος, έπινε. Ο Ιωάννης τι έκανε? Έβλεπε το ποτό και μακριά. Και λέει ο Κύριος, ήρθε ένας άνθρωπος που τρώει και πίνει, δεν το δέχεσαι. Ήταν ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε, δεν το δέχεσαι κι αυτόν. Δεν έχει σημασία, αδερφέ. Θα πεις, γιατί ο Ιωάννης δεν έτρωγε και ο Ιησούς έτρωγε? Υπάρχει καμία σημασία? Αφιερωμένος ο ένας στο Θεό, αφιερωμένος κι άλλος στο Θεό. Διάλεξε ποιον δρόμο θέλεις να πάρεις. Θες να πάρεις του Ιησού, πάρ' τον. Θες να πάρεις του Ιωάννη, πάρ' τον. Γιατί, στο λέει στο 9, ακριβώς για αυτό το σκοπό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και έζησε, ώστε να πάρει την κυριαρχία του και εκείνους που έχουν πεθάνει και εκείνους που ζουν. Εσύ λοιπόν, γιατί επικρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ ο άλλος, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Άλλωστε όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας. Να ζούμε πάντα με το φόβο του Κυρίου. Όταν μιλάς με κάποιον αδερφό, πρόσεχε τι του λες. Δεν είσαι ο πάνσοφος. Έρχονται αδέρφια και με ρωτάνε κάποια πράγματα για τα κληρονομικά τους, το ένα τους, το άλλο. Λέω, κοιτάξτε αδερφοί, ο Θεός δεν με έβαλε για αυτό το λόγο. Αμήν. Δεν με έβαλε ο Κύριος να μου πεις αν θα αλλάξεις δουλειά, δεν αλλάξεις, αν πάρεις άλλο αυτοκίνητο ή αν δεν πάρεις, ή αν πάρεις άλλο σπίτι, ή αν δεν πάρεις, ή αν αφήσεις. Δεν με έβαλε. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Ο Κύριος με έβαλε να υπηρετώ την ψυχή του ανθρώπου. Αμήν. Όμως σαν φίλος μπορώ να δώσω μια συμβουλή. Σαν φίλος. Και το λέω πάντα. Αδερφέ, δεν σου λέω να το κάνεις αυτό και να πεις, ξέρεις κάτι, ο Ποιμένας μου είπε να αγοράσω άλλο σπίτι. Όχι, αδερφέ, δεν σου είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σαν φίλος. Όπως κάτσαμε σε μια συζήτηση και μιλήσαμε και μιλάμε σαν φίλοι όλοι, και μπορεί ο καθένας να πει μια κουβέντα στον άλλο και να δώσει μια φιλική συμβουλή, θα το κάνω σαν φίλος. Δεν πάει να πει ότι είναι νόμος αυτό. Αμήν. Όταν θα πω κάτι που αφορά την Εκκλησία, ναι. Γιατί θέλουμε να βαδίζουμε όλοι με ένα πνεύμα, με μία πίστη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θέλω να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όπως πήγε ένας αδερφός και είπε του Κυρίου, πήγαινε και πίσω τον αδερφό μου για την κληρονομιά, πώς θα τη μοιράσουμε την κληρονομιά. Και λέει, πώς με έβαλα ανάμεσά σας. Δεν είμαι εδώ για να σας πω τι να κάνετε για την κληρονομιά αυτή. Οπότε θέλω κάποια πράγματα να ξεχωρίσουμε και να μπορούμε να ξέρουμε τη θέση που ανήκουμε. Λέει, αφού λέει, στη γραφή διαβάζουμε, ζω εγώ, λέγει Κύριος, γι' αυτό μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα αναγνωρίσει το Θεό. Άρα λοιπόν, και τελειώνουμε με αυτό, άρα λοιπόν ο κάθε ένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Για ποιον θα δώσεις? Για τον εαυτό σου. Αμήν. Και για να έχει ο Κύριος το μέτρο του γεμάτο έλεος και χάρη για σένα, τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Να έχεις το μέτρο σου για τους αδερφούς σου πώς? Γεμάτο έλεος και χάρη. Αμήν. Γιατί ο Κύριος όταν θα πιάσει το μέτρο να σε μετρήσει, πώς θα σε μετρήσει? Ανάλογα με αυτό το μέτρο που εσύ μετρούσες. Θα σου πει, για φέρουμε αυτό το μέτρο που χρησιμοποιούσες. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Αμήν. Και η δικαιοσύνη του στέκεται πάνω στον τρόπο που εμείς κάναμε χάρη και έλεος. Αμήν. Να έχουμε επίγνωση, όπως διαβάσαμε παραπάνω το εδάφιο, να έχουμε επίγνωση του Θεού ότι ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, λέει, και έλεος. Είναι πολύ έλεος ο Κύριος. Αυτή είναι η επίγνωση. Να ξέρεις ότι ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη, γεμάτος έλεος. Οπότε όταν κρίνεις, ας είναι το μέτρο σου μεγάλο για τους αδελφούς σου. Αμήν. Για να μπορώ κι εγώ να βρω τι? Χάρη μπροστά στον Κύριο. Επομένως, λέει, ας μην κρίνουμε πια ο ένας τον άλλο, αλλά προτιμήστε καλύτερα να πάρετε αυτή την απόφαση. Να μην δημιουργείτε αφορμές να σκοντάψει ο αδελφός σας ή να κλονιστεί η πίστη του. Αμήν. Να μην δημιουργούμε αφορμές. Ναι, μπορεί να σκοντάψει. Είναι έτσι? Μπορεί να κλονιστεί η πίστη του. Δεν είμαστε πάντα αιτία εμείς που φεύγει κάποιος. Μπορεί να γίνει. Αλλά να μην γίνω εγώ αφορμή ή να σκοντάψει. Να μην δώσω εγώ την αφορμή να σκοντάψει ο αδερφός μου. Και αυτό είναι που προσέχω πάρα πολύ. Και λέω, Κύριε, βοήθησέ με να μπορώ να μην γίνομαι η αφορμή ώστε να σκοντάψει κάποιος. Γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα σταθώ μπροστά σε σένα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι κακός γιατρός. Αμήν. Δεν θέλω να είμαι κακός φαρμακοποιός. Θέλω να είμαι ένας γιατρός ή ένας φαρμακοποιός, γιατί εδώ είναι το νοσοκομείο του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μην είμαστε σαν το εσύ, το νοσοκομείο αυτό. Αμήν. Που πας και έχει έλλειψη από γιατρούς. Έχει έλλειψη από νοσοκόμες. Έχει έλλειψη από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα. Εδώ θέλει να λειτουργούν όλα. Θέλει ο Κύριος να έχουμε ασθενοφόρα. Αμήν. Κάποιοι αδερφοί τρέχουν. Κάποιοι αδερφοί είναι σαν τους νοσοκόμους. Θα κάνουν την ένεση, το ένα, θα βοηθήσουν εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, θα καθαρίσουν. Άλλος είναι χειρούργος. Και ξέρετε, χειρουργία υπάρχουν πολλά, ε. Να κάνεις ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Να κάνεις κάτι στον εγκέφαλο, που είναι λεπτά τα πράγματα. Εκεί πρέπει να λειτουργήσεις με πολύ λεπτά λεπτές ισορροπίες. Λίγο να κουνηθεί το χεράκι σου, τα χάλασες όλα, τελείωσε. Υπάρχει περίπτωση να βάλουν έναν γιατρό να έχει Πάρκινσον? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Οπότε, αδερφοί, ας μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου όσον αφορά τα αδέρφια μας. Αμήν. Και όλους αυτούς που είναι έξω. Να μπορέσουμε να φερθούμε σαν γιατροί, σαν φαρμακοποιοί, σαν νοσοκόμοι, σαν ΕΚΑΒ. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Και να μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ και να βρει θεραπεία μες στην καρδιά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αμήν. Πρώτα λοιπόν πρέπει εμείς να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι, να έχουμε επίγνωση του Κυρίου μας, το τι μας θέλει ο Κύριος να κάνουμε μέσα στις ζωές των ανθρώπων, για να μπορέσουμε μετά να το δώσουμε. Αν λοιπόν θέλεις να γίνεις χειρούργος, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι έχει πάρα πολύ δρόμο. Αμήν. Αν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τόσο χρόνο επένδυση, πόσο χρόνο επένδυση πρέπει εσύ να δώσεις στο λόγο του Κυρίου? Πόσο χρόνο επένδυση πρέπει να δώσεις στην προσευχή σου, ώστε ο νόμος να μετατραπεί μέσα σου σε τι? Σε πνεύμα. Να μην του δώσεις ξέρω τον νόμο. Α, το ξέρω. Ο νόμος είναι αυτός. Τα, τελείωσε. Θυμάμαι μια φορά έτρεχα. Πήγαινα 160 πρέπει να ήταν. 150-160 και ήμουνα στη διασταύρωση εκεί στο, κοντά στη Γεωργιούπολη. Είναι που έχει και κάμερες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται εκεί το μέρος. Και έχει κάμερες εκεί. Αλλά πριν τις κάμερες είχε τροχέα. Τότε κάνανε μπλόκο. Μου σταματάει ένας τροχονόμος. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, 70 χιλιόμετρα γράφει. Εσύ πήγαινες 150. Είχε το ραντάρ. Μου λέει, 150 πήγαινες. Του λέω, το ξέρω, του λέω, ότι πήγαινε 150. Και μάλιστα μου ανάψαν και φώτα. Αλλά εγώ λέω, δεν σταμάτησα. Γιατί θα χάσω το αεροπλάνο, του λέω. Σε παρακαλώ, του λέω, γράψε με και φεύγω. Μου λέει το εισιτήριό σου. Του δείχνω το αυτό, με γράφει για ένα λαμπάκι. Μου λέει, άκου και να τρέχεις, μου λέει, δεν κερδίζεις χρόνο. 5-10 λεπτά θα κερδίσεις, δεν κερδίζεις παραπάνω. Μου λέει, φύγε. Εάν αυτός ήτανε του νόμου, τι θα έκανε? Ποιο δίπλωμα? Και το αυτοκίνητο. Θα μου έλεγε, γερανός εδώ και μαζί με το γερανό. Και μου θέλει να σπάει το αυτοκίνητο. Αρχόταν ο γερανός, θα έλεγα στο αεροδρόμιο να μου πάρει. Θα το αφήσει και το αυτοκίνητο εκεί. Όταν όμως βλέπει, ναι, υπάρχει, έχει χάρη. Και είναι σπάνιοι αυτοί οι άνθρωποι. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο να τους βρίσκουμε. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς χάρη. Δεν είναι ωραία η χάρη? Αμήν. Η χάρη είναι ωραία. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύουμε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω στο πρόσωπο της γης, Πατέρα Άγιε. Μας κάλεσες, Κύριε, να αντιπροσωπεύσουμε την καρδιά σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε, γιατί δεν έχουμε κατανόηση, Κύριε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, αυτό το βάθος της καρδιάς σου, της αγάπης σου, Κύριε, του ελέους σου, Κύριε, της μακροθυμίας σου, Κύριε, της πολυεσπλαχνίας σου, Πατέρα, για όλα αυτά τα επίθετα, Κύριε, που σε ακολουθούν, Πατέρα, για όπως τα είδε, Κύριε, ο Ηλίας, Κύριε, καθώς πέρασες, Κύριε, από μπροστά του, Πατέρα. Αυτός νόμιζε ότι ήσουν στο σεισμό, Κύριε, ήσουν στη φωτιά, Πατέρα, αλλά εσύ ήσουν σε αυτό τον άνεμο, Κύριε, το λεπτό, Πατέρα. Και είδε, Κύριε, όλο αυτό που σε ακολουθούσε, Πατέρα, την αγαθότητά σου, Πατέρα. Και θέλουμε, Κύριε, να κατανοήσουμε, Κύριε, την καρδιά σου, Πατέρα, να την καταλάβουμε, Κύριε Σου Χριστέ, γιατί μέσα μας, Κύριε, υπάρχει μια σκληρή καρδιά, Κύριε, και εσύ μας είπες ότι σε αυτή την καινούρια διαθήκη θα μας δώσεις μια καινούρια καρδιά, Πατέρα. Και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτή την καρδιά, Πατέρα Ιησού Χριστέ, Κύριε. Όχι απλά για μας, Πατέρα, αλλά για να εκφράσουμε, Κύριε, την αγάπη σου, να εκφράσουμε το θέλος σου, Πατέρα, στους αδερφούς μας, στις αδερφές μας, Πατέρα, να εκφράσουμε, Κύριε, αυτή την αγάπη, Κύριε, στον κόσμο, Κύριε, ώστε να βρει παρηγοριά, Κύριε Ιησού μου, μέσα στην εκκλησία σου, Κύριε, να βρει θεραπεία, Κύριε, μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Δώσε μας, Κύριε, το πνεύμα του νόμου, Πατέρα. Να κρατήσουμε τον αγιασμό, Πατεράγε, αλλά και την δική σου καρδιά, Πατέρα, της συγχώρεσης, της αγάπης, Πατεράγε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Πατεράγιε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά μας, Κύριε, που κάνεις θαυμάσια, Πατεράγιε. Και θέλω, Κύριε, το έργο σου, Κύριε, να το τελειώσεις, Πατεράγιε. Μη σταματήσει ο ζήλος σου, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγιε. Αλλά να αυξάνει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, μέχρι να τελειώσεις, Κύριε, το έργο σου στον κάθε ένα μας, Πατεράγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 45. Τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να κρατήσει εαυτόν ενώπιον πάντων των παρισταμένων έμπροσθεν αυτού, και εφώνησεν, εκβάλλεται πάντας απ' εμού, και δεν έμεινεν ουδής μεταυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζεται εις τους αδελφούς αυτού, και αφήκε φωνήν μετά κλαφθμού. Και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου έτι ζει», και δεν ειδύναντο οι αδελφοί αυτού να αποκριθώσει προς αυτόν, διότι εταράχθησαν εκ της παρουσίας αυτού. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ», και πλησίασαν, και είπεν, «Εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίον επολύσατε εις την Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δάς φανεί εις εσάς σκληρών, ότι με επολύσατε εδώ. Επειδή εις διατήρησιν ζωής με απέστειλεν ο Θεός έμπροσθεν σας, διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνης επί της γης, και μένουσιν ακόμη 5 έτη, εις τα οποία δεν θελείστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλεν έμπροσθεν σας, δια να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης, και να διαφυλάξω την ζωήν σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δε με απεστήλατε εδώ σεις, αλλά ο Θεός. Και με έκαμε πατέρα εις τον Φαραώ και κύριον παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της γης Αιγύπτου. Σπεύσαντες, ανάβητε προς τον πατέρα μου και είπατε προς αυτόν. Ούτω λέγει ο υιός σου Ιωσήφ. Ο Θεός με έκαμε κύριον πάσης Αιγύπτου. Κατάβηθη προς εμέ, μη σταθείς. Και θέλεις κατοικήσει εν γη γεσέν, και θέλεις είστε πλησίον μου, σύ και η υιοί σου, και η υιοί των υιών σου, και τα πίμνιά σου, και εαγέλε σου, και πάντα όσα έχεις. Και θέλω σε εκτρέφει εκεί, διότι μένουσιν ακόμη 5 έτη πείνης, για να μη έλθεις η στέρησιν, σύ και ο οίκος σου, και πάντα όσα έχεις. Και ιδού, η οφθαλμή σας βλέπουσι, και η οφθαλμή του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι το στόμα μου λαλεί προς εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν την δόξαν μου εν Αιγύπτο και πάντα όσα είδετε και σπεύσαντες καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και πεσών επί των τράχυλων Βενιαμίν του αδελφού αυτού έκλαυσε και ο Βενιαμίν έκλαυσεν επί των τράχυλων εκείνου. Και καταφυλίσας πάντα στους αδελφούς αυτού έκλαυσεν επ' αυτούς και με τα ταύτα ομίλησαν οι αδελφοί αυτού με ταυτού. Και η φήμη οικούστη εις τον οίκον του Φαραώ λέγουσα. Οι αδελφοί του Ιωσήφ ήλθον. Εχάρι δε ο Φαραώ και οι δούλοι αυτού. Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, είπε προς τους αδελφούς σου, τούτο κάμετε. Φορτώσατε τα ζώα σας και υπάγετε, ανάβητε εις γην Χαναάν. Και παραλαβώντες τον πατέρα σας και τα οικογένεια σας, έλθετε προς εμέ. Και θέλω σας δώσει τα αγαθά της γης Αιγύπτου και θέλετε φάγει το πάχος της γης. Και εσύ πρόσταξον, τούτο κάμετε. Λάβετε εις εαυτούς αμάξας εκ της γης Αιγύπτου, δια τα παιδεία σας και δια τας γυναίκας σας. Και σηκώσαντες τον πατέρα σας, έλθετε. Και μη λυπηθείτε την αποσκευήν σας, διότι τα αγαθά πάσης της γης Αιγύπτου θέλουσιν είστε οι δικά σας. Και έκαμον ούτως οι υιοί του Ισραήλ, και ο Ιωσήφ έδωκεν εις αυτούς αμάξας κατά την προσταγήν του Φαραώ, έδωκεν εις αυτούς και ζωοτροφίαν δια την οδόν. Εις πάντας αυτούς έδωκεν εις έκαστον αλλαγάς ενδυμάτων. Εις δε τον Βενιαμίν έδωκε 300 αργύρια και 5 αλλαγάς ενδυμάτων. Προς δε τον πατέρα αυτού έστειλε ταύτα 10 όνους φορτωμένους εκ των αγαθών της Αιγύπτου και 10 θηλυκάς όνους φορτωμένας σίτων και άρτους και ζωοτροφίας εις τον πατέρα αυτού δια την οδόν. Και εξαπέστειλε τους αδελφούς αυτού και ανεχώρησαν. Και είπε προς αυτούς, μη συγχύζεστε καθοδόν. Και ανέβησαν εξ Αιγύπτου και ήλθαν εις γην Χαναάν προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Έτι ζει ο Ιωσήφ και είναι άρχον εφόλης της γης Αιγύπτου». Και ελιποθύμησεν η καρδία αυτού, διότι δεν επίστευεν αυτούς. Είπον δε προς αυτόν πάντα στους λόγους του Ιωσήφ, τους οποίους είχε νηπεί προς αυτούς, και αφού είδε τα σαμάξας τας οποίας έστειλεν ο Ιωσήφ δια να σηκώσωσιν αυτόν, ανεζοπηρήθη το πνεύμα του Ιακώβ του πατρός αυτών. Και είπεν ο Ισραήλ, «Αρκεί, Ιωσήφ ο Υιός μου έτι ζει, θέλω υπάγει και θέλω ιδί αυτών πριν αποθάνω. Γένεσης, κεφάλαιο 46. Αναχωρήσας δε ο Ισραήλ με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, ήλθεν εις Βίρσαβε και προσέφερε θυσίας εις τον Θεόν του πατρός αυτού Ισαάκ. Και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ διοράματος της νυχτός, λέγον «Ιακώβ, Ιακώβ», ο δε είπεν «Ιδού εγώ», και είπεν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, μη φοβηθείς να καταβήσεις Αίγυπτον, διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί. Εγώ θέλω καταβεί μετά σου εις Αίγυπτον, και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλιν, και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τα σχήρας αυτού επί τους οφθαλμού σου». Και σηκώθη ο Ιακώβ από Βίρσαβε, και έβαλον οι ιοί του Ισραήλ Ιακώβ τον πατέρα αυτών, και τα παιδεία αυτών και τα γυναίκας αυτών, επί τα αμάξας τα οποίας έστειλεν ο Φαραώ, για να σηκώσω συν αυτών. Και λαβώντες τα κτίνη αυτών και τα υπάρχοντα αυτών, τα οποία απέκτησεν εν τη γη Χαναάν, ήλθον εις Αίγυπτον, ο Ιακώβ και πάν το σπέρμα αυτού με ταυτού, τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού με θεαυτού, τα στιγατέρας αυτού και τα στιγατέρας των ιών αυτού, και πάν το σπέρμα αυτού έφερε με θεαυτού εις Αίγυπτον. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των ιών Ισραήλ, των εισελθόντων εις Αίγυπτον. Ιακώβ και οι ιοί αυτού, Ρουβίν ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και οι ιοί του Ρουβίν, Ανόχ και Φαλού και Εζρών και Χαρμί. Και οι ιοί του Σιμεών, Ιεμουήλ και Ιαμίν και Αόδ και Ιαχίν και Σοάρ και Σαούλ, Ιός Χανανίτιδος. Και οι ιοί του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Και οι ιοί του Ιούδα, Ήρ και Αυνάν και Σιλά και Φαρές και Ζαρά. Ο Ήρ όμως και ο Αυνάν απέθανον εν τη γη Χαναάν. Και οι ιοί του Φαρές ήσαν Εζρών και Αμούλ. Και οι ιοί του Ισάχαρ, Θολά και Φουά και Ιώβ και Συμβρών. Και οι ιοί του Ζαβουλών, Σερέδ και Ελών και Ιαλεήλ. Ούτι είναι οι ιοί της Λίας, τους οποίους εγέννησεν εις τον Ιακώβ εν Παδάν Αράμ, και δίναν την θυγατέρα αυτού. Πάσε εψυχέ οι ιοί αυτού και εθυγατέρες αυτού, ήσαν 33. Και οι ιοί του Γάδ, Σιφών και Αγγί, Σουνί και Εσβών, Ιρί και Αροδί και Αριηλί. Και οι ιοί του Ασύρ, Ιεμνά και Ιεσουά και Ιεσουή και Βεριά και Σερά οι αδελφοί αυτών. Και οι ιοί του Βεριά, Έβερ και Μαλχίλ. Ούτι είναι η ιοί της Ζελφάς, την οποίαν έδωκεν ο Λάβαν εις την Λίαν την θυγατέρα αυτού, και τούτους εγέννησεν εις τον Ιακώβ 16 ψυχάς. Ιδέ η ιοί της Ραχήλ γυναικός του Ιακώβ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Εγεννήθησαν δε εις τον Ιωσήφ εν τη γη της Αιγύπτου Μανασής και Εφραήμ, τους οποίους εγέννησεν εις αυτόν Ασενέφ, η θυγάτηρ του Ποτιφερά, ιερέως της Ων. Και οι ιοί του Βενιαμίν ήσαν Βελά και Βεχέρ και Ασβίλ, Γυρά και Νααμάν, Ιχί και Ρος, Μουπίμ και Ουπίμ και Αρέδ. Ούτι είναι η ιοί της Ραχήλ, οι γεννηθέντες εις τον Ιακώβ, πάσε ψυχέ 14. Και οι ιοί του Δαν, Ουσίμ. Και οι ιοί του Νεφθαλή, Ιασιήλ και Γουνί και Ιεσέρ και Σιλίμ. Ούτι είναι η ιοί της Βαλάς, την οποίαν έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού. Και τούτους εγέννησεν εις τον Ιακώβ, πάσε εψυχέ 7. Πάσε εψυχέ εισελθούσε μετά του Ιακώβ εις Αίγυπτον, έτινες εξήλθον εκ των μοιρών αυτού, χωρίς των γυναικών των ιών του Ιακώβ, πάσε εψυχέ ήσαν 66. Και οι ιοί του Ιωσήφ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Αιγύπτο, ήσαν ψυχέ 2. Πάσε εψυχέ του οίκου του Ιακώβ, εισελθούσε εις Αίγυπτον, ήσαν 70. Απέστειλε δε ο Ιακώβ τον Ιούδαν έμπροσθεν αυτού προς τον Ιωσήφ, δια να καταβεί προ αυτού εις Γεσέν και ήλθον εις την γην Γεσέν. Ζεύξας δε ο Ιωσήφ την άμαξαν αυτού, ανέβην η συνάντησιν Ισραήλ του πατρός αυτού εις Γεσέν. Και ειδών αυτών έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και έκλαυσε πολλήν ώραν επί των τράχυλων αυτού. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, ας αποθάνω τώρα, αφού είδον το πρόσωπόν σου, διότι σύ έτι ζεις. Είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού και προς τον οίκον του πατρός αυτού. Εγώ θέλω αναβεί και θέλω απαγγείλει προς τον Φαραώ και υπεί προς αυτόν. οι αδελφοί μου και ο οίκος του πατρός μου, ήτινες ίσαν εν τη γη Χαναάν, ήλθον προς εμέ. Οι δε άνθρωποι είναι ποιμένες, διότι άνδρες κτηνοτρόφοι είναι. Και έφεραν τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών και πάντα όσα έχουσι. Εάν λοιπόν σας καλέσει ο Φαραώ και είπε ποιον το επιτίδευμά σας, θέλετε είπε άνδρες κτηνοτρόφοι είμεθα η δούλη σου, εκ νεότητος ημών έως του νυν, και ημείς και οι πατέρες ημών, δια να κατοικήσετε εν τη γη γεσέν, διότι είναι βέληγμα εις τους Αιγυπτίους πας ποιμήν προβάτων. Ψαλμός μη σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών δια τους Ιούς Κορέ, ο δι επί Αλαμόθ. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών, και αν ηχώσει και ταράτονται τα ύδατα αυτών, και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουν συνεφραίνει την πόλην του Θεού, των άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν ευασιλείε. Εδώ και φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν, και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ψαλμός μη ζήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός δια τους Ιούς Κορέ. Πάντες οι λαοί κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε εις τον Θεόν εν φωνή αγαλιάσεως. Διότι ο Κύριος είναι ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς εις ημάς και έθνη υπό τους πόδας ημών. Έκλεξε δι' ημάς την κληρονομίαν ημών, την δόξαν του Ιακώβ, τον οποίον ηγάπησε. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλατε εις τον Θεόν, ψάλατε. Ψάλατε εις τον βασιλέα ημών, ψάλατε. Διότι βασιλεύς πάσης της γης είναι ο Θεός. Ψάλατε μετά συνέσεως. Ο Θεός βασιλεύει επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί του θρόνου της αγιότητος αυτού. Οι άρχοντες των λαών συνήχθησαν μετά του λαού του Θεού του Αβραάμ. Διότι του Θεού είναι εασπίδες της γης. Υψώθης φόδρα.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξωσι διήγησιν περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς περέδωσαν εις ημάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον, ως τις διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά. Και η γηνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού κατά το έθος της ιερατείας, έπεσιν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και παν το πλήθος του λαού προσήφια το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουσι χαρή δια την γέννησιν αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θελει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της Μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον Άγγελον, «Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικίαν αυτής». Και αποκριθείς ο Άγγελος, είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην δια να λαλήσω προς σε και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις, έως της ημέρας καθήν θέλουση γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εσθέλουσιν εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτόν». Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και θαύμαζον ότι ευράδυνεν εν τον ναό. Ότε δε εξήλθε, δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς, και ενόησαν ότι οπτασίαν είδε εν τον ναό. Και αυτός έκαμνεν εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν η ημέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στας ημέρας, συνέλαβεν η Ελισάβε τη γυνή αυτού και έκρυπτεν εαυτήν 5 μήνας, λέγουσα ότι ούτως έκαμεν εις εμέ ο Κύριος εν τες ημέρες, καθάς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων ιραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο Άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο, ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο Άγγελος προς αυτήν, «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει Ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον Άγγελον, «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω?» Και αποκριθείς ο Άγγελος είπε προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού, Άγιον θέλει ονομαστεί, Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβεν Ιόνι στο γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έκτος εις αυτήν την καλουμένην στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό». Είπε δε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά των λόγων σου», και ανεχώρησεν απ' αυτής ο Άγγελος. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδής εις την ορεινήν εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν, «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με, διότι ειδού, καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Και μακαρία επιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου». Και είπεν η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, επειδή ειδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενναίε, διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ τον δούλον αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριάμ με ταυτής ως τρεις μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήσει και γέννησεν ιών. Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλυνεν ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν και συνέχερον αυτήν. Και εν τη ογδόη ημέρα ήλθον δια να περιτέμωσι το παιδίον και ονόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπεν «Ουχή, αλλά Ιωάννης θέλει ονομαστεί». Και είπαν προς αυτήν ότι ουδής υπάρχει εν τη συγγενεία σου ως της καλείται με το όνομα τούτο. Ηρώτων δε διανευμάτων τον πατέρα αυτού, τι όνομα ήθελε να δοθεί εις αυτό. Και ζητήσας πινακίδιον, έγραψε λέγον «Ιωάννης είναι το όνομα αυτού». Και θαύμασαν πάντες. Η νύχτη δε το στόμα αυτού πάραυτα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των θεών. Και έπεσε φόβος επί πάντα στους γείτονας αυτών και καθόλην την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούν το πάντα τα πράγματα ταύτα. Και πάντες οι ακούσαντες έβαλον αυτά εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα θέλει είστε το παιδίον τούτο» και «Χύρ Κυρίου ήτο μετ' αυτού». Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού, σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, δια να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγίαν Διαθήκην αυτού». Τον όρκον τον οποίον όμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε πεδίον ύψανε και εδυναμού το κατά το πνεύμα και ήτο εν τεσσερίμης έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο δεύτερο. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχον το πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλην του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφθεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με ταυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν ημέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος «Μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν τη φάτμη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των θεών και λεγόντων «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι υπημένες είπων προς αλλήλους «Ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα, τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς». Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και ειδώντες διεκήρυξαν τον λόγον των λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριά με φύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Και ότε επληρώθησαν 8 ημέρε, δια να περιτέμωση το πεδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του Αγγέλου, πριν συλληφθεί εν την κοιλία. Και ότε επληρώθησαν οι ημέρε του καθαρισμού αυτής, κατά των νόμων του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, δια να παραστήσωσιν εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Κυρίου, ότι πάνω ασενικών διανοίγων μήτραν, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον, και δια να προσφέρωση θυσίαν κατά το ηρημένον εν το νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και ειδού το άνθρωπός της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτω ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένων υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ήδη θάνατον, πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησούν, δια να κάμωση περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού: «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα προφήτης, θυγάτη Ιρφανουήλ, εκ της φυλής Ασύρ. Αυτή ήτο πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή ήτο χείρα ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνετο από του ιερού, νύκτα και ημέραν, λατρεύουσα των Θεών ενιστίες και προσευχές. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριον, και ελάλη περί αυτού προς πάντα στους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού ετελείωσαν πάντα τα κατά των νόμων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις την πόλην αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Επορεύοντο δε οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ εν τη γιορτή του Πάσχα. Και ότε έγινεν ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της γιορτής και ετελείωσαν τας ημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφον, το πεδίον ο Ιησούς έμεινε νοπίσω εν Ιερουσαλήμ. Και δεν ενόησεν ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μιας ημέρας οδών, και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά τρεις ημέρας έβρον αυτόν εν το ιερό, καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτούς και ερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν, δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού: «Τέκνον, διατί έπραξας εις ημάς ούτως? Ιδού, ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε ζητούμεν». Και είπε προς αυτούς: «Διατί με ζητείτε? Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου?» Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγον τον οποίον ελάλησε προς αυτούς, και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Τίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 11 εδάφιο. «Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να ζήσωμεν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Στο 14. «Ώστις έδωκε αυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του, να μας κάνει λαό», λέει, «εκλεκτό για τον εαυτό του». Και τι να κάνουμε? Να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Αμήν. Ο Κύριος μας κάλεσε, θα σταθούμε σε αυτό, αυτό θα είναι το θέμα μας. Ότι ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε λαός εκλεκτός, οι οποίοι θα κάνουμε έργα καλά. Αμήν. Αμήν. Μας κάλεσε για καλά έργα. Ο Κύριος δίνει πάρα πολύ σημασία στα έργα μας. Μας προσέχει, μας παρακολουθεί και πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος κυρίως μας κρίνει αυτά που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε έξω από την αίθουσα αυτή, όταν πάμε σπίτι μας, όταν πάμε στη δουλειά μας, όταν είμαστε μέσα στην οικογένειά μας, όταν είμαστε με παρέα. Εκεί ο Κύριος μας κρίνει. Εκεί ο Κύριος βλέπει τα έργα μας. Αυτά που ακούμε εδώ, αυτά που διδασκόμαστε εδώ, καλούμαστε να τα βάλουμε σε εφαρμογή έξω, όταν βγαίνουμε. Συμφωνούμε, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος, λοιπόν, θα διαβάσω ένα εδάφιο στις Παροιμίες, στο 24 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. «Εάν είπεις, ιδού, εμείς δεν εξεύρωμεν τούτο. Δεν γνωρίζει ο σταθμίζων τας καρδίας?» Δηλαδή να πούμε, «Κύριε, δεν το ξέρα. Δεν το είχα ξανακούσει. Δεν το είχα διαβάσει». Αλλά τι λέει, ότι δεν γνωρίζει αυτός που σταθμίζει τις καρδιές? Αν το ξέραμε, και αν το ξέραμε δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει. «Και οφυλάτων την ψυχή σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού δεν εξεύρει?» Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι ο Κύριος ξέρει.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ότι ο Κύριος ξέρει τι κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ο Κύριος το ξέρει, το βλέπει και το σταθμίζει. Με τι το σταθμίζει? Το σταθμίζει με τη δικαιοσύνη του. Το βάζει επάνω στο νόμο του και το μετράει για να δει αν ταιριάζει με αυτά που ο Κύριος μας έχει παραγγείλει και διδάξει. Αμήν. Εάν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, δεν θα τα διαβάσω γιατί είναι αρκετά εδάφια, αλλά μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας. Θα διαβάσω ένα μόνο, το πρώτο. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, αρχίζει εκεί ο Κύριος και μιλάει για τις εκκλησίες στη Μικρά Ασία, τις 7 εκκλησίες. Και ξεκινάει σε κάθε εκκλησία και τι λέει ακριβώς το ίδιο σε κάθε εκκλησία. «Εξεύρω τα έργα σου». Λέει στην Έφεσο, λέει στη Σμύρνη, λέει στη Πέργαμο, λέει στα Θυάτυρα, λέει στη Σάρδη, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια. Λέει ακριβώς την ίδια φράση σε όλες τις εκκλησίες. «Εξεύρω τα έργα σου». Ο Κύριος δηλαδή, όπως προείπαμε, ξέρει τα έργα μας. Και ξέρετε Γιατί τους λέει «ξέρω τα έργα σου»? Για να τους πει τι να διορθώσουν, τι πρέπει να αλλάξουν και τι κάνουν καλά. Αμήν. Αμήν. Σταθμίζει δηλαδή τα έργα μας ο Κύριος, γιατί τα ξέρει. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, να γραφτεί μέσα μας, αδερφοί, όπου και αν είμαστε, μόνοι μας κάπου στην άκρη του κόσμου θα λέγαμε, ο Κύριος μας βλέπει. Αμήν. Μπορεί να μην μας βλέπει ο αδερφός μας, ο ποιμένας, τι κάνουμε, αλλά ο Κύριος μας βλέπει. Και ο Κύριος θα οδηγήσει και τον ποιμένα να μιλήσει για πράγματα, να προσευχθεί για πράγματα που βλέπει ότι έχει ανάγκη η Εκκλησία. Αμήν. Διαβάζω στην Α' Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Κατοικούμε, κινούμαστε, ζούμε μέσα στους εθνικούς. Μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Δεν είναι αναγεννημένοι. Και ο Κύριος μας παραγγέλνει, λέει, να έχετε καλή τη διαγωγή σας. Ή να ενώ σας καταλαλούσει ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσε αυτά, δοξάσωσε το Θεό την ημέρα, εν τη ημέρα της επισκέψεως. Τα καλά μας έργα δηλαδή, αυτά για τα οποία ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, για να μας κάνει ένα τέτοιο λαό που θα κάνουμε καλά έργα, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μία μαρτυρία καλή έξω στον κόσμο για τον Κύριο, να φανερώνουμε τον Κύριο με τα καλά μας έργα, ώστε οι άνθρωποι να δούνε τον Κύριο μέσα από τη ζωή μας, να καταλάβουν την αγάπη του Κυρίου, να καταλάβουν τη φροντίδα του Κυρίου, το ενδιαφέρον του Κυρίου για κάθε ανάγκη και για κάθε πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος. Εμείς, αδερφοί, το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε νιώσει. Έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Κυρίου. Αμήν. Εάν δεν το έχουμε γνωρίσει, αδερφοί, όπως μας έχει δοθεί, στο μέτρο που μας έχει δοθεί, δεν μπορούμε και να το μεταδώσουμε. Αμήν. Δεν μπορούμε να φανερώσουμε αυτό που έχουμε ήδη εμείς λάβει. Αυτό που ήδη ο Θεός σε εμάς έχει ενεργήσει. Ο Κύριος μας έχει αναστήσει από τους νεκρούς. Ήμασταν νεκροί, αδερφοί, και ο Κύριος μας ανάστησε. Αμήν. Ήμασταν για θάνατο και ο Κύριος έχει γράψει τα ονόματα μας στο βιβλίο της ζωής. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου. Ο Κύριος λέει διατάξτε τα έργα των χειρών. Για ποια έργα μιλάει? Τις πέτρες, τα ξύλα, τα δέντρα, τα ζώα. Τι να διατάξουμε, ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου? Τα έργα των χειρών του Κυρίου είναι αυτά που έχουμε ζήσει εμείς. Αμήν. Ότι μας αναγέννησε από τους νεκρούς, όπως είπα, μας ανάστησε από τους νεκρούς, μας αναγέννησε, μας έκανε, μας μετέφερε στη βασιλεία του μέσα, ενώ ήμασταν και ζούσαμε στη βασιλεία του Φαραώ και κάναμε τα έργα του Φαραώ. Και ο Κύριος μας έβγαλε από τη δουλεία του Φαραώ και από τα έργα του και μας κάλεσε στη βασιλεία του να κάνουμε τα έργα τα δικά του. Αμήν. Αμήν. Τα έργα αυτά ο Κύριος θέλει να διατάζουμε. Αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να θεραπεύει. Εμείς πρέπει να διατάζουμε θεραπεία. Όταν ο Κύριος μας οδηγήσει να προσευχηθούμε για θεραπεία, για σωτηρία, για ελευθερία. Αμήν. Αμήν. Α' Πέτρο επίσης, στο 2.15 λίγο πιο κάτω, διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Μας κάλεσε ο Κύριος δηλαδή να αγαθοποιούμε, να κάνουμε αγαθά έργα, ώστε λέει να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων. Δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέμε δεν είναι μόνο λόγια, δεν μιλάμε, έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και μιλάμε και αυτό είναι όλο, αλλά η ζωή μας δεν συμβαδίζει, αλλά καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας διδάσκει, καθώς αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει και τα εφαρμόσουμε, αυτά θα είναι που θα αποστομώσουν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα μιλάνε σαν άφρονες, λέει. Και να είμαστε ελεύθεροι, να το κάνουμε με ελευθερία, από αγάπη για τον Κύριο, και να μην το κάνουμε απλά φαρισαϊκά. Αμήν. Να μην το χρησιμοποιούμε αυτό σαν επικάλυμα, λέει, να σκεπάζουμε πράγματα τα οποία έχουμε μέσα μας, τα οποία δεν είναι καλά, και να κάνουμε υποκριτικά έργα. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε αυτά που θα κάνουμε, να τα κάνουμε μέσα από την καρδιά μας, με επίγνωση, με αγάπη για τον Κύριο και για τις ψυχές. Α. Πέτρου 3:15. Αλλά αγιάσατε Κύριο το Θεόν εν τες καρδίες ημών και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Αυτό που είπαμε πριν, αυτό που έχει κάνει ο Κύριος μέσα μας, αυτό που έχουμε γνωρίσει ότι είναι ο Κύριος, να το μιλάμε στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αμήν. Για να ακούσουν οι άνθρωποι και να σωθούν, έχοντες συνείδηση αγαθή. Είναι αενό σας καταλαλώσει ως κακοποιούς κατεσκυνθώσιν ή συκοφαντούνται στην καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Τι είναι αυτό που είδαμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στου Πέτρου την επιστολή, ότι μπορεί να αποστομώσει και να κάνει τους ανθρώπους που λένε διάφορα για την Εκκλησία του Θεού. Τι είναι αυτό που θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε έτσι και να ακούσουν και να σωθούν? Η καλή μας διαγωγή, αδερφοί. Τα έργα τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τα έργα για τα οποία ο Κύριος σταυρώθηκε και μας κάλεσε να κάνουμε. Αμήν. Λέει ο Κύριος το ίδιο πράγμα στο Ματθαίο στο 5:16. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Οι Φαρισαίοι, παραδείγματος χάρη, είπε ο Κύριος, γυρίζουν, λέει, όλη τη γη να κάνουν ένα προσήλυτο, να φέρουν μια ψυχή στον Κύριο. Και μετά λέει, τι την κάνουν αυτή την ψυχή, χειρότεροι από αυτούς. Γιατί βλέπουν τα έργα τους οι ψυχές. Όταν έρχονται κοντά, όταν έρχονται μέσα στην εκκλησία, όταν τους βάζουμε στο σπίτι μας, βλέπουν πράγματα. Συμφωνούμε, αδερφοί? Η διαγωγή μας πώς πρέπει να είναι, για να ελκυστούν ακόμα περισσότερο, να δουν τα έργα του Κυρίου σε εμάς και να πάρουν πίστη, να πάρουν θάρρος ότι και αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν και αυτοί ένας Άγιος λαός του Θεού και να μείνουν στον Κύριο μέχρι το τέλος και να μην σκανδαλιστούν. Εξαρτάται από τα δικά μας έργα, αδερφοί. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους για κάθε μια ψυχή που είτε εμείς την έχουμε ευαγγελίσει, είτε άλλος την ευαγγέλισε και ήρθε μες στην Εκκλησία, μας καθιστά υπεύθυνους με τα έργα που θα κάνουμε, αδερφοί. Ότι τα έργα μας να είναι αγαθά, να είναι νόμιμα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Ρωμαίος 12:17. Εις μηδένα μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Και αν δηλαδή κάποιος μας βλάψει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αγαθοποιούντες, διαβάσαμε πιο πάνω. Αμήν. Απαγορεύεται, μας το απαγορεύει ο Κύριος, να αφερθούμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο που θα μας φερθεί κάποιος άνθρωπος, άσχημα δηλαδή. Είτε με έργα, είτε με λόγια, δεν έχει σημασία. Ο Κύριος λέει, μην ανταποδίδετε κακό αντί κακού. Αλλά τι λέει αλλού, νικάτε το κακό με το καλό. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε το κακό είναι να κάνουμε το καλό. Δύσκολο για τον σαρκικό άνθρωπο. Δύσκολο. Όταν κάποιος έρθει εναντίον μας, όταν μας κοροϊδέψει, μας βρίσει, μας φερθεί άσχημα, μας αδικήσει, η σάρκα πάει να σηκωθεί και να φερθεί το ίδιο και χειρότερα, θα λέγαμε, να τα αποδώσει, να υπερισχύσει. Ο Κύριος όμως λέει ότι έτσι δεν θα νικήσεις. Αν θες να νικήσεις, με την καλή έννοια το λέει ο Κύριος, όχι απλά για να υπερισχύσουμε, αλλά μήπως και αυτή η ψυχή που θα του θα τα αποδώσεις καλό απέναντι στο κακό που σου έκανε, καταλάβει. Δει την καρδιά του Κυρίου εκεί. Δει τη μαρτυρία σου και σωθεί. Και σωθεί. Προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Πάντων των ανθρώπων. Να προνοείται τα καλά. Η σκέψη σας να είναι καλή. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας καθαρίσει από κάθε τι παλιό και κακό και στραβό και αντιλήψεις που είχαμε μέσα μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, γιατί αυτό βλέπαμε γύρω μας, αυτό διδαχτήκαμε, έτσι μας μάθανε να αντιδράμε. Αλλά ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε σαν και αυτόν, λέει, ενώ τον λιδωρούσαν, λέει, τον Κύριο δεν αντελιδώρει. Β' Κορινθίους 8:21. Προνοούντες, λέει πάλι εδώ, τα καλά, ουχή μόνον ενώπιον του Κυρίου, αμήν, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Κύριε, τον Κύριο είναι πιο εύκολο να του πούμε, Κύριε σε αγαπάω, Κύριε σε ευχαριστώ, Κύριε είσαι Άγιος, είσαι ένδοξος, είσαι Παντοκράτορας, αλλά για το διπλανό μου, για έξω κάποιον που με έχει πειράξει, εκεί είναι, όπως είπα, που θα μετρηθούμε, αδερφοί. Αμήν. Εκεί θα μετρηθούμε. Έξω. Εφεσίους 2:10. Διότι αυτού ποιήματα ήμεθα, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, μέσα στον Κύριο δηλαδή, προς έργα καλά, τα οποία έργα αυτά τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Είναι έργα δηλαδή που τα έχει προετοιμάσει ο Κύριος και ο Ιησούς μας έδειξε ποια είναι αυτά τα έργα. Το τέλειο παράδειγμα είναι ο Κύριος, μέσα στον οποίο κατοικούσε, λέει, όλη η θεότητα σωματικός και εκδηλωνότανε ο Πατέρας μέσα από τον Υιό και περπάτησε στα έργα που είχε προετοιμάσει ο Πατέρας και μας τα έδειξε και μας καλεί ο Κύριος να τον ακολουθήσουμε, αδερφοί. Χριστιανός σημαίνει Ποιους ονόμασαν χριστιανούς εκεί στην Αντιόχεια? Αυτοί, λέει, που ακολουθούσαν τον Χριστό. Εάν τον ακολουθάω τον Χριστό, πρέπει να κάνω και αυτά που κάνει, να περπατάω όπως περπάτησε. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε τον Κύριο.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Το έχουμε καταλάβει, νομίζω, όλοι μας, ότι με τις δικές μας προσπάθειες, με τη δικιά μας δύναμη, δεν μπορούμε, και ο Κύριος το ξεκαθάρισε και είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μέσα στον Κύριο, εν Χριστώ, όπως διαβάσαμε, έχουμε χτιστεί μέσα στον Χριστό, και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Πατέρας. Φιλιππησίους 1 από το 9. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας

μπορούμε να τα κάνουμε, όπως είπαμε, μόνο δια Ιησού Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν. Ο Ιησούς έκανε θαύματα και ποιος έπαιρνε τη δόξα? Ο Πατέρας. Λέει, έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Κύριος και δόξαζαν, λέει, το Θεό. Φανταστείτε, αδερφοί, πόσο ταπεινός ήταν ο Κύριος, πόσο δεν ύψωνε τον εαυτό του, ενώ έκανε όλα αυτά που ξέρουμε και διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια. Έκανε τεράστια θαύματα. Λέει στο κατά Ιωάννη στο τέλος ότι αν γραφόντουσαν όλα, δεν θα χωρούσαν όλα τα βιβλία της γης, αν γραφόντουσαν όλα όσα έκανε ο Κύριος. Όμως, ενώ τα έβλεπαν οι άνθρωποι, ύψωναν το Θεό. Σήμερα, εάν κάποιος κάνει ο Θεός μαζί του πράγματα, οι άνθρωποι γύρω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, βλέπουν τον άνθρωπο. Λέει ο τάδε θεράπευσε αυτόν, ο τάδε έκανε εκείνο, ο τάδε. Δεν λένε ο Θεός το έκανε. Πρέπει να προσέχουμε σε αυτό. Γιατί δια Ιησού Χριστού γίνεται ό,τι γίνεται. Τα έργα του Θεού μπορούμε να τα κάνουμε μόνο δια Ιησού Χριστού. Κολοσσαίς 1, κεφάλαιο 10 εδάφιο. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να τον ευαρεστούμε έχοντας καρπούς και κάνοντας αγαθά έργα. Και στην επίγνωση του Θεού. Στην επίγνωση του Θεού. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Κύριο, τόσο πιο καλά έργα θα κάνουμε. Αμήν. Α. Τιμωθέου 5.24. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτών εις την κρίσιν, εις την ας δε και επακολουθούσι. Ο Σάφτος το 25 και τα καλά έργα κάποιον είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλο τρόπο δεν δύναται να κρυφθώσει. Εάν κάποια έργα δεν είναι καλά, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να κρυφτούν. Ο Δαβίδ αμάρτησε, έκανε όλα αυτά που ξέρουμε, και το διαβάζει όλος ο κόσμος από τότε. Ο Θεός το έφερε στο φως. Και όλα αυτά τα οποία έκαναν άνθρωποι μες στο Λόγο του Θεού, αμαρτίες, έπραξαν κακά, ο Κύριος τα έχει γράψει, τα έχει φανερώσει. Τίποτα, όπως είπαμε, δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Κύριο. Τίτος, από το 2 κεφάλαιο, από το 6. Τους νεοτέρους ως αυτός μου θέτει να σοφρονώσει, δεικνύων κατά πάντα σε αυτόν τύπων των καλών έργων. Και αυτό έχει να κάνει με τους μεγαλύτερους, με τους πρεσβύτερους, ότι πρέπει να είμαστε τύποι καλών έργων για τους νεότερους. Αμήν. Ο Κύριος το ζητάει. Ο Κύριος το ζητάει. Φυλάτων εν τη διδασκαλία διαφθορία, σεμνότητα, λόγω υγιή και ακατάκριτον δια να εντραπεί ο εναντίος μη έχω να λέγει δια σας μηδέν κακόν. Μόνο με το καλό μπορούμε να νικήσουμε το κακό. Μόνο με την αλήθεια του Θεού μπορούμε να φανερώσουμε το ψέμα του εχθρού. Και ο κόσμος έξω έχει γεμίσει από τα ψέματα του εχθρού. Ο διάβολος μιλάει μέσα από όλα τα μέσα και λέει αυτά που θέλει

0: για να παγιδεύσει τους ανθρώπους. Και ο Κύριος περιμένει εμείς, η Εκκλησία, να φανερώσουμε τα δικά του έργα, τη δική του αλήθεια, που αυτά μπορούν να νικήσουν τα ψέματα του εχθρού. Αμήν. Καλά τα λόγια, αλλά τα έργα καλύτερα. Εβραίους 10:24. Και ας φροντίζομεν περί αλλήλων, ο ένας για τον άλλον δηλαδή, παρακινούντες εις αγάπη και καλά έργα. Ο ένας τον άλλον. Να νουθετούμε, να οθούμε, να κάνουμε καλά έργα και να αγαπάμε. Α' Κορινθίους 16 κεφάλαιο, το 14. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε καλά έργα, αλλά να τα κάνουμε με κίνητρο την αγάπη. Γιατί αυτό είναι που θα φανερώνει τον Κύριο. Όχι όπως διαβάσαμε πιο πάνω, επικάλυμα της κακίας. Αλλά με πραγματική αγάπη. Και τότε οι άνθρωποι, αδελφοί, θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο. Τότε θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες 6 το 7. Από το 7. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ξέρει. Επειδή ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Κύριο. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττοντες το καλό. Διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν εν όσο έχουμε καιρό ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας. Όσο έχουμε καιρό. Είτε σε μας, είτε για μας, είτε για αυτούς που είναι τώρα εδώ, ζούνε, ακούω πολλές φορές έξω, όταν πεθάνει ο πατέρας, η μάνα κάποιου και κλαίει, φωνάζει, πηγαίνει στο μνήμα, ανάβει κεριά, λαμπάδες. Και ξέρετε τι λένε, λέει, έκανα αυτό στον πατέρα μου, έκανα αυτό στη μάνα μου, δεν του φέρθηκα καλά, μίλησα άσχημα και εκ των υστέρων προσπαθεί με αυτά τα έργα να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν έκανε, το καλό δηλαδή, την καλή συμπεριφορά, την καλή διαγωγή, τα καλά έργα που μας ζητάει ο Κύριος, δεν το έκανε όσο ζούσε ο άνθρωπος, και προσπαθεί μετά να αναπληρώσει το κενό με τέτοια έργα. Όμως αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να μην έχουμε λοιπόν κατάκριση μέσα μας, αυτοκατάκριση, ας κάνουμε τώρα, αδερφοί, καλά έργα προς πάντα στους ανθρώπους. Προς πάντα στους ανθρώπους. Και μάλιστα λέει, περισσότερο δηλαδή, προς τους οικείους της πίστεως, στα αδέρφια μας δηλαδή. Να διαβάσουμε, να ξαναθυμηθούμε ποια είναι τα έργα της σαρκός, τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που ο Κύριος μας έχει καλέσει να κάνουμε. Να τα διαβάσουμε και να τα θυμηθούμε. Γαλάτες 5ο κεφάλαιο από το 19 εδάφιο. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Αυτά είναι τα έργα της σάρκας, τα σαρκικά, και από αυτά ο Κύριος μας λέει να απομακρυνθούμε και να κάνουμε τα έργα τα καλά, τα δικά Του, της δικαιοσύνης. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, αδερφοί, ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, κάτω από τη δουλειά του Φαραώ, έκαναν τα έργα του Φαραώ και τους ελευθέρωσε για να γίνουν ο λαός του και να κάνουν τα έργα τα δικά του. Και ο Κύριος τους έδωσε νόμους, όχι μόνο το δεκάλογο, μέσα στον οποίο όποιος τον πράξει εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, αλλά τους έδωσε νόμους και διατάξεις για τις σχέσεις τους μεταξύ τους, για τα πάντα. Γιατί? Για να μην αδικηθεί κανένας, να γίνονται όλα σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, να γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει, για να ευημερεί ο λαός, για να μπορεί ο Θεός να ευλογεί το λαό Του και να μοιάσει σε Αυτόν. Γιατί τα έργα που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε είναι αυτά τα οποία ο ίδιος κάνει και θέλει να κάνει και στη ζωή μας και θέλει να κάνουμε κι εμείς και έτσι θα του μοιάσουμε. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πόσο του μοιάζουμε ήδη. Και αυτοί λέει που θα κάνουν αυτά τα έργα, ότι τι αυτά που πράττοντες λέει Βασιλεία του Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Αυτοί που κάνουν αυτά τα έργα της σαρκός που διαβάσαμε δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα πάνε στο Θεό. Θα πάνε κάτω, στον τόπο της βασάνου. Εφεσίους 5:11. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα, τα άκαρπα του σκότους, μάλλον λέει, δε και να τα ελέγχετε. Όχι μόνο να μην γινόμαστε συγκοινωνοί στα έργα, τα άκαρπα του σκότους, αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, αλλά να τα ελέγχουμε κιόλας. Και ο πιο καλός, ο πιο αποδοτικός τρόπος να ελέγξεις κάποιον για κάτι που κάνει που είναι λάθος είναι η δική σου η στάση, η δική σου η μαρτυρία. Αμήν. Περισσότερο θα ελεγχθεί βλέποντας εσένα τη δικιά σου τη στάση και την αντίδραση σε αυτά τα έργα τα άκαρπα παρά το να του πεις ξέρεις ο Θεός λέει έτσι. Η μαρτυρία μας είναι πιο δυνατή, αδερφοί. Γιατί φαίνεται στην πράξη αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Παύλος λέει ότι είσαστε, λέει, επιστολή αναγενοσκομένη υπό πάντων. Δηλαδή η ζωή μας διαβάζεται από όλους γύρω μας. Από όλους με όσους ερχόμαστε σε επαφή. Διαβάζουν τη ζωή μας. Και τι πρέπει να γράφει η ζωή μας, αδερφοί? Τη ζωή του Ευαγγελίου. Αυτό πρέπει να διαβάζουν οι άνθρωποι. Ο διάβολος θέλει να κάνουμε τα δικά του έργα και θέλει να μας κρατάει εκεί απασχολημένους. Στην Έξοδο διαβάζω στο 5 κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, «Διατί Μωυσή και Αρών αποκόπτεται το λαό από των εργασιών αυτού, γιατί, λέει, τους αποκόπτεται από τις εργασίες τους?» Ο Θεός που ήθελε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ στο όρος για να προσφέρει θυσίες και να τον λατρεύσει. Και ο διάβολος λέει, «Γιατί θέλετε να τους πάρετε από τις δουλειές αυτές εδώ πέρα που εγώ τους έχω αναθέσει και να τους πάτε αλλού?» Αλλά ο διάβολος, αδερφοί, είναι αυτός που είναι και κάνει τη δουλειά του και θα την κάνει μέχρι ότου έχει εξουσία. Αλλά ο Κύριος έχει δώσει και σε εμάς εξουσία, αδερφοί. Να αντιδρούμε σε αυτά που ο εχθρός θέλει και να στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε τα έργα του Κυρίου. Για να νικήσουμε τον πονηρό. Και στο 9 πιο κάτω λέει, «Ας επιβαρυνθώσει η εργασία των ανθρώπων τούτων, δια να είναι ενισχολημένοι σε αυτά και να μην προσέχωσι εις λόγια μάταια». Κάτι είπε ο Κύριος επάνω για μάταια πράγματα. Ο διάβολος έρχεται και λέει το ίδιο για τα λόγια του Θεού, αδερφοί. Γιατί θέλει να κοροϊδέψει τον άνθρωπο και να του πει «Μην ακούς αυτά, κάνε αυτά που σου λέω εγώ». Πρέπει να έχουμε, αδερφοί, τα πνευματικά μας αυτιά και τα πνευματικά μας μάτια ανοιχτά, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του διαβόλου για τον άνθρωπο και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Διαβάσω στην Α Σαμουήλ, στο 8 κεφάλαιο, από το 7 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τις φωνές του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς ε, διότι δεν απέβαλον εσένα, αλλά εμένα απέβαλον από του να βασιλεύω εις αυτούς. Με ποιο τρόπο, αδερφοί, απέβαλαν τον Κύριο από του να είναι βασιλιάς τους? Με τα έργα τους. Με τα έργα που έκαναν, απέβαλαν τον Κύριο από το να βασιλεύει σε αυτούς. Εάν δεν κάνουμε τα έργα του Κυρίου, ο Κύριος δεν μπορεί να βασιλεύει σε εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος θα είναι βασιλιάς στην Εκκλησία, θα είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, όταν κάνουμε τα έργα τα δικά του και όχι τα έργα τα δικά μας. Και όχι με τα έργα τα δικά μας να αφαιρούμε την εξουσία του Θεού από τη ζωή μας. Αυτό έκανε ο λαός Ισραήλ τότε. Και ο Κύριος το λέει αυτό, θα έλεγα σε εισαγωγικά, με παράπονο. Κάλεσε ένα λαό, τον έβγαλε από τη δουλεία, τον ευλόγησε, του έδωσε κάθε του ανάγκη, τους θεράπευε, τους έβαλε σε ένα τόπο όπου έρεε μέλι και γάλα, προφυλαγμένους από κάθε εχθρό. Και αυτοί τι έκαναν? Τον έβγαλαν απ' έξω τον Κύριο. Με τα έργα τους. Δεν το ξεχνάμε. Με τα έργα μας είναι αυτά τα οποία ή θα δίνουν δικαίωμα στον Κύριο να βασιλεύει στη ζωή μας, ή θα τον βγάζουν, θα του αφαιρούν την εξουσία αυτή. Και ποιος θα παίρνει, αδερφοί, την εξουσία τότε? Ποιος θα την παίρνει? Πείτε το, μην φοβόμαστε. Ο διάβολος θα την παίρνει την εξουσία. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Α Χρονικών 16:8. Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα Αυτού. Ποιος θα κάνει γνωστά τα έργα του Κυρίου στον κόσμο? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα τα κάνει. Ψαλμός 73:28. Αλλά διεμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών. Για ποιο λόγο? Διανακηρύττω πάντα τα έργα σου. Αμήν. Αδερφοί, αυτή είναι η κλίση μας. Αμήν. Αυτή είναι η κλίση μας. Ψαλμός 74:12. Αλλά ο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τα έργα δηλαδή του Θεού, τι αποτέλεσμα έχουν, αδερφοί? Να φέρει σωτηρία. Ο Θεός ό,τι εργάζεται, το εργάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Αμήν. Αυτά τα έργα ο Θεός τα δίνει στην Εκκλησία να τα κάνει. Για τη σωτηρία, να απλωθεί σωτηρία, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να φανερώσουμε τα έργα του Κυρίου, να κηρύττουμε και ο Θεός να συμμαρτυρεί με σημεία και τεράστια. Για να πιστέψουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Αλλά με την Εκκλησία θα τα κάνει ο Κύριος. Ψαλμός 8:6. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Και είπαμε ποια είναι τα έργα των χειρών του Κυρίου. Είναι τα έργα για τη σωτηρία, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι τα έργα που εργάζεται ο Θεός μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο, για να τον κάνει σαν κι αυτόν. Με αποτέλεσμα να τον χρησιμοποιήσει με όσο περισσότερο χρήσμα και παρουσία του Θεού επάνω στον άνθρωπο για να εργαστεί τα έργα του Θεού. Ψαλμός 77, 12. «Και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε». Να μελετάω, λέει, θέλω σε όλα τα έργα σου. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος που διαβάζουμε το Λόγο, ποιος είναι ο στόχος που μελετάμε το Λόγο του Θεού, για να τον πράξουμε, αδερφοί. Μελετάμε τα έργα του Κυρίου για να κάνουμε και εμείς τα έργα του Κυρίου τα ίδια. Ο Κύριος θα ανταποδώσει σε κάθε άνθρωπο κατά τα έργα του. Ψαλμός 62, 12. «Και σου, Κύριε, είναι το έλεος, διότι σύ θέλεις αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού». Ματθαίος 16, 27. «Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού». Εφεσίους 6, 8. «Εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλό πράξει, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε είναι δούλος», λέει, «είτε ελεύθερος». Έχει πολλά εδάφια που αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς θέμα, δεν θέλω να τα διαβάσω όλα. Ιερεμίας 32, 19. «Μέγας εν βουλή και δυνατός ενέργης, διότι η οφθαλμή σου μιλά για το Θεό. Είναι ανεωγμένη επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, για να δώσεις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού και κατά τον καρπό των έργων αυτού». Τι λέει? Τα μάτια του Κυρίου, λέει, είναι ανοιγμένα, ανεωγμένα. Παρατηρεί τα έργα μας για να μας δώσει κατά τον καρπό των έργων μας. Αποκάλυψη 22, 12. «Και ειδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού». Παροιμίες 10, 16. «Τα έργα του δικαίου είναι η ζωήν». Δηλαδή, τα έργα του δικαίου, αφού είναι δίκαιος, τι κάνει? Δίκαια έργα. Έργα δικαιοσύνης. Είναι για ζωή. Δηλαδή, θα ζήσει μες στην παρουσία του Θεού. «Το προϊόν του ασεβούς», το αποτέλεσμα δηλαδή των έργων του ασεβούς, τι είναι? Αμαρτία. Αμαρτία. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Παροιμίες 11:18. «Ο ασεβής εργάζεται έργων ψευδές, εις δε τον σπήροντα δικαιοσύνη θέλει είστε μισθός ασφαλής». Παροιμίες 20:11. «Γνωρίζετε και αυτό το πεδίο εκ των πράξεων αυτού». Το παιδί, το μικρό. Το γνωρίζουμε, λέει, από τις πράξεις, από τα έργα του. Τι παιδί είναι? Αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν είναι ευθέα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14, 12. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε μέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει. Και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου». Ποιος θα τα κάνει τα έργα? Εμείς. Ποια έργα πρέπει να κάνουμε? Αυτά τα που έκανε ο Κύριος. Αμήν. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Εάν συγκρίνουμε τα έργα μας, τι λέμε, τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε με του Κυρίου, εκεί θα δούμε πού βρισκόμαστε, αν κάνουμε τα έργα του Κυρίου ή όχι. Και ο Κύριος μας αγάπησε με τέτοια αγάπη, αδερφοί, που πέθανε για μας και πήρε τη θέση μας, για να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας, να μοιάσουμε σε Αυτόν και να κάνουμε τα έργα Του και να μας πάρει μέσα στη παρουσία Του στον ουρανό, αδερφοί. Διαβάζω δύο τελευταία εδάφια. Διαβάζω Αποκάλυψη 14, το 13. «Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ, γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω, από του νυν, ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσει αυτούς». Αμήν. Και στο 20 κεφάλαιο, Αποκάλυψη, 12 και 13 εδάφιο. «Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, εσταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής». Τι θα έγραφαν αυτά τα βιβλία? Τα έργα του κάθε ανθρώπου. Πώς έζησε εδώ στη γη, τι έκανε, αν τα έκανε από αγάπη, αν τα έκανε υποκριτικά. Όλα αυτά θα γράφουν αυτά τα βιβλία που θα ανοιχτούν στον ουρανό, εκεί στη κρίση του Λευκού Θρόνου, στο τέλος της Χιλίου της Βασιλείας. «Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». «Και έδωκεν η θάλασσα τους εναυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκε τους εναυτής νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Άρα, πρέπει να προσέχουμε τα έργα μας.
2: Αμήν.
1: Πρέπει να προσέχουμε, όταν βγούμε από την πόρτα αυτή έξω, τι κάνουμε, τι λέμε, πώς φερόμαστε. Εάν αγαθοποιούμε, εάν κάνουμε αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος και ζητάει για από εμάς να κάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας βλέπει. Ο Κύριος, τα μάτια του λέει, είναι ανεωγμένα. Με τέτοια προσοχή μας βλέπει ο Κύριος. Με τέτοια προσοχή. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί. Ο Λόγος του Θεού είναι για να φέρει ζωή μέσα μας, αδελφοί, όχι κατάκριση. Μας κρίνει για να μην κατακριθούμε μετά με όλους τους ανθρώπους εκεί, με τον κόσμο. Μας κρίνει, και αν κριθούμε, αν μέσα μας κριθούμε σήμερα και κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού και τον βάλουμε σε εφαρμογή το Λόγο, δεν θα κατακριθούμε, λέει, μετά του κόσμου. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί πλούσια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.